0: και στον Πρίσμα 91,6.
1: Αποσπάσματα από έρωτες. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώς

ξάπλωσε στην τηβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα, μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826.

ότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Κι έτσι καθαρίσαν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιδρου.

και είχε βγει στην παραλία να κάνει το μπάνιο της. Εκεί γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο, αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του και εκείνη ξέμεινε μόνη της. Ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε,

σου, κεφάλαιο σου. Έγραφε ότι πήγε και τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε.

παντρευτεί, μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα ποσμητικά της, τα απορριπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε τον ηθικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της, Αφροδίτη, νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί και να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις

0: 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτη στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι του Τρίφου στην Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλελ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ. Υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τα ξημερώματα στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Η πόλη υφίσταται επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και drones, ενώ ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου μέσω Telegram. Επίσης ανέφερε ότι κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία στην συνοικία Ντεζνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. 4 αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις. Στο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλης με 3-2 στην παράταση. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 Μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη, τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Και 5 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Είναι Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι το μικρό Σάββατο που λέει και ένας φίλος μου, κολλητός μου. Τώρα τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν κατάλαβα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι παραμονή της Παρασκευής και αυτό έχει το ίδιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ζέστη τη νύχτα, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται, μεγαλώνω, δεν μπορώ να καταλάβω να σας πω την πραγματικότητα, αλλά κάνει ζέστη. Δηλαδή, ακόμα και με τη μηχανή που κατεβαίνεις και απολαμβάνεις, ρε παιδί μου, αυτήν την ώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση, και το γεγονός ότι κατεβαίνουμε και κάμισα ώρα νωρίτερα, ίσως και λίγο παραπάνω, για να είμαστε έτοιμοι από τις 5 για να τραγουδήσουμε εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, σε κάποιες περιοχές κάνει πραγματικά πολύ ζέστη. Και είναι και νύχτα, όχι τίποτα άλλο. Και δεν είχαμε και καύσωνα να πω ότι είχαμε και καύσωνα να πω ότι αυτό μπορεί να παίζει και ρόλο. Με αφορμή αυτό, βλέπω τα στοιχεία που δίνει το Μετεό για τον Ιούνιο, που τον κλείσαμε και αυτόν και μπήκαμε στον Ιούλιο πλέον, δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Ο Ιούνιος, λέει, του 26 χαρακτηρίστηκε, λέει, από υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Και βλέπω ότι η περιοχή που είχε την υψηλότερη μεταβολή είναι η Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Όλοι, ξέρω εγώ, από τα Γρεβενά μέχρι την Αλεξανδρούπολη και το Δηδημότυχο, η Θεσσαλονίκη κλπ. Είχε συν 1,6 βαθμούς παραπάνω από τη μέση θερμοκρασία. Μετά ακολούθησε η Ήπειρος και η Αιτωλοακαρνανία με 1,4 βαθμούς, η Πελοπόννησος με 1 βαθμό πάνω από τη μέση, και μετά ο Κάμπος 0,8, η Στερεά Ελλάδα μαζί με την Αττική 0,6 και η Κρήτη μαζί με όλα τα νησιά της χώρας, θα έλεγε κανείς ότι μάλλον ήταν σταθερή με μια διαφοροποίηση ελαφρώς 0,2 βαθμούς Κελσίου. Καλά μας πήγε, με λίγα λόγια, σε σχέση με αυτά που είδαμε ο Ιούνιος. Για να δούμε τώρα τι προμηνύεται για τον Ιούλιο που τρέχει. Λοιπόν, πρωί-πρωί, να ξέρετε, βλέπω στοιχεία θερμοκρασίας. Η Θεσσαλονίκη έχει 25 βαθμούς. Άμα στη 4.30 το πρωί έχει 25 βαθμούς Κελσίου, σε καλό δρόμο είναι και η Θεσσαλονίκη. Η Δράμα 20, η Φλόρινα 14, έχει μια δροσιά εκεί, η Έδεσα 19, η Πρέβεζα 25, ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη Τζάλη, 23, πόσο έχει, 16 έχει Τρίπολη, η Καλαμάτα έχει 20, 23 το Ηράκλειο, 25 τα Χανιά, 23 η Λίμνος και 23 και η Σκύρος. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 23 η Ραφίνα, 20 ο Βενιζέλος, 24 εδώ στα νότια προάστια που περπατάμε. Μάλιστα. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα έχουμε και σήμερα, πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε? Είμαστε λίγο μουδιασμένοι με αφορμή τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της πάνω στη Θεσσαλονίκη. Άκουγα χθες σε διάφορα έτσι πάνελ πολιτικά, με αφορμή τα γκαζάκια που είχαμε περίπου πριν μία ώρα, δηλαδή πριν από 23 ώρες από την ώρα που μιλάμε. Άκουα λοιπόν πολιτικούς όλων των κομμάτων να αναστοχαστούμε, να ξανααναστοχαστούμε. Τι να σημαίνει άραγε το αναστοχάζομαι? Τι συμπέρασμα βγάζει κανείς με αφορμή την τοποθέτηση αυτή? Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες των αστυνομικών αρχών, το ενδιαφέρον για τα χθεσινά χτυπήματα, τρία χτυπήματα με γκαζάκι στη Θεσσαλονίκη μέσα σε περίπου μισή ώρα, είναι, λέει, μια ομάδα περίπου 30 ατόμων, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες καθάρισαν, άνοιξαν δηλαδή το 21, αν δεν κάνω λάθος, και εκτιμάται ότι ήταν μια απάντηση αυτής της ομάδας σε κάποια στελέχη στη Θεσσαλονίκη για να στείλουν, λέει, ένα μήνυμα. Όλα τα χτυπήματα είχαν ακριβώς την ίδια λογική: γκαζάκι και βενζίνα για να γίνει η έκρηξη και να προκληθούν κατά κύριο λόγο υλικές ζημίες. Έλα όμως που στη μία περίπτωση δεν είχαμε μόνο υλικές ζημίες, αλλά είχαμε και ανθρώπινη απώλεια. Ήταν το τελευταίο χτύπημα, 4:35, στην πολυκατοικία, στην περιοχή του Χαριλάου, Κίμωνος Βόγα. Εκεί μένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, σε ένα διαμέρισμα, και σε άλλο διαμέρισμα οι ηλικιωμένοι γονείς της. Οι δράστες πυροδότησαν τον μηχανισμό, τον οποίο τον είχαν βάλει στο αυτοκίνητο, άρα ήξεραν, άρα παρακολουθούσαν, με αποτέλεσμα από την ανάφλεξη να εκδηλωθεί πυρκαγιά που επεκτάθηκε και σε δεύτερο αυτοκίνητο και σε δύο μηχανάκια τα οποία ήταν παρκαρισμένα στους χώρους στάθμευσης εκεί. Σε κατάσταση πανικού οι ένικοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν. Στην προσπάθειά τους αυτοί, 4 άτομα υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα ή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Αντίθετα, η μητέρα της Νέστορα εγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε χέρια και σε πόδια και το απόγευμα η γυναίκα αυτή κατέληξε. Να ξέρετε λοιπόν ότι έχουν σαρωθεί κάμερες της περιοχής, υπάρχουν πλάνα των ατόμων που φαίνεται να κρύβονται πίσω από την τοποθέτηση αυτών των μηχανισμών και όπως καταλαβαίνετε η λειτουργία, μάλλον η παρακολούθηση πάει τώρα ανάποδα, με κάμερες πιο πίσω, δηλαδή πως κινήθηκαν που πήγαν με τις μοτοσυκλέτες, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι χρησιμοποίησαν και μοτοσυκλέτες, αν είχαν και αυτοκίνητα και που πήγαν τα αυτοκίνητα κλπ. Η εκτίμηση είναι ότι δεν θα αργήσει να χτυπήσει η πόρτα και δεν θα είναι ο γαλατάς στα σπίτια των δραστών. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές, αλλά δεν νομίζω ότι θα τη γλιτώσω. Διότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα όλη αυτή η ιστορία. Και ότι ανοίγει μια καινούρια σελίδα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία προφανώς θα δρομολογήσει και άλλες εξελίξεις. Κατά δίκη των πολιτικών κομμάτων, αναμενόμενη όλων των πολιτικών κομμάτων, διότι ξαναλέω εδώ είχαμε και μια ανθρώπινη απώλεια, και σκεφτόμουν και έλεγα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι όλοι και στα τρία χτυπήματα, είδα μάλιστα και έναν πρώην βουλευτή ο οποίος γύρισε από διακοπές, από ό,τι κατάλαβα έκανε και κάποιες δηλώσεις κλπ. Και μάλιστα έλεγε ότι ούτε το κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είχε καμιά εμπλοκή σε αποφάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με τα γεγονότα που μπορεί να επηρέασαν κύριος Ιωακίμοβιτς, ούτε η γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της και η κόρη η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής, πολιτεύτρια όπως το λέμε, χωρίς να έχει εμπλοκή στην ιστορία των αποφάσεων, αλλά τα χτυπήματα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και πόσο γρήγορα οι αρχές θα εντοπίσουν τους δράστες αυτής ακριβώς της υπόθεσης αυτών των χτυπημάτων. Έλεγα λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα ότι πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να κοιμηθούν προχθές το βράδυ και τους χτυπάγανε την πόρτα 4 ώρα τα ξημερώματα, σηκωθείτε και έγιστε. Μπαμ, άντε βγες στους δρόμους, αλαφιασμένος, μην καταλαβαίνοντας τι ακριβώς έχει γίνει, εγκάβματα, αναπνευστικά προβλήματα κλπ. Και η μάνα της πολιτεύτριας, μεγαλύτερη ζημιά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η γυναίκα κατέληξε. Στα καλά καθούμενα. Θα μου πει όλα τα καλά καθόμενα, δεν γίνονται ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά. Αλλά. Πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά τη υπόθεση. Η καταδίκη, επαναλαμβάνω, ομόθυμη όλων των πολιτικών κομμάτων, αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο, αλλά. Σκέφτομαι από την άλλη μεριά και τους δράστες αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, τι μήνυμα θέλουν να περάσουν. Ότι. Τι είμαστε εδώ. Ότι θέλουμε τις καταλήψεις. Ότι ζούμε για τις καταλήψεις. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Μου φαίνονται παράτερα όλα αυτά. Και ως λογική και ως άποψη και ως τοποθέτηση και ως ό,τι θέλετε να πείτε γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Πάντως, στο κάδρο των ερευνών είναι, λέει, συγκεκριμένα πρόσωπα. Σε μια ιδιαίτερη πόλη, η αλήθεια είναι, η Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν είναι της ώρας να ανοίξω συζήτηση και ζητήματα γύρω από την πόλη που καταγράφει διάφορα περιστατικά, μικρά και μεγάλα, μου λέγανε Θεσσαλονικής, που δεν περιποιούν τιμή. Δεν περιποιούν τιμή. Λοιπόν, μεγάλο θέμα πάντως άνοιξε με αυτή την ιστορία, να το ξέρετε. Πολύ μεγάλο θέμα και θα δούμε και πώς η υπόθεση θα εξελιχθεί. Γιατί μιλάμε για τυφλό μίσος επί της ουσίας. Ενδεχομένως να μην το περιμένουν ούτε οι δράστες, αλλά να, λοιπόν, που τα πράγματα έρχονται έτσι, που πηγαίνουμε σε άλλους δρόμους, σε άλλους ατραπούς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και με κάποια στοιχεία παραπάνω. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του Ιουλίου, Πέμπτη, 7 λεπτά μετά τις 6 θα ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος και 9 λεπτά πριν από τις 9 θα το ολοκληρώσει. Χθες εμείς στην περιοχή μας είχαμε, όπως σας έχω πει, Αγίων Αναργύρων, περιφορά, μπάντες, χαμός. Κόσμο πολύ δεν είχε, βέβαια, γιατί ήταν και μια δύσκολη ώρα εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν οι αρχές της περιοχής στους δρόμους της του Αμαρουσίου και γύριζαν με την εικόνα. Δεν είδα και τον Μητροπολίτη, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Θα μου πεις γιατί αυτό σε μαραίνει. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, συνήθως κάθε μήνα, κάθε χρόνο μάλλον είναι εκεί. Λοιπόν, διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο, κατάθεση τιμίας αισθήτως Θεοτόκου εν Βλαχέρνες Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Παύλου Βίλωνος και Θέωνος. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Για εσάς που μπορεί να έχετε γενέθλια ή κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Αύριο έρχεται η Παρασκευή, η τρίτη μέρα του Ιούλη, νηστεία και περισυλλογή η Ακίνθου. Αλλά θα τα δούμε αύριο αυτά αναλυτικά τα ζητήματα. Ναι, ωραία. Η κυρία Δημήτρη Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Καλημέρα έχετε και τον κύριο Πέτρο Μωραΐτη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θυμίζω το ραντεβού μας σήμερα με τον κύριο Ρίζο στις 8 παρατέταρτο. Ήδη ο φίλος μου Βαγγέλης έχει στείλει το ερώτημά του για τον κύριο Ρίζο, άρα θα μπει πρώτο για να το βάλουμε σε μια τάξη. Ό,τι θέλετε, λοιπόν, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, επαναλαμβάνω, σας υποδέχεται, σας καλημερίζει και καταγράφει τα ερωτήματα και τις καλημέρες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Αντίστοιχα μηνύματα μπορείτε να στείλετε και ηλεκτρονικά skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ για να τα κουβεντιάσουμε και να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά, που ενδεχομένως θα ακούσουμε και σήμερα, κάποια θα ακούσουμε, να σας πω την αλήθεια. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Σήμερα, λέει, είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, τι λες ρε παιδί μου, και Παγκόσμια ημέρα, λέει, άτια, αγνώστου ταυτότητας, υπτάμενα αντικείμενα, τα περίφημα UFO. Λοιπόν, τι έγινε στο ποδόσφαιρο χθες στο Μουντιάλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν στον επόμενο γύρο. Επικράτησαν τη Βοσνία Σερζεγοβίνη με 2-0. Κοίταξε να δεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν ομάδα, Το Βέλγιο ανατροπή τη Σενεγάλη. Έχανε 2-0 και το γύρισε σε 3-2. Εκεί μουρμουρίζουν λίγο οι Σενεγαλέζοι για το τελευταίο γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Και η Αγγλία γύρισε το παιχνίδι με το Κονγκό. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έλεγε ο σπίκερ εχθές. Λοιπόν, ενώ προηγήθηκε το Κονγκό 1-0, η Αγγλία έριξε δύο γκολάκια Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είδα λίγο το παιχνίδι. Δεν είδα πολύ γιατί είχα και δουλειά, αλλά Harry Kane να βάλει τα δύο κολλάκια από τους Βρετανούς. Αλλά ρε παιδί μου, να την πω την κακία, με συγχωρείτε, δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ειδικός, αλλά αν εξαιρέσεις 3-4 παίκτες, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι πλέον, νομίζω ότι είχαμε δει καλύτερα Μουντιάλ. Όσο βλέπαμε Μουντιάλ, υπήρχε καλύτερη, πώς να το πω, παρουσία ποδοσφαιριστών. Τώρα είναι μάλλον λίγο πιο χαμηλά τα πράγματα. Βέβαια οι ομάδες δουλεύουν πιο ομαδικά. Υπάρχουν όμως και πρόσωπα σε κάποιες εθνικές ομάδες οι οποίες κάνουν τη διαφορά, αυτές οι προσωπικότητες. Αλλά είναι λιγότερες, νομίζω, με βάση αυτά που έχω δει. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν είμαι, ξαναλέω, ειδικός. Περισσότερο είμαι θεατής στα του ποδοσφαίρου. Αλλά χθες, ας πούμε, η Αγγλία σαφώς ήταν καλύτερη. Ήταν φλίαρη όμως ένα ικανό κομμάτι μετά το 1-0. Κλείστηκε και το κογκό, η αλήθεια είναι. Αλλά το Βέλγιο πάντα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το Βέλγιο, μια ομάδα, μάλλον μια χώρα περίπου σαν τη δικιά μας, 10 εκατομμύρια, αλλά πάντοτε το Βέλγιο είχε καλύτερα αποτελέσματα. Το 3-2 για το Βέλγιο έγινε στο 120 συν 5, παρακαλώ πάρα πολύ, με πέναλτι, έτσι, του Τίλεμανς. Λοιπόν, μετά την παράταση, μάλλον στο τέλος της παράτασης επί της ουσίας. Τέλος πάντων, για να δούμε. Σήμερα, εντωμεταξύ, έχει και άλλα παιχνίδια. Τελειώνουμε σιγά σιγά και τη φάση των 32. Πάμε στους 16. Σήμερα, από ό,τι έβλεπα, έχει Ισπανία-Αυστρία και Πορτογαλία-Κροατία. Καλά βλέπω. Α, και έχει, νομίζω, και Ελβετία-Αλγερία. Αυτά τα τρία παιχνίδια. Ήδη έχουν βγει κάποια ζευγάρια παρά για την επόμενη φάση, δηλαδή Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό-Αγγλία. Για να δούμε. Τώρα ξαναλέω, αποκτά ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Για να δούμε τι γίνεται εκεί και με την επικαιρότητα. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Τι γίνεται με τα πετρέλαια. 70,9 βλέπω το Brent. Πέφτει. Καλό είναι αυτό. Το αμερικανικό.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εσύ που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτης νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα των Λοκαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άντρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό διευκρίνηστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου. Νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς, ενώ επίσης ανέφερε ότι είχε καταρρεύσει 9 όροφη πολυκατοικία, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 34 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3. Μάλιστα, είναι Πέμπτη σήμερα, μήνας έχει 2 Ιουλίου και βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού. Μειώθηκε, λέει, ο πληθωρισμός. Η μείωση, λέει, των τιμών των καυσίμων έριξε τον πληθωρισμό τον Ιούνιο στο 3,9%. Η Ευρωζώνη έχει 2,8, δηλαδή είναι 1,1 μονάδες πιο κάτω σε σχέση με την Ελλάδα. Από τα βασικά χαρακτηριστικά που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι η ενέργεια 15% μεταβολή, Ιούνιους 25, Ιούνιους 26. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβολή, λέει, στο χρόνο αυτό που μεσολάβησαν αρκετά ζητήματα, αλλά κυρίως ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ιράν, 8,7. Δηλαδή διπλάσια ήταν η διαφοροποίηση των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας. Στις υπηρεσίες εμείς είχαμε 4,5% τη μεταβολή στο χρόνο αυτό, στην Ευρωζώνη 3,2. Στα τρόφιμα εμείς είχαμε 2,5%, η Ευρωζώνη 1,6. Και στα μη ενεργειακά, λέει, βιομηχανικά προϊόντα εμείς είχαμε μια υποχώρηση 0,1%, ενώ στην Ευρωζώνη είχαμε μια άνοδο 0,9%. Εκεί ήμασταν καλύτερα. Λοιπόν, το περίφημο ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, λέει ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε, λέει, τον Ιούνιο σε 0,39%, ενώ σε σύγκριση, λέει, με το Μάιο οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,29%. Βάσει των στοιχείων αυτών, που προέρχονται, λέει, από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση παρατηρούνται στα αλαντικά και στα έτοιμα γεύματα, στις βρεφικές και παιδικές τροφές, στα γαλακτοκομικά και τους χυμούς ψυγείου, στα νερά, τα αναψυκτικά και γενικότερα στους χυμούς, μάλιστα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, συνεχίζουν και αυξάνονται οι τιμές, σταθερά, δηλαδή, κάθε μήνα, και ο ρυθμός λίγο μειώθηκε. Εκεί που ήταν 5 και κάτι πήγε στο 3,9%. Επιβράδυνση, λοιπόν, είχαμε του πληθωρισμού, η οποία, επαναλαμβάνω, προήλθε κυρίως από τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Μάλιστα. Τώρα που λέω και τιμές καύσιμα, να πω και για τις τιμές ενέργειας, διότι θα τα κουβεντιάσουμε εκεί στις 7 και 4. Λοιπόν, στο μέτωπο των τιμολογίων, ο μεγάλος πάροχος απορρόφησε το σύνολο της αύξησης της χοντρεμπορικής τιμής στα πράσινα τιμολόγια και εξέπεμψε το μήνυμα ότι κρατάει και συγκρατάει σταθερές τις τιμές. Η ΔΕΗ, δηλαδή, με λίγα λόγια. Η ΔΕΗ, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι διατηρεί αμετάβλητες τις χρεώσεις σε όλα τα τιμολόγια. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του κειμενόμενου τιμολογίου Γ1, 13,8, τα πράσινα δηλαδή, ανά κιλοβατόρα για μηνιαίες καταναλώσεις μέχρι 200 κιλοβατόρες. Και πάνω από 200, 15,39 λεπτά η κιλοβατόρα. Να θυμίσω ότι αν υπερβούμε το όριο των 200 κιλοβατορών, γενικός αριθμό, γενική πληθυντικού, ολόκληρη η μηνιαία κατανάλωση πάει στην πιο ακριβή τιμή. Αν είμαστε κάτω από 200, πάμε στις φτηνές τιμές, έτσι. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουμε την πιο ακριβή χονδρεμπορική τιμή ρεύματος. Μπα! Χάσμα, λέει, μεταξύ, λέει, της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, στην οποία ανήκουμε κι εμείς, και της δυτικής Ευρώπης. Στη χώρα μας, λοιπόν, εμείς πόσο έχουμε? Έχουμε 145,5 η μέση τιμή της μεγαβατόρας χθες. Στη Δυτική Ευρώπη, στη Γερμανία, η μέση τιμή ήταν 73,3 η μεγαβατόρα. Στη Γαλλία, που αυτοί περάσανε και καύσωνα, έτσι, 56,8. Στην Ισπανία 46 και... Τι είδε με τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους? 46,8. Αποκλιμάκωση διαβάζω και στην Ουγγαρία. Τα ηλεκτρικά συστήματα, λέει, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, λόγω, λέει, του καύσωνα, δέχτηκαν και τις μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, με λίγα λόγια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Πέρα από τα χονδρεμπορικά, τα γνωστά ζητήματα, τα μικρά, τα μεγάλα, ξέρετε τώρα, Γιατί εμείς έχουμε και καλύτερο ρεύμα σε σχέση με τους άλλους. Είναι ομορφότερο γιατί είμαστε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, που λέει και ένας φίλος μου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κρατήστε το. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Στην Άρτα ο φίλος μας ο Τάσος. Καλημέρα στην Αστόρια και στον Παναγιώτη. Καλό βράδυ, μάλλον γιατί είσαστε και 7 ώρες πίσω. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παππού Θοδωρή. Καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα. Γειτόνισσα, καλημέρα. Άκουγες καμπάνες το βράδυ χθες, τις άκουγες. Καλημέρα Βασίλη. Ο Βασίλης είναι στη Βόρεια Αυστρία. 9 βαθμούς Κελσίου μου λέει ο Βασίλης. Επιτέλους μου λέει. Όσον αφορά λέει, το ποδόσφαιρο, Βρετανία και Βέλγιο λέει οι 9 από τους 11 παίκτες είναι έγχρωμοι. Εντάξει, αυτό είναι ρε παιδί μου γιατί έχουν αλλάξει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η Βρετανία δεν νομίζω ότι υπήρχε ποτέ θέμα. Το Βέλγιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν αλλάζει τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας και υπάρχουν προφανώς και παίκτες ενώ παιδιά τα οποία γεννιούνται στις χώρες αυτές και έχουν δικαίωμα, αλλά και να μην είναι γεννημένοι, έχουν δικαιώματα από τη στιγμή που παίζουν μπάλα και λοιπά, αποκτούν την υπηκότητα και μπαίνουν στην εθνική ομάδα και παίζουν. Λοιπόν, τώρα θέλω να πούμε τρία πράγματα μέχρι τις 6. Το ένα είναι η ιστορία της εξέλιξης στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Εκεί έμαθα διάφορα πράγματα που θέλω να τα πούμε. Τώρα εκεί στην περίπτωση αυτή ανοίγει ένας νομικός κικαιώνας για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Χθες ρωτούσα αν όταν χτίζεται μια πολυκατοικία είναι ασφαλισμένη αυτή η πολυκατοικία και αν ασφαλίζονται και για πιθανές ζημιές στα γύρω σπίτια. Είχα κάτι περίεργες απαντήσεις, η αλήθεια είναι. Κάποιοι μου λέγανε ναι, που ρώτησα, κάποιοι μου λέγανε όχι. Και δεν ξέρω αν αυτό με αφορμή και το περιστατικό της οδού Αλκμίνης πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Θα μου πεις αυτό όμως τα κρυβίνει γενικότερα τα πράγματα. Ναι, αλλά εδώ αρχίζει άλλο ένα ζήτημα που έχει να κάνει με αφορμή το περιστατικό αυτό. Είχαν εντοπιστεί λίγα προβλήματα της υποανέγερση και των επιπτώσεων που έφεραν οι χωματουργικές εργασίες και ότι ενδεχομένως η αντιστήριξη δεν ήταν σωστή, όπως σας έλεγα και χθες. Έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια στα Πετράλωνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλή. Σε κάποια από αυτά λέει διαπιστώθηκαν και κάποια ζητήματα μικρά από ό,τι καταλαβαίνω. Μπράβο στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος είπε αμέσως ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα δώσω 3.000 στην κάθε οικογένεια. Θα πεις 3.000 ρε ψάλτη, σωθήκανε. Οκ, δεν σωθήκανε, αλλά έσπευσε ο Δήμος να συνδράμει τις οικογένειες. Λοιπόν, πάντως ο νομικός αγώνας, όπως καταλαβαίνετε, των οικογενειακών αυτών, των οικογενειών συγγνώμη αυτών που είχαν τα διαμερίσματα, είναι μεγάλος. Το κόστος πάντως ασφάλισης του έργου είναι λέει περίπου 2 της χιλίης του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση λέει των κατασκευών μέσα σε πόλεις, αστικό ιστό ας πούμε, οι ασφαλιστικές θέτουν διάφορους όρους και μάλιστα βάζουν λέει αν υπάρχουν και όμορα σπίτια πάνω στα οποία θα κολλήσει, εντός εισαγωγικών η λέξη, η καινούργια κατασκευή, βάζουν λέει ανώτατο χρηματικό όριο αποζημιώσεων. Άρα η εμπλοκή της δικαιοσύνης είναι δεδομένη και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, τώρα, μιας και τα λέω αυτά, για να μην ταλαιπωρηθούμε τώρα τσάμπα, θέλω να ακούσετε καταρχήν 2 αντιδημάρχους. Ο ένας αντιδήμαρχος είναι ο κύριος Γραμματικογιάννης. Ο κύριος Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, αναφέρεται στην συγκεκριμένη ιστορία, συγκεκριμένη υπόθεση, για τους ελέγχους, τις διαδικασίες κλπ. Να τον ακούσουμε, Δήμητρα. Ωραία, για πάμε.
1: Οι ελεγκτές δόμησης είναι ιδιώτες μηχανικοί και οι οποίοι μπαίνουν και ελέγχουν σε διάφορα στάδια σε διάφορες φάσεις ανέργησης μιας οικοδομής. Εδώ πρέπει να δούμε εάν θα πρέπει να βάλουμε και περισσότερους ελέγχους, γιατί δεν προβλεπόντουσαν σε αυτό το στάδιο των εργασιών έλεγχοι από ελεγκτές δόμησης. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Είδατε λοιπόν πώς ανοίγει η ιστορία με αφορμή ένα περιστατικό που ευτυχώς στην περίπτωση αυτή δεν είχε θύματα. Γιατί ξαναλέω, σας το έλεγα και χθες, μου λέγανε ότι πήγε, λέει, και ελεγκτές ιδιώτες, άλλοι πολιτικοί μηχανικοί που κάνανε ελέγχους και διαπιστώνανε με αφορμή κάποιες ανησυχίες που είχαν οι κάτοικοι, αλλά και για το γεγονός ότι, λέει, πήρε στην αρχή, λέει, μια κλίση η πολυκατοικία. Αυτή που έπεσε τελικά, και άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια και να λένε: παιδιά, κατεβείτε και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ακούγανε, λέει, κάτι περίεργο στο Ρίβους οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση που κάνει και ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, και αυτός αντιδήμαρχος, με αφορμή την ενίσχυση που δίνει ο Δήμος στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Παρακαλώ.
2: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο αντιδήμαρχος, ο κ. Γεωργιάδης. Ξαναλέω, μπράβο στο Δήμο. Για μένα είναι μια θετική κίνηση για τα πρώτα έξοδα, ρε παιδί μου. Και τα πρώτα έξοδα. Εν τω μεταξύ μου λέγανε, γιατί μίλησα με κάνα δύο εκεί ανθρώπους που έχουν διαμέρισμα, μου λέει, εν τω μεταξύ ψάχνουμε να βρούμε, μου λέει, τα προσωπικά μας χαρτιά, διαβατήρια, ταυτότητες, προφανώς κάποια τη μαλφή που έχουν οι άνθρωποι, και είναι, λέει, απίκο, δεν φεύγουν από εκεί, πού να πάνε. Γιατί, λέει, οι καλοθελητές υπάρχουν, μου λέει ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, λέει, ψιλοανησυχούμε. Σωστό είναι. Γι' αυτό, βέβαια, ο Δήμος εκεί έχει κάνει περίφραξη και τα σχετικά, πέρασε από την περιοχή, αλλά. Δίκιο έχει ο άνθρωπος, γιατί ξαφνικά, λέει, εμείς βγήκαμε έξω με τα ρούχα που έχουμε. Δεν κάναμε τίποτα άλλο. Τώρα, φωτιά η εισαγγελική πρόταση για τη δίκη του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε και στην ιστορία αυτή. Δημήτρη Μελά και της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της κυρίας Ρέπα. Ο εισαγγελέας στη δίκη όχι μόνο, λέει, ζήτησε την ενοχή τους, αλλά εισηγήθηκε να αναβαθμιστεί μία από τις κατηγορίες από πλημέλημα σε κακούργημα. Το πόρισμα, λέει, της κυρίας Παρασκευής Στιχεροπούλου, πρόσωπο κομβικό για την ιστορία των κυκλωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με την κατηγορία δεν έφτασε ποτέ εκεί που έπρεπε, βρέθηκε στο επίκεντρο της αγόρευσης του εισαγγελέα, με την οποία ζητήθηκε η ενοχή των δύο κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του, λέει, ο εισαγγελέας άφησε αιχμές και για την στάση, λέει, που τήρησαν οι δύο κατηγορούμενοι, αφού είχαν παραλάβει την έκθεση της κυρίας Τιχερόπουλου, που εκεί εντόπιζε μια σειρά σκοτεινών σημείων τα οποία θα έπρεπε να προσέχουν περισσότερο. Δεν έλαβαν, λέει, μέτρα καταστολής της απάτης, ως θα ήταν αναμενόμενο λόγω της θέσης τους. Όσα ακολούθησαν ήταν, λέει, καθυστερημένη αντίδραση και έγιναν μόνο όταν η υπόθεση, λέει, είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις. Ξαναλέω όμως, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να είμαστε και εντάξει και να μην χανόμαστε, ήταν έτσι φτιαγμένη από τότε που, τέλος πάντων, δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις των ενισχύσεων, όπου οι τρύπες ήταν όχι τρύπες, ήταν παραθυρό, όχι ούτε παραθυρόφυλλα. Πώς το λένε, πόρτες κεντρικές εισόδου πολυκατοικίας μεγάλες. Αρκεί να οργάνωνες λίγο το σύστημα. Εν τω μεταξύ, τέλος πάντων, να μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί πολλοί είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα, αλλά το συνέχιζαν, το διαιώνιζαν. Και φτάσαμε τώρα, μετά από τις καταγγελίες και λοιπά, την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, να πάμε σε εκαθάριση λειτουργία, που λέει και ο Πρωθυπουργός, και να πάμε στην τρίπλα της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και χθες άκουσα και τις δηλώσεις που έκαναν και ο αρμόδιος υπουργός και ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και ο επικεφαλής της ΑΔΕ, που είχε αναλάβει τώρα την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πώς θα δίνονται και πώς πιο δίκαια θα δίνονται οι επιδοτήσεις. Εν τω μεταξύ θυμίζω ότι είχαμε και μία δίκη για εμπλεκόμενους για παράνομες επιδοτήσεις. Συνολικά πάντως ερευνώνται, λέει, περίπου 3.000 υποθέσεις ίσπραξης παράνομων ενισχύσεων μέσω ΠΚΠ με εκτιμόμενη ζημιά χοντρικά γύρω στα 70 εκατομμύρια. Τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω, θα μου πεις, Ψάλτη. Για να δούμε. Στα πολιτικά πρόσωπα δεν είχαμε καμία εμπλοκή, τελειώσαμε με την ιστορία αυτή, ε. Καλά το θυμάμαι. Μάλιστα. Τα τηλεφωνήματα, πώς το έλεγε ο τότε διοικητής που έλεγε να το κάνω χεράτα, τελειώσαν όλα αυτά, ε. Οκ. Είμαστε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, τώρα να μην γίνω κακός πολύ, φτάνει μέχρι εδώ. Να σας πω, τι γίνεται με... Όχι, πριν πάω σε αυτό που θέλω να σας πω και για να το κλείσουμε και αυτό το ζήτημα. Είχαμε και την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη, ε. 75. Θυμάμαι ότι ο Λεβέντης πέρασε πάρα πολύ δύσκολα με τον κορονοϊό. Είχε μπει στο νοσοκομείο και στο παρατσάκτη γλίτωσε τότε με τον κορονοϊό. Και θυμάμαι ότι είχε χάσει, λέει, και πάρα πολλά κιλά, γιατί ήταν σε μονάδα ιατρικής θεραπείας και ήθελε χρόνο αποκατάστασης και τα σχετικά. Τελικά χθες ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία 75. Είχε συμπληρώσει σχεδόν 50 χρόνια και ήταν με την εμπλοκή του με την πολιτική, ήταν σε κάποιες φάσεις, καλά, όχι ότι το είχαν συμπεριφερθεί και καλά, αλλά είχε μια γραφικότητα ο Λεβέντης. Βέβαια, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι, τέλος πάντων, εντάξει, υιοθετούσε, ήταν τις απόψεις του κλπ. Νομίζω είχε περάσει από το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν από τους τα στελέχη στην αρχή της ίδρυσης του Πασόκ, μετά την μεταπολίτευση. Αλλά μετά πήρε το δικό του δρόμο. Έτσι δεν είναι? Ήταν πάντως μια φιγούρα ιδιαίτερη, κάποιοι θα έλεγαν ενδεχομένως και ιδιόρυθμη. Αν δεν κάνω λάθος, πολιτικός μηχανικός ο Βασίλης Λεβέντης. Τώρα, τι γίνεται με τα ζητήματα είπα Ιράν? Φαίνεται ότι έχουν βαλτώσει κάπως τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Η ιστορία των στενών του Ορμούς, από ό,τι βλέπω, συνεχίζει να έχει κίνηση και μάλιστα και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπως σας έλεγα και χθες. Μάλιστα βλέπω και ένα ελληνικών συμφερόντων πλοίο, το οποίο βρίσκεται κοντά στο δρομολόγιο προς το Ομάν, το όνομά του Κύθυρα, ένα container ship, μεταφέρει container δηλαδή, και έχει προορισμό κινέζικο λιμάνι. Έχει περάσει προφανώς από τα στενά του Ορμούς. Βλέπω όμως και κινησούλα γενικότερη σε πλοία τα οποία, επαναλαμβάνω, έχουν ανοιχτούς πομπούς και βλέπω ότι και μπαίνουν και βγαίνουν από τον Περσικό κόλπο. Γενικότερα υπάρχει μια κίνηση και μέσα και έξω από τον κόλπο του Ομάν και τον Περσικό κόλπο. Για να δούμε. Θυμίζω ότι τρέχει και ανάποδα το χρονικό όριο των 60 ημερών της συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγάλο θέμα πάντως στην επικαιρότητα είναι και η κατάσταση με την περιουσία του Αμερικανού Προέδρου, κυρίες και κύριοι. Και ο ελληνικός τύπος σήμερα, αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στο πώς κατάφερε ένα χρόνο μετά, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν, να έχει αυξήσει την περιουσία του ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τώρα τίθεται το γενικό ερώτημα. Είναι νόμιμο, είναι και ηθικό ή και ανάποδα? 1,4 δισεκατομμύρια, λέει, αυξήθηκε η περιουσία της από τα κρυπτονομίσματα. Γύρω στα 600 εκατομμύρια, λέει, είναι από την πώλησή τους. 122 εκατομμύρια, λέει, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, είναι από το γήπεδο γκολφ. 77 εκατομμύρια από το Mar-a-Lago το θέρετρο. Και τη χρονιά της επανεκλογής του, ο Τραμπ είχε έσοδα, λέει, 622 εκατομμύρια. Ένα χρόνο μετά έχει διπλασιάσει τα ποσά αυτά. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, μερικές φορές χάνουμε. Εντάξει, επιχειρηματίας είναι ο πρόεδρος, αλλά το λογικό ενδεχομένως θα ήταν να κρατήσει αποστάσεις όλα από αυτά τα ζητήματα για ευνόητους λόγους. Αλλά. Χθες εντωμεταξύ έκανε και την πρώτη κρίση, λέει, με το νέο Air Force One, το οποίο ήταν δώρο από την κυβέρνηση του Κατάρ, αλλά έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση και άλλαξε το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το Boeing 747-8, για να φιλοξενεί τον Αμερικανό πρόεδρο όταν αυτός μετακινείται στα ταξίδια του. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε πολύ καλά λόγια για την επίσκεψη που έκανε πριν από κάνα 2-3 μέρες, όταν ήταν έτοιμο για να το δει. Λοιπόν, και είπε ότι μεγάλη του χαρά, γιατί μπαίνει σε ένα αεροσκάφος το οποίο είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο. Και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Έχουμε να πούμε κι άλλα στην επόμενη ώρα, γιατί φτάνουμε σχεδόν στις 6 για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Εν τω μεταξύ να πω, μην το ξεχάσω, αύριο όσοι έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε από το λιμάνι της Ραφίνας, να ξέρετε ότι υπάρχει 24-ωρη απεργία που πραγματοποιούν εκεί τα ναυτεργατικά σωματεία, με αφορμή αυτά που έχουμε κουβεντιάσει, την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου τα πλοία τα οποία έχουν πάρει άδεια για να κάνουν δρομολόγια είναι περισσότερα από τις θέσεις του λιμανιού, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να είναι αρόδο ή να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στο λιμάνι του Λαυρίου και να επιστρέφουν και με κάποιες καταστάσεις οι οποίες κάθε άλλο παρακαλά καλές είναι. Μου λέγε χθες ένας φίλος μου Ραφινιώτης στην περιοχή, μου λέει, εντωμεταξύ, λέει, επειδή τα πλοία πάνε προς τη μεριά του Μαραθώνα για να βρουν ένα πάγιο για να μείνουν, κάνα δυο τέλος πάντων τα οποία μένουν αρόδο τη νύχτα, οι μηχανές τους, επειδή, λέει, υπάρχει ησυχία, ακούγονται, λέει, κανονικά απ' έξω, τα παντούπα όλο το βράδυ, λέει. Λοιπόν, και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι και αυτοί δεν μπορούν να ησυχάσουν, όπως καταλαβαίνετε, διότι το να είσαι σε μια κατάσταση επιφυλακής όλο το βράδυ, όπου το πλοίο είναι εν λειτουργία κλπ. Μιλάνε για εξοντοτικές συνθήκες στα ωράρια τους, αλλά έχουν ήδη αλλάξει τα δρομολόγια για την Παρασκευή. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ακυρώσει όλα τα δρομολόγια της μέρας εκείνης, της αυριανής δηλαδή. Επίσης, άλλη εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση, λέει, που αναστέλει τις προγραμματισμένες διαδρομές των πλοίων της, γεγονός που διακόπτει, λέει, τη σύνδεση της Ραφίνας με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Παρονάξο, Ίο και Σαντορίνη. Και μάλιστα, λέει, καλούν τους επιβάτες να μεριμνήσουν για την αλλαγή εισιτηρίων. Προφανώς έχετε ενημερωθεί όσοι είναι να ταξιδέψετε. Σήμερα θυμίζω ότι υπάρχει συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια που έχουν καταθέσει από την πλευρά τους οι εργοδότες, με στόχο να ανασταλεί η κινητοποίηση. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα με τις αποφάσεις των δικαστήριων.

0: πλειοκτητών όταν δεν υπάρχουν χώροι να πιάσουν τα πλοία στο λιμάνι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά δεν έχω ξανακούσει, αλήθεια σας το λέω, τέτοιο περιστατικό άλλη φορά. Δηλαδή σε ένα λιμάνι, επειδή δεν υπάρχει χώρος για να πιάσουν τα πλοία, να μένουν εκτός του λιμανιού ασχέτου καιρικών συνθήκων μέχρι ότου έρθει η ώρα να φύγει το προηγούμενο. Εν τω μεταξύ είναι όλα προγραμματισμένα να φεύγουν πρωί, ξέρετε τώρα. 7 και 5, 7 και 10, 7 και 4, 7.30, 8 παρα 25, 8 παρα 20. Οπότε με το που φεύγει το ένα, έρχεται το επόμενο και πιάνει τη θέση του. Και αυτό μέχρι ότου φύγουν τα πρωινά. Και το ίδιο πρόβλημα, να ξέρετε, δημιουργείται και όταν έρχονται τα πλοία στο λιμάνι της Δραφίνας, Κυριακή απόγευμα, και αδειάζουν όλο αυτόν τον κόσμο και τα αυτοκίνητα και πείζει το σύστημα. Η Μαραθώνος δηλαδή είναι δρόμος ακινητοποιημένος μέχρι να φτάσουν τέλος πάντων για να...
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες στα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του επικρατείου νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σε αγώνα δρόμου, εντωμεταξύ, έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν τα στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνεχιστεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσταση.

0: Εσύ ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες, φίλοι 41 και 31 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υποδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άντρας 39 ετών που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ, ζητά να διατηρηθεί απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ και υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς και πως είχε καταρρεύσει 9 όροφη πολυκατοικία, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. 4 αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με την προκατακτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις. Στο πρόγραμμα της φάσης των νοκάου του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία με 2-0. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι Πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη, τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ελπίζω να. Εντάξει, περπατάμε με καλούς ιονούς και τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα με αφορμή το μεγάλο θέμα που είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από τα γκαζάκια και ό,τι αυτό συνεπάγεται και πώς ανοίγουν τώρα νέοι δρόμοι με αφορμή τη δράση, το περιστατικό που είχαμε χθες με το τριπλό χτύπημα που υπογραμμίζω ότι είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος στα καλά καθούμενα που λέμε να χάσει τη ζωή του, και την τρομοκρατία και τις δηλώσεις που έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργό της Υγείας, και το κλίμα που δημιουργείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, χθες το βράδυ, το μεταξύ, να μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός επέστρεψε και είχε ένα δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρέσβεως εν ώψη της 4ης Ιουλίου που είναι η εθνική επέτειος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουμε και τα 250 χρόνια από την 250 χρόνια από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους. Γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωση, αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. 250 χρόνια από την, επαναλαμβάνω, από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι στην Τουρκία με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα για την Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία, για το ρόλο της Τουρκίας. Θυμίζω τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τους κινητήρες στο περίφημο ΚΑΑΝ, 700 εκατομμύρια. Υπάρχει και μια επιστολή, λέει, που έστειλε ένας Αμερικανός βουλευτής, ο οποίος βάζει πάνω στο τραπέζι ενστάσεις αναφορικά με το πρόγραμμα των F-35. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής, λέγεται Μάικλ Λόλερ, έστειλε, λέει, συνέταξε μάλλον μια επιστολή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον καλεί να μην μεταβάλει την πολιτική του και να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019 στο θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, πέμπτης γενιάς τα F-35 μάλιστα. Η επιστολή, λέει, είναι αυτή την ώρα στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Επαναλαμβάνω, ο βουλευτής είναι ρεπουμπλικανός, δεν είναι δημοκρατικός, είναι δηλαδή θεωρητικά του κόμματος από το οποίο εξελέγει και ο σημερινός πρόεδρος. Όπως αναφέρεται, λέει, στην επιστολή, η οποία δημοσιοποιήθηκε, το πρόγραμμα των F-35 αποτελεί, λέει, μια καινοτόμο και στρατηγική σημασίας αμυντική πρωτοβουλία, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας μαχητικών αεροσκάφων ικανή να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες πολλαπλών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά να ενισχύσει, λέει, την διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό μεταξύ των συμμαχικών χωρών. Πολύ ωραία το λέει ο γερουσιαστής, Μάλιστα. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί. Βασικό αγκάθι για το γεγονός ότι ενώ ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πετάχτηκε εκτός, ήταν η περίφημη S-400. Για τους οποίους γίνεται, λέει, πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Το βλέπουν το πρόβλημα οι Τούρκοι, προσπαθούν να το προσπεράσουν. Λέει και στις τελευταίες επαφές που έκανε και συναντήσεις ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη Μόσχα και με τον ομόλογό του και με τον Βλαδίμηρο, είναι να δουν τι θα κάνουν με τους S-400, αν θα τους πάρει πίσω, αν θα τους δώσει κάπου αλλού, αν χίλια δυο σενάρια, τέλος πάντων, για να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος που ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, μπλοκάρει την τουρκική δυνατότητα να αποκτήσουν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις F-35. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τώρα και αυτό, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θυμίζω πάντως τις δηλώσεις που κάνει ο δικός μας, ο Ρούτε, δεν μπερδευόμαστε, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία, λέει, είναι σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ότι έχει, λέει, ένοπλες δυνάμεις καλά εξοπλισμένες και άρτια εκπαιδευμένες και έχει, λέει, το πλεονέκτημα μιας τεράστιας αμυντικής βιομηχανίας που συνδράμει και βοηθάει. Εντάξει, το δεύτερο κομμάτι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, αλλά για το πρώτο κομμάτι ότι είναι καλά εξοπλισμένες και αυτό και εκείνα και άρτια εκπαιδευμένες, ξέρω εγώ, εντάξει, κρατάμε και μικρό καλάθι. Εμείς από τούτη την πλευρά, από την αποδόθε πλευρά που λέω κι εγώ. Για να δούμε. Να δούμε την άλλη εβδομάδα τι θα γίνει. Θα το δούμε το ζήτημα αυτή τη συνόδου κορυφή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα την επόμενη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός Ιουλίου. Για να δούμε, γιατί και το κλίμα γενικότερα μέσα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Μουρμούρα και η αμερικανική πλευρά, μουρμούρα και η ευρωπαϊκή πλευρά, οι χώρες μέλη της Ευρώπης δηλαδή που ανήκουν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε τι θα βγάλει, για να δούμε τι θα υποθεί. Εν τω μεταξύ, μην το ξεχάσω, με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ για τους Αρμένιους, την αναγνώριση δηλαδή της γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Ερντογάν απάντησε, αλλά ήρθε λέει ο Νετανιάχου και απάντησε, ανταπάντησε λέει στον Ερντογάν, όλο και τραβάνε οι δύο πλευρές στα άκρα τη μεταξύ τους σχέση. Λοιπόν, ο Νετανιάχου λέει, είπε στον Ερντογάν, ηρέμησε και συνειδητοποίησε λέει ότι δεν υπάρχει πια Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραηλινού κράτους, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νετανιάχου. Τα είπε αυτά λέει στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14. Και υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας απειλήσει κανείς και έχουμε δείξει πολύ καθαρά τι είμαστε ικανοί να κάνουμε αν διαπιστώσουμε ότι οι απειλές αυτές ξεπερνούν το όριο ή τα όρια. Ναι. Τώρα επειδή λέω αυτά, να θυμίσω ότι χθες είχαμε και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, στο Γιάννη τον Τζούνο, για τα ζητήματα και των Έλληνο-Τουρκικών. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε, Δημητρούλα μου, σε παρακαλώ, έτσι για να καταλάβουμε λίγο τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Για πάτσε το κουμπί.
1: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε οποιαδήποτε εθνική θέση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, ανέβασε και τους τόνους εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, γιατί υπόθηκαν διάφορα πράγματα και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι όλες οι κυβερνήσεις, και αυτό είναι αλήθεια, όλες οι κυβερνήσεις μετά το 1974, εκτός από ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή μετά την εισβολή στην Κύπρο, συνομιλούν με την Άγκυρα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, να συνομιλούν λοιπόν με την Άγκυρα. Έτσι λοιπόν και ο Αντώνης Σαμαράς είχε και συναντήσει ο ίδιος με τον Ερντογάν και τα σχετικά. Άρα δεν χρειάζεται κανείς να λέει υπερβολικά πράγματα, υπόθηκε χαρακτηριστικά από την πλευρά του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για τις τοποθετήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς για τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά και τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία. Βεβαίως όμως θα μου πεις ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με το τι λες όταν συναντάσαι με τον άλλον. Εγώ πάντως να θυμηθώ, γιατί δεν κακό να ξεχνάμε, ή μάλλον δεν είναι καλό να ξεχνάμε, ανάποδα το είπα, εκείνη την περίφημη κόντρα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, σε τουρκικό έδαφος μεταξύ του Νίκου Δένδια και του τότε ομολόγου του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και απόψεις οι δύο πλευρές. Και παρά την διπλωματική ευγένεια, εκεί τα πράγματα ξεπεράστηκαν. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, 8 παρατέταρτο έχουμε τον κύριο Ρίζο. Το ξαναλέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας και καλημέρα. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, το ερώτημά σας για τον Διονύση Ρίζο, που θα είναι στην παρέα μας όπως κάθε Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, αρκετά μηνυματάκια βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Και μερικά από αυτά έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ο φίλος Μωτάκης λέει κάποια πράγματα με αφορμή αυτό που λέγαμε για το ζήτημα της ασφάλειας στην διαδικασία της ανέγερσης των πολυκατοικιών. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Αυτά που λένε, μου λέει Γιώργο, για γεωτεχνικές κλπ. Λέει δεν γίνονται πουθενά. Όχι, δεν ισχύει αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Τουλάχιστον στα αστικά κέντρα και εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στην περιφέρεια με αφορμή που εκεί ίσως είναι και διαφορετικά τα πράγματα, που δεν υπάρχουν κίνδυνοι αν δεν είναι σε αστικό ιστό κλπ. Εδώ γίνονται γεωτεχνικές μελέτες, γίνονται αν υπάρχει πρόβλημα αντιστήριξη κλπ. Είναι δεδομένο ότι λαμβάνονται αρκετά μέτρα και μάλιστα μου έλεγε χθες καλή του ώρα, τέλος πάντων, ένας πολιτικός μηχανικός, ότι μου λέει αυτό το οποίο συνέβη στα Πετράλωνα δεν το εύχεσαι, λέει, ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Προφανώς έγιναν λάθη, προφανώς δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, προφανώς δεν μερίμνησαν καταλήλως, αλλά, και αυτό είναι αλήθεια, δεν έχουμε περιστατικά που να θυμάμαι καταρρεύσεις τέτοιου είδους και διαδικασιών. Αυτό είναι αλήθεια. Για να μην ξεφεύγουμε τον όριο, το λέω αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Σχετικά μου λέει με τους έγχρωμους παίκτες που παίζουν στις εθνικές ομάδες του Μουντιάλ. Τον είδα αυτόν που λέει στο κερασάκι μου. Ήταν ο τερματοφύλακας της εθνικής Ιαπωνίας. Με λαμψός, ναι, τον είδα. Βέβαια, λέω ρε παιδί μου, τι πολιτισμός και οι Ιάπωνες, τι λογική παύλα πολιτισμός οι Ιάπωνες. Καλά, δεν μιλάω μόνο για τον τρόπο συμπεριφοράς των φιλάθλων, έτσι και το τι καθάριζαν στο τέλος τα χήπεδα στα οποία ήταν, αλλά και τους παίκτες και τον τρόπο με τον οποίο χαιρέτησαν τους οπαδούς τους και ο προπονητής. Ο προπονητής, ο οποίος διάβαζα μια εξαιρετική ανάλυση ενός συναδέλφου, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ στο αθλητικό κομμάτι, για το περίφημο βιβλιαράκι με τις σημειώσεις του. Εκπληκτικός. Είναι η δική του, ο δικός του τρόπος συμπεριφοράς. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον δρόμο για τη δουλειά. Να είσαι καλά, χαιρετισμούς. Πάει στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης από την Γλυφάδα. Είναι το κλασικό καθημερινό δρομολόγιο. Τι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, και βλέπω πήξιμο στην κίνηση. Έχει γίνει κάποιο περιστατικό. Η κίνηση ξεκινάει μετά τη Λένορμαν, αλλά μιλάμε για σχεδόν ακινητοποίηση και πάει έτσι μέχρι περίπου στην έξοδο στην Αχαρνών και μετά ανοίγει. Και ανοίγει, όταν λέμε ανοίγει, δεν έχει τίποτα. Έχει συμβεί κάτι? Για βοηθήστε μας σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς της πρωινής παρέας, όλους εμάς από εδώ, 210-48-00-170-174. Το ρεύμα καθόδου είναι πάρα πολύ καλό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπω ένα πήξιμο λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου ο Μανώλης. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Για να δω τον Χαϊδάρη στη Λεωφόρο Αθηνών. Έχει κινησούλα. Όχι, ναι, λιγότερη βεβαίως, αλλά έχει κινησούλα στο ρεύμα εξόδου, σε κάποια σημεία και αρκετά πυκνή θα έλεγε κανείς, όπως επίσης και στις Χιστούς Καλαμαγκά. Α, βλέπω κάτι έχει σημειώσει εκεί πέρα, κάτι πρέπει να έχει γίνει, έχει μια ψηλοσύγκρουση. Περίπου στο σημείο που βγαίνει η Χιστούς Καλαμαγκά στον ανισόπεδο κόμβο. Και μετά από εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει καθόλου κίνηση. Αλλά φαίνεται ότι εκεί το τροχαίο που μάλλον βλέπω μπροστά μου εδώ πέρα να έχει σημειωθεί και να είναι σημειωμένο, να βγάζει ζητηματάκια και έχει αλλάξει τον τρόπο της κίνησης. Λιγότερη κίνηση εκεί στο Καματερό, στη Λεωφόρο Φιλής. Λιγότερη κίνηση σήμερα. Οκ. Αυτά τα βασικά σημεία της κίνησης. Τώρα 6:25. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κάποιους από ό,τι βλέπω να εορτάζουν. Σαν σήμερα, το πω και αυτό γιατί το έχω σημειώσει, το 1823, δηλαδή 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, επιβάλλεται, λέει, αναγκαστική εισφορά 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες επανάστασης. Με λίγα λόγια, δεν είχαμε λεφτά στα ταμεία 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Βρώμικο 89, σαν σήμερα, το Βρώμικο το λέω εντός εισαγωγικών, έτσι, είναι χιουμοριστικό, δεν είναι. Είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. Τα λέγαμε. Το 2010, σαν σήμερα, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, σε δημόσια λέει διαπόμπευση υποβάλλονται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της Εθνικής Αποστολής Ποδοσφαίρου μετά τις 3 ήττες στο παγκόσμιο κύπελο της Νότιας Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός διαγράφεται, λέει, από το κόμμα και αλλάζει επάγγελμα. Ενώ στα δικά μας, το 2015, πριν από 11 χρόνια, ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβαθμίζει το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το οποίο είχε αποφασιστεί για το καλοκαίρι του 2015. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάνοφ, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε το διάστημα με το ρώσικο διαστημόπλιο Σογιούς 33, σαν σήμερα θα έβγει ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ο Άντων Τσέχοφ και ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο εφοπλιστής το 1973, εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής των εταιριών του ομίλου. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα για να μας εντάξει. Και βράζουν οι θάλασσες, διαβάζω. Οι επιστήμονες κατέγραψαν, λέει, ρεκόρ θερμοκρασίας στους ωκεανούς και μιλούν για μια νέα πιο επικίνδυνη φάση της κλιματικής κρίσης. Η μέση θερμοκρασία, λέει, της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη, τον Ιούνιο όλα αυτά, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που υπάρχουν στοιχεία για την συγκεκριμένη ιστορία. Ξαναλέω, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Μεσόγειος βρίσκεται, λέει, στο επίκεντρο με θερμοκρασία ρεκόρ 23,3 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα, λέει, καύσωνα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Εμείς εδώ, λέει, στο δικό μας κομμάτι είναι καλύτερα τα πράγματα. Περίεργος πώς, Στη βόρειο-δυτική Μεσόγειο οι θερμοκρασίες έφτασαν έως 5,2 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, δηλαδή κοντά στην Ισπανία, Γαλλία κλπ. Οι επιστήμονες προειδοποιούν, λέει, ότι αυτές οι θερμές θάλασσες δεν απειλούν μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω, λέει, την ενέργεια της ατμόσφαιρας, που σημαίνει, λέει, κίνδυνος για ακραίες καταιγίδες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι, λέει, από 60 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με αποπνικτικές συνθήκες, με την αισθητή θερμοκρασία, λέει, να φτάνει κατά τόπους στους 45 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Με λίγα λόγια, πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα μας στον Τίνο, καλημέρα στο Καρδίκι, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Νίκο στο Μοσχάτου. Καλημέρα σας, αυτά είναι τα μηνύματα που ήρθαν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη που λέει, όντως, κάτσε γιατί τώρα βγήκαν και άλλα μηνύματα. Το λιμάνι του Λαβρίου έχει δυνατότητα, λέει, επέκτασης και αναβάθμισης, ειδικά αν συνδεθεί με τον προαστιακό. Το θέμα είναι να υπάρχουν και δρόμοι, παιδιά. Να υπάρχουν δρόμοι, δηλαδή δρόμοι, λεωφόροι, που να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων μπαίνουν και όσων βγαίνουν. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από το φορτηγό, μου λέει, έκοβαν χόρτα στην Ισίδα. Α, γι' αυτό είχε την κίνηση στο. Επιτυχία μεγάλη, λίρα 100. Καλά που τα κάνουν τέτοια ώρα που πρέπει να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Καλημέρα και στην Έλλη που μου λέει, πάει Χαϊδάρι, μάλλον από Χαϊδάρι προς Μαρούσι. Στο ύψος, λέει, της Αχαρών είναι.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Νοσηλεύεται επίσης με καύματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα για τον διχασμό των ακρών. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι σταματήσανε τα έργα και φιλία ακροατές που ανεβαίνετε το ποτάμι, γιατί βλέπω ανοίγει σιγά σιγά το σύστημα. Μου λέει, ποιος μου το λέει, ο Γιώργος, ο Βασίλης, όχι, ο Γιώργος μου λέει, τι γίνεται, λέει, πάλι στο ποτάμι και είμαστε ακίνητοι 6 και 20. Λοιπόν, βλέπω ότι σταματήσανε, κόψανε τα έργα, ή τουλάχιστον στο σημείο που είχε εκεί μπροστά στο ύψος περίπου της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερη κυκλοφορία. Τώρα το κομμάτι το προβληματικό είναι μετά τη λεωφόρο Αθηνών και πάει έτσι μέχρι σχεδόν λίγο μετά τη Διραχείου. Μετά ανοίγει η κυκλοφορία, γίνεται καλύτερη. Δεν ανοίγει ακριβώς, αλλά γίνεται καλύτερη, γιατί δεν δικαιολογείται τόσο νωρίς να έχουμε προβλήματα εκεί. Πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα συντονισμός όσον αφορά το ζήτημα των έργων. Ή πρέπει από βράδυ και να αποδεσμεύουν νωρίτερα, αφού βλέπουν ότι έχει κίνηση ακόμα. Χθες, ας πούμε, ήταν καταπληκτικό. Το έλεγα και στον Κολλιό Μιχάλη. Έφυγα από εδώ γύρω στις, ξέρω, νωρίς, 10:30. Λοιπόν, είχα ένα ραντεβού και έπρεπε να ανέβω το ποτάμι. Παιδιά, είχε κίνηση από τη Λαχαναγορά, το λέω, κίνηση, κίνηση, μέχρι περίπου την Αχαρνών. Δηλαδή, ακινητοποιημένη, μιλάμε για μεγάλη απόσταση. Δεν δικαιολογείται υπό νορμάλ συνθήκες για πρώτη μέρα Ιουλίου. Ήταν εντυπωσιακή, δηλαδή έλεγα και σκεφτόμουν πόσο υπομονή πρέπει να κάνεις. Θα πεις, τι να κάνεις, να πετάξεις, τι να κάνεις, πώς να μετακινηθείς. Λοιπόν, άρα πρέπει με λίγα λόγια για να επανέλθω να συντονιστούν οι υπηρεσίες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να καθαρίσουν όλο αυτό το χώρο ο οποίος υπάρχει δεξιά και αριστερά, μην έχουμε τίποτα πυρκαγιές. Okay. Αλλά πρέπει να το κάνουν άλλη ώρα. Δεν γίνεται να το κάνουν την ώρα της κυκλοφοριακής αιχμής. Ούτε να κόβουν τα χόρτα στην νησίδα. Δεν, ας το κάνουν το βράδυ, ας το κάνουν, ξέρω εγώ, αργά το απόγευμα. Εκεί που μειώνεται η κίνηση. Και αυτό αναλόγως. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Αμαλία μου, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, Βασίλης, αν στο μέλλον η Τουρκία αναπτύξει πυρηνικά όπλα, εμείς τι θα κάνουμε, λέει. Θα διαμαρτυρηθούμε στον ΟΗΕ. Κάτσε πρώτα να. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Ο Τάκης τα έχει πάρει στο κρανίο με έναν πατέρα που έβαλε, λέει, ένα πιτσιρίκι πάνω στο. Α, με αφορμή το περιστατικό που χτύπησε το πόδι του και το μεταφέραν από την Κρήτη, λες, ε. Τάκη. Σωστό είναι αυτό που λες. Το κακό μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτο. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Ο Γιάννης λέει: καμία διαδήλωση, καμία διαμαρτυρία για τη δολοφονία της γυναίκας με τα γκαζάκια. Νομίζω σήμερα έχουν από χθες ανακοινωθεί. Αλλά πριν χάσει τη ζωή της, ότι ήταν, είχαν πει ότι θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα τρία χτυπήματα με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω, με αφορμή και την είδηση ότι η γυναίκα τελικά κατέληξε, η μαμά της πολιτεύτριας, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα αυτό. Να ξέρετε πάντως ότι η προοπτική είναι, η προοπτική, από τη στιγμή που έχει αναλάβει την υπόθεση αντιτρομοκρατική, θα τρέξει, υποψιάζομαι, πιο γρήγορα ο εντοπισμός των δραστών των τριών χτυπημάτων. Κάποιοι λένε ότι ήταν ομαδικό, μάλιστα σε κάποια σημεία μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα στα δύο από τα τρία σημεία όπου φαίνεται να χτυπήσανε με τους εμπριστικούς μηχανισμούς χθες. Σας έλεγα και νωρίτερα, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε μια ομάδα, λέει, περίπου 30 ατόμων που φέρεται να είχε σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έσπασαν, άνοιξαν το 21. Για να δούμε. Χθες υπήρξε μια δημοσιοποίηση μιας έρευνας η οποία έγινε, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, έχω συνεννοηθεί, για την έλλειψη, λέει, τεχνητών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 60%, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν βρίσκουν τεχνίτες για να δουλέψουν, με αποτέλεσμα να μειώνουν και την παραγωγή και το ωράριό τους. Δεν είναι πρώτη φορά που το κουβεντιάζουμε το ζήτημα αυτό. Βέβαια, θα μου πείτε, από την άλλη μεριά υπάρχει και η δυνατότητα, αν προσφέρουν καλύτερους μισθούς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βρουν προσωπικό. Δεν είναι απόλυτο αυτό, και θα σας λέω, θα την κάνουμε την κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω αύριο το πρωί. Η βασική λόγη έλλειψης κατάλληλου προσωπικού είναι ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο ένας στους δύο επιχειρηματίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το δηλώνει αυτό. Οι τρεις στους δέκα λένε ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση για τεχνικά επαγγέλματα. Υπάρχει και ένα περίπου 15% που αναφέρει ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές, άρα εκεί που δουλεύουν ή κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει στο εξωτερικό με αφορμή την περίοδο της κρίσης, δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Παρά το γεγονός ότι επιδιώκουν να γυρίσουν πίσω. Μιλάω για τεχνίτες. Κλάδι, λέει, οι οποίοι έχουν μεγάλη δυσκολία στο να βρουν προσωπικό είναι μηχανουργία, πλαστικά, συνεργεία αυτοκινήτων, τεράστιο πρόβλημα. Δεν βρίσκουν, λέει, προσωπικό εξειδικευμένο. Και συνήθως τι κάνουν, λέει, παίρνουν πιτσιρικάδες δηλαδή, και σιγά σιγά τους βάζουν να μάθουν. Και περίπου ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζουν πρόβλημα, λέει, και κλωστοϊφαντουργικές επιχειρήσεις. Εμείς εντωμεταξύ θυμίζω ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι. Τις λέμε και ενίοτε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Να πω καλημέρες, μισό λεπτό, γιατί βρίσκω την ευκαιρία σήμερα, δεν κακό. Γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχήν να πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ενημερώθηκα ότι ένας παλιότερος συνάδελφός μου, νέος σε ηλικία, παράτησε τη δημοσιογραφία και έγινε παπάς. Χειροτονήθηκε χθες. Εντάξει, δεν κακό. Ο καθένας ό,τι αγαπάει να κάνει, ρε παιδί μου. Δεν το κουβεντιάζω. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να πω καλημέρες, λοιπόν, μισό λεπτό. Επειδή έχω κάνει μια ανάρτηση, αυτό που κάνω κάθε μέρα τέλος πάντων στα κοινωνικά δίκτυα και κάθε φορά που κάνετε παράπονα. Στη φίλη μου την Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία. Ελπίζω, μου λέει, η ελληνική αστυνομία να εξιχνιάσει, λέει, το τρομοκρατικό έγκλημα που έγινε χθες. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να εντοπίσει τους δράστες του τριπλού χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ισάκ. Καλούς δρόμους. Γεια σου, Νέμο. Καλημέρα στον Γκρις. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον Κώστα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γεράσιμε. Καλημέρα στην Εύα, στην Εύβοια. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα στη Βούλα, στη Φωτεινή. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα και στον Πετράκη, όπως υπογράφει το μήνυμά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Όλους σας, να είστε καλά. Λοιπόν, να θυμίσω το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Είναι το ετήσιο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε μια ξεχωριστή συναυλία, κυρίες και κύριοι, που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το κλασικό μας μέρος για ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μη σας φαίνεται μακρινή η απόσταση, χρονικά. Και το λέω αυτό για να προγραμματιστείτε και να προετοιμαστείτε για τα εισιτήριά σας. Η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο μεγάλο αυτό μουσικό ραντεβού η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmasters.gr, master, συγγνώμη, χωρίς σίγμα στο τέλος, .gr. Περισσότερες πληροφορίες για την συναυλία στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Θυμίζω το αυτονόητο ότι τα έσοδα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον φετινό Σεπτέμβρη, όπως και κάθε χρόνο δηλαδή, θα πάνε για την αγορά δέντρυλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε και νομίζω με απόλυτη επιτυχία, με τη συνδρομή και τη δική σας. Βεβαίως δεν το κουβεντιάζω, διότι διαφορετικά, αν δεν συμμετέχετε εσείς, από μόνο το σύστημα δεν μπορεί να βρει λύσεις. Άρα, ξαναλέω, το θυμίζω, 14 Σεπτέμβρη, από γεματάκι προς το βράδυ, Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Καλημέρα πάνω, καλημέρα στη Ραφίνα, με μια, λέει, καλοκαιριάτικη θολούρα σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Σχετικά, μου λέει, με την δολοφονία, νομίζω ότι πρέπει, λέει, να αναφέρετε ότι είναι αναρχική, γιατί τα αναφέρετε, λέει, αφού είπατε, λέει, ότι σχετίζεται πιθανόν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει κατάληψη σε κτίρια και τα οποία απελευθερώθηκαν. Ναι, δεν ξέρω τώρα να σας πω την αλήθεια τι σημαίνει αναρχικός κατά την άποψή μου. Τώρα είναι μια πονεμένη ιστορία και αυτή η υπόθεση. Διότι τα πράγματα αλλάζουν. Πάντως, ξαναλέω, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι το ενδιαφέρον εντός αγωγικών της υπηρεσίας αστυνομίας εντοπίζεται σε μια ομάδα περίπου 30 ατόμων που ενδεχομένως να έχουν σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες καθάρισαν, άνοιξαν το 2021. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τι σημαίνει. Τέλος πάντων, λέει, μην ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή, κατά ταπεινή μου άποψη. Ο Παναγιώτης μου λέει, καθίστε να το πω και αυτό, σχετικά με το τροχαίο στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είναι μηχανή, λέει, στην αριστερή λωρίδα, κάτω ακριβώς από τη γέφυρα του σχιστού. Μίλησα, λέει, ο Παναγιώτης σε περιπολικό που είναι σταθμευμένο στα φανάρια στα ελληνικά πετρέλαια και μου απάντησε. Πάρε τηλέφωνο, μάλιστα. Ωραίο σύστημα, μ' αρέσουν αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιο περιστατικό που έχει γίνει εκεί, αυτό καταλαβαίνω, με αφορμή αυτά τα οποία υπάρχουν και στο χάρτη. Γιατί κάποιοι χάρτες αναφέρουν, δείχνουν τέλος πάντων αν υπάρχει περιστατικό τροχαίου. Μάλιστα τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει και άλλο περιστατικό νωρίτερα, εκεί στο λίγο πιο κάτω από το Δαφνί, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκτός από το άλλο με τη μηχανή που είναι κάτω εκεί στον ανισόπεδο κόμβο. Τα μάτια σας 14, προσεκτική να είστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
3: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
7: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, 6 και 48, έχει ξημερώσει και τα καλά, έχει βγει και ο ήλιος, πάρα πολύ ωραία, περπατάμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Είμαστε εδώ από τις 5 Καλώς εγώ των πραγμάτων και περπατάμε μέχρι και τις 8. Αυτό θα γίνει μέχρι και αύριο, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννίνης. Τα έχουμε πει από τη Δευτέρα. Από Δευτέρα όμως επιστρέφει το παλικάρι μας, οπότε ο καθής στον μπάγκο του. Βέβαια, θυμίζω ότι θα είμαστε και σε μια έκτακτη παρουσία το Σάββατο που μας έρχεται από τις 5 μέχρι και τις 7, για να κλείσει έτσι η εβδομάδα αυτή. Και το ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα. Το λέω και το υπογραμμίζω. Τώρα, ο φίλος μου ο Γιάννης μάλλον απογοητευμένος είναι με, μάλλον αισθάνεται απογοητευμένος ότι δεν θα βρεθούν οι δράστες του χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη με την απώλεια της μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω την ίδια αίσθηση, αγαπητέ Γιάννη, αλλά εντάξει, ο καθένας τα βλέπει διαφορετικά. Πάμε να πω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω ακόμα. Καταρχήν, έβλεπα κάποια στοιχεία στο Ευρωβαρόμετρο, σας τα έλεγα και χθες, κυρίως για την Ελλάδα, αλλά τώρα θέλω να σας πω το γενικότερο, ότι βλέπω λέει να υπάρχει μια απεσιοδοξία, θα μου πεις πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά, φίλα Κροατή, των Ευρωπαίων για τα τεκτενόμενα γενικότερα στον κόσμο. Η απεσιοδοξία που υπάρχει λοιπόν γενικά, με αφορμή και τη συμπεριφορά ενδεχομένως της Ουάσιγκτον, της σύγχρονης Ρώμης, αυξάνεται όμως λέει η πίστη τους ότι παρά την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει τέλος πάντων μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Ευρώπη μπορεί να πάει καλύτερα. Θα μου πεις, μήπως είναι θεροβάμονες οι Ευρωπαίοι ή ψάλτοι. Η έρευνα πάντως του Ευρωβαρόμετρου διαπιστώνει ότι 3 στους 4 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η χώρα τους λέει έχει ωφεληθεί στο πλαίσιο μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα υψηλό ποσοστό λέει που έχει καταγραφεί μόνο μια φορά στο παρελθόν, στις αρχές του 2025. Η άποψη αυτή δεν έχει όμως την ίδια δυναμική λύση σε όλες τις χώρες. Στη Μάλτα είναι ψηλά πολύ, είναι 90%. Ψηλά είναι στη Δανία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία. Και εμείς είμαστε στο ναδύρ, στο πιο χαμηλό σημείο. Είμαστε περίπου στο 60%. Και πιο κάτω είναι και η Αυστρία και η Βουλγαρία και περιέργως πώς και η Γαλλία. Συνολικά λέει, τα στοιχεία δίνουν ότι η ελκυστικότητα λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί, παράλληλα με την ανησυχία που καταγράφεται λόγω των διεθνών αναταραχών και τον πόλεμο παγκοσμίως. Το 58% ανέφερε ότι αισθάνονται απεσιόδοξοι για το μέλλον του κόσμου. Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί λέει 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Η έρευνα έγινε Μάιο και Απρίλιο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήραν μέρος περισσότεροι από 26.000 πολίτες πάνω από 15 ετών. Κρατήστε το. Τώρα, χθες εδώ είχαμε και κάποια στοιχεία τα οποία έδωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Ας πω 2-3 στοιχεία που νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Το ένα είναι ότι βλέπει ανάπτυξη 1,9. Πρώτα έδινε 2%. Μαζεύει λοιπόν την ανάπτυξη για τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Τσουκαλά, ο οποίος είναι επικεφαλής του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ορατές και η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη λύση σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, την ενέργεια, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Για το στεγαστικό, που επίσης γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλές συζητήσεις και πολλές κουβέντες κλπ. Και τι έχουμε, ας πούμε, με τα κλειστά διαμερίσματα που δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε και γίνονται προσπάθειες και κάποια ανοίγουν και κάποια δεν ανοίγουν κλπ. Στην έκθεση λοιπόν υπάρχει ειδική μελέτη για το στεγαστικό και προκύπτει λέει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ανεπαρκούς νέας οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και ζήτημα λέει αξιοποίησης, κατανομής και λειτουργικής διαθεσιμότητας των ήδη υπαρχόντων κλειστών διαμερισμάτων. Μάλιστα, υπάρχουν και προτάσεις τέλος πάντων πώς μπορούν να ανοίξουν και λοιπά, κουβέντα πολύ γίνεται, αλλά το αποτέλεσμα προς το παρόν δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο. Νομίζω όσοι από εσάς με ακούτε και έχετε κλειστά διαμερίσματα, τα λέμε ενίοτε και με τον πρόεδρο της Πομιδά και λοιπά. Οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές έχουν εκτιναχθεί στα 166 δισεκατομμύρια και οι οφειλέτες, ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι ακροατές, είναι πάνω από 4,2 εκατομμύρια, σχεδόν το 50% του πληθυσμού της χώρας έχουν χρέη, οφείλουν. Πώς το λέει, οι ωραίοι έχουν χρέη, δεν λέει το τραγούδι. Στην ΑΔΕ έχουν χρέη, ναι, 4 εκατομμύρια και κάτι, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περίπου 1,5 εκατομμύριο. Η αύξηση, λέει, του αριθμού των οφειλετών στις εφορίες, στην εφορία, παρατηρείται, λέει, στο εύρος από 10 μέχρι 50 ευρώ. Καλά τώρα, εντάξει, 50 μέχρι 50 ευρώ τώρα, σιγά. Υπάρχουν, λέει, περίπου 3.000 άτομα που χρωστάνε, 3.000 πρόσωπα, 3.000 αφημοί που χρωστάνε, λέει, μέχρι 100.000 ευρώ. Ψέματα, το διορθώνω. 30.000 πρόσωπα χρωστάνε από 3 μέχρι 100 χιλιάρικα. Και μετά μπλέκουμε. Από την τεράστια δεξαμενή, λέει, των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών σε ρύθμιση, βρίσκεται, λέει, μόλις το 6,83%. Δηλαδή κάποιοι που έκαναν τελικά, από αυτούς που κάνουν ρύθμιση, αυτοί που επιβιώνουν της ρύθμισης είναι 6,8%. Αυτοί κατορθώνουν και παρά τις ιδιαιτερότητες, αντιξοότητες, τις καταστάσεις, και πληρώνουν, επαναλαμβάνω, κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα που έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, έχουμε και εξορμήσεις των στελεχών της κυβέρνησης στον Κάμπο, εκεί όπου είναι και οι αγρότες. Μίλαγα με κανένα δυο δημοσκόπους με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και φαίνεται να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν η δεύτερη θέση είναι ήδη κατελημένη από το κόμμα του Τσίπρα ή αν μπορεί να επανακάμψει ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, για να κλείσω και να πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο, εκεί τα πράγματα μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολα. Φαίνεται σαν να έχει αποψηλωθεί. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Αυτοί ακόμη που όταν τους ρωτάνε επιμένουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Έμαθα ότι υπήρξε μια συνάντηση, λέει, της κυρίας Αχτσιόγλου με το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή και την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα. Για να δούμε την κινητικότητα που υπάρχει εκεί. Λοιπόν, φτάνει μέχρι εδώ η πολυλογία μας. Πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας για να τα βάλουμε σε μια τάξη και με τον Διονύση Ρίζο. Καλημέρα σας, ΚΑΕ 100,3.
10: Παίζεις εκεί. Δώρο στροφό της Novibet.
11: Δώρο τροχό.
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο. Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
17: Όπα, Τίνος, μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε

0: από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller. Να...
4: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 2 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνησε το Λοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σκηνάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, που αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου είχε αναφέρει πως κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία και είχαν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός, ο οποίος έσπευσε στη Θεσσαλονίκη μετά τις εμπριστικές επιθέσεις.
1: Δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν

0: Τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη των σε χαρακτηριστικά.
2: Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στην επίθεση αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
1: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα της μιας μοτοσυκλέτας, το οποίο τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φαίνεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρας 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος, που επίσης έχει τραυματιστεί από την πτώση, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα χθες είχαν ανακοινωθεί μέσω του 112 οικισμοί σφάκα και κατάλημα. Η υποέλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνθο της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν χθες σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκύπτουν από τις τοποθετήσεις των ειδικών, καθώς και από νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως φαίνεται, δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εκσκαφών δίπλα από την επιμαχή πολυκατοικία, γεγονός που οδήγησε στην αστοχία του εδάφους και τελικά στην κατάρρευση του κτηρίου. Την ίδια ώρα, βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενέκρινε ομόφωνα χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο Δήμος προχώρησε άμεσα σε μέτρα στήριξη των πληγέντων, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης.
4: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τα αιρήμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Επισημαίνω ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση διατηρούσαν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Να τον ακούσουμε.
5: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στην συνέχεια, άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, προκαλώντας σε αυτό φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του να του παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το οχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγη ώρα αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 2 εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι στη δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο στο Ρέντι. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρεπε διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΔΕ της εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίες από 19 μέχρι και 62 ετών, μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγροπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τα τρία λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση των Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο του Χέλμοντ. Η πράσινη με 2 γκολ του Αντίνο και από ένα τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ,
7: θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ,
7: θα έρθει από μένα.
8: Αμέ,
7: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσεις έχουμε στα συνήθεια, θα μπορούσα να πω, ύποπτα σημεία. Δηλαδή, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα και ακόμα περισσότερο από τα τρένα από τον ΙΣΑΠ, στην Κόνονο, στην πλατεία Υποδαμίας και την Ομηρίδου Σκυλίτση μέχρι να φτάσουμε στην 34ου Συντάγματος, δηλαδή με λίγα λόγια, φεύγοντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να πάμε προς το Νέο Φάληρο. Όλος αυτός ο άξονας έχει αυξημένη κίνηση. Βεβαίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού, το ανωδικό μάλιστα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα ευτυχώς. Και ως Καραμαγκάς, η λεωφόρος Χριστού με ένα χιλιόμετρο και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου με 9.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή παρόμοιος ο καιρός, έτσι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες, ενώ την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι και θα είναι αρκετά ενισχυμένο την Κυριακή και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη. Sky 100.

0: είμαστε. Καλημέρα σας. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου του 2026. Και μετά από καιρό βλέπω και την νεαρή Σοφία να είναι στην παρέα μας. Μπράβο. Πρωί-πρωί πήγα να πω τη λέξη, αλλά δεν μπορώ να την πω. Με τα γερμανικά και τους φίλους μας, τους Γερμανούς. Βούνταμα. Είναι κακό να μαθαίνεις και ξένες γλώσσες, ναι, άρα. Λοιπόν, τι κάνετε, φίλοι ακροατές, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα με τα καλά της και τα άσχημά της, με τον απόϊχο τον χθεσινό της δολοφονίας ουσιαστικά μιας γυναίκας, έτσι, από τα ζητήματα που προέκυψαν πάνω με τα γκαζάκια και το βαρύ κλίμα το οποίο υπάρχει. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε. Κάποιοι είσαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τον εντοπισμό των δραστών και τη γρήγορη σύλληψή τους. Κάποιοι άλλοι δεν είσαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι. Μάλλον είσαστε απογοητευμένοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όπως και να έχει, πάντως είναι αυτά στα οποία θα περπατήσουμε και για τη σημερινή ημέρα, εδώ κάνοντας παρέα στο Sky 100,3. Τώρα λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας, γιατί η καθημερινότητα έχει τα δικά της ζητήματα. Ήδη ανακοινώθηκαν από το μεγάλο πάροχο ότι διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια για τον μήνα που τρέχουμε, τον Ιούλιο. Κοντά μας για μια ακόμα φορά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσόδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα με τα τιμολόγια γενικότερα. Καλημέρα, κύριε Χρυσόδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους ακροατές. Γενικά, οι τιμές παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Μάλιστα, είδα σε μπλε τιμολόγια που μέχρι χτες οι τιμές ξεκινούσαν πάνω από 13,5 λεπτά. Είδα και εταιρεία με 11,9. Προτείνω να συζητηθεί, να κλειδώσει κάποιος αυτή τη στιγμή ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο, όταν μιλάμε για ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει πάνω από 400-500 κιλοβατόρες το μήνα. Το 11,9 θεωρείται μια πλέον, θα έλεγα, λογική τιμή, εντός εισαγωγικών το λογική, εννοώ σε σχέση με τις υπόλοιπες τιμές τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν κάτω από 10 λεπτά όπως είχαμε μάθει πριν την κρίση. Είδαμε μέσα στην κρίση να εκτοξεύονται από τα 9,5-10 λεπτά στα 13,5 και στα 14 το μπλε, και σήμερα βλέπουμε δύο εταιρείες να είναι κάτω από 12 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα, άρα είναι καλή ευκαιρία, λέτε, να κλειδώσουν τώρα κάποια τιμολόγια ενδεχομένως για κανένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Αν είναι κάποιοι να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους ή να έχουν λήξει τα μπλε τους και πάνε σε κάποιο καινούριο μπλε,
0: ναι,
1: ας το δούνε ποιες εταιρείες έχουν κάτω από 12 λεπτά και να πάνε εκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, Χρυσόδουλίδη. Ο μεγάλος πάροχος, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με αφορμή τις αυξομοιώσεις που τους τελευταίους 2-3-4 μήνες, ρε παιδί μου, βλέπω ότι διατηρείται η τιμή ίδια. Αυτό έχει αφενός πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, δεν το κουβεντιάζω. Αφετέρου, έχει νόημα να κουβεντιάζουμε κάθε μήνα εμείς και να λέμε όταν παρά τις αυξομοιώσεις των τιμών διατηρούνται τα τιμολόγια? Δηλαδή φαίνεται και λίγο περίεργο το γεγονός ότι απορροφάει ένα κομμάτι το οποίο είναι ικανό κομμάτι, δεν είναι μικρό κομμάτι. Βέβαια βάζει μια προϋπόθεση, με επιτρέπετε, που λέει ότι μέχρι 200 κιλοβατόρες το μήνα, πάνω από 200 πάει σε άλλο τιμολόγιο.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, από 0 έως 200 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,84 λεπτά. Αν υπερβείς τις 200 κιλοβατόρες, εκτοξεύεται από τα 13,84 στα 15,4.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, όταν έχουν, ας πούμε, μέσες και προς τα πάνω κιλοβατόρες, το κόστος της κιλοβατόρας μετά τις 200
0: μεγαλώνει, αυξάνεται. Ναι, ναι.
1: Βέβαια στο μπλε της ΔΕΗ, επειδή αναφέρατε τη ΔΕΗ, συμβαίνει το ανάποδο. Το μάξιμα της ΔΕΗ, το μπλε, μέχρι τις 600 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,5 λεπτά. Από τις 600 κιλοβατόρες και πάνω πηγαίνει στα 12,5 λεπτά. Το ανάποδο συμβαίνει στο μπλε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων, ναι,
1: είναι αυτή μια εμπορική πολιτική.
0: Τακτική προφανώς, ναι. Να σας πω, κύριε Χρυσόδουλίδη, τι γίνεται με το ΕΤΜΕΑΡ? Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα με το ΕΤΜΕΑΡ? Θα πεις, πάμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε και την είδηση, την οποία δεν ξέρω αν την έχετε πει τις προηγούμενες μέρες, ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός
0: εσωτερικών,
1: ανακοίνωσε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2028 δρομολογείται μία κίνηση ανακούφιση των νοικοκυριών.
0: Να φεύγουν κάποιοι φόροι από τα τιμολόγια ρεύματο, μάλιστα.
1: Ναι, και πηγαίνουν κατευθείαν να πληρώνονται να πληρώνονται στους δήμους κατευθείαν. Δηλαδή, αυτό το 32 περίπου τις 100 που είναι σε ένα μηνιαίο λογαριασμό οι χρεώσεις προς τον Δήμο, προς τους Δήμους, ενώ τέλη και φόροι θα αποκολληθούν από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα λογαριασμό ρεύματος βρήκαμε 5-10 να θάψουμε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10, φορτώνουμε έρτε, φορτώνουμε τέλη ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη, ΕΤΜΕΑΡΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ και όλα τα σχετικά, και βλέπετε σε έναν μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος από τα 200 ευρώ, προσέξτε, τα 120 δεν έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και μόνο τα 80 έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Θυμίζω βεβαίως, επίσης να βάλω και μια άλλη παράμετρο, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι αν δεν πληρώσεις το σύνολο του λογαριασμού, σου κόβεται το ρεύμα. Δεν έχει σημασία αν συμπληρώνεις.
1: Όχι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό κιόλας μπαίνουν σε αυτούς τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει εντός εισαγωγικών ο εκβιασμός ότι αν δεν πληρώσεις και την ΕΤ και τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ΑΔΜΙΕ, τα τέλη ΔΔΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ κλπ. Θα σου κοπεί το ρεύμα.
0: Πας και τον πληρώνεις.
1: Πας και τον πληρώνεις και έτσι διασφαλίζουμε σίγουρα. Βέβαια, όλο αυτό έχει δημιουργήσει μία τρύπα γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει μαζευτεί τόσο. Αυτό είναι το ποσό που λέει ο σύνδεσμος των παρόχων ενέργειας από ανεξόφλητους λογαριασμούς. Ενώ αν δεν υπήρχαν οι χρεώσεις προς τρίτους, δεν θα ήταν 3 δις, θα ήταν 500 εκατομμύρια, σας λέω για παράδειγμα.
0: Εντάξει, θα ήταν σίγουρα λιγότερα. Τώρα ξαναλέω, τι είναι το ΕΤΜΕΑΡ, γιατί υπάρχει μια μουρμούρα για το ΕΤΜΕΑΡ.
1: Δικαίως υπάρχει μουρμούρα και θα σας πω γιατί. Διότι το ειδικό τέλος εκπομπών που πληρώνουμε για τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και αιωλικών, ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000, νομίζω το 2003, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν ένα εγχείρημα ενεργειακό που θα έκανε η χώρα να εγκαταστήσει πράσινες μονάδες ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά στα πλαίσια της καθαρότερης ενέργειας και να αξιοποιήσουμε το τζάμπα ήλιο και το τζάμπα άνεμο και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερεγκατάσταση πράσινων μονάδων και δεν υπάρχει λόγος ο καταναλωτής μέσα από το μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος να συνεχίσει να επιδοτεί τη λειτουργική ενίσχυση των παραγωγών των πράσινης ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιωλικά.
0: Α, μάλιστα. Οπότε μπαίνεις στη διαδικασία και σου λέει, αφού κάνεις την επένδυση, αναλαμβάνεις και την ευθύνη της επένδυσης.
1: Δηλαδή, εγώ που είμαι επιχειρηματίας, κύριε Ψάλτη, προσέξτε, κάνω ένα εγχείρημα. Η πολιτεία πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, με στηρίζει γιατί υπήρχε ένα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας και ήταν και πολύ υψηλό το κόστος του πράσινου εξοπλισμού. Τώρα όμως βρωμάει ο κόσμος από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε. Να συνεχίζουν και προσέξτε, είναι 8 έως 11% στο μηνιαίο λογαριασμό αυτό το
0: ίδιο. Μεγάλο ποσοστό, μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι,
0: μεγάλο ποσοστό.
1: Και λέω, να βγουν οι άνθρωποι στην ελεύθερη αγορά ενέργειας και να διεκδικήσουν μερίδιο. Δεν γίνεται να είμαστε νέτοι 2026 και να κινούμαστε με όρους ενίσχυσης του 2003. Αυτό λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Γιατί δεν είναι μόνο το ΕΤΜΕΑΡ, είναι και τα ΙΚΟ, οι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, όπου αντί να μειωθούν, αυξάνονται. Ενώ έχουν γίνει τόσες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Μα τώρα νομίζω ότι μπαίνουν και οι Δυτικές Κυκλάδες από ό,τι έβλεπα
1: και έχουν μπει και άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι σιγά σιγά αυτό το τέλος που πληρώνουμε θα έπρεπε να μειώνεται, διότι αρχίζει και δίνει τη διασύνδεση. Θέλω να πω ότι πρέπει να τα ξαναδεί πάλι το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος όλες αυτές τις έξτρα χρεώσεις. Διότι
0: πρέπει να πάρουμε και μια ανάσα στους λογαριασμούς ρεύματος με λίγα λόγια, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Είναι που είναι θα ύψει η τιμή της κιλοβατόρας, μην έχουμε και να πληρώνουμε ακόμα και άλλα πράγματα, ενώ θα έπρεπε να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε όλα αυτά τα ειδικά τέλη που πληρώνουμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη, καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα σας.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς, Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
12: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
13: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
12: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: 7,6.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Ότι πλέον η πολιτεία δεν προχωράει σε παρατάσεις.
6: Μάλιστα.
5: Άρα, επικοινωνήστε με τον άνθρωπο που συνεργάζεστε, υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση. Όσοι αφήσατε το σύστημα να κάνει μόνο του την υποβολή, πέστε να κάνετε έναν έλεγχο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μια μηδενική δήλωση αυτόματη δεν σημαίνει, αν κάναμε τον έλεγχο, ότι νόμιμα δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια επιστροφή και την χάνουμε.
6: Μάλιστα.
5: Οπότε ελέγχουμε ό,τι έχει γίνει για να είμαστε ok, να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα στην ανάλωση κεφαλαίου και να την χάνουμε, να μας μειώνεται εξαιτίας μιας αυτόματης υποβολής. Υπάρχουν πολλές συνθήκες που εμείς μπορούμε να θεωρούμε εξαιτίας ενός μηδενικού εκαθαριστικού ότι είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και όμως να υπάρχει στο σώμα της δήλωσης.
6: Μάλιστα.
5: Γιατί είμαστε προσεκτικοί και κρατάμε τις προθεσμίες.
6: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα όσο πιο συνοπτικά γίνεται να πούμε πέντε πράγματα για αυτή την περίφημη ιστορία των 72 δόσεων για τη νέα ρύθμιση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω η πλατφόρμα θα ξεκινήσει μάλλον στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα.
5: Πολύ σωστά, έτσι περιμένουμε. Ωστόσο, έχει γίνει και μεγάλος δώρος με αυτή τη ρύθμιση. Φανταστείτε ότι καθημερινά στο γραφείο σταματούν 2-3 άνθρωποι κάθε μία ώρα και με ρωτάνε, άνοιξε πλατφόρμα. Υπάρχει άγχος στον κόσμο για να ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν κόφτες και να δούμε τελικά, ξεκινώντας η ρύθμιση, πόσοι θα καταφέρουν να ενταχθούν.
6: Ναι.
5: Αφορά προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023,
6: ναι,
5: οτιδήποτε υπάρχει από, σε αυτά τα χρέη, στην κατάσταση αυτού του χρόνου, πρέπει να ήταν αρρύθμιστα μέχρι και 21 Απριλίου του 2026 και δεν επιτρέπεται μεταπίδηση από άλλες ενεργές ρυθμίσεις. Εδώ γιατί το κάνει αυτό το κράτος, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος και έχει συζητηθεί. Πολύ απλά για να μην σταματήσουν αυτοί οι οποίοι πληρώνουν σταθερά μία ρύθμιση σε αυτά τα χρέη, να μην σταματήσουν να την πληρώνουν προκειμένου να πάρουν περισσότερες δόσεις.
6: Μάλιστα.
5: Αυτό είναι και καλό και κακό. Ενδεχομένως κάποιος βεβαίως να τους διευκόλυνε. Το κράτος όμως δεν θα το διευκόλυνε να εισπράξει τέτοια χρήματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, γι' αυτό μπήκε και αυτός ο κόφτης από την ανακοίνωση της ρύθμισης.
6: Mm-hmm.
5: Απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 24 και μετά. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει οποιαδήποτε οφειλή από τον Ιανουάριο του 24 και μετά να τη ρυθμίσετε. Και η δυνατότητα ρύθμισης εδώ είναι το πολύ μέχρι 24 δόσεις, η δεδομένη ρύθμιση που την έχουμε υπόψη μας, πολλά τα αιτική είναι σε ισχύ. Επίσης, η μηνιαία δόση μικρότερη είναι τα 30 ευρώ. Για να ενταχθείτε στη ρύθμιση, η βασική κίνηση που πρέπει να κάνετε άμεσα λοιπόν είναι πρώτον να βάλετε στην πάγια ρύθμιση ό,τι νεότερο χρέος υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά.
6: Μάλιστα.
5: Αυτό αποτελεί το απαραίτητο διαβατήριο και για την εφορία, αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ και ΑΟ.
6: Okay. Με λίγα λόγια, δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει τώρα να μπει στην 72 δόσεων, να έχει μια δόση εκεί,
5: ναι,
6: να έχει τις 24 δόσεις και ενδεχομένως να έχει, ξέρω εγώ, και τον τελευταίο χρόνο 12 δόσεις. Να έχει τρεις δόσεις να τρέχουν. Τα τρέχοντα δηλαδή.
5: Ναι, έρχεται λοιπόν για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος. Κάνει αυτή τη ρύθμιση 72 δόσεις, πηγαίνει και ρυθμίζει και με μια 24 από το Γενάριο του 24 και μετά ότι υπάρχει.
6: Και 8 δόσεις το.
5: Και τη δήλωση και βγαίνει και καινούρια δόση. Θα πρέπει ταυτόχρονα, για παράδειγμα τον Αύγουστο, να πληρώσει τέλη Αυγούστου και την δόση για τις 72 και τη δόση για την 24, αλλά και τη δόση του φόρου εισοδήματος.
6: Μάλιστα, σε καλό δρόμο.
5: Τώρα το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι εδώ οι πολίτες ξεκινάνε, τα βάζουν σε μια σειρά, ρυθμίζουν, ξεκινούν και πληρώνουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη, και φτάνει πέντε, έξι δόσεις και εκεί αρχίζει.
6: Μπλοκάρει το σύστημα. Έλεγα νωρίτερα, κυρία Μακρυδάκη, βγήκαν κάποια στοιχεία από το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και λέει ότι με αφορμή τις ρυθμίσεις, αυτοί που έχουν κατορθώσει να παραμείνουν στη ρύθμιση που. Όποια ρύθμιση είναι αυτή, την οποία έχουν κάνει, είναι το 6%. Που σημαίνει ότι δεν αντέχει το σύστημα, δεν αντέχουν δηλαδή οι επιχειρήσεις.
5: Δεν αντέχει, και ξέρετε γιατί, είναι πολλά τα θέματα. Είναι η ακρίβεια που την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές της καθημερινότητας. Είναι το άγχος πως θα τα βγάλω πέρα να δώσω.
6: Ενδεχομένως και η αγορά να μην καλύπτει, να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα του. Καταλάβατε, εννοώ, η αγορά δηλαδή,
5: ναι.
6: Η αγορά να μην δίνει έσοδα τόσα πολλά που να μπορέσει να καλύψει. Βεβαίως υπάρχουν και οι, πώς να το πω τώρα, οι κακοπληρωτές, αλλά αυτό δεν ξέρω τι ποσοστό μπορεί να είναι.
5: Σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, υπάρχουν και κακοπληρωτές, καλά τα λέτε, αλλά είναι η αδυναμία των επαγγελματιών να κρατήσουν τις ρυθμίσεις και να ανταποκριθούν και στα τρέχοντα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιος παίρνει, για παράδειγμα, ένας μικρομεσαίος, μια επιχείρηση, θα πρέπει να πληρώνει και το ενίκιο και τον ΕΦΚΑ.
6: Βέβαια, και τα φώτα, νερά, τηλέφωνα κλπ. Προφανώς. Και να φάει και να πιει. Δεν πρέπει να φάει, να βάλει βενζίνη.
5: Έτσι ακριβώς. Καληνύχτα, ας πούμε, και έφεξε που λένε.
6: Ακριβώς. Μα δεν ξέρει τι να αφήσει πίσω μετά.
5: Τώρα να τα καταφέρεις, να μπορέσεις να τα συγκρατήσεις όλα αυτά μαζί. Υπάρχει πάντα καλή πρόθεση, γιατί σας λέω ειλικρινά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος για να ξεκινήσει αυτή η ρύθμιση. Καθημερινά με ρωτάνε, είναι ασταμάτητα τα ερωτήματα που έχω, ένα για το αν έχει ανοίξει η ρύθμιση και πότε θα ανοίξει, και μόλις ανοίξει πάρε με τηλέφωνο να αυτά να την κάνουμε. Αλλά το ζητούμενο είναι, μετά από τους 5-6 μήνες, αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πληρώνουν.
6: Έλατε.
5: Αυτό... ή απλώς να ρυθμίσουν και θα σταματήσουν.
6: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
5: Ναι, και να τονίσουμε και κάποιες προϋποθέσεις.
6: Παρακαλώ.
5: Θα πρέπει να γίνει έλεγχος πενταετίας. Δηλαδή, πριν κάνουμε την αίτηση, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αν λείπει έστω και μία δήλωση στο σύστημα, θα μας απορρίψει αυτόματα. Να κάνουμε την 24 και να έχουμε και υπόψη μας ότι το ελάχιστο ποσό είναι 30 ευρώ το μήνα. Και επίσης με την ρύθμιση σε τρεις εργάσιμες πληρώνουμε την πρώτη
6: δόση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρυδάκη. Θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου.
5: Ευχαριστώ
6: πάρα πολύ. Κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, είναι φοροτεχνικός. Μας βοήθησε λιγάκι για την ιστορία των 72 δόσεων. Να δούμε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την έναρξη των υποβολών. Και μακάρι στην κυριολεξία να περπατήσει για το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών και των απλών πολιτών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να πάρουν την ανάσα τους. Λοιπόν, γρήγορα σαν τη κίνηση, ο κ. Κολιομιχάλης είναι στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Δούμε μισογεμάτο το ποτήρι, να μην σας πω πως έχει πολλή κίνηση, να σας πω πως έχει τη συνήθη κίνηση, δεν έχουμε έκτακτα. Ας το δούμε έτσι.
6: Okay.
0: Έχει αρχίσει παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλιού Φαλήρου,
6: ναι,
0: να γεμίζει.
6: Ναι.
0: Ήδη είναι πολύ γεμάτη η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών, μποτιλιάρισμα κοινός, υπάρχουν και συμβάντα. Κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και ως Καραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε.
6: Χθες το πρωί, το έλεγα νωρίτερα να το ξαναπώ άλλη μια φορά, Δημήτρη, είχε μια κίνηση απίστευτη για πρώτη μέρα του Ιουλίου στο ρεύμα ανόδου, σχεδόν από τη Λαχαναγορά, Ναι. Μέχρι, πού να σου πω, περίπου στην Αχαρνών.
0: Έτσι, εάν σου πω ότι μέχρι το μεσημέρι δεν άδεια, από το πρωί χθες μέχρι το μεσημέρι δεν άδειασε το ρεύμα εξόδου της Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών, θα με πιστέψεις?
6: Το μόνο που είδα, να σου πω την αλήθεια, δεν σου το είπα χθες, αλλά δεν έχει σημασία, είναι που κάνανε κάτι καθαρισμού σε κάτι χορτάρια εκεί στην Αχαρνών, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι, όχι.
6: Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ κίνηση. Και αν όντως ισχύει αυτό που κατά καιρούς κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, ότι το γεγονός ότι μπαίνουν καινούργια αυτοκίνητα στο στόλο δεν βγαίνουν παλιά, κάποια στιγμή θα βρακάρουμε.
0: 150.000 αυτοκίνητα κάθε χρόνο προστίθενται.
6: Αυτά είναι τα ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Καλημέρα. Να σε καλά, Δημήτρη Κολιό Μιχάλης, ο άνθρωπός μας για τα της κίνησης και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρθει η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε λοιπόν ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
7: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
9: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Ό,τι αντέχεις στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.

0: πάει. Λένα Διβάνη.
1: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
0: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
1: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
0: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Κράτους 33.
3: Λοιπόν, για πάμε τώρα να βρούμε τον Διονύση τον Ρίζο στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού για να κουβεντιάσουμε και να μας δώσει και τις απαντήσεις στα δικά σας, αλλά να δούμε και αν υπάρχει και κάτι νεότερο που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Λοιπόν,
4: καλημέρα,
3: έχουμε κάτι προς συζήτηση ή πάμε απευθείας στα ερωτήματα?
4: Απευθείας στα ερωτήματα.
3: Ωραία. Δύο φίλοι ακροατές, και ο φίλος μου ο Κώστας και ο φίλος μου ο Νίκος, ρωτάνε. Έχει εκδοθεί απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο για το 11μηνο. Πότε καταβάλλονται τα χρήματα? Πρέπει να κάνει κάτι κάποιος ή απλώς περιμένει στο λογαριασμό του?
4: Θα εκτελεστεί η απόφαση, συμβουλεύεται το δικηγόρο του και την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ για την εκτέλεση της απόφασης.
3: Ναι, άρα δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η υλοποίησή της, σωστά?
4: Όχι.
3: Έχουμε καμία εικόνα πότε, Διονύση?
4: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω.
3: Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέω ο φίλος μου Παναγιώτης το εξής. Είμαι νέος ασφαλισμένος και ελεύθερος επαγγελματίας στη δεύτερη κατηγορία. Παράλληλα, εδώ και κάποια χρόνια εργάζομαι και ως μισθωτός με πολύ μεγαλύτερες κρατήσεις λόγω υψηλών αποδοχών. Παίρνω, λέει, εξαίρεση ως δικαίωμα. Το ερώτημα είναι η σύνταξή μου πώς θα υπολογιστεί. Με τη δεύτερη κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία ή με τις κρατήσεις που είναι υψηλότερες ως μισθωτός?
4: Φυσικά για τις κρατήσεις του μισθωτού.
3: Α.
4: Οι κρατήσεις του μισθωτού είναι εκείνες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη σε πρώτη φάση, όχι οι κρατήσεις του ελεύθερου επαγγελματία.
3: Ο Χρήστος λέει το εξής. Μπορεί νέος ασφαλισμένος από το Φλεβάρι του 97, ο οποίος είναι πολύτεκνος και διορισμένος στο δημόσιο από το 6, να βγει με 40 χρόνια με πλήρη σύνταξη πριν τα 62?
4: Όχι. Με 40, η χρήση του δικαιώματος της 40 ετίας γίνεται με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας. Αν χρησιμοποιήσει την τριτεκνία ως δημόσιος υπάλληλος, τότε συνταξιοτείται με την τριτεκνία αν έχει θεμελιώσει το δικαίωμα αναλόγως με το όριο ηλικίας που έχει συμπληρώσει.
3: Η Αμαλία, γυναίκα νηπιαγωγός 58 ετών με δύο παιδιά, πρώτη ασφάλιση το 92, διορίστηκε ως αναπληρώτρια το 2002 και μόνιμη το 6 έως και σήμερα. Πότε μπορεί να βγει και με πόσα χρόνια ασφάλισης συνολικά?
4: Στα 62 της με μειωμένη σύνταξη, στα 67 της με πλήρη.
3: Α, άρα λοιπόν και αυτοί πλέον μπαίνουν στην ίδια κατηγορία. Δεν έχει διαφοροποιήσει καμία. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε κι άλλο ένα ερώτημα το οποίο μου το στείλανε πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Ευαγγέλης, παρακαλώ πάρα πολύ, 5 και 10 το μήνυμά του. Λοιπόν, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος ηλικίας 63 ετών με 10.023 ένσημα ΕΚΑ έως σήμερα. Δικαιούμαι πλήρη σύνταξη εφόσον εξαγοράσω 2 έτη σπουδών σε επαγγελματική σχολή, 1 έτος στρατό, 1 έτος επιδοτούμενης ανεργίας και κάποια κενά διαστήματα, ρωτάει ο φίλος μου ο Ευαγγέλης. Ξαναλέω, είναι 63 ετών.
4: Τα κενά διαστήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι περίπου 2 χρόνια. Αν δεν είναι 2 χρόνια, δεν μπορεί να συμπληρώσει 12.000 ημέρες. Έχει αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις, έχει 10.000 κάτι, όπως λέει και ο ίδιος.
3: Ναι.
4: Πρέπει να αγοραστούν τα 1.800, 6 χρόνια δηλαδή, που μένουν μέχρι συμπλήρωση 12.000 ημερών. Αν έχει και επιδοτούμενη ανεργία, ο ένας χρόνος της επιδοτούμενης ανεργίας είναι δωρεάν.
3: Ναι, άρα μπορεί,
4: αλλά
3: να...
4: μπορεί.
3: Ναι, μπορεί να το κάνει, έτσι, σωστά.
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
7: Πέμπτη 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
0: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
8: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. διαθέσιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκκαινώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία το διάστημα από το 2021 και μετά. Με αφορμή τα δραματικά γεγονότα τα ξημερώματα της Τετάρτης, αντιτρομοκρατικοί και Υπουργείο διατύπωσαν την εκτίμηση ότι πίσω από τον μπαράζ επιθέσεων βρίσκονται αναρχικοί μέλη των συγκεκριμένων καταλήψεων. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να βρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα το Λοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που είχε επίσης τραυματιστεί από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και είχε διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σκηνάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Το γάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρέθυμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Επίσης, επικαλούμενος την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη, όπως ανέφερε εκδρομή μας στο Ιράν, δήλωσε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία της συμπλήρωση 250 χρόνων από τις 4 Ιουλίου του 1776 και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, ο αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει.

0: και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρκη θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 2 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας.

Και μαζέστες και σήμερα. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό στη συνέχεια. Δύο συλλήψεις για φωτιά στην Βαλανιδούσα, φωτιά στο Θεσπρωτικό. Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου, τρεις συλλήψεις. Συναγερμός για πιθανό ύποπτο κρούσμα Ευλογιάς. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θοδωρής Κορονέος, πρόεδρος παραμένει Σταυρούλα Μπρέιμη. Σε ισχύ η μονοδρόμηση στην Κιανή Ακτή. Η Εκκλησία τιμά σήμερα την κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που συνδέθηκε με την προστασία της βασιλεύουσας και πλήθος θαυμαστών επεμβάσεων της Παναγίας. Ξεχωριστή θέση τη σημερινή μέρα κατέχει και ο Άγιος Ιωάννης Μαξίβοβιτς, ένας από τους πιο αγαπητούς σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας. Η σημερινή θεομητορική εορτή ανάγεται στον 5ο αιώνα, όταν σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση η τίμια αισθήτα της Παναγίας μεταφέρθηκε από την Παλαιστίνη στην Κωνσταντινούπολη. Το ιεροκοιμήλιο κατατέθηκε στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, ο οποίος εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Βλαχέρνες συνδέθηκαν με πολλές ιστορικές στιγμές της Κωνσταντινούπολης. Οι Βυζαντινοί πίστευαν ότι η Παναγία προστάτευε την πόλη από πολιορκίες, επιδρομές και φυσικές καταστροφές, ενώ η παρουσία των ιερών κοιμηλίων της αποτελούσε πηγή παρηγοριάς και ελπίδας για τα λαό.

Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. 14 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

Με καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή μέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας έως 37 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως τα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στην ευρύτερη περιοχή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα υπηρετικά ορεινά της Υπήρου, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί. Και από το μεσημέρι θα γίνουν δυτική βορειοτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά 34 και 35 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Υπήρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Λίγες νεφώσεις περιμένουμε αύριο Παρασκευή στα βόρεια, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σάββατο τοπικές βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Την Κυριακή γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά. Στους 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, η ψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 31 βαθμοί, στο 83% η σχετική υγρασία. Hello. 25 βαθμούς στη Λευκάδα, αναμένεται ηλιοφάνεια, αυτή τη μέρα θα υπάρχει υγρασία και η ψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 29 βαθμοί.

Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι πιθανή κίνδυνη υγείας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά.

Ακούστε με λίγο προσεκτικά. Έχουμε σε εφαρμογή τις εποχικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Κιάνης Ακτής. Δεν κυκλοφορείτε στο δρόμο χωρίς να προσέχετε τις σημάνσεις. Γιατί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα του δρόμου από το ύψος του Κολυμβητηρίου έως τον κόμπο του Αγίου Γεωργίου. Στο συγκεκριμένο τμήμα, δηλαδή από το Κολυμβητήριο στον κόμπο του Αγίου Γεωργίου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων θα γίνεται με κατεύθυνση καθόδου, ενώ η άνοδος θα γίνεται από τον παράδρομο που βρίσκεται δίπλα από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Μονοδρομείται δηλαδή ο συγκεκριμένος δρόμος. Θα ανεβαίνει μόνο από το Κολυμβητήριο στον Άγιο Γεώργιο με το αυτοκίνητό μας, το μηχανάκι μας, το ποδήλατό μας, το πατίνι μας. Θα μπορούμε μόνο να ανεβαίνουμε προς τον Άγιο Γεώργιο.

0: Α, το ποσοστά. Θα μπορούμε να κατεβαίνουμε μόνο από το κολυμβητήριο, από τον Άγιο Γεώργιο προς το κολυμβητήριο. Η άνοδος θα μπορούμε να ανεβαίνουμε μόνο από τον παράδρομο που βρίσκεται δίπλα από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Άρα, το ξαναλέω, ερχόμαστε από τον Άγιο Γεώργιο, κατεβαίνουμε προς το κολυμβητήριο. Είμαστε στο κολυμβητήριο και θέλουμε να ανέβουμε στον Άγιο Γεώργιο. Πάμε από τον παράδρομο. Τα συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Στόχος είναι να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όπου υπάρχει έτσι αυξημένη κίνηση, αλλά και πολλά σταθμευμένα οχήματα κατά μήκος του δρόμου. Σύμφωνα με το Δήμο, τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία εφαρμόζονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις, έχει διαπιστωθεί σημαντική βελτίωση της κυκλοφοριακής κατάστασης στην περιοχή και συμβάλλει στην ασφαλέστερη και πιο ομαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Hello. Μαζί μας στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτη, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στο φόρο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξο.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα, Άξον.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24 ώρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
9: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
10: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παππού του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
11: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
10: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
14: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ.
15: Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
19: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

45 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στη σελίδα μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, αιώνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Νοσοκομείο Λευκάδας, έρχονται επενδύσεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε εξοπλισμό και υποδομές. Πρόεδρος του Καλάδων Νίκος Βεργίνης βρήκε ένα δίκτυο χωρίς βάνες και με ανεξέλεγκτες συνδέσεις. Το πρόβλημα ξεκίνησε μετά τη βλάβη στο Λούρο. Κάτοικος Κατούνας ξεσπά στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχουμε νερό ούτε για να κάνουμε μπάνιο τα παιδιά μας. Γιάννης Ροντογιάννης, οι βρύσεις στους τσουκαλάδες βγάζουν αέρα. Το νερό είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Αυξήθηκε η παροχή νερού από την Πρέβεζα, παρακολουθούμε τσουκαλάδες, Κατούνα και Νικιάνα. Μεγάλο πρόβλημα το θέμα με το νερό στην γειτονική μας Λευκάδα. Ήπειρος, πολιτική κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today.gr. Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στη Βαλανιδούσα και πρόστιμο 3.557 ευρώ. Νίκος Γεωργάκος στο Πρέβεζα Report. Υπάρχει ενδιαφέρον για υποψηφιότητα βουλευτή. Αν γίνει πρόταση θα είναι τιμητική. Έντονη ανησυχία στην Πρέβεζα μετά τον άγριο ξενλοδαρμό 17χρονο. Γονείς ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Άγριος ξενλοδαρμός 17χρονο μετά από οργανωμένη επίθεση, τρεις συλλήψεις, προβληματισμός για την αυξανόμενη βία. Ένωση ιδιοκτητών εκεί των Πρέβεζας να τερματιστεί το φαινόμενο των πολλαπλών εγκαταστάσεων οπτικών ινών στις πολυκατοικίες. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε φορτηγό στο Δήμο Ζηρού. Κοινή ανακοίνωση παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Συνεργιαρμός σε χωριό της Πρέβεζας για πιθανό ύποπτο κρούσμα ευλογιάς στον προβάτο. Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θοδωρής Κορονέος παραμένει πρόεδρος στο Σταυρού Λαβραήλ. Σε ισχύ από σήμερα οι μονοδρόμοι στην Κιάνη Ακτή. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24 ώρες. Πρέβεζα Today, Λευκάδα Today.gr.

το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον Ιούλιο, ανακοίνωσε ο Δήμος Ζηρού. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μουσική, θέατρο, παραδοσιακές γεύσεις, χορό και δράσεις για όλες τις ηλικίες. 10 Ιουλίου έχουμε Λαϊκή Βραδιά στην Κερασούντα. Παραδοσιακή γιορτή πίτας 12 Ιουλίου στο Θεσπρωτικό. 14 Ιουλίου μουσικοθεατρική παράσταση στη Φιλιππιάδα, παιδική. 17 Ιουλίου στο Θεσπρωτικό, το ίδιο. 4η παραδοσιακή γιορτή πίτας στο Γοργόμηλο, 18 Ιουλίου. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τη γιορτή της Φακής. Γιορτή Φακής και Γαστρονομίας, 23-25 Ιουλίου στο Γαλατά. Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών στη Νέα Κερασούντα. Και 26 Ιουλίου δράση για όλους, Ολυμπιακά Αγωνίσματα στο Θεσπρωτικό. Μαζί μας στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτες, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων, Φύλλωτα 4 βρίσκεται εδώ στο φόρο και στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Έχετε ήδη. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
9: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
10: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο

0: Διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
4: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Κόμβου Μαραθώνος. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράση σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Σύμφωνα με την Καθημερινή, όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που εκκαινώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία στο διάστημα από το 2021 και μετά. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο στη μνήμη της Βάγια Νέστορα, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία, θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλό Ακαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ορειβασία όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 έχει διασωθεί. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε οροφή νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία. Οι αρχές απομακρύνουν ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, επισήμαναν πως η κατάσταση παραμένει δυναμικά εξελισσόμενη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μαϊκ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Επίσης, επικαλούμενος την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Στη Βενεζουέλα, εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντρίμια 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση 7 όροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των 2 καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη χώρα.

0: Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δέκα λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, είναι 5η 2 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μαζί μας και σήμερα η GSP Καρζονίκας. Γιατί εσείς εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλύψουν κάθε ανάγκη. Με περισσότερα από 30 χρόνια, στον χώρο της σκίασης είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Η ενημέρα σας στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, είναι 5η 2 Ιουλίου. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ, μην το ξεχνάτε, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Δύο φωτιές είχαμε χθες, κυρίες και κύριοι. Φωτιά στο Δεσπορετικό, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι απέναντι από τις εργατικές κατοικίες. Ευτυχώς η φωτιά έγινε άμεσα αντιληπτή. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα από το Δεσπορετικό, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν.

πρέπει να βρισκόμαστε σε διαρκή έτσι επαγρύπνηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και σε περιοχές όπως είναι τα χωριά του Θεσπρωτικού, όπως είναι οι περιοχές της Πάργας, τα χωριά μέσα στη Λάκα. Πολλές φορές δεν είναι και γρήγορη, δεν μπορεί να γίνει και άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γνωρίζουμε τις αποστάσεις. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια πραγματοποιήθηκαν στη Βαλανιδούσα από το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μία 24χρονη, οι οποίοι προέβησαν σε καύση παλετών και περιτομάτων ζώων μέσα σε αγροτεμάχιο. Η φωτιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να καούν περίπου 25 στρέμματα με ξερά χόρτα και πουρνάρια. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο.

το ότι απογορεύεται η χρήση φωτιάς κατά την αντιπυρική περίοδο, φαίνεται ότι κάποιοι αρνούνται να το καταλάβουν. Με αποτέλεσμα να κινητοποιούνται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και να καίγονται ολόκληρες εκτάσεις. Η πυροσβεστική υπηρεσία επισημαίνει ότι παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντοτικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.

0: Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε, κυρίες και κύριοι, για τα όσα δήλωσε Δήμαρχος Πρέβεζας ο κ. Νίκος Γεωργάκος στη συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο Πρέβεζα Report. Μια εκπομπή που προβάλλεται στο Ήπειρο στη Βιέννα και θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 9.30 ώρα το βράδυ. Στην πρώτη εκπομπή λοιπόν στο Πρέβεζα Report φιλοξενήθηκε ο Δήμαρχος Πρέβεζας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ιαματικά λούτρα, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπόθεση της πρωτομίστου Θρασιβούλου Τσακαλώτου, αλλά και δημοσιεύματα που τον θέλουν να ενδιαφέρεται για πιθανή υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές. Τώρα, όσον αφορά τα ιαματικά λούτρα, είπε πάνω κάτω ότι όσο είχε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι δεν είναι απλό κατάστημα, είναι μια σύνθετη δομή και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, καθημερινή λειτουργία και σωστή τουριστική διαχείριση, 365 μέρες το χρόνο. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η διαδικασία της μίσθωσης θα προχωρήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ενώ έθεσε ως καταληκτικό χρονικό ορίζοντα τη λειτουργία των λουτρών το Φεβρουάριο του 2027. Φάνηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στο ερώτημα ότι αν δεν υπάρχει τι θα γίνει. Εκείνος είπε ότι θα υπάρχει. Καθώς όπως είπε, το κτίριο υπάρχει, άδεια χρήσης υπάρχει και αυτό που απομένει είναι ο εξοπλισμός και η σωστή διαχείριση. Όσον αφορά την προτομή του Θρασιβούλου Τσακαλώτου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, το ζήτημα θα επανέλθει. Είπε ότι στην συνεδρίαση ακούστηκαν έντονες τοποθετήσεις και πολλές φορές μετατόπισαν τη συζήτηση από το πρόσωπο του Θρασιβούλου Τσακαλώτου και τη σχέση του με την Πρέβεζα. Όπως είπε, θα επανέλθει μια εμπεριστατωμένη πρόταση από το Ίδρυμα, καθώς μια τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί μόνο με βάση τις υπογραφές πολιτών. Ο ίδιος είπε ότι είναι ανάγκη να μην ξεχνιόνται ιστορικά γεγονότα. Σημείωσε δε πως αισθάνεται άσχημα που ως δήμαρχος δεν έχει πάει ακόμη στην Παργενόσκαλα, ενώ στάθηκε και στο παράδειγμα της Κρυαπηγής που φέτος έγινε προσπάθεια να υπάρχει μια κοινή εκδήλωση και όχι ξεχωριστές εκδηλώσεις. Όσον αφορά τα έργα, θα ταλαιπωρηθούμε λίγο ακόμα. Θα ταλαιπωρηθούμε αρκετά ακόμη. Γιατί αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να τελειώσουν μέχρι το τέλος του έτους και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν και νέα έργα για να ολοκληρωθούν το 2029 αξιοποιώντας το νέο ΕΣΠΑ. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας ζήτησε υπομονή από τους πολίτες. Αναφέρθηκε και στο έργο και στον Άγιο Κωνσταντίνο στο δρόμο στην Κλεμανσό και είπε ότι εξετάζεται το θέμα να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για τους καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται εκεί και έχουν πληγεί από το κλείσιμο του δρόμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το πολιτικό σκέλος, καθώς ο Νίκος Γεωργάκος ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που το θέλουν πιθανό υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έκρυψε την κομματική του ταυτότητα, δεν την έχει κρύψει άλλωστε ποτέ. Είπε όμως ότι η αυτοδιοικητική ταυτότητα είναι διαφορετική από την κομματική. Όσον αφορά τα σενάρια υποψηφιότητας, ανέφερε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση αυτή τη στιγμή, ωστόσο παραδέχτηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Αν σου γίνει μια πρόταση, γιατί δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη, αλλιώς θα το είχα ανακοινώσει, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η πρόταση, αν γίνει, θα είναι πολύ τιμητική, σημείωσε ο κ. Γεωργάκος και πρόσθεσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Το να έχεις μια πρόταση υποψηφιότητας βουλευτή είναι κάτι εξαιρετικό, είναι κάτι που σε βάζει σε πολλές σκέψεις. Διαβάστε και ακούστε όλη τη συνέντευξη του Δημάρχου στο prevezatoday.gr. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα να κουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
11: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη. 6 από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Οι σκιές, κυρίες και κύριοι, είναι ένα σημαντικό θέμα. Ειδικά το καλοκαίρι. Γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, θα την βρείτε στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα, στην GSP Καρσονίκας. 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης. Είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Πέρκολες, τέντες, ζελατίνες, ομπρέλες, συστήματα εσωτερικής σκίασης. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση. Στην GSP Καρτζονικάς.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071. Και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 36 λεπτά μετά τις 9. Περάσαμε στο τελευταίο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Είναι 5η 2 Ιουλίου. Τρεις αημιδαποί, εκ των οποίων δύο ανήλικοι, συνελήφθησαν στην Πρέβεζα για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων προσώπων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο ως συνεργός τους. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων συνελήφθησαν επίσης οι γονείς των δύο ανήλικων κατηγορουμένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, όπως καταγγέλθηκε τα ξημερώματα της 29ης Ιουνίου. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ανήλικο, ύστερα από προηγούμενες προσωπικές διαφορές, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία ο ξυλοδαρμός του 17χρονου σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φαίνεται να είναι αποτέλεσμα οργανωμένης επίθεσης. Όπως ήδη σας έχω πει, έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διευκολύνουν πλήρως τις συνθήκες της επίθεσης. Τι λένε οι πληροφορίες? Οι πληροφορίες λένε ότι ο ανήλικος οδηγήθηκε σε προκαθορισμένο σημείο από άτομο που γνώριζε, όπου φέρεται να δέχτηκε επίθεση από ομάδα νεαρών. Μετά το περιστατικό επέστρεψε στο σπίτι του και στη συνέχεια εξετάστηκε από γιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν τραυματισμούς και εκδορές. Το περιστατικό έτσι έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από υποθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. Τα λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξεχνάμε ότι την επίθεση, η οποία έγινε στις αρχές του μήνα, πάλι με ανήλικους, και τώρα ένα μήνα αργότερα, δηλαδή αρχές Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, έχουμε πάλι περιστατικό έτσι βίας, εντείνοντας τον προβληματισμό για την αυξανόμενη παραβατικότητα στις νεαρές ηλικίες. Η κλιμάκωση τέτοιων περιστατικών αναδεικνύει την ανάγκη για συντονισμένες παρεμβάσεις από την κοινωνία, τη σχολική κοινότητα, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές. Ο στόχος είναι η πρόληψη της βίας και η προστασία των νέων παιδιών.

συναγερμός έχει σημάνει για άλλη μια φορά στην Πρέβεζα για ύποπτο κρούσμα εύλογιας των προβάτων. Το λέω γιατί συναγερμός είχε σημάνει και εκεί περίπου τον Μάτιο, όπου είχαμε το πρώτο κρούσμα. Η μονάδα τέθηκε άμεσα σε καραντίνα, δόθηκαν οδηγίες για αυστηρή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας και πρωτοκόλλου που ενεργοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διερευνούν και δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα στην ευρύτερη περιοχή, όπου υπάρχουν επίσης ενδείξεις. Η εξέλιξη θα καθορίσει αν ενεργοποιηθούν ακόμη αυστηρότερα μέτρα, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Έχουμε πει, κυρίες και κύριοι, ότι χρειάζεται προσοχή. Βάσει των πρώτων στοιχείων, δεν προκύπτει πρόσφατη μετακίνηση ζώων στη συγκεκριμένη μονάδα από άλλη περιοχή. Η συγκεκριμένη εκτροφή αριθμεί περίπου 100 πρόβατα. Και όπως καταλαβαίνετε, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Πρέβεζα, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των προβάτων απειλεί πλέον ανοιχτά την περιοχή μας.

Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα 5η 2 Ιουλίου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωση στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, το ότι καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: κίνηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο Φέρνι Τέκο .gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
4: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
5: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. Seipreveza's. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450026349 και στο www.ecosdecor.gr.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-99-00. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
7: Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
8: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822021401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
9: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
12: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
13: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
14: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

ο ίσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί

0: σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μονδούρου, στη λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας στον Αντένα, επισημαίνει ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπριστική επίθεση. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις 3 περιπτώσεις, τόνισε η κυρία Δημογλίδου, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι νωρίς να μείνουμε στα 3 άτομα, καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα. Εν τω μεταξύ, όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε έναν πύρνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλεσμα σε συγκέντρωση το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Συναγερμό σήμανε το πρωί στον πύργο Ελίας όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ μια μητέρα με το παιδί της μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν αρχικά μια ισχυρή έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Οι καπνοί γέμισαν το διαμέρισμα αλλά και τους κοινόχρους τους χώρους της πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν αμέσως έξω για λόγους ασφαλείας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε από κλιματιστικό. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Εκπρόσωπος διευκρίνησε στο γερμανικό πρακτορείο ότι τα δύο θύματα ήταν ασθενείς. Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από 30 τραυματίες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Δεν είναι σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Ελέγχους σε καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινητών. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Εάν οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε η επιτόπια αυτοψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα καταλήματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάνσεις διαφυγής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Harry Kane, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με 3 αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στην φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο του Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από ένα του Νταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος.

0: μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τα νέα έχουν τίτλο «Νεκρή στο βήμα του στο βωμό του τυφλού Μίσους». «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν», γράφει Απογευματινή. «Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία», το Μανιφέστο. «Ακροαριστερή δολοφόνη», ο Ελεύθερος Τύπος. «Τυφλή επίθεση με ολέθριες συνέπειες», η Εφημερίδα Συντακτών, που δεν το έχει πρώτο θέμα, το έχει πιο χαμηλά στην πρώτη σελίδα. Η Εστία έχει τίτλο «Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία», δηλαδή αποδίδει στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική παράταξη, την πρόθεση να αξιοποιήσει, αν επιτρέπεται η έκφραση, την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη για να θέσει ένα εκλογικό δίλημα. Είστε με τους δολοφόνους ή με τα θύματα? Και η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα «Ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση». Το ρεπορτάζ στην τρίτη σελίδα του Γιάννη Σουλιώτη λέει ότι η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική δηλαδή, έχει εντοπίσει έναν πυρήνα 30 αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών εκεί στη συμπρωτεύουσα, και εκεί προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους δράστες του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που άφησαν πίσω τους μια γυναίκα νεκρή. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν, κατά το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, ότι οι επιθέσεις αυτές συνδέονται με την κατάληψη βιολογικού και την κατάληψη λιμπερτάρια, δύο από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκενώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία το διάστημα από το 1921 και έπειτα, και κατά κάποιο τρόπο εκδικούνται.

το δράμα αυτό καθ' αυτό. Υπάρχει η πολιτική επένδυση σε αυτό το δράμα, όπου η κυβέρνηση φυσιολογικά ανεβάζει τους τόνους, προσπαθώντας εμέσως να φορτώσει σε κάποιους από την αντιπολίτευση μια ηθική αυτουργία για αυτό που συνέβη. Και υπάρχει και για πρώτη φορά, νομίζω, τόσο καθαρή και ομόθυνη και ομόφωνη καταδίκη του συμβάντος, του θανάτου, της δολοφονίας, των τρομοκρατικών επιθέσεων από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτή τη φορά χωρίς πολλά ναι μεν, αλλά καλό είναι αυτό. Είναι προφανές ότι και εδώ υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα να μην επιτρέψει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί πολιτικά το δραματικό γεγονός. Πίσω από όλα αυτά, νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει ένας, και εκεί δεν πρέπει να φύγει τελείως από την προσοχή μας, υπάρχει ένας βιότοπος βίας όπου συναντιόνται πολλά ρεύματα. Οπαδικές οργανώσεις, οργανωμένοι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, είναι το ένα μεγάλο ρεύμα. Το κοινό έγκλημα, που συχνά συνορεύει και συμπίπτει με αυτές τις οργανώσεις των οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων, και διάφορες κοινότητες αναρχικών που συνορεύουν και με το κοινό έγκλημα και με τις οπαδικές και με την οπαδική βία. Και αυτά τα τρία ρεύματα μαζί συχνά συγκοινωνούν τα δοχεία, συχνά αυτοτελώς το καθένα, δημιουργούν ένα βιότοπο βίας που έχει έξαρση, και κυρίως φαίνεται ότι έχει έξαρση για κάποιους λόγους στη Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά. Παράδειγμα, ήταν προχθές στα δελτία ειδήσεων αυτή η είδηση ότι η αστυνομία εξάρθρωσε μια οργάνωση, μια συμμορία οργανωμένων οπαδών του Άρη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαφήμιζαν στα social media πράξεις οπαδικής βίας, πως δέρνανε τους αντιπάλους άλλων ομάδων, αλλά ταυτόχρονα ήταν ανακατεμένοι σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, εκβιασμούς και όλα αυτά τα πράγματα που συνήθως ονομάζουμε έγκλημα της νύχτας. Άλλο παράδειγμα. Ανήμερα της φοβερής επετείου του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη, αυτό συνέβη τη νύχτα της 29 προς 30 Ιουνίου του 1931, όπου μια φασιστική οργάνωση της εποχής, τα 3 Ε, όρμησε στη συνοικία των Εβραίων, στην συνοικία Κάμπελ, όπου μένανε φτωχές οικογένειες Εβραίων. Οι άντρες δούλευαν, οι περισσότεροι εργάτες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έκαψαν τη συνοικία ολόκληρη, άφησαν πίσω τις νεκρούς και τραυματίες. Είναι ένα από τα φοβερά γεγονότα της δεκαετίας του 30 του προηγούμενου αιώνα. Λοιπόν, στην επέτειο αυτής της συμφοράς βγήκαν περιπολία οι άνθρωποι του Ρουβίκονα, φορώντας μαύρα και με στάμπες της Παλαιστίνης, αναζητώντας Εβραίους, όπως αναρωτιέται και ο Σταύρος Τζίμας σήμερα στην Καθημερινή, και αν τους έβρισκαν τι θα τους έκαναν, δηλαδή, ξυπνώντας μνήμες φοβερές. Τρίτον, είχαμε πριν λίγο, το Μάιο αν θυμάμαι καλά, μια εκδήλωση έκαναν μια αριστερή οργάνωση, τα ΕΑΚ, στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξαφνικά χυμήξανε αντιεξουσιαστές με λωστούς και σιδεριές και άρχισαν να χτυπάνε και άφησαν πίσω τους τραυματίες. Παλιότερα είχε γίνει μια αντίστοιχη επίθεση στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πρόσφατα μια επίθεση στον Μπρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, επειδή προσπάθησε να βάλει τάξη στις φοιτητικές εστίες. Και τέλος, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σταθερά επιθέσεις από αυτόν τον βιότοπο της βίας εναντίον πολιτικών στελεχών, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως τις απαριθμεί εστία σήμερα. Τέτοιες επιθέσεις έχει δεχθεί πολλές φορές ο Στράτος Σιμόπουλος, ο Κώστας Γκιουλέκας, η Ανευθυμίου, η Ζωή Ράπτη, είναι τα στελέχη που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις, οι οποίες αντιμετώπιζονταν συνήθως από όλους και από τους τοπικούς παράγοντες και από την αστυνομία με ένα σίγωμα των νόμων. Τι να κάνουμε, είναι μέρος της ζωής αυτό. Πετάνε τρίκ, βάφουν τους τοίχους, βάζουν γκαζάκια. Μέχρι πού να, ορίστε. Αποδείχθηκε ότι τα γκαζάκια δεν είναι κάτι τόσο απλό. Κοστίζουν ζωές.
Καθημερινή θα βρείτε ένα σημείωμα του Σταύρου Τζίμα. Για ο τίτλος είναι «Ανησυχητικά σημάδια σε μια πόλη που σιωπά». Η Θεσσαλονίκη γράφει: «Πλήρωσε ακριβά τον αντισημιτισμό τη δεκαετία του 30. Τότε ήταν οι φασιστικές οργανώσεις με κορυφαία την 3Ε που πυρπολούσαν συνοικίες και δολοφονούσαν, αλλά και τη δεκαετία του 2010. Η Χρυσή Αυγή επιχείρησε να ξεθάψει τον αντισημιτισμό. Βρήκε απέναντί της τον Γιάννη Μπουτάρη που ύψωσε πολιτικό ανάστημα και το κύρος του υπερασπίστηκε στεναρά, όχι δίχως προσωπικό κόστος, η διεθνή πολυπολιτισμική εικόνα της πόλης. Σήμερα η Θεσσαλονίκη δείχνει να μην αντιδρά και αυτό είναι ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι, διότι οι ελίτ πανεπιστημιακές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές, αυτοδιοικητικές εμφανίζονται κάπως απαθείς, κάπως στη λογική, άσε τώρα που να μπλέξουμε.

0: που συνέβη κατά κόρον, συνέβη πολλές φορές τέτοιου είδους επιθέσεις τα προηγούμενα χρόνια και που κατά κάποιο τρόπο μπορεί και να εντάσσεται σε άλλες επιθέσεις άλλου τύπου, σαν να αποτελούν ένα νέο βιότοπο όλα αυτά. Ξαφνικά είχε δολοφονικό αποτέλεσμα και ξαφνικά ξυπνήσαμε. Ίσως παίζει και ένα ρόλο το ότι είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Παρακάλεσα τον κύριο Γιάννη Πανούση, που είναι βέβαια πασίγνωστος ως καθηγητής εγκληματολογίας, αλλά και ένας άνθρωπος με πολιτική σκέψη, ο οποίος έχει περάσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και από το Υπουργείο, που παλιά το λέγανε Δημόσιας Τάξης και μετά Προστασίας του Πολίτη. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Πανούση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και έτοιμα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Α, θα το δούμε. Διότι πρέπει να τελειώσει η αστυνομική πλευρά, να δούμε τι είναι. Να δούμε αν τυχόν εμφανίσουν μια προκήρυξη, μια ανάληψη ευθύνης.
0: Δύσκολο
1: γιατί το κάνανε
0: μετά από νεκρό.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο, το βλέπω και εγώ πάρα πολύ. Αλλά παρά τα αυτά βάζουν κάποια νέα ζητήματα και στο κοινωνικό και στο πολιτικό σύστημα. Αν δηλαδή και οποιοδήποτε έλλειμμα δημοκρατίας, οποιαδήποτε αδικία, ανισότητα, καταστολή, επιτρέψει σε κάποιους να είναι σωτήρες, τιμωροί κλπ. Και να δημιουργούν εγκληματική τρομοκράτηση και με τα τραγικά αποτελέσματα της παράπλευρης απώλειας. Άρα, τι έχει συμβεί, η τοξικότητα, η πολιτική βία, η πολιτική ανυπακοή, όλα αυτά βρίσκονται σε μια θολούρα στην ελληνική πολιτική και ιδεολογική ζωή. Δεν καθαρίσαμε το τοπίο με 17 Νοέμβρη και τον ΕΛΑ, διότι δεν έγινε ποτέ συζήτηση στην Βουλή για την πολιτική και κοινωνική πλευρά της τρομοκρατίας. Αρκεστήκαμε στις ποινικές καταδίκες και υπάρχει, φαίνεται, μια νέο τρομοκρατία που πρέπει να φανεί ποια είναι, διότι ξέρετε, είχε πει ο Μανολεδάκης ότι δεν μπορεί να έχει πολιτικούς εγκληματίες χωρίς πολιτική οργάνωση. Άρα δεν μπορεί να έχει τρομοκράτες χωρίς τρομοκρατική οργάνωση. Αλλιώς είναι κάποιοι 2, 3, 5 φανατικοί που νομίζουν ότι, ξέρετε εγώ, κάνουν αντίσταση. Ναι.
0: Αυτό που λέτε είναι κρίσιμο. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα οι δράστες ακριβώς για να τους αναγνωρίσουμε και, και για λόγους απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά και για λόγους, πώς να πω, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και σε τι πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Έτσι, διότι όπως είπατε, η προεκλογική περίοδος μπορεί να φτιάξει διάφορες συνωμοσιολογικές προσεγγίσεις, αλλά στην ουσία βάζει ζητήματα δημοκρατίας και ιδίως όταν είναι κατά πολιτικών. Γι' αυτό, κύριε Τσίμα, δεν έχει σημασία ποιοι πολιτικοί είναι. Θα μπορούσε να είναι πολιτικοί άλλων κομμάτων. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, δεν είναι. Αλλά είναι πολιτικοί. Άρα η σημασία, το μήνυμα που δίνεται όταν χτυπάς πολιτικούς και έχουμε και έναν θάνατο, για την ίδια τη δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα, την πορεία προς τις εκλογές, που είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και δεν μπορεί να είναι μια.
0: Ή θα έπρεπε να είναι, ναι.
1: Ναι, θα έπρεπε να. Δεν μπορεί να είναι όμως μια μάχη Μολότοφ, έτσι δεν είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν θέλει μια σοβαρή συζήτηση, δεν είναι? Και ευτυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είχαμε καταδικάζω αλλά, ναι, όπως είχαμε στο παρελθόν. Έτσι.
0: Αυτό είναι, δεν είναι ασήμαντο. Είναι, εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίσταση όπου να είναι τόσο ομόθυμη και χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς καμία επιφύλαξη καταδίκη. Αυτό ας μην το μηδενίσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει και μια πολιτική σκοπιμότητα, αλλά ας μην το μηδενίσουμε. Είναι σημαντικό.
1: Όχι. Εγώ συμφωνώ, γιατί είχαμε ακούσει το Μολότοφ λένε καλό εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι. Τώρα όμως ακούμε ότι αποδοκιμάζουμε αποτροπιασμό κλπ. Θετικό, δεν έχει σημασία τώρα πώς αλλάξαν οι καιροί. Είναι θετικό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή πώς είναι δυνατόν κάποιοι να θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα τι είναι η δημοκρατία και η ελευθερία από το λαό, από τον κόσμο, και ότι μπορούν να πάρουν στα χέρια τους την αγανάκτηση ή την οποιαδήποτε απόγνωση του ελληνικού λαού και να την μετατρέψουν σε μάχη, σε μολότοφ, σε εμπρισμούς, σε δολοφονίες. Αυτό είναι σημαντικό να το λύσουμε ως κοινωνία αρχικά και ως πολιτικό σύστημα.
0: Ναι. Τώρα, αναρμοδίως, δηλαδή, κοιτώντας τα πράγματα, λέω, αναρωτιέμαι στην πραγματικότητα αν έχει κάποια σχέση όλο αυτό που βλέπουμε, δηλαδή τα διαφορετικά συστατικά ή τα διαφορετικά ρεύματα που σχηματίζουν ένα βιότοπο βίας. Δηλαδή, έχουμε τις οπαδικές οργανώσεις, οι οργανωμένοι φίλαθλοι, υποτίθεται, οπαδοί μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι χτυπάνε και σκοτώνουν οπαδούς αντίπαλης ομάδας και παράλληλα κάνουν και άλλες δουλειές της νύχτας, πουλάνε ναρκωτικά, πουλάνε ζητάνε προστασία, κάνουν εκβιασμούς και ούτω καθεξής. Έχουμε αυτό το χώρο των λεγόμενων καταλήψεων ή τα ορφανά των καταλήψεων που ενδεχομένως μπαινοβγαίνουν και με τους οργανωμένους οπαδούς και κάνουν μαζί επεισόδια βίας, και έχουμε και το, ας πούμε, και το κοινό έγκλημα που τους συνδέει όλους. Είναι, υπάρχει μια κοινή βάση σε όλα αυτά ή απλώς να το δούμε σαν ξεχωριστό?
1: Υπάρχει μια κουλτούρα βίας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια κουλτούρα βίας χρωματισμένη πολλές φορές με την κουλτούρα της αντίστασης. Έτσι. Mm. Υπάρχει. Είναι μεταπολιτευτικό σύνδρομο. Υπάρχει. Τώρα, οι υπόγειες διασυνδέσεις της βίας στο σχολείο με τη βία στην οικογένεια, τη βία οικογένεια με την βία στον δρόμο ή στο γήπεδο, μπορούμε να βρούμε. Η πολιτική βία όμως, η κοινωνικοπολιτική βία ή ό,τι αυτό συμβολίζει το γεγονός το τραγικό το προχθεσινό, mm. είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να το συνδέσεις ότι ένας χουλιγκάνος στο γήπεδο που για ένα πέναλτι χτύπησε ή έκανε ή έκαψε είναι και αυτός ο οποίος θα κάνει αυτή την ενέργεια.
0: Ναι, προφανώς όχι.
1: Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Mm. Όταν χτυπάνε έτσι με το κάπως, με κάποιο τρόπο θεωρήσαν ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί εκφράζουν το κακό, ξέρω εγώ, με κάπα κεφαλαίο. Yeah. Τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε, ποιος είναι ο πολιτικός στόχος και ποιος αγιάζει όχι τα μέσα, το σκοπό. Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο στόχος, να αλλάξουν τη δημοκρατία, τι θέλουν να κάνουμε αυτό το πράγμα. Mm. Διότι παλιά τρομοκρατία, κακό πράγμα ήταν, αλλά είχε μια πολιτική άποψη. Εδώ είναι η νεοτρομοκρατία. Δεν βλέπω ποια είναι η πολιτική άποψη εκτός από ένα σαμποτάζ. Έτσι, μια γενική έτσι, δημιουργία εντυπώσεων.
0: Να. Ναι, δίκιο έχετε. Αυτό είναι έτσι, όπως το λέτε. Καμιά δικαιολογία για την παλιά τρομοκρατία, αλλά τουλάχιστον μπορούσες να καταλάβεις τι έχουν στο μυαλό τους. Ήταν λάθος, ήταν έγκλημα, αλλά τουλάχιστον καταλάβαινες τι σκέφτονται, ενώ τώρα δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Κάνουμε happenings, δηλαδή κάνουμε ένα happening. Όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, μια πορεία, πετάμε και τρεις μολότοφ έτσι για την πλάκα ή ξέρω εγώ για να τρομοκρατήσουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε τις παράπλευρες απόλυσης, πώς το μαζεύουν τώρα αυτό. Θα βγουν να δηλώσουνε. Όπως είπατε, δεν θα βγουνε, διότι δεν είναι και το θάρρος να πούνε ότι αυτοί είμαστε, αυτό κάναμε, λάθος που έγινε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον γιατί κάναν την ενέργεια. Τι θέλουν να μας πούνε δηλαδή.
0: Ναι, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι πολύ θάρρος δεν υπάρχει σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί διάβαζα σήμερα ένα σημείωμα του Πάσχου Μανδραβέλη στην Καθημερινή που έλεγε ότι αυτό που έκανε ο Ρουβίκονας, που κάνανε παρέλαση μαυροφορεμένη την επέτειο του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ, εκεί όπου κάηκε η συνοικία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους φασίστες το 1931, και αυτοί βγήκαν και κάνανε αντιεβραϊκή, ας πούμε, διαδήλωση, μετά το κατεβάσαν από την στο σελίδα τους και αναρωτιέται αν ντράπηκαν ή απλώς ήθελαν να αποφύγουν τις συνέπειες.
1: Κοιτάξτε, μάλλον το δεύτερο είναι. Διότι ξέρετε, δεν είμαστε γενικά, τώρα μπήκαμε σε ένα θέμα, αλλά δεν είμαστε στον πολιτισμό της ενοχής, ούτε στον πολιτισμό της ντροπής. Mm. Σε δούς, είμαστε στον πολιτισμό της βίας. Έχουμε αλλάξει επίπεδο πολιτισμού σε αυτή τη χώρα και είμαστε και στον πολιτισμό της γενικής δικαιολόγησης. Δεν λέω νομιμοποίησης, δικαιολόγησης. Κάπου θα βρουν στη ζυγοστάθμισμα. Ότι μήπως και αυτοί τώρα αποκλεισμένα παιδιά, ξέρω κι εγώ, κλπ. Mm. Άρα δεν είναι οριοθετήσεις η δημοκρατία και η κοινωνία και η ελευθερία. Έχουν όρια και κανόνες. Εάν θεωρούμε ότι μπορεί να ζούμε χωρίς όρια και κανόνες, θα έχουμε αυτά και χειρότερα.
0: Κύριε Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Έχω να σας θυμίσω κάτι. Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, προσφέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκή χρηματοδότηση, χωρίς εξασφαλίσεις, με ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού, έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ξαναλέω, χωρίς εμπράγμα τις εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έως 80% και επιδότηση επιτοκίου για τα 2 πρώτα χρόνια. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Πάπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω.
1: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε

0: πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Ιβάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημοκλίδου επεσήμανε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρας 41 ετών από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ο φίλος του που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία και διασώθηκε είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτες και το κομματήρα και το ημερολόγιο της 5ης 2 Ιουλίου του 2026 είναι μια μέρα που έχει ένα και μόνο μεγάλο θέμα να μονοπολεί σχεδόν την επικαιρότητα και με τρόπο καταθλιπτικό και πένθυμο και βαρύ. Καλό είναι να ακούμε τι λένε προσεκτικά οι άνθρωποι που μιλάνε. Ίσα-ίσα ο κύριος Πανούσης τι είπε. Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η δικαιολογία, ότι να ψάχνουμε δικαιολογίες ότι και αυτά τα παιδιά είναι καταπιεσμένα ή και αυτά τα παιδιά έχουν προβλήματα. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για το έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ίσα-ίσα. Στη δεύτερη ώρα του ημερολογίου θα ας ανοίξουμε χαραμάδες για να πάμε λίγο πιο κάτω στην επικαιρότητα της ημέρας ή μάλλον στην επικαιρότητα των επόμενων ημερών. Ας το σκέφτηκα πιο πολύ σαν προειδοποίηση για το μεγάλο θέμα που θα ξεσπάσει την ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Είναι κρίσιμη για το ΝΑΤΟ το ίδιο, διότι εκεί θα είναι ο Τραμπ, θα είναι μια μεγάλη συζήτηση που αφορά τις αμυντικές δαπάνες, τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη, τις σχέσεις της Αμερικής με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τον τρόπο που το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει τους νέους κινδύνους, τη θέση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Αλλά είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση επίσης για το ρόλο της Τουρκίας, που όπως και να έχει για μας έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον. Είναι φανερό ότι η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει το ρόλο της ως οικοδέσποινα μιας κρίσιμης συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου θα υποδεχθεί και τον πρόεδρο Τραμπ, για να αναβαθμίσει την θέση της γεωπολιτικά ως μεσαία δύναμη στην περιοχή του κόσμου, αλλά να ανοίξει και δρόμο στην Ευρώπη, παρότι αυτή είναι η χειρότερη ίσως περίοδος τα τελευταία χρόνια από άποψη δημοκρατικών κανόνων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Βλέπουμε ήδη 2-3 μέρες τώρα να παρελάβουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επίτροποι και κουβέντα να μην λένε για τίποτε από όλα αυτά, απλώς να πλέκουν το εγκόμιο της Τουρκίας και της σημασίας που έχει ο ρόλος της. Από μια άποψη είναι καλό, πάντα το λέγανε οι Έλληνες πολιτικοί που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους, ότι είναι καλό, είναι προτιμότερο μάλλον να έχουμε μια Τουρκία προσδεμένη στην Δύση παρά μια Τουρκία ξεμπαρκή που πλέει ξυλαρμένη στον τρίτο κόσμο. Για την Ελλάδα είναι ασφαλέστερο το πρώτο, αλλά για να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά τι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Παρακάλεσα τον φίλο και συνάδελφο τον Μανώλη Κωστίδη να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι έρχεται μια κρίσιμη σύνοδος.
0: Πολύ δουλειά θα έχετε. Το λιγότερο μπορεί να πει κανείς.
1: Οπωσδήποτε με Τραμπ και Ερντογάν που μπορούν να ευνηδιάσουν με δηλώσεις, με συμπεριφορές, καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε και σε μια ετοιμότητα.
0: Ανά πάσα στιγμή. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί το οτιδήποτε ή να υποθεί το οτιδήποτε. Μου έκανε εντύπωση ότι κάνανε μια τεράστια επιχείρηση στην Άγκυρα να ανακαινήσουν ένα παλιό εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, να το αναβαθμίσουν για να μπορεί να υποδεχθούν εκεί τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ακριβώς είναι το αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκού, το οποίο έκλεισε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικόπηματος του 2016. Το ανακαίνισαν, έφτιαξαν και ένα κτίριο φιλοξενίας, το οποίο θα είναι το αεροδρόμιο VIP της Άγκυρας, όπου όλοι οι 32 ηγέτες μαζί με άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του κόλπου κτλ. Θα προσγειωθούν εκεί και θα πάνε κατευθείαν στο παλάτι του Ερντογάν και στην ευρύτερη περιοχή όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας. Όπως καταλαβαίνετε και σε εμάς συμβαίνουν αυτά, οι δρόμοι ασφαλτοσώνονται, κάποια κτίρια μπροστά στον δρόμο ανακαινίζονται ή βάφονται, και βεβαίως πολλά μέτρα ασφαλείας, δηλαδή περίπου 15.000 αστυνομικοί θα φορούν την ευρύτερη περιοχή, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήδη ξεκινούν τα περιοριστικά μέτρα για 14 ημέρες, απαγορεύονται διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, απεργίες, οτιδήποτε άλλο στην Άγκυρα. Τώρα θα μου πει κάποιος γιατί 14 μέρες, αφού είσαι σε 2 ημέρες. Τώρα νομίζω στην εισαγωγή σου εκεί είπες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου.
0: Ευκαιρία που δεν θα πήγαινε χαμένη. Μανώλη, τώρα σε ό,τι Συγγνώμη, σε ό,τι μας αφορά, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αυτό το περίφημο δώρο που είπε ο Τραμπ ότι θα πάει στον Ερντογάν την Τρίτη. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Έχει γραφτεί κάτι εκεί στον τοπικό τύπο, ξέρουμε κάτι παραπάνω.
1: Αυτό που θεωρούν σίγουρο ότι θα γίνει σύντομα είναι οι κινητήρες, δηλαδή για να παραλάβουν 80 κινητήρες για τα 40 τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής μαχητικά ΚΑΑΝ. Είναι ένα βήμα. Βεβαίως οι κινητήρες είναι παλιότερα, είναι χρησιμοποιούνται και στα F-16, αλλά η Τουρκία είχε επιχειρήσει να φτιάξει δικό κινητήρα, μάλλον δεν τα κατάφερε και θέλει να πάρει αυτό για να μπορέσει τουλάχιστον να κινήσει την αεροπορία της. Και το λέμε αυτό διότι αυτή τη στιγμή στην τουρκική αεροπορία όλα τα μαχητικά είναι τρίτης γενιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι πολύ παλιά τεχνολογία σε σχέση με τα ελληνικά που είναι τέταρτης γενιάς πια τα περισσότερα και η Ελλάδα θα παλάβει και 35 πέμπτης γενιάς, ενώ και το Ισραήλ όπως καταλαβαίνετε έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αεροπορία. Σε αυτά τα πλαίσια η Τουρκία λέει, και γι' αυτό και οι Αμερικανοί προφανώς πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι πρέπει να έχει αεροπορία. Θα πάρει Eurofighter, θα έχει και το CAN. Αν μου ρωτήσετε F-35, σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι μας λένε ότι στην παρούσα φάση δεν βλέπουν να
0: πέρασε. Δεν το περιμένουν, ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Αυτός προς αυτά. Το άλλο θέμα το μεγάλο είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Γιατί βλέπω ότι είχατε εκεί μια παρέλαση επιτρόπων, οι οποίοι ήταν το στόμα τους έσταζε μέλη, προσπαθούν να βρουν ένα... κάνουν ένα βήμα να βελτιώσουν τις σχέσεις. Τα επίμαχα, από όσο θυμάμαι, είναι δύο. Ένα είναι τα διαβατήρια, η απελευθέρωση των ταξιδιών και η Τελωνιακή Ένωση. Τι βλέπεις, τι περιμένεις?
1: Όπου ο Φιντάν ξεκαθάρισε ότι δεν προχωράει η Τελωνιακή Ένωση επειδή βάζει εμπόδια η Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι υποστήριξε χτες. Στις βίζες θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις, αλλά υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Τις βίζες, αυτό που θέλουν να υπερευθέρωση κλπ. Και οι Ευρωπαίοι λένε το εξής. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια τουρκικά διαβατήρια, που είναι αυτά τα πράσινα διαβατήρια που λέμε, που δεν μπαίνουν χωρίς βίζα. Είναι τεράστιο νούμερο. Αυτά πρέπει να τα πούν μόνο αξιωματούχοι, ανώτεροι αξιωματούχοι. Έχουν δοθεί σε όλους. Επίσης, κάποιος ξένος υπηκός, και εσύ, Παυλό και εγώ, οποιοδήποτε, κάποιος Αφρικανός, μπορεί να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία με 500.000 δολάρια και να πάρει τουρκική υπηκότητα. Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για τους Ευρωπαίους. Δηλαδή οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή αγοράζουν πάρα πολλά κινητά στην Τουρκία, γιατί παίρνουν τουρκικό διαβατήριο. Αλλάζουν ταυτότητες, αλλάζουν. Όλα αυτά είναι προβλήματα για την Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι θα ζητούν βίζες μετά. Όσο για την Τελωνιακή Ένωση υπάρχει πρακτικό ζήτημα με την Κυπριακή Δημοκρατία, εκεί θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλά οι Ευρωπαίοι, επειδή αναφέρθηκε σε αυτά, δεν ανέφεραν τίποτα. Για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, να θυμίσω, θα ήθελα να θυμίσω, επειδή έχω και τον χρόνο στην εκπομπή σου, ο Σελατίν Ντεμιρτάς ήταν και είναι ουσιαστικά στην πράξη ο ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος Χαντεπέτ. Είναι 10 χρόνια στη φυλακή. Ο Οσμάν Καβάλα, άλλα τόσα. Είναι ο άνθρωπος που το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει να πρέπει να προφυλακιστεί άμεσα. Ο Κρέμι Μάμογλου, 1,5 χρόνο, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Τουρκίας αυτή τη στιγμή έχει πρόεδρο διορισμένο από το κράτος. Σε αυτή την Τουρκία, η Ευρώπη λέει: δεν έχω κανένα πρόβλημα. Προχωράμε μαζί στη στρατηγική σχέση, στρατηγική συμμαχία.
0: Αυτό είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
1: Οι ευρωπαϊκές αξίες, νομίζω, έχουν αλλάξει οι ευρωπαϊκές αξίες. Προσαρμόζονται.
0: Στις συνθήκες εποχής. Μάλιστα, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλάμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί βέβαια όλα τα βλέμματα του κόσμου θα είναι στραμμένα εκεί στην Άγκυρα από Δευτέρα και ύστερα. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
1: Το καλό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Καλοκαίρι. Η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο NBG ESG.gr. Go for more από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Είναι από αυτές τις μέρες που οι συνήθειες του ημερολογίου μουσικές επίσης δεν μπορούν να τηρηθούν με την ευλάβεια άλλων ημερών. Αυτό είναι ένα καινούριο. Το καινούριο άλμπουμ των Evanescence, όσοι θυμάστε αυτή η φοβερή Emily με την ωραία φωνή, κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ τώρα. Προηγουμένως ακούσαμε και ένα τραγούδι του Elvis Presley, το Hound Dog, το περίφημο, ηχογραφημένο σαν σήμερα το 1958. 10 εκατομμύρια δίσκους είχε πουλήσει τότε και περιπλέον, που λένε και στην ελληνική ταινία εκείνη. Λοιπόν, ήταν εκείνη η φοβερή μέρα, η Τετάρτη, που συνέβησαν όλα τα φοβερά. Πρώτα είχαμε την κατάρρευση εκείνου του κτηρίου στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, και μετά είχαμε την φοβερή πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς. Και τα ξημερώματα της ίδιας μέρας είχαμε τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, τα γκαζάκια και το θάνατο της Βάγιας Νέστορος. Ας ξαναπιάσουμε το νήμα του δράματος από την πρώτη πράξη του, η κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα. Μπορεί να ήρθαν άλλα γεγονότα και να την έσπρωξαν λίγο πιο πίσω από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά το σοκ και τα ερωτήματα παραμένουν. Παρακάλεσα τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, να μας βοηθήσει. Καλημέρα, κύριε Μπαρδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Τώρα, είμαστε σε μια φάση που ασφαλώς γίνεται έρευνα, δεν ξέρουμε, έτσι δεν είναι, δεν είναι εύκολο να αποφανθεί κανείς για το τι και πώς ακριβώς έγινε και αν κάτι έγινε στραβά στη νέα οικοδομή που θα ανεγυρόταν ή κάτι στραβό υπήρχε στην παλιά.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ότι μπορούμε, ας πούμε, ίσως πιο εύστοχα να το προσεγγίσουμε με αντιδιαστολή, δηλαδή
0: ναι,
1: να δούμε στο τεράστιο πλήθος σκαφών και αναγκαίσεων και στον αγροαστικό ιστό και δίπλα σε παλιά κτίρια και ακόμα πιο εύκολα από αυτό. Πώς γίνεται με επιτυχία, πώς έχουμε προβλήματα και άρα θα καταλάβουμε τι δεν έγινε εδώ. Κάπως έτσι, δηλαδή, αφού δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, μέρα με τη μέρα προκύπτουν καινούργια.
0: Να σας ρωτήσω, παρένθεση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, μια περίπτωση σαν αυτή, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, θα μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια?
1: Ναι, ναι, σίγουρα και θέμα και. Πέρα από τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και τη δικαστική οδού, ας πούμε, θα προκύπτουν και στοιχεία τεχνικά όταν αφαιρεθούν τα προϊόντα κατάρρευσης, δηλαδή τα μπάζα, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα. Όταν αφαιρεθούν από εκεί και εμφανιστεί καλύτερα και το έδαφος και η διπλανή κατασκευή κτλ., θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θα αποκαλυφθεί και ένα κομμάτι από την όποια αντιστήριξη μπορεί να έχει γίνει. Οπότε τότε θα είναι πολύ πιο σαφή η εικόνα. Νομίζω θα βοηθούσε να πούμε, ας πούμε, ποιο είναι το μίνιμουμ των παραδοτέων σε μια ανέγερση, μια μελέτη ανέγερση. Σίγουρα υπάρχει το διάγραμμα σκαφών, που είναι το πιο σχετικό έτσι, σε αυτό που συζητάμε, είναι στα οικονομικά, στην αρχιτεκτονική μελέτη, και υπάρχει και η μελέτη θεμελίως που είναι στην αρχιτεκτονική μελέτη. Στις περιπτώσεις εύκολες που πάμε μικρά βάθη, κτίρια που δεν έχουν λιμενικά κτλ., αυτά είναι απλά πράγματα. Το διάγραμμα ξαφών έχει κάποιες κλήσεις για να μην έχουμε κατάρρευση πλάνων. Και για να το πούμε, να το καταλάβουν και οι ακρότες, άμα είναι βράχος, π.χ. μπορείς να κόψεις πιο κατακορυφά. Αν είναι μαλακό έδαφος, θα κόψεις με κάποια κλήση. Εδώ δεν είμαστε αυτή την περίπτωση. Είμαστε σε μια περίπτωση που, από ό,τι κατάλαβα και εγώ από τα στοιχεία, θα έπρεπε να κατεβούν πολύ βαθύτερα. Άρα θα αποκάλυπταν τα θεμέλια του γείτονα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το έδαφος που είναι κάτω από τα θεμέλια.
0: Σωστά, ναι.
1: Αυτό σημαίνει, λοιπόν, βλέποντας και το αποτέλεσμα, δηλαδή ότι υπάρχουν μαρτυρίες που πήρε κλίση. Άρα τι έγινε, αυτό ήταν το έδαφος, είχαμε καθιζήσει τον πεδίο προς την πλευρά του σκάματος, εξελισσόμενες, γι' αυτό μεγάλο κλίση και μετά έχουμε μηχανισμό κατάρρευσης. Για να στοχίσει το έδαφος σημαίνει ότι δεν έχει αντιστοιχθεί σωστά.
0: Μες.
1: Δηλαδή, πάλι με τη διαστολή, αν δούμε στο κέντρο των πόλεων, όλοι θα έχετε παρατηρήσει μεταλλικά υποστηλώματα να κατεβαίνουν πριν την εξαρτή με γκανάιτ, άρα που είναι ο τείχος Βερολίνου που λένε. Ή διαφράγματα του ζωνού πυροδέματος. Δηλαδή γίνονται κάποια έργα σε φάσεις. Μπαίνει ένα κομμάτι και μετά σκάβουμε παρακάτω. Αν είχε γίνει αυτό, δεν θα είχαμε κατάρρευση. Τα έργα αυτά σχετίζονται με την κατάσταση του διπλανού. Δηλαδή δεν είναι που μπαίνει η πρωτότητα. Αν έχεις δίπλα ένα καινούριο κτίριο που είναι πιο στιβαρό, μπορεί να πάρεις και λιγότερα μέτρα αντιστήριξης. Πάντα βαθμολογείς την κρισιμότητα του διπλανού. Θα μπορούσε να είναι και ένα πιο εύκολο το ακόμα, δηλαδή να είναι διατηρητέο από τυχοπία. Δηλαδή, όλα αυτά όμως, κατά κανόνα, γιατί τα διαπεριστατικά δεν έχουμε συχνά, αντιμετωπίζονται με επιτυχία εδώ. Πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά και σίγουρα θα φανούν από την έρευνα. Νομίζω ότι Δηλαδή μην προκληθεί η ανησυχία για τις εξκαφές. Η ανησυχία που νομίζω είναι...
0: αυτό έχει ήδη συμβεί. Δηλαδή μια ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνω και από τις συζητήσεις και από τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι όντως ο κόσμος ανησυχεί. Δηλαδή έχω δει μηνύματα που λένε ακροατές, μα εδώ στο δρόμο μου, στη γειτονιά μου, χτίζουν μια καινούργια οικοδομή, έχουν ρίξει την παλιά, κάνουν και ανησυχούμε, μήπως μας πάθουμε και εμείς αυτό που συνέβη εκεί και ούτω καθεξής.
1: Εγώ θα έλεγα κύριε Τίμα να δούμε πάλι ας πούμε με αφορμή αυτό και λένε ευτυχώς που δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα στην περίπτωση.
0: Σωστά.
1: Και εγώ η πρώτη κοινωνία που είχα ήταν ότι υπήρχαν εκλογισμένοι και είχαμε όλοι ανησυχήσει και είχαμε αφορθεί. Νομίζω η αφορμή είναι για να πούμε για την κουλτούρα συντήρησης η οποία σημαίνει τα παλιά μας πήρα που είναι τα περισσότερα, 70% χρήζουν συντήρηση και επισκευών. Δηλαδή ο χρόνος σχεδιασμού, η περίοδος σχεδιασμού που λέμε είναι 50 έτη. Οι πιο πολλές προεκλογικές κατευθύνονται στο 70, άλλες το 60, έχουν περάσει από το 50. Με βάση τον κανονισμό, θα πρέπει κάθε 10 χρόνια να τις επιθεωρούμε και να τις συντηρούμε. Τίποτα από αυτά δεν κάνουμε, κυρίως στα ιδιωτικά. Δηλαδή, αναπτύσσεται τώρα στα δημόσια μια κουλτούρα συντήρησης, αλλά στα ιδιωτικά δεν έχει περάσει το βεθύ μας. Μένουμε στο φιλότιμο του Μπετού, που εντάξει έχει πράγματι φιλότιμο, αλλά το έχουμε εξαντλήσει τώρα με τα 50 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στις συντηρήσεις για να μην μας βρει καμία καταστροφή.
0: Το πρωτόκολλο που είπατε, στα πόσα χρόνια πρέπει να κάνουμε αυτό, δηλαδή πρέπει να...
1: Ναι, αυτό υπάρχει και σε διάταξη του κανονισμού σπουδαιώματος. Οι κατοικίες είναι κάθε 10 έτη να επιθεωρούνται και δεν είναι και μεγάλο κόστος. Να γίνει επιθεώρηση από μηχανικό, είναι με τη κρίτα πάει.
0: Ναι.
1: Και η τακτήρα συνάντηση πιο συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτό θα είναι τον απλό το όφελος. Δηλαδή θα δούμε διαβρώσεις, ρογμές, θα δούμε πράγματα που μπορούμε να τα προλάβουμε, ότι είναι εξελιχθούν.
0: Μάλιστα.
1: Και πιθανόν να δούμε και προσεισμικά θέματα, μπορεί να κοντά υποστηλώματα,
0: συνοθέσματα. Γιατί τώρα εντάξει, αυτό που συνέβη είναι ακραίο και σπάνιο, αλλά σεισμοί.
1: Σεισμοί γίνονται και δεν ξέρουμε και πότε. Καλό είναι λοιπόν με αφορμή αυτό που έτσι όπως έγινε δεν είχε και θύματα να επικοινωνήσουμε κάπως ότι είναι εύκολο να γίνει επιθεώρηση και πολλά μέτρα ενίσχυση που θα μας δώσουν από το σεισμό δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε δαπανηρά. Δηλαδή, το να δούμε ένα κοντό υποστήλωμα και να το απελευθερώσουμε τον τοίχο είναι μια πολύ μικρή δαπάνη. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επιθεωρηθεί η κατασκευή και να γίνει ένας πρωτοβάθμιος προσεισμικός, όπως έγινε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους πυροσβεστικούς σταθμούς και τα αστυνομικά τμήματα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Υπουργείου Υποδομών. Αντίστοιχα και στα ιδιωτικά. Εκεί πρέπει η πολιτεία κάπως να βοηθήσει τους πολίτες με φοροαπαραγές, με κάτι για να κάνουν, να πάρουν κάποια μέτρα που θα αλλάξουν σημαντικά για την δύναμη, το ρίσκο μας. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να σωστούν πολλές κατασκευές με τέτοιες μικρές τιμές.
0: Κατανοητό. Και πολύ σημαντικό είναι μια αφορμή από αυτό κάτι να μάθουμε κάτι και κάτι να διορθώσουμε. Γιατί όντως δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έχει δικό του σπίτι, έχει περάσει δεκαετία από τότε που το αγόρεσε, ή 15ετία ή 20ετία, και σκέφτεται ότι πρέπει να φωνάξει έναν μηχανικό να κάνει έναν επανέλεγχο. Νομίζω ότι έχει βγει τελείως από την κουλτούρα και από τη σκέψη μας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Και θα προσπαθήσουμε και εμείς να το επικοινωνήσουμε περισσότερο. Μας έδινε η κουλτούρα συντήρησης και τώρα σιγά σιγά πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε.
0: Τώρα, άσχετο, συγχωρέστε έναν εντελώς μη ειδικό που κάνει αυτή την ερώτηση. Βλέποντας την εικόνα εκεί, η οδός Αλκμίνης είναι ένας σχετικά στενός δρόμος, όπως πάρα πολύ στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν. Εκεί υπήρχε μια οικοδομή διόροφη, η οποία πέφτει για να γίνει στη θέση της μια πενταόροφη με δώμα. Άρα πρέπει να σκαφτεί πολύ βαθιά για να στηριχτεί αυτή η οικοδομή και έτσι αποκαλύπτονται τα θεμέλια του γειτονικού σπιτιού. Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν μοιραίο να πέσει, αν είχε γίνει σωστά δεν θα έπεφτε, αλλά δεν θα προκαλεί το πρόβλημα, αλλά δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό έχετε δίκιο, έχει να κάνει με την πυκνότητα της δόμησης, έτσι. Εκεί πρέπει και νέες στρατηγικές να χαραχθούν και να δούμε είτε θα πρέπει πιο εκτεταμένα να εφαρμόζουμε πράσινα δώματα. Τα θέματα ενεργειακής αναβάθμισης έχουν μπει καλύτερα στην πλήρη. Και παράλληλα, όπου είναι εφικτό, είναι βέβαια μια πιο, πώς να το πούμε, ανατρεπτική πολυδομική στρατηγική, αλλά μπορεί να γίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δίνει μια ευχέρεια, ας πούμε, ο κανονισμός, να μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, αν είναι εύκολο, με περισσότερα παλιά κτίσματα. Και στη θέση του να ανοίγει ένα ψηλότερο. Αλλά αυτό σημαίνει, δηλαδή, για να μπορέσει να είναι μια δίκαιη, ας πούμε, λύση, και για αυτούς που έχουν τώρα κατοικίες, θα έπρεπε να μπορεί να αναπτυχθεί κάτι σε ύψος και με μικρότερη κάτωψη. Οπότε να μπορεί να έχει και πολύ πράσινο και να φύγουμε από αυτό, όπως το περιγράψατε πριν, από τους στενούς δρόμους με την τόσο πυκνή δόμηση. Αλλά εκεί ίσως θα έπρεπε να επιτρέπουμε μεγαλύτερα ύψη. Εγώ προσωπικά θα ήμουν απολύτως θετικός σε κάτι τέτοιο και αυτό θα είναι και το θέμα της προσωπικής αντιμετώπισης, γιατί θα είχαμε καινούργια σύντομα σχέδια με τις ειδικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται, θα πρέπει να πάμε σε ενισχύσεις σιγά σιγά, ό,τι μπορούμε. Στην αρχή, τα κοντά 20 χιλιόμετρα που είπαμε, οι δηλωτές, βήμα-βήμα, να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενο σεισμό. Δεν θέλω να κινδυνώνω, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα είναι.
2: Προφανώς. Κύριε Παρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Να κρατήσουμε αυτό ότι υπάρχει πρόβλεψη και μάλιστα νομοθετημένη πρόβλεψη ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα και όχι πολύ μεγάλο πρέπει να γίνεται ένας επανέλεγχος από μηχανικούς κάθε οικοδομής ώστε να βλέπουμε την κατάστασή της, να εντοπίζονται προβλήματα εγκαίρως, ρογμές ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι έχει φύγει τελείως από το μυαλό μας και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κανείς που το κάνει αυτό, το τηρεί. Στους ιδιωτικούς χώρους στοιχηματίζω πρέπει να είναι ένα στο εκατομμύριο, αλλά αναρωτιέμαι αν γίνεται και στα δημόσια κτίρια.

ημερολόγιο λέει ότι σαν σήμερα εμφανίστηκαν πρώτη φορά με την οριστική του σύνθεση αυτοί οι γνωστοί τέσσερις, ο Φρέντι Μέρκιουρι με τον Μέι, τον Τέιλορ και τον Ντίκον, οι Queen, και με το όνομά τους έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σαν σήμερα 2 Ιουλίου του 1971 σε ένα κολέγιο στο Σάρεϊ έξω από το Λονδίνο.

0: και να το χρησιμοποιήσω ως μουσική υπόκρουση για να σας πω πρώτον ότι η εθνική λυρική σκηνή ολοκληρώνει μια καταπληκτική χρονιά, εξαιρετικά επιτυχημένη, με ένα ανέβασμα της Τραβιάτα του Ζουβέτο του Τζουζέπε Βέρντι στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στη λυρική σκηνή, κλασική παραγωγή, με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου, με εντυπωσιακά κουστούμια, φαντασμαγορικά σκηνικά και την ιστορία αυτή του, αυτού του μεγάλου έρωτα που είναι η Τραβιάτα. 18 Ιουλίου, 8 παραστάσεις, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Λουκάς Καρυτινός. Και αν έχετε μια επιχείρηση, έστω και πολύ μικρή, θα έλεγα ακόμη και ατομική, μπορείτε να δείτε αν μπορείτε να αποφεληθείτε και μπορείτε από αυτό το πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο Γεωδοσίας ΤΕΠΗΧΤΡΙΑ για παροχή, για χρηματοδότηση έως 500.000 ευρώ κεφάλαιο κίνησης, έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Ξαναλέω, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με χαμηλό επιτόκιο. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου θα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στην Πετρουράλη στο ύψος του Ταύρου. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμα 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημοκλίδου επισήμανε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις 3 περιπτώσεις, τόνισε η κυρία Δημοκλίδου, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι νωρίς να μείνουμε στα 3 άτομα, καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα. Εν τω μεταξύ, όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκενώθηκαν διαδοχικά από την αστυνομία το διάστημα από το 2021. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη. Στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρετε στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Στη σύλληψη ενός 58χρονου σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία μητέρας 2 ανηλίκων ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι μπήκε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το οποίο νίκιαζε και κάτω από συνθήκες που ερευνώνται επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της παρουσία του δεύτερου παιδιού ηλικίας 11 ετών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να χτύπησε το παιδί στο πρόσωπο και να επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι. Μετά την καταγγελία της μητέρας, ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι. Θανατηφόρο τροχαίο στην πόλη της Ρόδου σημειώθηκε τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και την ανάσυρση ενός άνδρα 39 ετών από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ιτωλοακαρνανία σε δύσβατο σημείο. Ο φίλος του, 42 ετών, που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112, έχει διασωθεί, είναι καλά στην υγεία του και παραμένει στο σημείο για να βοηθήσει στις έρευνες. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τη μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 74 πυράβλους και 496 ντρόνους κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Ελέγχου σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικές με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Εάν οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε η επιτόπια αυτοψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάνσεις διαφυγής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει.

0: Νοσημή κρύπτωση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράτες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Ακούγεται εγώ από το μαύρι. Είναι μια απόλυτη βαρβαρότητα και κλιματική ενέργεια. Καλό θα είναι, ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν προσπάθειες να εντοπιστούν αυτοί οι δράστες, έστω για μια απόδοση δικαιοσύνης αυστηρής. Αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, πολιτικά, δεν τα έχω παρακολουθήσει καλά και χτες και σήμερα.

0: και κύριοι, καλή σας μέρα από το Πρίσμα 91,6. Είμαι ο Κοσμάς Κοψαρής μαζί με τον Χρήστο Παπαρούνι. Εδώ είμαστε μια όμορφη παρέα. Και σήμερα σας έχουμε, και αν δεν σας έχουμε, εκπλήξεις και πολλές οπτικές του Καβάφη. Πρωτού ξεκινήσουμε και σας παρουσιάσουμε τον ειδικό μας καλεσμένο που για τα επόμενα 30 λεπτά θα είναι κοντά μας, εγώ θα έχω με πολύ μεγάλη συγκίνηση και τιμή και χαρά θα διαβάσω το «Επέστρεφε» του Καβάφη. Προτού σας δώσω το λόγο στον κύριο Αχμάτ, που θα έχουμε μια εκτεταμένη συζήτηση μετά, όπως μου παρέθεσε αυτό το ειδικό αρχείο ο κύριος Αχμάτ, που έχει μια ιστορία. Θα ξεκινήσουμε το «Επέστρεφε» και μετά θα ακούσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο την Ιθάκη. «Επέστρεφε, επέστρεφε συχνά και παίρνε με, αγαπημένη αίσθησης, επέστρεφε και παίρνε με. Όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και η επιθυμία παλιά ξαναγυρνά στο αίμα. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με τη νύχτα, όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται». Δίνω το λόγο στον ειδικό μας καλεσμένο που θα μιλήσουμε για την πορεία του σε λίγο. Προτιμώ καλύτερα από το να διαβάζω ένα στεγνό βιογραφικό να μας τα πει ο ίδιος, τον κύριο Αχμάτ. Μου επιτρέπει στον ενικό Αχμάτ και εμένα Κοσμά. Είμαστε συνεργάτες, φίλοι, και χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε κοντά μας σήμερα. Προτού μας καλημερίσεις, θέλουμε να ακούσουμε την Ιθάκη του Καβάφη από σένα στα αραβικά.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
1: Από την αγαπημένη σας Αίγυπτο, να πω, η δεύτερη πατρίδα των Ελλήνων. Και πρώτα ξεκινήσουμε με την Ιθάκη.
0: Με την Ιθάκη του Καβάφη στα αραβικά. Περιμένουμε πώς και πώς να σας ακούσουμε.
1: Στα αραβικά.
0: Βέβαια.
1: Έτοιμοι?
0: Ναι.
1: Κουλτου σαάδχαβου ηλα άρδιν θανίατιν βαμπάχριν άχαρ ηλα μαδίνατιν ουχρα τεκούνου αφδαλα μην τίλκαλ μαδίνα. كل محاولاتي مقضي عليها بالفشل وقلبي دفن كالميت إلى متى سيكون فكري حزينا أينما جلت بعيني أينما نظرت حولي بإمعان رأيت خرائب سوداء من حياتي حيث العديد من السنين قضيت وهدمت وبددت لن تجد بلادا ولا بحورا أخرى فسوف تلاحقك المدينة ستهيم في نفس الشوارع وستدركك الشيخوخة في هذه الأحياء نفسها وفي البيوت ذاتها سيدب الشيب في رأسك وستصل دوما إلى هذه المدينة لا تأمل في بقاع أخرى ما من سفين من أجلك وما من سبيل ما دمت قد خربت حياتك هنا في هذا الركن الصغير فهي خراب أينما كنت في الوجود.
0: Και να υποθέσουμε ότι πάντα στο νου σου θα έχεις την Ιθάκη. Κάπως έτσι κλείνει το... Κυρίες και κύριοι, ο Αχμάτ σας εκπλήσει γιατί μιλάει άψογα την ελληνική γλώσσα. Έχει σπουδάσει, θα μας πεις τη διαδρομή σου, Αχμάτ, στην Αιγυπτό. Ελληνική φιλολογία, επέλεξε να σπουδάσει ελληνική φιλολογία γιατί αγαπάει πάρα πολύ τον ελληνικό πολιτισμό και χαιρόμαστε πραγματικά για την πρόσληψη της ελληνικής γλώσσας στην Αίγυπτο. Και μην ξεχνάμε ότι η Καβαφική Αλεξάνδρεια σηματοδοτεί έναν κόσμο πολιτισμό και θα μας δώσει πάρα πολλά στοιχεία ο Αχμάτ, και το στοιχείο και το «Επέστρεφε» που διάβασα πριν ήταν από το προσωπικό σπίτι του Καβάφη, από το αρχείο του Καβάφη, και γι' αυτό είχε πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και πες μας λίγο τη διαδρομή σου. Είσαι ερευνητής, είσαι μεταφραστής, είσαι διερμηνέας, που σπούδασες? Πες μας για... Και μετά θα συζητήσουμε ειδικότερα για την πρόσληψη του Καβάφη στην Αίγυπτο και θα ακούσουμε και λίγο από Απολύπιν στα αραβικά, έτσι να μας συγκινήσεις. Για πες μας, αυτή θα είναι έτσι λίγο η δομή μας σήμερα στην εκπομπή.
1: Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή μου σε αυτό το σταθμό. Okay. Καταρχάς έχω σπουδάσει στη Σχολή Γλωσσών και Μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο του Αλάζαρ, τμήμα Νεωρικών και Ιταλικών Σπουδών. Εντάξει, μπήκα σε αυτό το τμήμα γιατί μου έχει έμπνευση όχι μόνο και το ποίημα, αλλά και γλώσσα ως γλώσσα, γιατί σπούδασα τα αρχαία ελληνικά και σπόδασα και τα νέα ελληνικά.
0: Μία ερώτηση, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μέχρι το Λύκειο, γιατί δεν ξέρω τη δομή της εκπαίδευσης στην Αίγυπτο, είχες καθόλου επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό, δηλαδή? Τίποτα. Δεν ήξερες τη γλώσσα, την ελληνική.
1: Δεν ήξερα τίποτα. Μέχρι το Λύκειο δεν ήξερα τίποτα, ούτε μία λέξη. Ήταν μόνο η μοναδική λέξη, ήταν ο λόγος. Ο λόγος, εντάξει, ήταν στα ελληνικά. Αυτό μόνο που τα ξέρω. Ήταν μία μοναδική λέξη και αυτό ήταν η κατεύθυνσή μου. Πήρα την κατεύθυνση των νέων ελληνικών για να σπουδάσω την ελληνική γλώσσα.
0: Το πρώτο ποίημα που ήρθε σε επαφή ποιο ήταν?
1: Ήταν η Ιθάκη, όντως.
0: Αλήθεια λες? Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, τελικά η Ιθάκη είναι ένας διάβολος πολιτισμών.
1: Ναι, σαν να πούμε, μας έφτιαξε τον διάδρομο. Επίσης, ακόμα οι Έλληνες δεν μπορούν να το εκτιμήσουν αυτό, γιατί μιλάνε καθημερινά τη γλώσσα. Αν ο ξένος ακούγοντας τη γλώσσα τους, είναι μια μουσική. Όντως, ο Έλληνας μιλάει με μια μουσική.
0: Ακούγεται δηλαδή μελωδική ελληνική γλώσσα στα αυτιά.
1: Έχει μια ξεχωριστή μελωδία. Μια ξεχωριστή μελωδία, θέλω να πω. Αυτό δεν μπορεί να το δει ο Έλληνας ο ίδιος, γιατί είναι η μητρική του γλώσσα. Απλά το βλέπω ο ξένος. Δηλαδή, πριν να πω σε αυτό το διάδρομο της νεοελληνικής γλώσσας, με πήρε έμπνευση. Δηλαδή, τι ωραία είναι αυτή η γλώσσα. Να σας πω την αλήθεια, ότι έχω επέλεξε πρώτα απ' όλα τα γερμανικά. Όμως, τα γερμανικά δεν μας άρεσαν. Δεν μου άρεσαν ως μια γλώσσα. Ήθελα κάτι που να έχει μελωδία, που να έχει μουσική. Να είναι και κοντά σε κουλτούρα, σε πολιτισμό, σε ιστορία. Με τη δικιά μου κουλτούρα και με τη δική μου χώρα. Επέλεξα την ελληνική γλώσσα αυτό. Και δεν το μετάνιωσα, να σας πω την αλήθεια, κύριε Κοσμό.
0: Υπέροχα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα κάνω ερωτήσεις όπως με εμπρέον, όχι με κάποια προγραμματισμένη δομή. Στην Αίγυπτο ο Καβάφης είναι γνωστός. Ποια είναι η πορεία του, έτσι πες μου συναισθήματα που πήγε στο σπίτι του Καβάφη. Θέλουμε να ακούσουμε έτσι κάποια πράγματα, γιατί εμείς τον Καβάφη τον έχουμε έναν μύθο που επαναπροσδιορίσε τον ελληνικό λογοτεχνικό κανόνα. Είχαμε τη σχολή Παλαμά, η πιο παλιά σχολή, και έρχεται ο Καβάφης ο Αλεξανδρινός, ποιητής που αμφισβητήθηκε πολύ αρχικά στην Ελλάδα, αλλά μετά θεωρήθηκε ο μυθικός, ο εμβληματικός ποιητής της Ελλάδας. Πάντα το συνδέουμε με την Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια μας παραπέμπει σε έναν οριενταλισμό, σε έναν εξωτισμό, και ίσως και αυτό είναι που δημιουργεί μια υποβλητική γοητεία στην ποιήση του Καβάφη, που τη συνδέουμε επίσης και με την ελληνιστική εποχή. Για πες μας λίγο για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αίγυπτο και σχέση με Καβάφη, για την πρόσληψη στο πανεπιστήμιο που σπούδασε σε ελληνική φιλολογία, σε ένα πάρα πολύ δυνατό πανεπιστήμιο που είναι από το 1970 περίπου, Αχμάτ μου, είναι η παράδοση εκεί που έχει συσταθεί.
1: Σωστά.
0: Μιλάμε για μια Μέκα, μιλάμε για μια εστία.
1: Ισχύει.
0: Για πες μας λίγο.
1: Θέλω να σας πω το εξής, ότι ο Καβάφης ως προς την, όχι μόνο την Αλεξάνδρεια, αλλά για όλη την Αίγυπτο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κανείς να σπουδάσει την ελληνική γλώσσα και όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, χωρίς να σπουδάσει αυτό τον εξαιρετικό ποιητή. Χωρίς. Καβάφης και Αίγυπτος και ελληνικά είναι ένας άξονας που πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζονται μαζί. Και πηγαίνοντας στο σπίτι του Καβάφη, τώρα είναι μουσείο. Τώρα μετατράπηκε σε μουσείο. Δεν είναι ένα απλό σπίτι που το αφήνει, ας πούμε, η κυβέρνηση. Όχι, είναι τώρα ένα μουσείο. Έχει τα πράγματα του Καβάφη, τα έπιπλα του Καβάφη. Όλα όσα χρησιμοποιούσε ο Καβάφης μέχρι το θάνατό του υπάρχουν εκεί, μέχρι στιγμής. Και πηγαίνουν και Έλληνες, και μία Έλληνες. Εκεί προς, εντάξει, σε αυτό το μουσείο, εντάξει, να πω τώρα. Θέλω να σου πω ότι τώρα το λέμε ο Καβάφης ο Αλεξανδρινός.
0: Το λέτε ο Αλεξανδρινός στην Αίγυπτο.
1: Ναι, αυτό δεν είναι μόνο ελληνική ονομασία. Έχει και μια αραβική, όντως, αιγυπτιακή ονομασία, που είναι ο Καβάφης Ελισκανταράνη. Το λέμε Ελισκανταράνη. Γιατί
0: Ελισκανταράνη τι σημαίνει?
1: Ο Αλεξανδρινός.
0: Α, μάλιστα.
1: Όντως, στα αραβικά είναι ο Αλεξανδρινός. Που έγινε, το βλέπουμε ακόμα και στην είσοδο της Αλεξάνδρειας, σε αυτή την επαρχία, γραμμένο και χαραγμένο. Περπατώντας στους, γιατί ζούσα στην Αλεξάνδρεια, στους δρόμους του, της Αλεξάνδρειας, έβρισκα τα συνθήματα για το καβάφι. Συνθήματα φτιαγμένα στα ελληνικά. Σε μια χώρα, σε μια αραβική χώρα που μιλάει αραβικά. Βρίσκεις μέσα στους δρόμους ελληνικά ποίηματα που γράφονται στους τοίχους. Αυτό μας λέει ότι ακόμα και μέχρι στιγμής η παρουσία του καβάφι είναι όσο πιο δυνατή μπορεί να είναι.
0: Μία ερώτηση. Υπάρχει εκεί κοντά στο σπίτι του καβάφι κάποιο λιμάνι αρχαίο?
1: Ναι,
0: μια διαδρομή.
1: Όχι τόσο κοντά. Όχι, δεν είναι στην παραλία.
0: Είναι ένα αρχαίο λιμάνι.
1: Ναι, είναι ένα αρχαίο λιμάνι, αλλά δεν είναι, το σπίτι του δεν είναι
0: Όχι το σπίτι, αλλά υπάρχει μια διαδρομή, έχω λόγο, που θα το μοιραστώ με σένα και με τον κόσμο. Και τώρα θα σας συγκινήσω όλους. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε έτσι μια συνομιλία πολλών γλωσσών. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει ένας Ιταλός ποιητής ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και μετά από πολλά χρόνια πήγε να δει τον Καβάφη στα τελευταία του. Ο ποιητής αυτός είναι ο Τζουζέπε Ουγκαρέτη. Και έχει γράψει ένα ποίημα, λέει: πήγα και είδα τον Καβάφη. Ο Καβάφης πέθανε, αν θυμάμαι καλά, το 1933, σε ηλικία 70 ετών, από καρκίνο στις φωνητικές χορδές. Ο Ουγκαρέτη πήγε και τον είδε, τον επισκέφτηκε το 1929. Και έγραψε ένα ποίημα, το οποίο ποίημα λέγεται «Το θωμένο λιμάνι». Il porto se polto, vi arriva il poeta e poi torna la luce con i suoi canti li disperde. Di questa poesia mi resta quel nulla di inesauribile segreto. Εκεί φτάνει ο ποιητής και έπειτα επιστρέφει στο φως με τα τραγούδια του και τα διασκορπίζει. Από αυτή την ποίηση μου απομένει εκείνο το τίποτα ενός αστήρευτου μυστικού. Περιγράφει εδώ ο Ουγκαρέτη πώς από το αρχαίο λιμάνι πτολεμαϊκής, προπτολεμαϊκής εποχής πήγε βήμα-βήμα στο σπίτι του Καβάφη, του πρόσφερε ένα μεζέ μαζί με ούζο και ήταν η τελευταία φορά που τον είδε, και περιγράφει ο Ουγκαρέτη το 1956 όταν ήρθε στην Αθήνα στο Φεστιβάλ Αθηνών ακριβώς αυτά, Αχμάτ, που περιέγραψες εσύ τώρα από το σπίτι του Καβάφη, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
1: Σωστά. Εγώ πήγα αρκετές φορές στο σπίτι του Καβάφη. Θέλω να πω στο μουσείο του Καβάφη, γιατί είναι όντως μουσείο, ανακαλύπτοντας κάθε φορά νέο πράγμα. Καινούριο πράγμα.
0: Γιατί μου έχεις δείξει και βίντεο που υπάρχουν ξεναγήσεις εκεί.
1: Σωστά.
0: Για πες μας λίγο να μοιραστούμε με τον κόσμο.
1: Ξαναγός και γι' αυτό πηγαίνω. Εντάξει, και στην διερμηνία και στη μετάφραση. Δουλεύω σε μερικά μεταφραστικά γραφεία εντός Αιγύπτου και εκτός. Ακόμα και στην διδασκαλία αραβικών και ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα. Στην ξανάγηση, πηγαίνοντας συνέχεια, ανακαλύπτοντας όντως με τους Έλληνες και με τους μη Έλληνες ένα νέο πράγμα που το βρίσκω εκεί, δηλαδή μόνος μου. Εκεί, ας πούμε, στο διαβατήριο του, γιατί υπάρχει ένα αντίγραφο και τονίσω το διαβατήριο, ότι ανακάλυψα ότι αυτός είναι ένας γλωσσομαθής. Ήξερε πολλές γλώσσες. Και το είδος διαβατήριο που πήρε ήταν γαλλικό και επίσης γαλλιο-αγγλικό, να πούμε.
0: Εδώ θέλω συγγνώμη που σε διακόπτω. Το έχω το διαβατήριο, το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου του Αχμάτ, μου το έχει δώσει, μου το έχει στείλει. Λοιπόν, είναι όντως γράφει Κάπαπι Καβάφης και αυτό που λέει ο Αχμάτ εδώ, απλά να διευκρινίσω ότι μέχρι το 1900, μέχρι και τον εμφύλιο στην Ελλάδα και γενικά στην ελληνική επικράτεια, η επίσημη γλώσσα ήταν η γαλλική. Δεν ήταν η αγγλική. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο και το διαβατήριο.
1: Δίπλα από την αραβική.
0: Ορίστε.
1: Δίπλα από την αραβική γλώσσα.
0: Δίπλα από την αραβική. Δίπλα από την αραβική. Και πάντα στη Γαλλία, ούτως ή άλλως η αραβική ήταν σήματα κατά τεθέντα πάντα γαλλο-αραβική. Μάλιστα. Φωστά. Και συγγνώμη που σε διέκοψα, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Δεν θεώρησε τον εαυτό του ομοί Αλεξανδρινός, να έλεγα. Δεν θεώρησα καθόλου τον εαυτό του. Αυτός με τα ελληνικά του, και γιατί έγραψε τα περισσότερα του ποίηματα μετά τα 40. Εντάξει. Και δεν θεώρησε τον εαυτό του αυτός ο ξένος. ο ξένος, αυτό, όχι, ήταν η Αλεξάνδρεια για αυτόν, είναι η χώρα του, ήταν η χώρα του, γιατί όπου δούλευε και όπου έγραφε ποίηματα και όπου έχει τους φίλους του. Καταλάβατε.
0: Εσύ από την εμπειρία σου στην Αλεξάνδρεια που έχεις ζήσει, έχεις ακούσει κάποιες παλιές αφηγήσεις, κάποια αποσπάσματα σχετικά για τον Καβάφη, πώς τον βλέπουν ο απλός ο κόσμος, οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνες της Αιγύπτου, αν έχεις και από την εμπειρία σου και ως διερμηνέας και όλα αυτά, και αν έχεις ή με τα διάφορα τουριστικά γκρούπα που υποδέχεσαι, αν έχεις ακούσει κάτι. Δηλαδή πώς το ντόπιο στοιχείο τώρα εισπράττει τον Καβάφη, τον εισπράττει ως ένα, να το πω διαφορετικά, ως ένα ελληνικό προϊόν που φιλοξενείται στην Αίγυπτο ή ως ένα καθαρά αιγυπτιακό πολιτισμικό προϊόν. Αυτό εννοώ, τον Καβάφη.
1: Θέλω να ξεκινήσω απαντώντας με αυτή την ερώτηση, ότι ο Καβάφης για τους Αιγύπτιους ήταν ο Αιγυπτιοέλληνας. Mm-hmm. Ήταν Αιγυπτιώτης, όπως λέμε ο Αιγυπτιός αυτός που δεν θεωρήθηκε ο ξένος, όπως λέμε στη λέξη Χαουάγκα.
0: Χαουάγκα, ο ξένος.
1: Χαουάγκα, εντάξει, γιατί ο Χαουάγκα, αυτή η λέξη τότε, εντάξει, γιατί ήμασταν υπό την γαλλική και την αγγλική, ακόμα και πριν αυτά ήμασταν υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατάκτηση να πούμε. Η λέξη αυτή ακούστηκε πολύ άσχημα. Ακούστηκε τόσο άσχημα, δηλαδή, γιατί... Ξέρετε, με το εμφύλιο και με αυτά, η λέξη ξένος ως προς μια χώρα όπως την Αίγυπτο ακούγονταν τότε λίγο λάθος. Mm-hmm. Για τον Καβάφη το συγκεκριμένο, και δεν θέλω να πω μόνο για τον Καβάφη, ακόμα και για τους Έλληνες, δεν ήταν αυτή η λέξη που χρησιμοποιήθηκε. Ήταν ο Αιγυπτιώτης. Δηλαδή, γιατί μιλούσαν και άραβικα αυτοί οι Έλληνες εδώ, και επίσης εντάχθηκαν μέσα στην αιγυπτιακή κοινωνία, παρόλο που όμως δεν άφησαν τον χαρακτήρα τους, το γνήσιο του χαρακτήρα δεν το άφησαν, που είναι η ελληνική. Όμως έβαλαν και την αιγυπτιακή μαζί. Αυτό βοήθησε, βοηθάει πάρα πολύ, επειδή ήταν οι δύο κουλτούρες, ήταν κάπως το ίδιο. Κάπως ίδιες. Για τον Καβάφη, να γυρίσω πίσω, ήταν για τους Αλεξανδρινούς ειδικά και για τους Αιγύπτιους γενικά, ήταν ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της σύγχρονης εποχής. Επίσης, με μια μοναδική ξέρεση, τον Νίκο Καρτζάκη επίσης. Όμως, θέλω να σας πω κάτι. Είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος νεολαίνας ποιητής παγκοσμίως. Αυτό μας λέει ότι είναι πολύ διάσημος.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όχι στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου, στα αιγυπτιακά σχολεία υπάρχει στο εγχειρίδιο της λογοτεχνίας μεταφρασμένος Καβάφης στα αιγυπτιακά?
1: Υπάρχει, αλλά δεν είναι όλο. Υπάρχει όμως, όπως είπαμε με το ποίημα Ιθάκη, υπάρχει.
0: Υπάρχει Ιθάκη, δηλαδή τα παιδιά ή τα...
1: Ως ένα παράδειγμα για την σύγχρονη ελληνική ποιήση, το σύγχρονο ελληνικό ποίημα, υπάρχει το Καβάφη.
0: Ο Καζαντζάκης έχει μεταφραστεί, διδάσκεται σε αιγυπτιακά σχολεία, μιας και τον προανέφερες.
1: Ο Καβάφης πιο πολύ.
0: Πιο πολύ ο Καβάφης. Είναι και πιο ιδιαίτερος ο Καζαντζάκης, πιο δύσκολος με την ασκητική και με αυτά.
1: Ο Καβάφης πιο πολύ λόγω της προσέγγισης του με την Αλεξάνδρεια.
0: Τώρα θα κάνουμε το εξής. Έτσι, για να δημιουργήσω και ένα suspense στο χρόνο που μας έχει απομείνει. Έχει το απολύπιν ο Θεός Αντώνιο του Καβάφη στα αραβικά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Κράτησε το, θα ξεκινήσω εγώ για να το ακούσει ο κόσμος στα ελληνικά. Να πω λίγο έτσι, να μπούμε λίγο σε μια αλεξανδρινή ατμόσφαιρα. Το απολύπινο Θεός Αντώνιον ήταν όταν φεύγει ο Αντώνιος, έρχεται ο Οκταβιανός Αύγουστος και είναι οι τελευταίες ώρες του Αντωνίου στην Αίγυπτο πριν την ήττα, πριν το τέλος. Και το δίδαγμα αυτού του ποίηματος για τον Καβάφη είναι ότι πρέπει να δεχόμαστε σε κάθε τομέα μας το τέλος, την ήττα, την πτώση. Να μην αντιστεκόμαστε στην πτώση, να το θεωρήσουμε μερικές φορές ως μια φυσική εξέλιξη της ζωής. Λοιπόν, διαβάζω εγώ το ποίημα στα ελληνικά και θα το ακούσετε αμέσως μετά, χωρίς άλλη παρεμβολή, από τον Άχματ στα αραβικά. Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θίασος να περνά, με μουσικές εξαίσιες, με φωνές, την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων, να μη γελαστείς, μη πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε, που αξιώθηκε μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με το δειλόν, τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλευση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου και αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.
1: Okay, το ποίημα στα ρόδια είναι إذا ما سمع فجأة في ساعة منتصف الليل موكب غير مرئي يمر بموسيقى رائعة وأصوات فلا تبكي عبثا على حظك الذي يستسلم الآن وعلى أعمالك التي فشلت وعلى خطط حياتك التي تبينت كلها أوهاما كشخص مستعد منذ زمن كشخص شجاع ودعها ودع الإسكندرية التي ترحل وقبل كل شيء لا تخدع نفسك ولا تقل إنه كان حلما أو أن حاسة سمعك ستخدعك وسط الوهم لا تستسلم لمثل هذه الآمال الوضيعة كشخص مستعد منذ زمن كشخص شجاع كما يليق بك أنت الذي حظيت بشرف العيش في مثل هذه المدينة اقترب بخطوة ثابتة ودعها ودع الإسكندرية التي تضيع.
0: Να ρωτήσω κάτι, Αχμάτ. Ο Καβάφης ήξερε Αιγυπτιακά?
1: Ο Καβάφης.
0: Γιατί το λέω? Να πω λίγο για να καταλάβεις τι ρωτάω και για να καταλάβει και ο κόσμος. Ακούστηκαν δύο φωνές, είναι οι δύο φωνές του Καβάφη. Του Αλεξανδρινού ποιητή, του Αιγυπτιώτη και του Έλληνα ποιητή. Ενός ποιητή που δεν είχε κατακτήσει την ελληνική γλώσσα. Παίζει ρόλο να δούμε πώς σκέφτονταν ο Καβάφη, στα αιγυπτιακά ή στα ελληνικά.
1: Θέλω να σας πω ότι το εξής. Ναι, ναι. Ο Καβάφης όντως ήξερε Αιγυπτιακά. Mm-hmm. Όντως ήξερε Αιγυπτιακά, γιατί ζούσε, γεννήθηκε και ζούσε εδώ. Και είχε και φίλος Αιγύπτιος. Όμως δεν τα χρησιμοποίησε. Γιατί τότε ήταν μόνο η καθομιλούμενη γλώσσα. Δεν ήταν η γραπτή. Η γραπτή ήταν η καθαρεύουσα. Mm-hmm. Όποιος ήθελε να γράψει κάτι στα αραβικά έπρεπε να μάθει πρώτα καθαρέψα για να μεταφέρει το ποίημά του, την έμπνευσή του στα αραβικά. Τώρα βρίσκουμε ότι πολλά βιβλία γράφονται στα αιγυπτιακά ή να πούμε στην αιγυπτιακή διάλεκτο. Γιατί κάποιοι ακροατές μπορούν να θεωρούν ότι τα αιγυπτιακά είναι τα ιερογλυφικά. Όχι, τα αιγυπτιακά τώρα είναι... είναι τα αραβικά, αλλά με αιγυπτιακή προφορά. Όντως ήξερε. Τα χρησιμοποιούσε.
0: Ήξερε και τη διάλεκτο και τη γραπτή ο Καβάφης.
1: Τη γραπτή δεν έχω δει. Δεν έχω δει κάποια ποίηματα, γιατί αν ήξερε τη γραπτή γλώσσα, θα έγραφε με τα αραβικά.
0: Να ρωτήσω, ποιος θεωρείται εθνικός ποιητής στην Αίγυπτο στην περίοδο Καβάφη? Την ίδια, όχι δηλαδή ας πούμε στην Ιταλία είναι ο Δάντης ο εθνικός ποιητής και από τους πιο φρέσκους είναι ο Λεοπάρντι. Στην Αίγυπτο ποιος είναι εκείνη την περίοδο, τέλη 19ου 20ου αιώνα αρχές?
1: Θέλω να σας πω ότι σε αυτή την περίοδο, mm-hmm. σε σχέση με την Ελλάδα βέβαια, mm-hmm. ήταν μια περίοδος. Δεν θέλω να το πω με λάθος τρόπο ή με άσχημο τρόπο. Ήταν μια περίοδο κατάκτησης. Mm-hmm. Μια περίοδο κατάκτησης. Και αυτό δεν άφηνε τους ποιητές να γράψουν ό,τι θέλουν. Βέβαια είχαμε ποιητές, αλλά δεν ήταν τόσο θέλω να πω φωτισμένοι ή τόσο όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Έχουμε και τα παλιότερα, έχουμε το Άχμετ Σάουκι, ας πούμε. Το Άχμετ Σάουκι, αυτός και τώρα ο εθνικός ύμνος της Αιγύπτου είναι από αυτό το ποιητή. Είναι από αυτό το ποιητή. Θα λέγω ότι αυτός ήταν λίγο πιο παλιό. Δηλαδή θα πούμε ότι 1800.
0: Οι Αιγυπτιακοί ποιητές πέρα από την Αραβική χρησιμοποιούσαν. Ποια είναι η βασική γλώσσα σε εσάς, είναι η Γαλλική, όπως είναι στο Μαρόκο για παράδειγμα, ή όχι? Έχουν επιλέξει ποιητές να γράφουν γαλλικά ή αγγλικά στην Αίγυπτο?
1: Τώρα ή πιο πριν?
0: Και στην περίοδο πρώτα Καβάφη και τώρα.
1: Ήταν τα γαλλικά.
0: Υπάρχουν οι Αιγυπτιώτες ποιητές που έχουν επιλέξει να γράφουν στα γαλλικά?
1: Υπάρχουν, απλά δεν το στηρούμε, για Αιγύπτιους.
0: Ενώ ο Καβάφης έχει πάρει την ταυτότητα του Αιγυπτιώτη ποιητή.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Σωστά. Και θέλουμε τώρα να πούμε και ένα τρίτο και τελευταίο ποίημα. Ποιο έχεις έτοιμο εκεί να συναπαγγείλουμε τώρα που φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής? Και πραγματικά χαίρομαι που μου ξύπνησες μνήμες με τον Καβάφη που είχα πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθώ ερευνητικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Για πες μας ένα ποίημα, ποιο έχεις κοντά σου?
1: Μπορούμε να πάρουμε ο τείχος, τα κυριά, ό,τι θέλετε.
0: Έχεις τη διορία του Νέρονος, που το αγαπώ αυτό το ποίημα πολύ και θα πω στον κόσμο γιατί. Έχεις τη διορία? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι ακροατές μας, να σας πω λίγο για αυτό το ποίημα που για μένα θεωρείται βιτριολικό και προφητικό. Ο Νέρονας, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την ιστορία τα νοσιουργήματα που έκανε, πήγε στο μαντίο των Δελφών και πήρε ένα χρησμό που του λέει: «Πυθία διφορούμενα, τα 73 χρόνια να φοβάται». Και λέει ο Νέρονας: «Είμαι 30 και κάτι, έχω άλλα 40 χρόνια, έχω περιθώριο να κάνω ανομίες και όλα αυτά». Και στο τέλος έρχεται ο Καβάφης και λέει: «Κι όμως στην Ισπανία ο Γάλβας το στράτευμά του ετοιμάζει, ο γέροντας των 73 χρονών. Παρερμήνευσε τα λόγια του μαντίου, δεν είδε το πραγματικό κίνδυνο ο Νέρονας και στην πραγματική ιστορία από το Γάλβα εκτελέστηκε. Ο Γάλβας που ήταν ένας γέροντας ασκητής, ο οποίος σιγά σιγά ετοίμαζε το στράτευμα και εκτέλεσε τον Νέρονα. Δεν κατάλαβε την ρήτρα του μαντίου των Δελφών, δυστυχώς, ο Νέρονας, και με αυτόν τον τρόπο ψάχνω και εγώ τώρα να βρω, να ακούσουμε τη διορία του Νέρονος, γιατί και εγώ ωραία είπα να το διαβάσουμε, αλλά δεν το είχα έτοιμο, το βρήκα. Λοιπόν, δεν ανησύχησε ο Νέρον όταν άκουσε του δελφικού μαντίου το χρησμό. Τα 73 χρόνια να φοβάται. Είχε καιρό ακόμη να χαρεί. 30 χρονών είναι. Πολύ. Αρκετή είναι η διορία που ο Θεός τον δίδει για να φροντίσει για τους μέλλοντας κινδύνους. Τώρα στη Ρώμη θα επιστρέψει κουρασμένος λίγο, αλλά εξαίσια κουρασμένος από το ταξίδι του, που ήταν όλο μέρες απολαύσεως. Στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια των πόλεων της Αχαΐας Εσπέρες. Α, των γυμνών σωμάτων η ειδονή προπάντων. Αυτά ο Νέρον. Και στην Ισπανία ο Γάλβας κρυφά το στράτευμά του συναθρίζει και το ασκεί, ο γέροντας, ο 73 χρονό. Σ' ακούμε, Αχμαντ.
1: Λαμ ιανζάιτζ Νέρον αντάμα σάμιγα νουβούατ αλ'αρράφ φι μάμπαντ Δελφί. Εχδαρ αλ'άμ αλ'θάλιθ βασσαβιήν. Ίνα αμάμα Νέρον, وهو الآن في الثلاثين من عمره زمنا طويلا ليحيا ملهاته والعهد الذي منحه له الإله يضمن له حياة طويلة ووقتا كافيا لمخاوف المستقبل والآن هو يحس بالملل لسبب غامض سوف يعود إلى روما مجهدا بعد هذه الرحلة التي لم يكن فيها سوى الملذات بين الحدائق والمسارح والملاعب مجد اليونان ولياليها وبالأخص متع الأجساد المتوهجة بالرغبة ها هو نيرون وجالبا في أسبانيا يحشد قواته ويدربها جالبا ذلك العجوز الذي كان في 73
0: Άχμαντ, σε ευχαριστούμε. Μας συγκίνησες πάρα πολύ που ανακάλεσες τον Αλεξανδρινό ποιητή στη δυτή του εκφορά και την Αιγυπτιακή και την Ελληνική. Θα σε ξανά έχουμε καλεσμένο. Να είσαι πάντα δημιουργικός, να κάνεις όμορφα πράγματα και πραγματικά χαιρόμαστε τους χαιρετισμούς μας από Ελλάδα στην Αίγυπτο. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, πήραμε μια γεύση από τον Αιγυπτιώτη Καβάφη, από μια διαφορετική έκφανση. Αυτό το μήνα θα έχουμε αρκετές διεθνείς εκπομπές. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τουρκική λογοτεχνία με αντίστοιχο εκπρόσωπο. Την παράλληλη θα έχουμε με την ελληνική κενότητα της Τεργέστης και θα κλείσουμε τον Ιούλη με Σουηδία, με σουηδική ποιήση. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Γεια σας.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
10: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης,
12: και ο κτηνοτρόφος.
13: Η νέα εποχή έφτασε
14: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
15: InfoNet Πληροφορική.
14: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
15: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
14: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
15: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
14: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
15: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
15: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
15: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
16: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
17: Υποδήματα STEP.
18: Μόρφα.
17: Ποιότητα.
18: Επωνυμία.
17: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
19: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
17: Geox,
19: Lacoste,
17: Gant,
19: Replay,
17: Sakiris Malas,
19: US Polo,
17: Boss,
19: Cricket,
17: Damiani,
19: Skechers,
17: Versace,
19: Robinson
17: και πολλές άλλες.
19: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
17: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
19: Αερόσολα,
17: Piccadilly, Maxi Therapy,
19: Base Comfort,
17: Skechers Memory Foam.
19: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
17: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
19: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
17: και Σκουφά 24 στην Άρτα
19: και στο stepbrandshoes.gr.
20: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
21: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
22: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βαγιανές.

0: Κράτιο, με εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια μετά τη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον της. Στο μεταξύ, με μια συγκινητική αναρτήσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρετά τη σύζυγο του Βάγια μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάριδων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τη δολοφονική επίθεση. Ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ακόμα ότι οι ακραίες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με τέτοιου είδους επιθέσεις. Είχε προηγηθεί η επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και συνολικά της αριστεράς που εξαπέλυσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε κάθε μέτρο, για να μην αποφαλακίζεται ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες, τόνισε ο κ. Κυρανάκης. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης συνελήφθη 58χρονος μετά την καταγγελία μητέρας ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι που νίκιαζε μπήκε ο ιδιοκτήτης και επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της, παρουσία του δεύτερου παιδιού ηλικίας 11 ετών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών, χτύπησε τον 8χρονο και επιχείρησε να πνίξει το παιδί με μαξιλάρι. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 58χρονος θα απολογηθεί αύριο. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ, τονίζει ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνει αντιληπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, και τονίζει ότι αποτελεί πλέον εμπεδομένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε χθες δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμή της πρέσβεως των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τη μεγάλη νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Ελέγχου σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάσεις διαφυγής.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονγκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τα 3 λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη 3-2 στην παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με 3 αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία, Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από ένα τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν 4-0.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
4: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
4: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
3: DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
4: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Τινάνε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που από χθες πριν ακόμα πεθάνει η δολοφονημένη της Θεσσαλονίκης, η δολοφονημένη από τους συντρόφους αντιεξουσιαστές, επαναστάτες, τους αλήγιους, τους φρουρούς της ανομίας. Τέλος πάντων, στήριζε όλους τους πολιτικούς και όλους τους δημοσιογράφους που συγκλονισμένοι ακόμα τώρα μετά το θάνατο, ακόμα πιο συγκλονισμένοι, καταλαβαίνουν, παρατηρούν, αναγνωρίζουν, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, μην νοιάζει εμένα, ότι όταν αφήνεις τους τρομοκράτες, τους τραμπούκους, τις συμμορίες, τα τάγματα εφόδου να κυκλοφορούν ελεύθερα, να αλωνίζουν, τότε αυτοί και θα τρομοκρατούν και αφού τρομοκρατούν κάποια στιγμή θα σκοτώσουν κιόλας. Γιατί δεν έχει γίνει ίσως σαφές πάρα πολύ καλά και λογικό είναι με μια δημοσιογραφία που περιγράφει τις επιθέσεις των τραμπούκων ως παρεμβάσεις, λογικό είναι και τα γκαζάκια να είναι γκαζάκια και όχι βόμβες με γκαζάκια. Οι βόμβες σκοτώνουν, αυτοί που τους τοποθετούν είναι δολοφόνοι και καμιά φορά οι δολοφόνοι πετυχαίνουν τον σκοπό τους και έχουμε θύματα. Θύματα που δεν είχαμε μέχρι τώρα αποτύχει. Διότι κατά τα άλλα η πολιτεία, η κυβέρνηση, το κράτος όλο, το πολιτικό μας σύστημα, αφήστε, καθότανε και κοίταζε τα γκαζάκια. Πόσα γκαζάκια έχουν μπει τα τελευταία 10-15 χρόνια, πόσες βόμβες τέτοιες έχουν μπει, δεκάδες. Πόσες ώρες έχει κάνει, ώρες, δεν μιλάω για μέρες, ώρες έχει φυλακιστεί κάποιος επειδή έχει βάλει τέτοια βόμβα. Μηδέν. Μα γιατί το κάνουν αυτό, άκουγα τον κόκαλιστο, δεν πρόλαβα να τον εκόψω. Τι έχει κάνει το πολιτικό σύστημα, κάποιο λάθος έχουμε κάνει, ναι, τους έχετε χαϊδέψει. Αυτό είναι το λάθος που έχετε κάνει. Τους έχετε αφήσει να κυκλοφορούν ελεύθερους. Όχι από λάθος, απολύτως συνειδητά. Έχετε κατεβάσει τα βρακιά σας και έχετε σκύψει. Μόνο που όταν κατεβάζετε τα βρακιά σας εσείς και σκύβετε εσείς, άλλοι είναι που πεθαίνουν. Και μιλάω για αυτούς που έχουν κατεβάσει τα βρακάκια, όχι αυτούς που χαϊδεύουν σε κάθε ευκαιρία τους τρομοκράτες προσπαθώντας να εξοραίσουν την δράση τους με φράσεις αποδίδοντάς τους μάλλον ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Δεν μιλάω για όλους αυτούς τους ευαίσθητους, τους εμπόρους της ευαισθησίας στην πραγματικότητα που κάθε φορά που συλλαμβάνεται ένας παραβατικός πάνε και οργανώνουν συγκεντρώσεις συμπαράστασης. Από κοντά και κάποιοι πολιτικοί. Τέλος πάντων, δεν βάζω αυτούς που επιχειρηματολογούν για την ανάγκη να κυκλοφορεί ελεύθερος ο Γιωτόπουλος και να κυκλοφορεί ελεύθερος ο Κουφοντίνας. Δεν πειράζει, δεν έχουν σημασία όλα αυτά, διότι τώρα η καινούργια κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, μία εβδομάδα μόλις στην κυβέρνηση, ο Κυριάκος μας λέει:
1: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας.
0: Μηδενική ανοχή από τώρα, παιδιά, έτσι. Γιατί 7 χρόνια τώρα ο Κυριάκος όχι τους ανέχεται. Πω, να ήταν κι άλλοι. Everything that feels so good is back. 7 χρόνια νοχή. Αλλά από εδώ και πέρα τώρα. Από χτες ήταν αυτές οι δηλώσεις. Από Τετάρτη 1η Ιουλίου. Τέρμα η ανοχή. Αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσατε. Αυτή η ελευθερία κινήσεων που έχει χαρίσει και αυτή η κυβέρνηση σε όλους αυτούς τους τρομοκράτες, σε όλες αυτές τις συμμορίες, μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα τελειώσει. Μακάρι, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς, γιατί πώς θα γίνει κάτι που δεν έχει κάνει εδώ και 7 χρόνια. Έχει αρνηθεί να το κάνει εδώ και 7 χρόνια. Όχι, δεν το έχει κάνει. Έχει αρνηθεί, δεν έχει προσπαθήσει και είδαμε. Προσπαθήσαμε, ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται. I fall in love with... Θυμίζω ότι πριν μια εβδομάδα είχαμε επίθεση στο σπίτι του Χαρδαλιά, του περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας, περιφερειάρχη. Τίποτα. Ανενόχλητη η Τραμπούκη. Θυμίζω ότι πριν από πολύ λίγο καιρό είχαμε εμπρισμό αυτοκινήτου στην Πανεπιστημιούπολη κάποιου ανθρώπου που το έγκλημά του ήταν ότι δεν συμμετείχε στην απάτη του ξυλολίγου. Θυμίζω τις επιθέσεις σε γραφεία καθηγητών. Όλα αυτά έγιναν από ανθρώπους και γίνονται χρόνια τώρα, συνεχή και τα τελευταία 7 χρόνια, από ανθρώπους από τους οποίους δεν έχει τιμωρηθεί ούτε μισός. Οπότε και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πριν βγει καμαρωτός και αποφασισμένος να μας πει για μηδενική ανοχή, θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δείχνει την ανοχή που δείχνει εδώ και 7 χρόνια. Μπορεί να έχει λόγο ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν λέω. Μπορεί να έχει να μου πει, παιδιά, ξέρετε γιατί 7 χρόνια έχω κατεβασμένα τα βραγιά μου. Γιατί υπάρχει αυτό και αυτό. Και μπορεί να είναι καλοί λόγοι, δεν λέω. Αλλά όχι ξαφνικά μαγιά. 7 χρόνια του έχει αφήσει και αλωνίζουν και συμβαίνει κάποια στιγμή αυτό που αναπόφευκτα θα συμβεί. Σκοτώνουν και μετά. Μηδενική ανοχή από αυτό ήτανε. Σας είπαμε να παίζετε, αλλά όχι και να σκοτώνετε. Λέει η κυβέρνηση, σας αφήνουμε να καταστρέφετε, σας αφήνουμε να διαλύετε, σας αφήνουμε να τραμπουκίζετε, σας αφήνουμε να απειλείτε, να καταστρέφετε, ό,τι θέλετε, αλλά όχι και να σκοτώνετε, ρε παιδιά. Α, τώρα τελείωσαν τα ψέματα. Αυτή ήταν η πολιτική της κυβέρνησης. Τους άφηνε. Αλλά τώρα, πες Κυριάκο.
1: Δεν πρόκειται, επουδενή, να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Άμα είχα 10 φορές για 10 ευρώ για κάθε φορά που λέγατε νομιμότητα ευρώ, θα ήμουν νομιμότητα παντού, θα ήμουν εκατομμυριούχος τώρα. Έχετε πάρα πολλές φορές μιλήσει για νομιμότητα παντού, δεν την έχετε επιβάλει ούτε, ρε παιδί μου, για 5 λεπτά. Να πούμε, είχαμε 5 λεπτά, παιδιά, είχαμε νομιμότητα παντού. Ήταν ωραίο, κράτησε λίγο, αλλά το είχαμε για 5 λεπτά, ρε παιδάκι μου.
2: Αλλά όπως είπαμε, τώρα τέλειωσαν τα ψέματα. Πες τους, Κυριάκο, τι τους περιμένει.
1: Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω.
0: Και σε λίγο καιρό θα είστε πάλι ελεύθεροι. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η δικαιοσύνη. Και η νομοθεσία. Αλλά Κυριάκο, μην τους οδηγήσετε, ρε, και αυτούς, γιατί μαζεύονται πολλοί. Δηλαδή είναι οι δολοφόνοι της Μαρφίν, είναι όλοι αυτοί οι τραμπούκιν, τα τάγματα. Ρε, εσύ θα γίνει, δηλαδή σιγά σιγά, άσε να κυκλοφορήσει και κανένας ελεύθερος. Γιατί είναι τέτοιο, τώρα προηγούνται οι δολοφόνοι της Μαρφίν. Θα είναι αυτοί, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη μετά, πριν, δεν ξέρουμε. Είναι τόσους πολλούς αυτούς που συλλαμβάνει η κυβέρνηση, είναι τόσους πολλούς αυτούς που συλλαμβάνει η αστυνομία, που δεν ξέρουμε ποιος θα πρωτοδικαστεί. Και είναι και αυτοί οι τραμπούκοι, ρε παιδιά, οι τρομοκράτες. Είναι και αυτοί. Δεν μαθαίνουνε, ρε παιδάκι μου.
3: Κοιτάξτε, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Δεν υπάρχει παιχνίδι με βόμβες, παλικάρι. Ένα. Δεύτερον, έχουν διδαχθεί μια χαρά. Έχουν διδαχθεί το μάθημα που τους έχετε διδάξει. Κάντε ό,τι γουστάρετε και εμείς δεν πρόκειται να πιάσουμε ούτε έναν. Αλλά ακόμα κι αν πιάσουμε έναν, ρε παιδί μου, τύχει και βρεθεί κανένα δακτυλικό από ότι και πιάσουμε κανέναν, θα βρεθεί ένας τρόπος να κυκλοφορεί πάλι ελεύθερος.

0: Νέας Δημοκρατίας Δούκου.
1: Μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ εν έτη 2026 να συζητάμε για τρομοκρατία. Ακριβώς, στη χώρα μας με ιδεολογικές αντιπαραθέσεις.
2: Αχ, της είναι αδιανόητο εν έτη 2006 να συζητάμε για τρομοκρατία. Δεν της είναι αδιανόητο ότι 7 χρόνια τώρα κυκλοφορούν όλοι και αλωνίζουν ελεύθεροι. Μα έχουμε τους έχουμε διώξει από τις καταλήψεις. Α, σοβαρά. Εντάξει, αφού τους διώξατε από τις καταλήψεις, σας βάλουν τις μόμπες τους αλλού. Πόσοι έχουν φυλακιστεί 7 χρόνια από όλα αυτά τα καλόπεδα, όλους αυτούς τους τραμπούκους, αυτούς, τα τάγματα εφόδου, τους καταστροφείς, τους βανδάλους. Πώς, πέστε μου έναν, να πούμε, αυτός ρε παιδιά μπήκε φυλακή, μπήκε 5 χρόνια φυλακή, γιατί απείλησε έναν άνθρωπο ότι θα τον σκοτώσει. Ή γιατί έβαλε βόμβα με γκαζάκια. Ας μου πει ένας. Είναι αδιανόητο. Όχι, δεν είναι αδιανόητο. Είναι απολύτως αναμενόμενο.

0: Για να καταλάβετε πόσο αδιανόητα δεν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, πόσο υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση που έχει επιτρέψει σε κάθε εγκληματία να κυκλοφορεί ελεύθερος, ακούστε και αυτό.
1: Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο οπαδικής βίας. Οι δράστες Μιχάλη Τεζάρη είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Το γνώριμα πρόσωπα των αρχών σημαίνει εγκληματίες που η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι δεν τρέχει τίποτα να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Οι συγκεκριμένοι βέβαια είναι εμπλεγμένοι και στην δολοφονία του Λιγκερίδη. Μια δολοφονία της οποίας η δίκη συνεχίζεται με φοβερά δηλαδή είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη δίκη. Τρέμουν οι μάρτυρες και λογικό είναι σε μια χώρα που η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών. Λογικό είναι οι μάρτυρες όταν έρχονται αντιμέτωποι με εγκληματικές οργανώσεις να κολώνουν. Τι είναι, πανηγυρεύοντας, δεν κατάλαβα. Είναι μια δίκη για την οποία μόνο από το Sky, όσοι παρακολουθείτε Sky, ξέρετε ότι γίνεται. Για όλους τους υπόλοιπους αυτή η δίκη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καν η δολοφονία μάλλον. Είναι δύο εμπλεκόμενοι, κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί όχι.
2: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67 ως συμμετέχοντες στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια.
0: Είχαν κατονομαστεί, αλλά παιδί μου εντάξει τώρα αρχίζουμε να συλλαμβάνουμε για όνομα του Θεού, εντάξει σιγά και τι έγινε, τι κάναν ακριβώς αυτοί.
2: Έστησαν ενέδρα σε ενκινήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι, όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω. Έτσι λέμε, υποτεθείστε ότι αυτοί μπουν μέσα. Το πιο πιθανό ξέρουμε όλοι και να μπουν σε λίγους μήνες θα είναι έξω. Αλλά σκεφτείτε το πραγματικά. Άνθρωποι που επιτίθενται και δέρουν και ένα 12χρονο παιδί επειδή υποστηρίζει μια άλλη ομάδα. Υπάρχει ο παραμικρός λόγος να βγουν ποτέ από τη φυλακή. Πείτε μου εσείς. Πείτε μου, σκεφτείτε και πείτε, ναι, είναι πολύ λογικό αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν λίγο στη φυλακή και μετά να έρθουν ανάμεσά μας. Σε μια στοιχειωδώς λογική κοινωνία, αυτοί θα μπαίνανε σε ένα κελί και το κλειδί θα πετιότανε μακριά. Αλλά η λογική έχει χαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από μια κοινωνία και όχι μόνο τη δικιά μας, γενικά στη Δύση, που βαδίζει ολοταχώς προς την καταστροφή με το χαμόγελο στα γύλη. Υποκύπτοντας σε τάχα ευαίσθητους αλλά στην πραγματικότητα σκληρούς και αδίστακτους εμπόρους. Και ο ανώνυμος χαζοπαπάς κάποια στιγμή θα σκάσει τον καζάκι στα χέρια κάποιου και θα αναγκαστούν να το συλλάβουν. Είναι η μόνη πιθανότητα. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι θέμα να τους συλλάβουν, είναι θέμα να μπουν μέσα και να μπουν μέσα για χρόνια. Ιδανικά για πάντα. Άνθρωποι που βάζουν βόμβες και σκοτώνουν δεν έχουν κανένα λόγο να στοιχηματίσουμε για το αν θα σοφρονιστούν ή όχι. Εκτός αν θέλει κανείς να κάνει το πειραματόζω. Αφήστε τους έξω και θα δούμε, σοφρονίστηκαν ή όχι. Θα σκοτώσουν ή όχι.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, και σήμερα έχουμε, για να φτιάξουμε λίγο το κέφι των ανθρώπων που μπορεί να απογοητεύονται από τη φιλοεγκληματική, πώς να το πω, στάση της πολιτείας, το αντίδοτο ότι είναι καλές διακοπές και θα πάει κάποιος από εσάς, δύο από εσάς συγκεκριμένα, μια χαρά διακοπές με ένα εισιτήριο που σας προσφέρει για δύο, με ένα εισιτήριο για δύο άτομα, πηγενέλα, που σας προσφέρει η Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό, οποτεδήποτε θέλετε. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο, όχι συγγνώμη, δεν θα πω αυτό, θα πω το άλλο. Αν ψάχνετε για ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, με καθημερινές αποχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει και σας χαρίνει. Το σας προσφέρει ένα εισιτήριο για δύο άτομα, πηγενέλα όπου θέλετε. Αρκεί.
1: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: 5η, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
7: Δεν υπάρχει νερά.
6: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Ο Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς,
1: Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
13: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
15: Να τους βάλει φυλακή. Τίποτα δικτάτορες.
0: Δεν θα τους βάλει μόνο. Και πραγματικά βρίσκω θλιβερό το ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνητικό κόμμα, παιδιά, έτσι, είναι κυβέρνηση, δεν είναι. Τι κάνει για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία? Κάνει συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο. Φαντάζομαι στην Πειραιώς να συζητούνε. Κυριάκο, τι πρέπει να κάνουμε, πρόεδρε, η κυβέρνηση πρέπει να τους συλλάβει. Όχι ρε παιδιά, πάμε να συλλάβουμε. Να κάνουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μήπως ήρθε η ώρα να επιβάλλουμε τον νόμο? Όχι, έλαβε να κάνουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, να διαμαρτυρηθούμε. Σε ποιον? Στους, ξέρεις. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την επιβολή του νόμου θα συγκεντρωθούν, αντί να επιβάλλουν τον νόμο, θα κάνουν συγκέντρωση. Θα ταλαιπωρήσουν και ανθρώπους δηλαδή. Δεν φτάνει που δεν επιβάλλουν τον νόμο και έχουν αφήσει τον κάθε εγκληματία να κυκλοφορεί ελεύθερος και να αλωνίζει. Θα κάνουν και θα κλείσουν και δρόμους, θα ταλαιπωρήσουν και ασθενείς, γιατί θα την κάνουν στο Ιπποκράτιο τη συγκέντρωσή τους. Συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία. Και συγχαρητήρια, τα είπα και χθες, αλλά θέλω να τα ξαναπώ και σήμερα γιατί βρήκα κάτι πολύ ωραία στη συντρόφισσα Λιακούλη, η οποία είπε:
15: πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων, οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ο νοών.
0: Και νοήτο. Τώρα εγώ μπράβο στη Λιακούλη που επιτίθεται ευθέως τον πρόεδρό της, που έχει χαρακτηρίσει καμόρα την κυβέρνηση. Καμόρα. Άμα είναι καμόρα, εντάξει, είναι καμόρα η κυβέρνηση. Αλλά δεν ήταν μόνο ο πρόεδρός της, ήταν και η ίδια η Λιακούλη.
15: Δεν ξέρω αν περιγράφεται άσκηση εξουσίας σε χούντα. Και το λέει τσιωμά για να καταλαβαίνουμε. Αυτά γίνονται στη χούντα. Αλλά για να δούμε αν είστε χούντα.
0: Αυτά που κάνετε γίνονται σε χούντα. Η Πυλιακούλη που δεν αντέχει τον τοξικό λόγο και λέει ότι είναι υπεύθυνος. Μπράβο για την αυτοκριτική της. Α, όλα και όλα. Να τα λέμε αυτά. Σύντροφος Φαραντούρης. Ο πρωθυπουργός είναι ο Νονός. Δεν είναι ο Φαραντούρης τώρα. Όχι, συγγνώμη. Το άλλο που είχα. Το άλλο έτοιμο. Γιατί είναι ένα ωραίο μονταζάκι που θυμήθηκα που είχα κάνει με το σοβαρό μη τοξικό λόγο του Πασόκ.
16: Το Πασόκ άσκει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λαϊκίζει, δεν διχάζει.
15: Αυτά γίνονται στη χούντα.
17: Ο χρύο Νονός. Ο χρύο Νονός μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Σύμφωνα με τη Βάσια Παναγοπούλου, ο Μητσοτάκης δεν είναι απλός Νονός. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Ο Νονός δεν είναι τίποτα μπροστά του. Αυτό τον τοξικό λόγο φαντάζομαι, σε αυτό τον τοξικό λόγο θα φαντάζομαι θα αναφέρεται η συντρόφισσα Λιακούλη, δηλαδή το λόγο του Πασόκ. Μπράβο, όχι, η αυτοκριτική, παιδιά, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και μπράβο της. Φαραντούρης, και αυτός το Πασόκ πλέον.
18: Από μένα περιμένατε να σας πω για την εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την λαιλασία των κονδυλίων.
19: Αρχηγός, ο Νονός. Ο Νονός ποιος είναι?
18: Ο Νονός είναι αυτός που τα ανέχεται. Με σωτηχία στο Μαξίμου είναι οι υπουργοί, ήταν οι υπουργοί. Ο ένας επιστήθιος φίλος του από παλιά και ο άλλος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κοροϊδευόμαστε, ρε παιδιά.
0: Έχουν δίκιο στο Πασόκ που βγαίνουν και καταδικάζουν το τοξικό λόγο. Μα είναι, ρε παιδί μου, είναι ο τοξικός λόγος. Προφανώς έχει να κάνει με την ελευθερία κινήσεων που αισθάνονται και την ηθική δικαίωση των πράξεών τους που αισθάνονται οι τρομοκράτες. Και μπράβο που κάποιοι το αναγνωρίζουν ότι ευθύνεται ο τοξικός λόγος. Εγώ δεν είναι... Εγώ συμφωνώ μαζί τους, δεν έχω καμία αντίρρηση. Συντρόφισσα Μπέρδου από την Ελλάς, την Ελλάς όχι του κυρίου Μιχάλη, την Ελλάς του Αλέξη μας. Παιδιά, εσείς ξέρετε πως αντιμετωπίζεται η βία? Γιατί κάποιοι νομίζουμε ότι αντιμετωπίζεται με συλλήψεις, με καταστολή και επιβολή του νόμου. Όχι, βρε κούτα! Ποια επιβολή του νόμου? Είμαστε αριστεροί. Αν θέλουμε επιβολή του νόμου, όχι. Αλλιώς αντιμετωπίζεται η βία.
20: Η βία αντιμετωπίζεται καταρχήν με... όταν βάζεις το περιθώριο και όταν καταδεικνύεις αυτές τις συμπεριφορές, και δεύτερον όταν ενισχύεις θεσμούς δημοκρατία και δικαιοσύνη.
0: Έτσι είναι, παιδιά, όχι με καταστολή και επιβολή του νόμου. Για όνομα του Θεού. Τι συντηρητικά, τι σκληρά πράγματα, τι νεοφιλελεύθερα πράγματα είναι αυτά. Όχι, παιδιά, ευαισθησία. Θεσμό, απαξίωση. Θα τους λέμε, θα τους κοιτάμε επιτιμητικά. Θα τους λέμε, α, δεν είναι καθόλου σωστό, καταδικάζω.

Μιχάλης Μεγάλε, κομμουνιστή ηγέτη. Έχω στο σπίτι δύο γιους μου, 8 και 10 ετών, οι οποίοι με το που ακούνε την αριστερή διαδηλώτρια να απαγγέλει το σύνθημα με τον ιδιαίτερο της τρόπο, στο σήμα της εκπομπής εννοεί. το επαναλαμβάνουν. Ως μεγάλος πατερούλης μπορείς, σε παρακαλώ, να νοθετήσεις και εσύ το Βαγγέλη και το Χάρη, τους γιους μου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Δεν έχω να νοθετήσω κανέναν. Τα συνθήματα που φωνάζουν οι σύντροφοι είναι ότι πρέπει αν είσαι 8 και 10. Δηλαδή, όταν είσαι 8 και 10, είναι λογικό να κάνεις αυτά που κάνουν οι σύντροφοι. Το πρόβλημα είναι ότι το κάνουν και άνθρωποι που ξεπερνάνε τα 15, 16, 18. Αυτό, αν ήταν 18, 20 γιους σου, θα λέγαμε εντάξει, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αλλά άμα είναι 8 και 10, είναι στο σωστό στάδιο ανάπτυξη. Δηλαδή, 8 και 10 φωνάζεις αυτά τα συνθήματα. Λογικό. Και σ' αρέσει κιόλας. Πασόκι μου, κάποιος δεν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι καλές, δεν είναι κακές, είναι καλές, εξαρτάται αν είναι καλές, εξαρτάται από το ποια πλευρά είσαι. Λένε, εγώ δεν έχω ακούσει τέτοιο πράγμα. Πέτρος από Ζωγράφου, αναφορικά με αυτούς που επιτέθηκαν στο 12χρονο με οπαδικά κίνητρα, γιατί να σαν πείσουν στη φυλακή. Ξέρεις πόσα μάζευτα χόρτα υπάρχουν ολούθεν, να ποιοι θα τα μαζέψουν, με τα γέρια, τα γυμνά. Όχι, μπορεί να τους δώσουμε και εργαλεία, μα είναι. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της. Και η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ένα νόμο, όσο τον έχεις δει εσύ. Αν η κυβέρνηση ψηφίζει νόμους, θα βγουν τώρα μετά τη δολοφονία της συμπολίτησας στη Θεσσαλονίκη και θα βγουν, ορίστε τι κάνουμε για την τρομοκρατία. Ψηφίσαμε κι άλλο νόμο, θα ψηφίσουν 2-3 νόμους ακόμα. Και θα κάτσουν να περιμένουν να επιβληθούν οι νόμοι μόνοι τους. Όχι ψέματα. Θα κάνουν και συγκεντρώσεις. Μα πραγματικά ντροπή ρε παιδιά. Ντροπή, είστε κυβέρνηση. Τι συγκέντρωση. Είστε κυβέρνηση, δουλέψτε. Η Νέα Δημοκρατία θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο του πρωτόβγαλτου του ζευγαριού, που είναι πρωτόβγαλο. Ο άντρας δεν ξέρει, όχι πώς, τι, δεν έχει πάει με γυναίκα, δεν ξέρει πώς λειτουργεί. Τίποτα, δεν έχει ιδέα. Από σεξ και τέτοια, και την πρώτη νύχτα του γάμου ξαπλώνει νύφη και πάει δίπλα της και ξαπλώνει και δίπλα της τα νάσκελα. Και ο άντρας και λέει νύφη, άντε να δούμε ποιος θα έρθει τώρα να μας. Αυτό μου θυμίζει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Άντε να δούμε τώρα ποιος θα έρθει να επιβάλλει τον νόμο.

Λοιπόν, και μια και μιλάω για επιβολή του νόμου, να πω και κάτι καλό, παιδιά. Θα το πω τώρα με επιφύλαξη, γιατί και άλλες φορές έχω πει καλά και μετά το έχω μετανιώσει, γιατί ήταν στιγμιαία. Αλλά θα το πω. Και αν είναι στιγμιαίο, θα πω ότι ήταν στιγμιαίο. Τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο καιρό, να πούμε, όχι πολύ καιρό, κάνα μήνα, ενάμιση, η δημοτική αστυνομία στην Αθήνα ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα στις καταγγελίες για παρκάρισματα σε πεζοδρόμια. Στην περιοχή μου, λέω, έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται γενικώς. Λέω από τον Νόβοβιλ. Μπαίνω στον Νόβοβιλ και λέω, αυτός ο αλυταράς έχει παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο. Τσουπ, έρχεται μετά από λίγο η αστυνομία. Το πρόστιμο, ξέρετε πόσο είναι? Είναι καλό. Είναι 150. Είναι 100. Δεν θα το ξαναβάλει στο πεζοδρόμιο αυτός που αρπάξει την 150. Οπότε, να το πω. Βέβαια, με τα τραπεζοκαθίσματα η κατάσταση είναι ίδια, να πούμε. Ο κάθε πειρατής βάζει τα τραπεζοκαθίσματα του όπως θέλει, αλλά ας μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Γιατί όχι? Γιατί να μην θέλουμε να επιβάλλεται ο νόμος γενικά έτσι?

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Α, και πολύ καλά κάνουν και έρχονται και τα γράφουν τα αυτοκίνητα που είναι παρονόμως παρκαρισμένα, αλλά δεν φτιάχνουν.
0: Το κακό είναι ότι καμιά φορά δεν τα γράφουν και τους λένε να το πάρουν. Πράγμα που με συγχύζει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λάθος. Γράφτον.
1: Αλλά αρέσει,
0: το έκανε. Ναι, θα αυτό, το ξανακάνει αυτό. Άμα του πεις πάρτο.
1: Δεν το συζητώ, αλλά να σου πω. Ναι. Γιατί δεν φτιάχνουν και κανένα πάρκινγκ, ρε φίλε.
0: Δεν κατάλαβα. Είναι υποχρέωση της πολιτείας, δηλαδή των φορολογούμενων, να πληρώνουμε για τον κάθε έναν που θέλει να έχει το αυτοκίνητό του και να το πηγαίνει όπου θέλει.
1: Όχι, όχι,
0: πάρκινγκ. Γιατί το πάρκινγκ, γιατί δεν φτιάχνουν κανένα πάρκινγκ, σημαίνει. Γιατί δεν πληρώνετε φορολογούμενοι όχι. Να μπορεί να παρκάρει ο κάθε παπάρας όπου το γουστάρει.
1: Bridge δεν εννοώ αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ο Δήμος έχει πω, υπάρχουν σε όλους τους Δήμους δημοτικές εκτάσεις.
0: Υπάρχουν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης μπόλικες.
1: Να πληρώνουμε, ναι. Έτσι. Ένα στοιχειώδες μεν ποσό, αλλά να πληρώνουμε. Πώς θα γίνει.
0: Ναι.
1: Να πληρώνουμε
0: έχεις
1: και να βάζουμε
0: υπόψη πολλές τέτοιες εκτάσεις. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι πήγα να κάνουν στο πρώτο νεκροταφείο κάποια και οι ευαίσθητοι συμπολίτευση με τις Μολότοφ ξεσηκώθηκαν. Και η πολιτεία με κατεβασμένα τα βρακάκια της η πολιτεία είπε: καλά, εντάξει, άμα δεν θέλετε, δεν θα το κάνω.
1: Όχι το πρώτο κειμητήριο. Γιατί. Όχι. Κοντά σε κειμητήρια, θέατρα, κινηματογράφους, καφετέρια κτλ. Δεν επιτρέπεται.
0: Ποιο δεν επιτρέπεται.
1: Όχι, δεν επιτρέπεται.
0: Το αποφάσισε εσύ.
1: Ναι, άγια σου. Μόνο είναι τελείω φαίνεται.
0: Λοιπόν, να σα αφήσω τα παραμύθια. Άμα δεν έχει να βάλει το αυτοκίνητο σε που πας, δεν πας με το αυτοκίνητο. Έτσι, τελεία.
1: Παίρνεις μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ σωστό.
0: Παίρνεις ταξί. Το μπορεί να, τώρα... να πάρει ταξί. Είναι πολύ φτηνό το ταξί στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς.
1: Σωστό, σωστό. Το άλλο τώρα, άκου να δεις. Εχθές και σήμερα καινούργια μόδα, δεν αδειάζουν οι εθνικές οδοί. Καθόλου όμως. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, τουλάχιστον που το παρακολούθησα και χθες και το παρακολουθώ και σήμερα, δεν αδειάζουν εθνικές οδοί. Αν βγαίνετε προς τα έξω την Αθηνών Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σαν να είναι πρωί. Ισχυστού, πάνω από ένα χιλιόμετρο, σαν να είναι πρωί. Η άνοδος της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ δηλαδή και πάνω, με ανατμήματα μποτιλιάρισμα προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Και η κάθοδος, παρακαλώ, της Κηφισού από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς τους Αγίους Αναργύρους. Δεν είναι καλοκαίρι αυτό. Το νότιο κομμάτι όμως του λεκανοπεδίου είναι πολύ καλό. Αν εξαιρέσει τη Γλυφάδα που έχει πολλή κίνηση, το υπόλοιπο λεκανοπέδιο, το νότιο τμήμα, είναι μια χαρά.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω και στην κλήρωση δηλαδή που θα έρθει μετά τις διαφημίσεις για τα εισιτήρια, να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα στις 14 του μηνός, του Σεπτεμβρίου, του μηνός, στις 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο έχουμε τη φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εκδήλωση θεσμός για την Αθήνα, όχι για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά για την Αθήνα κυρίως. Είναι αυτή φορά η συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι ο τίτλος. Και τα εισιτήρια μπορείτε να τα προμηθευτείτε εγκαίρως, θα σας συμβούλευα, από την ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας προφανώς θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, ενέργειες που έχουν κάνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε η κλήρωση.
2: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
3: ποια
2: χειρότερο για την πραγματικότητα.
3: Κλείσαμε με τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.

0: Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος, μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

Αλέξανδρος πολύ σωστά. Εδώ δεν τολμάνε να καθαρίσουν το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη από τα γλαστράκια και τις μπογιές. Θα επιβάλλουν κανένα νόμο. Όχι, συγκεντρώσεις καλύτερα. Παιδιά, αυτό είναι το χειρότερο. Πραγματικά μου είχε, το είδα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Η κυβέρνηση, το κόμμα που κυβερνά τη χώρα. Το κόμμα το οποίο έχει χθρινή άλλη μία νεκρή από χτες. Αντί να πει, παιδιά, τέρμα, εδώ θα επιβάλλουμε το. Κάνει συγκέντρωση. Για να μην δεν σας φοβόμαστε. Τι λες, όσο δεν τους συλλαμβάνεις, αυτό που δείχνεις είναι ότι να, σου πάει να. Σου πάει 3 και 5,5. Ό,τι και να πει στη συγκέντρωση. Δεύτερον, επειδή στα ανήκαν να πιάσετε τους τρομοκράτες, θα ταλαιπωρήσετε τους Αθηναίους και το Ιπποκράτιο, δεν ξέρω σε ποιο Ιπποκράτιο είναι. Τέλος πάντων. Θα ταλαιπωρήσετε κόσμο. Και θα κλείσετε δρόμους και θα ταλαιπωρήσετε ασθενείς. Δηλαδή η απάντησή σας στην ανικανότητα να συλλάβετε τους εγκληματίες είναι θα ταλαιπωρήσουμε και τους ασθενείς του Ιπποκρατίου. Δεν πάτε καλά. Θέλω να πω, εντάξει, εγώ για την εκπομπή μια χαρά είναι. Η εκπομπή είναι, βασίζεται στην παράνοια. Αλλά θέλω να πω, μήπως πρέπει να πούμε, εντάξει, καλή παράνοια, αλλά μέχρι εκεί. Να πούμε,

Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση. Περιμένω να περάσουν οι διαφημίσεις στο app. Έχει κάτι διαφημίσεις πριν να λειτουργεί το app στο οποίο κάνω την κλήρωση των αριθμών. Νομίζω τώρα πέρασε, περίμενε. Όχι, δεν θέλω, όχι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι από το 1 έως το 36. Get random. Αυτό. Δύο. Γιατί έχει κάτι άλλο έπαιζε από κάτω. Τέλος πάντων, δύο. Δύο είναι το νούμερο. Δύο είναι ο Χρήστος Μασταλούδης. Χρήστο, καλό σου ταξίδι.

0: Ο Γιάννης Νικολαίδης επιτέλους από τις 18 ημέρες ως μισθός φτάνει για τις 15 μέρες του μήνα, όταν σε λίγο δεν θα φτάνει ούτε για το πρώτο διήμερο, η χουντακούλη θα πέσει με πάταγο. Ηρωνεύεται ο Γιάννης Νικολαίδης, το ακούσαμε χτες, το ακούμε και τώρα στο διάλειμμα, αφού ήταν 20 μέρες που δεν τελείωνε ο μισθός, μετά πήγαμε στις 15 που τελείωνε ο μισθός και ήρθε η συντρόφισσα Λιακούλη του Πασόκ να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση λέγοντας ότι μετά τις 10 του μηνός κανείς δεν έχει να φάει. Όχι ζοριζόμα, δεν έχουμε να βάμε. Και πεθαίνουμε για 20 μέρες, μετά αναστενόμαστε. Εν τω μεταξύ, άμα βγεις έξω είναι πιο πολλοί ντελιβεράδες που πάνε και έρχονται παρά τα αυτοκίνητα. Εκτός αν οι ντελιβεράδες ψάχνουν να βρουν να φάνε και γι' αυτό είναι τόσοι πολλοί. Α, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης είναι η τέτοια, η συγκέντρωση. Ναι, εκεί που πέθανε η κυρία, η δολοφονημένη η γυναίκα. Συγκέντρωση εναντίον της τρομοκρατίας. Δεν θυμάμαι να είχαμε ξανά στη χώρα μας. Την είχαμε. Είχαμε και άλλες συγκεντρώσεις κατά της τρομοκρατίας από συγγενείς θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Να οργανώνει το κόμμα που κυβερνάει συγκέντρωση εναντίον της τρομοκρατίας, εναντίον ανθρώπων τους οποίους δεν συλλαμβάνει. Δεν το ξαναδημά την Παναγία. Σου λέει, αφού δεν τους συλλαμβάνουμε, μήπως φοβηθούν όταν θα κάνουμε τη συγκέντρωσή μας. Αφού δεν φοβούνται από τις καταθήκες μας. Επίσης δεν πρόλαβα να αναφερθώ στην Μαρία των Ψεκιών, την Καριστιανού, για την οποία δημοσιεύθηκε άρθρο το οποίο αποκαλύπτει ότι αυτή η καλή κυρία, η κβαντική ιατρός που είναι κατά των φαντς και των πληστηριασμών, χτύπησε ένα σπίτι σε πληστηριασμό κάτω από την αντικειμενική του αξία. Ένα σπίτι ενός ζευγαριού που δεν μπορούσε να το αποπληρώσει. Πήγε η Μαρία και το χτύπησε και το αγόρασε. Όταν τη ρώτησαν τι είπε, αχ δεν θυμάμαι. Και λέω εγώ, μήπως αδίκως την κατηγορούμε και ήταν κανένας κβαντικός πληστηριασμός εκείνος. Πώς σας φαίνεται κορόιδα που σας έχουν πιάσει τόσο πολύ κορόιδα? Πώς σας φαίνεται που έχετε χειροκροτήσει τέτοιους ανθρώπους που σας κοροϊδεύουν ψηλό γαζί κατά μούτρα? Ωραία μωρέ μας φαίνεται, πώς να μας φαίνεται, καλοκαίρι είναι. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι το βράδυ πριν από το Δελτίο Ειδήσεων στην τηλεόραση και μετά αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε με τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε.

0: εμπορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More τα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοβούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα από τη μεταμόρφωση προς τους Αγίους Αναργύρους. Νομοθετική ρυθμίση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση.

0: δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται από χθες στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια μετά τη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον της. Στο μεταξύ, με μια συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρετά τη σύζυγο του Βάγια μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκηδων, αναρχικών και φοβιτσιάριδων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές της βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες, και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν γίνει επιθέσεις αυτές κάθε φορά, και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι από την πυροσβεστική ο 39χρονος που αναζητείται από χθες βράδυ στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνησα Τολοακαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άνδρας ήταν σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Ο φίλος του, 42 ετών, που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Διασώθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 6χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Το παιδί επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού οργανώθηκε άμεσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Στην Ιαπωνία, 5 άτομα μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο, όταν ένας άνδρας ψέκασε με σπρέι που χρησιμοποιείται για να αποθεί αρκούδες μέσα σε ταχυδρομείο, εν μέσω αύξησης των επιθέσεων αρκούδων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, ο οποίος είναι ξένος υπήκος, δήλωσε στην αστυνομία ότι χρησιμοποίησε το σπρέι κατά λάθος.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη, τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι.

0: μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό...
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δημοσιογραφική επιμέλεια υπέρ Σαμπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-48-00-170-174. Θα το χρειαστείτε το τηλέφωνο, γιατί δίνουμε και σήμερα δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets που κάνουν έτσι τα γρήγορα δρομολόγια στις Κυκλάδες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-48-00-174 λοιπόν. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα κάνουμε, ο Γιώργος Βραχνός θα κάνει την κλήρωση στις 2 παρά 5. Το θέμα της ημέρας βέβαια δεν είναι άλλο. Έτσι, ένα είναι το θέμα. Μας απασχολεί όλους. Χτες λέγαμε ότι μία μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος, ήταν στην διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Στις ώρες που πέρασαν έχασε τη μάχη με τη ζωή. Και νομίζω πως είναι ντροπή για όλους μας να ζούμε τώρα τον 20ο αιώνα, να είμαστε χώρα ευρωπαϊκή και να πεθαίνουν δίπλα μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από μια υβριστική βόμβα. Επειδή κάποιος ήθελε να κάνει έτσι μια ψευτοεπαναστατική κίνηση ή να κάνει, να δείξει ότι κάτι είναι. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Σουλιώτη που ασχολείται με αυτά τα θέματα χρόνια και θα μας πει, ελπίζω, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες για τους δράστες.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό που έτσι μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια είναι να μεταφέρουμε μάλλον τις εκτιμήσεις των αστυνομικών και των στελεχών του Υπουργείου που έχουν την ευθύνη για την συγκεκριμένη έρευνα. Αυτό που μας είπαν από την πρώτη στιγμή χθες είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, στην Θεσσαλονίκη, μάλλον να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση θεωρεί η αστυνομία ότι βρίσκονται ομάδες αντιεξουσιαστών προκειμένου να επικοινωνήσει ότι αυτή είναι μια σοβαρή υπόθεση και ότι την αντιμετωπίζει ως μια τέτοια σοβαρή υπόθεση από την πρώτη στιγμή και πριν καταλήξει και η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να αναθέσει την έρευνα όχι στην κρατική ασφάλεια που συνήθως παίρνει αυτού του τύπου τις εμπριστικές επιθέσεις, αλλά στην αντιτρομοκρατική, προκειμένου ακριβώς να νοηματοδοτήσει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό περιστατικό. Τώρα, τι είπανε και ποιες ήταν οι εκτιμήσεις των στελεχών της αντιτρομοκρατικής? Ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση είναι οι ομάδες αντιεξουσιαστών. Στη Θεσσαλονίκη, σε σύγκριση με την Αθήνα, τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Η δεξαμενή των υπόπτων, να το πούμε έτσι, η δεξαμενή των σκληροπυρηνικών αναρχικών από τους οποίους, από την οποία είναι πιθανόν, εκτιμάται ότι προέρχονται οι δράστες, είναι αριθμοί περί τα 25, 30, 40 άτομα.
1: Μόνο.
2: Ναι. Η σκληροπυρηνική και ως ποιοτικό στοιχείο τα στελέχη της αστυνομίας λένε ότι αυτά είναι άτομα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και κινήθηκαν γύρω από δύο γνωστές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών στη Συμπρωτεύουσα. Η μία από αυτές ήταν η κατάληψη στο βιολογικό, ήταν μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε να εκενώνεται το 2021. Αν θυμάσαι, ότι ήταν μια κατάληψη που όταν έγινε η εκένωση λέγαμε ότι ήταν από τις πιο παλιές και ότι ήταν ένας χώρος που ήταν κατηλημένος 34 χρόνια. Και η δεύτερη ήταν ένα...
1: Σαν το στέκι στο Πολυτεχνείο που ήταν επίσης κάποιες δεκαετίες.
2: Ναι. Και η δεύτερη κατάληψη, έτσι, η δραστήρια κατάληψη της Θεσσαλονίκης είναι στο κέντρο της πόλης, ένα διόρφο παλιό κτίριο που είχε το χαρακτηριστικό τίτλο «Κατάληψη Λιμπερτάτια». Ούτε αυτή υφίσταται, αλλά οι αστυνομικοί, προκειμένου να προσδιορίσουν τη δεξαμενή από την οποία προέρχονται οι ύποπτοι, λένε ότι υπάρχει ένας πυρήνας σκληροπυρηνικών αντιεξουσιαστών 30-40 ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στις τάξεις αυτών των δύο καταλήψεων. Αυτές οι καταλήψεις δεν υπάρχουν και επίσης δεν ξέρουμε με βεβαιότητα να πούμε ότι είναι οι ίδιοι συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι, κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο πιθανό. Γιατί αυτές οι επιθέσεις, οι καταδρομικές, συνήθως λέω, ανατίθενται από παλαιότερους που έχουν το ρόλο του καθοδηγητή, του ηθικού αυτούργου με όρους νομικούς, σε νεότερα πιτσίρικια.
1: Δηλαδή, πιτσιρικάδες,
2: νεοστρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Οι οσάριδες δηλαδή.
2: Ναι, 18. 19, 17, 20 κτλ. Οι οποίοι κάνουν και μια με όρους αστυνομικού ρεπορτάζ χαμηλού βεληνικούς ενέργεια, γιατί βάλαν ένα αγκαζάκι και ένα μικρό πλαστικό μπουκάλι με έφλεκτο υγρό. Αυτό στην πρώτη περίπτωση δεν προκάλεσε καμία ζημιά στην πρώτη επίθεση που κάνανε. Στη δεύτερη προκάλεσε το ράγισμα στην τζαμαρία εισόδου μιας πολυκατοικίας. Στην τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, γιατί τη βάλανε κοντά στο αυτοκίνητο. Και επειδή ήταν χαμηλοτάβανη η πιλωτή, η φωτιά εκτονώθηκε στα πλάγια, επεκτάθηκε σε διπλανό αυτοκίνητο, σε άλλες δύο μηχανές. Οι ένικοι της πολυκατοικίας τρομοκρατήθηκαν, προδοκίμασαν να κατέβουν, να φύγουν,
1: για να
2: απεγκλωβιστούν. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα ήταν στον πέμπτο όροφο, της πήρε λίγο περισσότερο προφανώς χρόνο να κατέβει, και όταν κατέβηκε εγκλωβίστηκε στις φλόγες, υπέστη σοβαρά εγκάβματα, διασωληνώθηκε και από απογευματινές ώρες εχθές κατέληξε. Επομένως, επίσης, επειδή με ρώτησε λοιπόν τι γνωρίζει η αστυνομία, αυτό που υπόθηκε υπό μορφή εκτίμησης χθες το πρωί μοιάζει να επιβεβαιώνεται προφανώς και από τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, και προκύπτει ότι έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον 3 άτομα. Δηλαδή προφανώς έχουν δει οι αστυνομικοί ότι υπάρχει ένα δίκυκλο, ένα μηχανάκι με 2 επιβάτες. Η λογική λέει ότι ο ένας οδηγάει, ο δεύτερος αφήνει τις σακούλες με τους εμπριστικούς, και ότι υπάρχει και τρίτο άτομο που είναι, κινείται με άλλη μηχανή, το οποίο έχει ρόλο τσιλιαδόρου. Ναι. Ότι είναι προχωράμε, είναι καθαρό, δεν έχει άνθρωπο και ούτω καθεξής. Πιθανόν να προκύψουν και άλλα δεδομένα στην πορεία, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που τουλάχιστον έχει αφήσει να βγει προς τα έξω η αστυνομία είναι αυτό που μόλις σας ανέφερα. 17 λεπτά έχει διαρκέσει αυτό. Έχουν διανύσει μια μεγάλη απόσταση μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα μηχανάκια
1: αυτά. Κάποιες κάμερες έχουν καταγράψει.
2: Άρα θέλω να πω ότι η λογική λέει ότι θα τις έχουν καταγράψει κάμποσες κάμερες. Ναι. Ο στόχος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι να τον δεις, να τον έχει πιάσει κάμερα την ώρα που βάζει τη βόμβα. Γιατί την ώρα που βάζει τη βόμβα θα έχει τη μέρημνα να έχει κατεβασμένη μια κουκούλα, να έχει κρύψει την πινακίδα της μοτοσυκλέτας και το καθεξής. Αλλά να τον πιάσει από εκείνο το σημείο και να ουσιαστικά να κινηθεί ανάποδα στο χρόνο.
1: Έτσι, να τον ακολουθήσει, ναι.
2: Για να δει από πού ξεκίνησε ή αντίστοιχα πού κατέληξε. Γιατί εκεί που ξεκίνησε ή εκεί που κατέληξε προφανώς δεν θα έχει ακάλυπτο πρόσωπο, και το μηχανάκι θα έχει ξεκινήσει ή θα έχει καταλήξει σε ένα σπίτι που σε κάποιον ανήκει. Και ακριβώς επειδή είναι μια ενέργεια που δεν έχει πολλή προεργασία, γιατί ούτε οι ίδιοι προφανώς θα φανταζόντουσαν ότι θα κατέληγε όπως κατέληξε, άρα και οι ίδιοι ας πούμε θα έχουν λάβει κάποια μέτρα προφύλαξης που ταιριάζουν σε αυτό που πήγαν να κάνουν. Αυτό που πήγαν να κάνουν αποδείχθηκε μεγαλύτερο, και αυτό φαντάζομαι η λογική λέει ότι είναι αυτό το οποίο θα τους εκθέσει και θα οδηγήσει την αστυνομία στα ίχνη τους.
1: Τώρα, από την άλλη μεριά, άμα μιλάμε για 30 αντιεξουσιαστές και με κάποιους δορυφόρους, κάποια παιδιά τα οποία κάνουν, η αστυνομία θα πρέπει όλους αυτούς να τους έχει λίγο πολύ βρίξει, να τους έχει φωτογραφίσει άλλες φορές, τους έχει μιλήσει, τους ξέρει. Θέλω να πω, θυμάσαι εδώ όταν λέγανε εδώ πως ήταν 1000 άτομα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Τους περισσότερους τους ήξεραν. Εσύ είσαι πολύ παλιός, γι' αυτό το θυμίζω. Όταν είχαν μπει στο Πολυτεχνείο και το είχαν βάλει φωτιά.
2: 96.
1: Ναι, που τους κλείσανε μέσα, είχαν βρει 300 άτομα, τα είχαν καταγράψει, και από τότε παρακολουθούσαν όλους τους αντιεξουσιαστές. Εδώ.
2: Ναι, ήταν μια για την αστυνομία χρήσιμη βάση δεδομένων. Όπως εξελίχθηκε στα επόμενα χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Η λογική λέει ότι και στην προκειμένη περίπτωση κάποιους ανθρώπους δραστήριους στην Θεσσαλονίκη θα τους έχουν επισημάνει τα στελέχη της αστυνομίας τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα βέβαια και η ιστορία στο αστυνομικό ρεπορτάζ έχει πολλά παραδείγματα με ανθρώπους που δεν ήταν καταγεγραμμένοι. Ενδεχομένως η φυσική αυτουργή, αυτή που υλοποίησαν την ενέργεια, να μην είναι σεσημασμένη. Και αυτό γιατί θέλω να πω, η λογική λέει ότι είναι νέα παιδιά, ας πούμε, φρέσκο, στρατολογημένα. Αυτοί που μπορεί να σίγουρα να έχουν σημανθεί από την αστυνομία τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτοί που τους έχουν πει, ξέρεις, κάνε αυτό.
1: Από την άλλη μεριά, επειδή συνήθως σε αυτές τις οργανώσεις είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι είναι μικρότεροι από αυτό που θέλουν να δείχνουν ότι είναι. Δηλαδή, θρασίδηλοι τύποι οι οποίοι.
2: Παντού σημαίνει.
1: Έτσι δεν είναι. Δεν περίμενε κάποιος ότι θα κάψουν ανθρώπους. Σίγουρα θα υπάρχουν λοιπόν κάποιοι εκεί οι οποίοι τώρα θα είναι έτοιμοι να δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία για αυτό που έγινε.
2: Σωστό. Ναι, σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα το μάθουμε. Αλλά ναι, ακριβώς επειδή υπάρχει το θέμα της. Τώρα υπάρχει ανθρωποκτονία, δηλαδή, έτσι. Δεν είναι ούτε φθορές, ούτε υλικές αυτές, ούτε εγκληματική οργάνωση κτλ. Υπάρχει ανθρωποκτονία. Και αυτή την πίεση μιας τέτοιας ποινικής αντιμετώπισης, αρκετοί ενδεχομένως να είναι ευάλωτης πίεση.
1: Παλιά λέγαμε ότι η τρομοκρατία και το έγκλημα και η ποινική είναι συγκινούντα δοχεία. Θυμάσαι καλύτερα από μένα ότι όταν έσκασε η βόμβα στο γραφείο του Χρυσογοίδη, βρήκανε πάνω στη βόμβα που είχαν βάλει ένα διακριτικό αποτύπωμα ενός ποινικού.
2: Πολλά αποτυπώματα, ναι. Είχε περισσότερα από ένα, δηλαδή προφανώς του Παλαιοκώστα.
1: Ναι.
2: Τότε ο Παλαιοκώστας είχε φροντίσει, δηλαδή δεν μπορεί να είχε, είχε και παλαμικά αποτυπώματα, δηλαδή το έκανε επίτηδες.
1: Ναι.
2: Για να πει ότι
1: την
2: έφτιαξα εγώ τη βόμβα.
1: Ναι.
2: Όχι, είναι πολλά τα παραδείγματα αυτά. Τώρα δεν ξέρω εάν είναι πρόσφορη η συγκεκριμένη υπόθεση για να κάνουμε αυτού του τύπου την κουβέντα. Είναι όμως πολλά τα παραδείγματα που έχουν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Ας μην βιαστούμε να πούμε ότι είναι ότι έχουμε, ας πούμε, να κάνουμε με νεοτρομοκρατία εδώ κτλ.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι λιγότερο από αυτό, παρότι οδήγησε σε κάτι δραματικό, σε ένα θάνατο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με βίαιο εξτρεμισμό.
1: Ναι.
2: Με βάση δηλαδή τη βιβλιογραφία τώρα. Δηλαδή οι εμπριστικές επιθέσεις είναι σε αυτή την κατηγορία.
1: Έχουν σχέση αυτό με την βία μεταξύ των δύο ομάδων της περιοχής.
2: Έχει παρατηρηθεί στη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει μια διασύνδεση του πολιτικού χώρου, να το πούμε έτσι, με τις ομάδες. Περισσότερο στην ανάποδη βερσιόν του, ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, υπήρχε ένας πυρήνας ακροδεξιών οπαδών του ΠΑΟΚ που έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθέσεις και εμπριστικές επιθέσεις κατά αναρχικών. Αυτό έχει παρατηρηθεί πιο έντονα στη Θεσσαλονίκη. Σαφώς και υπάρχει γενικά σε όλη τη χώρα και διεθνώς, φαντάζομαι, μια όσμωση, το λέμε, όσμωση ανάμεσα στις ομάδες των χούλιγκαν και στις ομάδες των αναρχικών ή των ακροδεξιών. Σε τελική ανάλυση, για να μην δεν λέμε κάτι που είναι και έξω από την κοινωνία, η βία αυτού του τύπου, η μητροπολιτική βία, η βία γοητεύει τους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες αποκτούν και αναζητούν ταυτότητα είτε μέσα από πολιτικές ομάδες είτε μέσα από ποδοσφαιρικές ομάδες. Οπότε θέλω να πω, είναι πολύ πιθανό να είσαι παοκτζής φασίστας ή ξέρω εγώ αριανός αναρχικός και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να πω, αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε. Και δυστυχώς η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των ιστοριών είναι ότι υπάρχει από τις νεότερες γενιές μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τη βία, δυστυχώς. Και αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τόσο την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων, αφορά όμως σε μια σειρά από γεγονότα που έχουν απασχολήσει την δισογραφία πολύ πρόσφατα. Απλά εδώ αλλάζει η ατζέντα τις τελευταίες μέρες κάθε μέρα, αλλά να σας θυμίσω ότι πριν από λίγα 24 μας είχε απασχολήσει η δολοφονία με μαχαίρι ενός νεαρού 15χρονου οπαδού χουλιγκάνου του Ολυμπιακού, ο οποίος συγκρούστηκε με κάποιους άλλους χουλιγκάνους και κάποιος τον κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά. Δηλαδή τώρα εδώ μπερδεύεται το πράγμα, είναι δυσδιάκριτα τα όρια, αλλά προσπαθώντας να τα τακτοποιήσουμε, καλό είναι να μην τα ανακατέψουμε και πάρα πολύ όλα μαζί.
1: Θυμίζω ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Μιχάλης Χρυσογοίδης και μας έλεγε ότι έχουν 11-10 χιλιάδες περιπτώσεις βίας ανηλίκων το χρόνο. Και, ναι, και συλλαμβάνουν 250 ανθρώπους το μήνα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι φαινόμενο πρωτοφανές και το οποίο ξεφεύγει έτσι. Από, είναι στα τα σπίτια μας ξεκινάει.
2: Ναι, ξεκινάει από τα σπίτια μας και είναι πολύ εντυπωσιακό να παρατηρήσεις ότι ένα βασικό κίνητρο για τη δράση αυτών των παιδιών είναι τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media. Δηλαδή το κάνουν για να ανεβάσουν
1: να
2: βίντεο ότι το έκαναν στο διαδίκτυο. Δηλαδή τώρα πιάσανε πριν 2-3 μέρες μια ομάδα χουλιγκάνων του Άρη. Ό,τι κάνανε, το βάζανε στο TikTok μονταρισμένα βιντεάκια. Κοιτάξτε τι σας κάναμε. 44 επιθέσεις, εκ των οποίων καμία δεν είχε καταγγελθεί. Δηλαδή τα θύματα που ήταν οι παοκτσίδες δεν είχαν πάει στην αστυνομία να καταγγείλουν ότι δεχτήκαμε επίθεση, γιατί προφανώς σε ένα άλλο λογαριασμό
1: στο TikTok απάντησε.
2: Θα υπάρχει ένα άλλο βίντεο που θα δείχνει αυτό το πράγμα.
1: Ο Σταύρος ο Τζίμας που ζει χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έχει γεννηθεί εκεί νομίζω, αναφέρει ότι πρόσφατα υπήρχαν τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα με μαύρες μπλούζες, λέει, και με τις σημαίες της Παλαιστίνης που αναζητούσαν Εβραίους.
2: Ναι, δεν ξέρω αν αναζητούσαν Εβραίους. Ο Ρουβίκονας έχει κάνει κανένα δύο τέτοιες δημόσιες εμφανίσεις με μπλούζες υπέρ της Παλαιστίνης και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω ποιο είναι το κίνητρο, εάν ψάχνανε να βρουν και να δείρουν Εβραίους, όπως μπορεί να έχει υποθεί στη δημόσια συζήτηση.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως που ξέρω να σας πω είναι ότι μετά από αυτό το περιστατικό έχει διαταχθεί μια εισαγγελική έρευνα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη ότι αυτή η εισαγγελική έρευνα θα οδηγήσει σε κάποιο είδους ποινική δίωξη, μία ακόμα από τις πολλές ποινικές δίωξεις σε βάρος μελών του Ρουβίκονα. Να σου πω όμως εδώ για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι σε σχεδόν καμία από τις προηγούμενες ποινικές διώξεις τα μέλη του Ρουβίκονα δεν έχουν καταδικαστεί. Και έχει και αυτό, απλά να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας γι' αυτό. Είναι πάντως μια καλή εικόνα αυτή.
1: Γιάννη Σουλιώ, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω για το ΚΙΛ. Ο χάρτης ανώτητης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί. Στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Μάθετε περισσότερα στο killgreece.gr. Και να σας θυμίσω ότι τρέχει ακόμα ο διαγωνισμός, όπως είπαμε στην αρχή, για τα δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets. Τηλεφωνάτε στο 210-48-00-170-4. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας, η κλήρωση θα γίνει 2/5.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι συντάξεις χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση του 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δημάρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Έκανε γνωστό ότι ο Δήμος έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με την Airbnb για τη στέγαση των ενίκων της πολυκατοικίας. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκομοσία νέων ανθίπων μυναγών και ανθίπων λοχαγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος, η ώρα είναι 1:36 και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Λευτέρη Καρχημάκη, που χάσαμε τα ακουστικά, για να μιλήσουμε λίγο για όλες τις νέες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα.
0: Συντονιστής της ομάδας προγράμματος, δεν είναι.
1: Πράγματι.
0: Θα ήθελα καταρχήν να μου σχολιάσετε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, την εμπειριστική αυτή επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν υπάρχει κάποιο σχολιασμό που μπορεί να γίνει. Το αυτονόητο. Η Ιδρία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι πολιτική πράξη. Είναι έγκλημα. Είναι δολοφονία. Δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στο φυσικό του δικαστήριο και να δημιουργηθούν. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην περίοδο της δημοκρατίας. Τα πράγματα είναι απλά.
0: Το μόνο, αν μπορείς να το πεις ευχάριστο σε αυτή τη σκοτεινιά, είναι ότι αυτή τη φορά όλα τα κόμματα βγήκαν και είπανε, καταδίκασαν, εν πάση περιπτώσει, τη βία και όλη αυτή την τραγική κατάσταση. Γιατί παλαιότερα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έφταναν να δικαιολογούν τρομοκρατικές ενέργειες ως πράξεις αντίδρασης κατά της δίθεν κατοχής της χώρας από την Τρόικα και τους δανειστές.
1: Νομίζω ότι η δημοκρατία μας έχει οριμάσει. Αλλά να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη πράξη πολιτικής αντίστασης είναι η κοινωνική συμμετοχή. Μπορείς να διαδηλώσεις, μπορείς να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να δημιουργήσεις πολιτικούς φορείς, να διεκδικήσεις. Αυτού του είδους η τυφλή βία δεν οδηγεί πουθενά. Ίσα ίσα οξύνει τα προβλήματα, οξύνει τα συντηρητικά του ανακλαστικά, ακόμα και αν θέλετε και στο δεν πρόκειται να πω καν σε αυτήν την κουβέντα. Δηλαδή ακόμα και να θέλεις να διεκδικήσεις κάτι, οξύνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι τρομακτικό και χάνονται ζωές. Είναι δυνατόν να συζητάμε στον 21ο αιώνα ότι στην πολιτική αντιπαράθεση θα χάνονται ζωές?
0: Είσαστε σαφείς. Περνώντας τα πολιτικά, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις που όλα δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας και το ΕΛΑΣ περνάει το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε ένας συνάδελφός σας, είναι παράδοξο τώρα να μιλάμε ότι πρέπει να είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο, διότι είμαστε τρίτο κόμμα.
1: Εμείς διατηρούμε την ίδια πολιτική στοχοθεσία. Η πολιτική μας στοχοθεσία είναι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού λαού. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, όπου μιλάμε για 40.000 νέες κοινωνικές κατοικίες εντός επόμενης τετραετίας και ρύθμιση σε ό,τι αφορά την αγορά. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για την ακρίβεια, βάζοντας όρια στις ενδομηλικές συναλλαγές, το οποίο θα οδηγήσει σε μειώσεις 20 και 25% σε ό,τι αφορά τα προϊόντα πολυεθνικών. Να κάνουμε πράξη την πρότασή μας σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, την πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου, όπως για παράδειγμα είναι στον ΟΤΕ.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε πράξη την πολιτική μας ό,τι αφορά τη μείωση του χάσματος μεταξύ των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι τρίτα από την κορυφή στην Ευρώπη, και της αγοραστικής δύναμης, που είναι στον πάτο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε αυτό με την εφαρμογή πραγματικά συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Εμείς αυτά θέλουμε να κάνουμε πράξη. Για να κάνουμε αυτά τα πράγματα πράξη, πρέπει να είμαστε κυβέρνηση. Για να είμαστε κυβέρνηση, πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτή λοιπόν είναι η διεκδίκησή μας.
0: Φαντάζομαι δεν χρειάζεστε κυβέρνηση και μπορείτε και στην κυβέρνηση να είστε. Αν στηρίζετε μια κυβέρνηση, μπορείτε να επιβάλλετε τους όρους σας σε κάποια θέματα.
1: Ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι να κάνεις πολιτική διαχείριση. Δηλαδή να συμβιβαστείς με λίγο εδώ και λίγο εκεί. Το θέμα είναι να αλλάξει το μοντέλο πολιτικής. Άρα εκεί χρειάζεται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. Το χαρακτηριστικό του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έρχεται ως μια τεχνοκρατική διαχείριση και οριακή βελτίωση της κατάστασης. Έρχεται να φέρει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής στην οικονομία, την κοινωνία, τις συγκοινωνίες παντού. Αυτό λοιπόν είναι που ερχόμαστε να προσφέρουμε. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό το πραγματικό, δηλαδή να βάλουμε το πλαίσιο, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να είμαστε ο μεγάλος εταίρος σε οποιαδήποτε πιθανή συγκυβέρνηση. Άρα να είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ακούγεται αυτός λίγο σαν. Τι να το πω. Παρανοϊκό. Όταν το Πασόκ είναι τρίτο και σε κάποιες δημοσκοπήσεις τέταρτο. Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό ότι ο κόσμος θα εμπιστευτεί μέσα στο παραβάν το εκλογικό ένα κόμμα το οποίο του λέει ότι από εκεί που δίνει 750 ευρώ νίκη θα μπορεί να βρει σπίτι με 350 ευρώ μέσα στις κοινωνικές κατοικίες. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό ότι ένας δάσκαλος ο οποίος κοιμάται σε σκηνή είναι αναπληρωτής και δεν ξέρει που θα πάει την Παρασκευή, δεν ξέρει την Παρασκευή που θα πάει τη Δευτέρα και μπορεί να του πούνε την Παρασκευή το βράδυ να πάει τη Δευτέρα στο νησί από την Αθήνα να του πεις ότι θα ζεις με αξιοπρέπεια για να μπορείς να διδάσεις τα παιδιά μας ότι είναι παρανοϊκό. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό να λες ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει επί 22 χρόνια, αν έχει κάνει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό 27-28 χρόνια στην Ελλάδα, άρα το ελληνικό κράτος έχει βάλει λεφτά, έχει επενδύσει σε αυτόν τον άνθρωπο, θα μπορεί να βρει αξιοπρεπή δουλειά στο αντικείμενό του σε αυτή τη χώρα με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μέσα από μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα.
0: Τότε γιατί όμως, αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά γιατί δεν πείθουν τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν πάει στο Πασόκ, το οποίο έχει κυβερνήσει, το οποίο ήταν υπεύθυνο την εποχή των μνημονίων όταν οι άλλοι σφύριζαν κλέφτικα και έχει και ένα πρόγραμμα. Τι φταίει?
1: Θέλω να σας πω ότι αυτό το ερώτημα δεν απευθύνεται μονάχα στο Πασόκ, διότι βλέπω έναν πανηγυρισμό και την προσπάθεια αναβίωσης ενός πολιτικού διπολισμού με το 14% του κύριου Τσίπρα, τη στιγμή που δεν υπήρχε αυτό στο δημόσιο διάλογο όταν το Πασόκ έπαιρνε 18-20% μετά την επανεκλογή του κύριου Ανδρουλάκη ή όταν το πρόγραμμα του Πασόκ μετά την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης έπαιρνε 25% στις δημοσκοπήσεις το πρόγραμμα. Άρα αυτό δεν αφορά μονάχα το Πασόκ, αφορά οριζόντια τον προοδευτικό χώρο και είναι λογικό. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο ένας προοδευτικός άνθρωπος να είναι βεβαιότητα ότι εμπιστεύομαι το χύψη ωμέγα κόμμα σήμερα. Διότι ένας συντηρητικός του λέει ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, για μένα τα πράγματα ίδια. Πάνω κάτω τα ίδια. Αυτό είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης. Σταθερότητα στην ακρίβεια, σταθερότητα στην εργατική κρίση, σταθερότητα στην ενεργειακή κρίση, σταθερότητα. Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Όταν ένας προοδευτικός άνθρωπος καλείται να αποφασίσει τα ψηφίσει, καλείται να αποφασίσει ποιον εμπιστεύεται για να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Όταν επί 15 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί και ιδιαίτερα η δική μου γενιά τρώνε φάπες, δεν έχουν δει συλλογική νίκη, είναι πολύ δύσκολο να πούν με βεβαιότητα τι εμπιστεύονται.
0: Πάντως καταλαβαίνετε ότι
1: η δικιά σας η γενιά,
0: δεν φτάνει δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Η δικιά σας η γενιά, σκεφτείτε το, ναι, είχε την εικόνα το ότι οργανώνεσαι πολιτικά, για παράδειγμα στο Πασόκ, διεκδικεί συλλογικά μέσα από το Πασόκ και το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν το ΕΣΥ. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η άνοδος του ιδιωτικού σου επίπεδου. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η αξιοκρατία.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν εξηγεί γιατί ο Τσίπρας είναι μπροστά αυτό που λέτε.
1: Η δικιά μας η γενιά, η δικιά μου γενιά, εγώ είμαι 30 χρονών.
0: Ναι.
1: Τι έχει στο μυαλό της πολιτική? Έχει τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός και θα τον καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ήτανε πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Προφανώς λέω εγώ, μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι, αλλά εγώ λέω ότι ναι, ήτανε. Τον αντιμετώπισε με ένα νόμο και ένα άρθρο? Όχι, εφάρμοσε πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στην Ελλάδα. Μετά ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι το πρόβλημα είναι το κράτος και θα φέρει την αξιοκρατία στο κράτος. Και τι έφερε? Τον κύριο Λαζαρίδη. Είπε ότι το πρόβλημα είναι οι ροές του κράτους και ότι θα τις διορθώσει. Και τι έφερε? Τη διαφθορά και τον ΟΠΚΕΠΕ. Άρα η δική μου η γενιά από την ενηλικίωση της και μετά και κάθε γενιά μετά τη δική μου, άρα μιλάμε για 13 γενιές, δεν έχει ζήσει την πολιτική ως αξιοπιστία και ως βελτίωση της ζωής της προς το καλύτερο. Την έχει ζήσει ως πολιτική προδοσία. Άρα είναι δύσκολο όταν είσαι ένας προοδευτικός πολίτης να εμπιστευτείς το κομματικό φαινόμενο. Αυτή είναι η μάχη που δίνει το Πασόκ. Η μάχη της πολιτικής αξιοπιστίας. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και τόσο άτεγκτοι σε ζητήματα ηθικής. Γι' αυτό είμαστε το μόνο κόμμα.
0: Φοβάστε ότι
1: λέμε...
0: θα μπείτε τώρα σε μια κόντρα παροχών με την Νέα, με την, όχι την Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βλέπω ότι βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε ότι εγώ θα δώσω, ας πούμε, δωρεάν μετακίνηση στους ανθρώπους κάτω από 24. Και βγήκε μετά ο Τσίπρας και λέει: εγώ θα δώσω σε όλους δωρεάν μετακίνηση.
1: Θέλω να σας πω.
0: Βοηθάει αυτό τη χώρα?
1: θέλω να σας πω ότι την χώρα θα την βοηθήσει και βασικά τους πολίτες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα αφορά το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Αυτό το έχει το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν μπαίνουμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Λέμε πώς θα αλλάξει η χώρα προς το καλύτερο στο σύνολό της. Για παράδειγμα, η πρότασή μας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ήρθε ως αγενό αέρος την επόμενη μέρα μιας άλλης πρότασης, επειδή αναφερθήκατε σε αυτήν. Ήρθε και κούμποσε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είχαμε ήδη παρουσιάσει σε σχέση με τις κοινωνίες και το κυκλοφοριακό. Δηλαδή, τι είχαμε πει? Είχαμε πει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το συγκοινωνιακό. Όσοι μας ακούν στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, πιθανότατα το ζουν αυτή τη στιγμή και με το κυκλοφοριακό. Άρα, δεν μπορείς να κάνεις μία ώρα και ένα τέταρτο για μία απόσταση 10 χιλιόμετρων στην Αθήνα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ενίσχυση έχει να κάνει με νέα δρομολόγια. Να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η απόσταση Άλσος Περιστερίου Καματερό με το αυτοκίνητο είναι 8 λεπτά, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο λεωφορείο είναι 44. Άρα εκεί χρειάζεται επαναχάραξη των γραμμών και μια κεντρική διοίκηση η οποία θα πάρει δήμους, περιφέρειες και υπουργείο και θα φτιάξει σοβαρές γραμμές οι οποίες θα εξυπηρετούν τους πολίτες και θα είναι συχνά τα δρομολόγια. Επέκταση του μετρό στην ώρα του, πραγματικά στην ώρα του, και βεβαίως ενίσχυση των σειρμών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ πίσω. Σας θυμίζω ότι έχουμε σειρμούς του 90 χωρίς air condition. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εφόσον βελτιώσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα κάνουμε το μέσο επιλογής ενός ανθρώπου που θα μπορεί να παίρνει το μέσο μαζικής μεταφοράς από επιλογή, όχι από ανάγκη, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το τάλιρο της βενζίνης, από επιλογή, και λέει θα φτάσω σίγουρα, γρήγορα και φτηνά στον προορισμό μου. Εκεί λέμε ότι δίνουμε και τα δωρεάν εισιτήριο 18-24, προκειμένου ο νέος άνθρωπος να αλλάξει κουλτούρα και να εφιστεί στη χρήση αυτού του μέσου. Και μετά προφανώς θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως είχαμε βάλει και την αλλαγή σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο. Δηλαδή λέμε ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα βαρέα οχήματα στον Κηφισό, για παράδειγμα.
0: Κύριε Καχυμάκη, θα σας φωνάξω μια μέρα στο στούντιο εδώ, μια ώρα να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ιδέες κατά καιρούς, έχει ωραίες προτάσεις, οι οποίες δεν περνάνε στον κόσμο όμως. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Νομίζω ότι όσο περισσότερο συζητάμε για το πρόγραμμα, τόσο περισσότερο θα αλλάζει και η δημοσκοπική εικόνα.
0: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι ο χάρτης ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα. Έχει ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους από 162 χώρες. Έρχεται εδώ με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής, νομικής και ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών. Έχει εγκαταστάσει στο κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, kilgreece.gr. Και να πάμε λίγο στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, γιατί βλέπω ότι έχουμε θέματα στους δρόμους. Δημήτρη.
2: Όπως εχθές έτσι και σήμερα, δεν έχουν αδειάσει στιγμή οι δύο εθνικές οδοί. Στιγμή όμως, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και εχθές, τουλάχιστον που το παρακολούθησα.
0: Φεύγει ο κόσμος και γυρίζει ο κόσμος.
2: Ίδιο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα, γιατί είναι καθημερινές και εχθές και σήμερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όσοι θελήσουν να βγουν προς τα έξω, τη λεωφόρα Αθηνών, Αθηνών Κορίνθου δηλαδή, θα συναντήσουν πρωινή εικόνα. Από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, με τις συνήθεις καθυστερήσεις που έχουμε τα πρωινά. Ισχυστού με κάτι πάνω από ένα χιλιόμετρο αναμονή, που είναι πολύ για, για αυτό το φανάρι, όπως γνωρίζεις. Και το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, κρατήσου, από τη λαχαναγορά του Ρέντι, ανατμήματα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια πάνω. Είναι μεγάλα τα προβλήματα λοιπόν. Δεν έχω εξήγηση γιατί είναι και χθες και σήμερα τόσο αυξημένοι στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Και θα κλείσω με το κέντρο. Η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή είναι η δυσκολότερη δρόμη του κέντρου.
0: Δημήτρη Κολιμιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση.

0: πιστοποιείς. Πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Λοιπόν, ήρθανε τα ονόματα από... για την κλήρωση των δύο εισιτηρίων από το 1 ως 50. Κύριε Βραχνέ.
3: 49.
2: 49, μπράβο. Η Αναστασία με τηλέφωνο που τελειώνει σε 2.51 κέρδισε το εισιτήριο. Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταθμιάζω. Τα ντεσιμπέλα με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει την

0: Σατή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. 5η 2 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πού στρέφονται οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιον πυρήνα ατόμων αναζητούν στοιχεία που θα ξεκλειδώσουν τις έρευνες. Πώς βίωσαν τις εφιαλτικές στιγμές οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο στόχαστρο.
1: Εδώ μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι αυτοί που βάλανε τα γκαζάκια θέλουν να προκαλέσουν ζημία.
2: Τι φταίνε οι οικογένειες, τι φταίνε τα μικρά παιδιά να τρομοκρατούνται εκείνη την ώρα.
3: Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια. Άλλωστε, αυτό που έχουν διαπιστώσει και οι αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών είναι ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός ουσιαστικά και στις τρεις περιπτώσεις.
0: Αυτά σε επίπεδο ερευνών. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει μια οξία αντιπαράθεση τις τελευταίες ώρες για την τρομοκρατική επίθεση, βολές της κυβέρνησης σε κόμματα της αντιπολίτευσης για πράξεις και ρητορική που, όπως λένε, ενθαρρύνουν τέτοιου είδους φαινόμενα.
4: Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστείνεται με ένα εμφύλιο πολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
5: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η Ελλάς.
6: Μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 2015, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 2015, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά.
0: Και υπάρχει και συνέχεια σε αυτές τις δηλώσεις, θα δούμε τα νεότερα σε λιγάκι. Γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια, τους περιμένει ο Γολγοθάς των δικαστηρίων, της δικαίωσης και των αποζημιώσεων. Δύσκολη από κάθε άποψη, ούτως ή άλλως ήταν η επόμενη μέρα, για όσους έμεναν στην παλιοκατοικία που κατέρευσε

0: μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όπως εχθές όμως, δυστυχώς, έτσι και σήμερα, από το πρωί δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Δεν το βλέπουμε αυτό πράγμα συχνά και τώρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Όσοι προτίθεστε να ανεβείτε την λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως πριν φτάσετε στη λαχαναγορά του Ρέντι θα ακινητοποιηθείτε και ανατμήματα θα πάτε με αυτούς τους ρυθμούς, ανατμήματα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όσοι κατεβαίνετε, μικρότερες καθυστερήσεις ευτυχώς στο ύψος της Νέας Φιλαδελφίας και στο ύψος των ΚΤΕΛ. Και στην άλλη εθνική έχουμε την ίδια εικόνα, πρωινή εικόνα, από το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Έχουμε και κάποια συμβάντα βέβαια εσχάτως που συνέβησαν στις δύο εθνικές οδούς και στη ισχυστού. Και να σας μιλήσω για τις εναλλακτικές τουλάχιστον της Κηφίσου, γιατί οι μόνες εναλλακτικές της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου, είναι ή να πάτε στην περιφερειακή Γάλλιο ή τη λεωφόρο Νάτο ή βεβαίως στην Αττική Οδό. Δεν έχετε άλλες εναλλακτικές. Αλλά ή της Κηφίσου έχετε. Και τη Θηβών, που αν την πιάσετε κυρίως από το Αιγάλεο και πάνω, είναι πολύ καλή. Και η Πειραιός, αν κυκλοφορείτε φυσικά, και μετά την Αχαρνών ή την Πατησίων ακόμα καλύτερα. Και βεβαίως μπορείτε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας, δεν έχει σχεδόν καθόλου πρόβλημα μέχρι πάνω την Κηφισιά. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βεβαίως και θα δούμε όλα τα νεότερα σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι ακόμα μουδιασμένη από τις επιθέσεις που προκάλεσαν και το θάνατο μιας γυναίκας, από τις τρομοκρατικές, τις δολοφονικές επιθέσεις. Οι οικογένειες που βρέθηκαν στο στόχαστρο εννοείται πως ακόμη δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό που βίωσαν χθες τα ξημερώματα, αυτό τον τρόμο, τον πανικό και την αγωνία. Θα δούμε λοιπόν το απόγευμα στο Ιπποκράτειο, υπάρχει και μια συγκέντρωση συμπαράστασης τόσο στα θύματα, τους τραυματίες εννοώ, όσο και στις οικογένειές τους. Θα δούμε λοιπόν και σε πολιτικό επίπεδο που έχει ξεσπάσει μια πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και σε επιχειρησιακό που βρίσκονται οι έρευνες αστυνομίας. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι, θα το ανοίξουμε το θέμα στη συνέχεια, από τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός εργασίας, έριξε τη βόμβα πριν από λίγο στη Βουλή.
2: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Κρατήστε το, θα το ανοίξουμε στη συνέχεια το θέμα. Βγήκε η Κεραμέως και λέει ότι καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου που έριχνε στο 35% τη σύνταξη χειρίας. Δεν υπάρχει μείωση στη σύνταξη χειρίας. Είναι πολύ σημαντική είδηση, αφορά πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας που έπαιρναν τη σύνταξη χειρίας. Κρατήστε το στην άκρη, γιατί όπως είπαμε, το θέμα της ημέρας είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, λιγάκι να δούμε το κλίμα που υπάρχει στην πόλη, να δούμε τι έχουν πει. Μάλιστα σήμερα έκανε και μία ανάρτηση ο σύζυγος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της και πατέρας του ελέγχους της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μιλήσει και οι υπόλοιποι που δέχτηκαν επιθέσεις και στη συνέχεια θα πάμε και στις έρευνες. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνεις, το κλίμα στην πόλη είναι παγωμένο, καθώς η υπόθεση παίρνει εντελώς άλλες διαστάσεις μετά το θάνατο της Βάγκιας Νέστορα, η οποία χθες, μετά από 13 ώρες που έδινε μάχη για να κρατήσει τη ζωή, παίρνοντας πολύ σοβαρά εγκάβματα αλλά και πολυοργανική ανεπάρκεια, έχασε τη ζωή της. Όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας, εστιάζουν σε τουλάχιστον τρία άτομα τα οποία φαίνεται να προφόρησαν αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Οι δύο του δένουν σε ένα μηχανάκι και ο τρίτος, ο οποίος πιθανότατα λειτουργούσε ως θειαδόρος. Σφίγγει λοιπόν ο κλοιός και εντείνονται οι έρευνες για τη σύλληψη αυτών των δραστών. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι υπόλοιποι τέσσερις. Η Αφροδίτη Νέστορα, που πριν από λίγες ώρες μάλιστα διεκομίστηκε από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο προς το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Εκεί θα εξεταστεί εκ νέου από τους γιατρούς για να αξιολογηθεί η κατάστασή της και τα εγκάβματα τα οποία φέρει, για να αποφασιστεί αν εν τέλει θα νοσηλευτεί στην ειδική μονάδα εγκαυματιών που υπάρχει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ή αν θα μεταφερθεί στην κλινική πλαστική χειρουργική. Αυτό όσον αφορά την Αφροδίτη Νέστορα. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι τρεις, ο πατέρας της Αφροδίτη Νέστορα, αλλά και οι άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας που δέχτηκε την επίθεση, βρίσκονται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι δύο, ο πατέρας και ο ένας ένικος, παίρνουν αναπνευστικά προβλήματα,

0: ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση και εξετάζεται από τους γιατρούς του εάν θα του δοθεί εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Από ό,τι έχουμε μάθει, ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα κάνει έκκληση ώστε να πάρει το εξιτήριό του σήμερα. Καταλαβαίνουμε φυσικά και τον λόγο. Ενώ από εκεί πέρα η τρίτη N23 πολυκατοικίες φάνηκε χθες το απόγευμα ένα οξύ καρδιακό πρόβλημα εξαιτίας πιθανότητα του στρες, όπως μας ανέφεραν οι ιατροί, και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική πτέρυγα. Ωστόσο είναι και αυτή καλά στην υγεία της και αναμένει και αυτή να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Σήμερα το απόγευμα, να σου πω ολοκληρώνοντας, είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση στις 7 από άτομα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, μια ανθρώπινη ασπίδα που, όπως λένε, θα δημιουργήσουν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτη ως ένδειξη συμπαράστασης αλλά και καταδίκης του τυφλού δολοφονικού χτυπήματος που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια, γράφει σε ανάρτησή του ο κ. Παναγιώτης Νέστορας. Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των Αγγέλων. Μία ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα. Η οικογένεια θρενούσε την απώλεια μιας κόρης, μιας ακόμη κόρης, πριν από λίγο καιρό. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα. Γράφει στην ανάρτησή του. Μάλιστα, ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας μίλησε πριν από λίγο και στην ΕΡΤ.
2: Είναι εγκληματίες, είναι άνθρωποι, είναι δολοφόνος, είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα σου.
1: Το γκαζάκι είναι σαν βόμβα, είναι σαν σφαίρα, λέει ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, και αυτό αποδείχθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο, βλέποντας τη γυναίκα του να χάνει τη ζωή της από αυτά τα γκαζάκια. Τώρα να περάσουμε στο επίπεδο των ερευνών. Μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, μας έδωσε το κλίμα από την πόλη, μου διασμένη η πόλη. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας για να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών σε ό,τι αφορά τους δράστες. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Να πούμε αρχικά το μάλλον προφανές, ότι από την πρώτη στιγμή θεωρούν οι αρχές ότι πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκονται ομάδες νεαρών αντιεξουσιαστών που δραστηριοποιούνται στην συμπρωτεύουσα. Να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Από εχθές αυτό που είπαν είναι ότι θεωρούν ότι οι δράστες προέρχονται από έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών της Θεσσαλονίκης, ένας πυρήνας που αριθμεί περί τα 30 άτομα, όπως μας είπαν, και που τα προηγούμενα χρόνια τα άτομα αυτά είχαν δραστηριοποιηθεί και συμμετάσχει και κινηθεί γύρω από τις δύο πιο ισχυρές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών της πόλης. Η μία από αυτές ήταν στο βιολογικό, εντός του χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ήταν στο κέντρο της πόλης, σε ένα κατηλημένο διόροφο κτίριο, ήταν η κατάληψη Λιμπερτάτια. Καμία από τις δύο δεν παραμένει ενεργή. Έχουν εκενωθεί και οι δύο από την αστυνομία αρχής γενομένης από το 2021 και έπειτα.
1: Δεν θέλω να μου σχολιάσεις τα ηχητικά που θα ακούσουμε, αλλά θα τα βάλω στη συζήτησή μας και στο ρεπορτάζ σου, γιατί μπορεί να σημαίνουν και κάτι. Θα ακούσουμε τον κύριο Ιωακίμοβιτς. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση στο σπίτι του. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και μετά τον κύριο Ιωακίμοβιτς, τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στο Action, ο οποίος μιλά για αντίπεινα. Να ακούσουμε παρακαλώ αυτές τις τα δύο ηχητικά.
4: Το 2023, τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη, είχε γίνει πάλι επίθεση, αλλά με μπογιές.
5: Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα.
1: Παναβάλλω ότι σου λέω να πεις αν είναι έτσι.
3: Είναι εκτίμηση του κυρίου Κυρανάκη.
1: Ναι. Αλλά είναι χώροι που στρέφεται η προσοχή των αρχών αυτή.
3: Αυτό υπόθηκε χθες. Δηλαδή, στα πλαίσια του ρεπορτάζ, απευθύναμε τα προφανή ερωτήματα στους ανθρώπους που χειρίζονται την υπόθεση. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι στην Θεσσαλονίκη είναι κάπως πιο οριοθετημένος ο αντιεξουσιαστικός χώρος συγκριτικά με την Αθήνα, ο οποίος επίσης και εδώ θα είναι οριοθετημένος, αλλά εκεί είναι πιο συγκεκριμένα τα άτομα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι υποψίες και οι έρευνες στρέφονται σε έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών, περίπου 30 τον αριθμό, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν δραστηριοποιηθεί στις τάξεις γύρω από αυτές τις καταλήψεις. Οι καταλήψεις αυτές δεν υπάρχουν πια, αλλά με αυτόν τον τρόπο η αστυνομία προσδιορίζει, αν θέλεις, μια δεξαμενή υπόπτων. Από αυτήν τη δεξαμενή θεωρεί ότι είτε αυτά τα άτομα συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι, πήγαν οι ίδιοι και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, πιθανότερο όμως ως ηθικοί αυτούργοι, υποδεικνύοντας τους στόχους αλλά και καθοδηγώντας νεότερα μέλη και πιο φρέσκα, πιο πρόσφατα στρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, δηλαδή πιτσιρικάδες οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα, αν θέλει, σε αυτό το χώρο. Γιατί αυτό? Γιατί αυτού του τύπου οι ενέργειες θεωρούνται, ας πούμε, ότι δεν έχουν ούτε απαιτούν ούτε ιδιαίτερη υποδομή, ούτε ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ούτε και ιδιαίτερη προετοιμασία. Και αν θέλει, αυτό είναι και το αδύναμο σημείο για τους ίδιους τους δράστες, γιατί ακριβώς για αυτό τον λόγο είναι πιο εύκολο για την αστυνομία να φτάσει στα ίχνη.
6: Ερώτηση, οι ίδιοι είναι και στις τρεις επιθέσεις?
3: Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι ήδη, δεν νομίζω ότι έχει κάνει και κάποιο νοηματικό άλμα εδώ μεγάλο, υπό την έννοια ότι είναι μέσα σε 17 λεπτά ή τα δύο πρώτα. Ναι, βέβαια, τα δύο πρώτα σπίτια απέχουν μεταξύ τους ένα-δύο στενά και η απόσταση, χρονική απόσταση είναι 5 λεπτά η πρώτη έκρηξη από τη δεύτερη έκρηξη, άρα είναι στην ίδια γειτονιά, να το πούμε έτσι, οι δύο πρώτες επιθέσεις, οι οποίες ήταν στην πρώτη η ανεφλέγει ο μηχανισμός χωρίς να προκαλέσει φορά, στη δεύτερη προκάλεσε ένα ράγισμα στο τζάμι της πιλωτής
6: και η τρίτη ήταν που είχαμε τη γυναίκα,
3: η τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, ήταν στην πιλωτή, η πιλωτή χαμηλοτάβανη, η φωτιά εκτονώνεται στα πλάγια, πιάνει το διπλανό αυτοκίνητο, πιάνουν άλλες δύο μηχανές, οι ένικοι τρομοκρατούνται, κατεβαίνουν κάτω, εγκλωβίζεται η μητέρα της Νέστορος, η οποία παθαίνει εγκάφματα. Είναι πιθανό πάντως, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνει η αστυνομία, τους έχει στο σημείο, σε κάποιο βίντεο προφανώς.
6: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
3: Και γι' αυτό από χθες υπό μορφή εκτίμησης, αλλά προφανώς δεν ήταν εκτίμηση, γιατί σήμερα διατυπώνεται και από την επισήμως, από την Δημογλίδου δηλαδή, την εκπρόσωπο που είπε για τρία άτομα με δύο μηχανές. Δηλαδή προφανώς υπάρχει ένα μηχανάκι, ο ένας οδηγάει, ο συνοδηγός αφήνει και υπάρχει και ένα δεύτερο μηχανάκι με τρίτο άτομο που κοιτάει ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.
6: Η επόμενη ερώτηση αυτή ήταν που ήθελα να σου κάνω. Υπάρχει μια εκτίμηση για το πού μπορεί να κινούνται αυτά τα άτομα? Έχουν υλικό, αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι απάντηση που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή.
3: Άμα την έχουμε, αλλά είναι μια απάντηση την οποία εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε από τους αστυνομικούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να καταλάβω λίγο και από τα συμφραζόμενα, υπάρχει υλικό που τους έχει καταγράψει την ώρα που τοποθετούν τους μηχανισμούς. Το κρίσιμο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πας μπροστά και πίσω στο χρόνο, γιατί από εκεί που ξεκίνησαν και εκεί που κατέληξαν.
6: Γιατί τη στιγμή που κάνουν την ενέργεια φοράνε και προφυλάξεις.
3: Θα φοράνε την κουκούλα, θα έχουν βάλει, θα έχουν κρύψει την πινακίδα, θα έχουν κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εκεί από όπου ξεκινάνε, ας πούμε, θα είναι από το σπίτι κάποιου ή από την γειτονιά κάποιου ανθρώπου και εκεί που θα καταλήγουν αντιστοίχως θα έχουν αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχει πάντως και αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι υπάρχει και ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί και τις επόμενες ώρες.
6: Ένα τέτοιο αισιοδοξίας για την πορεία των ερευνών.
3: Ναι, δηλαδή αν ακούσεις την δήλωση, την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κωνσταντίνας Δημογλίδου το πρωί, ουσιαστικά δημιουργούσε την προσδοκία ότι και μέσα στην ημέρα θα έχουμε αποτελέσματα. Άρα, να δούμε.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Ουλιώτης με όλο το ρεπορτάζ στο σκέλος των ερευνών. Πριν προχωρήσουμε, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι στο στούντιο μαζί μας. Πρέπει να έχει γίνει ένας σεισμός. Συγχώρεσέ με, δεν ξέρω ακριβώς πού, αλλά γι' αυτό είσαι εδώ.
7: Είναι ισχυρός σεισμός, 5,2 ρίχτερ, επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή. 5,2 επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου, με 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος που σημαίνει επιφανειακός. Από τις πρώτες αναφορές βλέπουμε ότι πέρα από την Καρπαθού έγινε σεισμός και σε Ρόδο και σε Κάσο. Είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά. Ενδεχομένως να υπάρχει αναθεώρηση αυτού του σεισμού, αλλά τα πρώτα στοιχεία δίνουν αυτό από το αστεροσκοπείο Αθηνών, 5,2 ρίχτερ, επαναλαμβάνω, θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Επίσης, σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους, είχαμε και μια μικρή σεισμική δόνηση, 4,2 ρίχτερ, 42 χιλιόμετρα ανατολικά της Ίδρας. Απλά το αναφέρω γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι έγινε λίγο σεισμός, αλλά το βασικό είναι το 5,2 ρίχτερ.
6: Και ότι μέχρι τώρα μας λες δεν υπάρχει κάτι.
7: Δεν υπάρχει αρχικά, αλλά έγινε πριν από λίγα λεπτά.
6: Οπότε είναι πριν από λίγα λεπτά.
7: Εδώ είμαστε, για να τα ξαναπούμε.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου για αυτά τα 5,2 ρίχτερ στην Κάρπα. Θα ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι, αλλά ούτως ή άλλως σε λίγο θα έχει νεότερα ο Γιώργος και θα σας δώσουμε τη συνέχεια αυτής της είδησης. Ακούσαμε από τον Γιάννη Σουλιώτη που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα η κυβέρνηση με τον εκπρόσωπό της αλλά και πολλά κυβερνητικά στελέχη αρχικά σε ήπιους τόνους. Μετά το θάνατο της γυναίκας, κυρίως μετά το θάνατό της, ανέβηκαν οι τόνοι, έχουν κάνει δηλώσεις πολύ αιχμηρές, έχουν εξαπολύσει ένα βαρύ κατηγορό κατά κομμάτων και πολιτικών χώρων που όπως υποστηρίζουν είτε με τη ρητορική τους είτε ακόμη και με πράξεις τους διαμορφώνουν τις συνθήκες για να αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα, κρούσματα βίας και τρομοκρατίας. Και μάλιστα κάποιες από αυτές τις επιθέσεις δεν είναι αόριστες, ο παραλήπτης έχει ονοματεπώνυμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών και είχε προηγηθεί και η συνέντευξη του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυρανάκη στο Action.
8: Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
9: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχουν, έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
6: Και υπάρχουν βεβαίως και αντιδράσεις, θα τις δούμε πώς τις διατυπώνουν και εκπρόσωποι αυτών των κομμάτων. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης, καλώς ήρθες Γιώργο.
10: Καλώς σας βρήκα. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου, ναι. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή η τόνη ήταν υψηλή, ναι. Απλώς μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο
6: για
10: της
6: θάνατο, ναι.
10: Κυρίας Νέστορος, η κυβέρνηση προσδίδει και την πολιτική διάσταση, mm-hmm. αυτό είναι ναι. που σε διπλώνεται, ναι. ταυτοχρόνως με τη στρατηγική μηδενικής ανοχής. Αντάμα σε αυτό μπαίνει και η πολιτική διάσταση η οποία λέει σε διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά είναι κοινό το μήνυμα ότι υπήρχε μία ανοχή από τα κόμματα της αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήδη από χτες το βράδυ ανέβασε κατά τη αρκετά θα έλεγα το αντεσιμπέλ και προσωποποίησε
6: ναι.
10: Αυτήν την ανοχή στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και την επιλογή του να επιστρέψει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό με ένα όνομα όπως είναι το Ελλάς, ιστορικά και πολιτικά φορτισμένο.
6: Όχι μόνο αυτό, φαντάζομαι τον άκουσε και εσύ, άρχισε να λέει παραδείγματα για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαιναν σε δίκες τρομοκρατών, για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε διάφορες δηλώσεις. Δηλαδή, προχώρησε αρκετά σε αυτό το αφήγημα.
10: Και είναι η αλήθεια, Σπύρο, ότι από πλευράς της κυβέρνησης αυτή η βίβλος, όπως μου την έλεγε εμένα, κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας νωρίτερα, θα χρησιμοποιηθεί αρκούντος προκειμένου όχι να μπουν ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, αλλά για να γίνει πράξη το ως εδώ. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, περάσαμε όσα περάσαμε, πρέπει πλέον να μπει ένα τέλος, ένα τέρμα σε αυτήν την διαδικασία.
6: Ναι, αυτά σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση που θα δούμε επαναλαμβάνω και μεταχειτικά από την άλλη πλευρά πώς ξεδιπλώνεται. Από την άλλη δεν ξέρω και πώς το εισπράττουν αυτό στην κυβέρνηση το θέμα το ότι πολλοί κόσμος πια, άσε τα κόμματα, πολλοί κόσμος πια σου λέει τι κάνετε με όλους αυτούς που κυκλοφορούν, βάζουν καζάκια, προβαίνουν σε άλλες ενέργειες. Ακόμα και τα τρικάκια. Άκουγα το πρωί και την εκπομπή του Άρη Βορτσάλτε που πηγαίνει κάποιος στο σπίτι και τρομοκρατεί την οικογένειά σου. Και εκεί ασκείται μια κριτική ότι δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει δουλειά.
10: Και υπάρχει και η αυτοκριτική πλευρά. Ότι ναι, κάναμε όσα κάναμε, δεν έχουμε κάνει όσα πρέπει να κάνουμε. Στο προσεχώς η κυβέρνηση επιδιώκει όλο αυτό το πράγμα να αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εξού και η αναφορά αναφορά από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ανάγκη η νομοθετική και η δικαστική εξουσία να δουλέψουν από κοινού συνολικά.
6: Άρα μπορεί να δούμε και κάποιες κινήσεις πρωτοβουλίες σε νομοθετικό επίπεδο.
10: Εννοώ ότι για παράδειγμα από πλευράς της δικαιοσύνης, εκεί το οποίο ζητούμε αυτή τη στιγμή είναι ενοποίηση των δικογραφιών. Ακούσαμε μια σχετική αναφορά από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι επίσης σαφές ότι η κυβέρνηση είναι σε ένα πιο ασφικτικό τόνο και προς τις αρχές να ολοκληρώσουν καταρχάς το κεντρικό ζητούμενο που είναι να συλληφθούν οι δράστες. Ακούσαμε και σχετικές πληροφορίες από τον Γιάννη τον Σουλιώτη. Ταυτοχρόνως είναι σαφές ότι υπάρχει μια θεσμική πίεση προκειμένου όλος αυτός ο όγκος των δικογραφιών να ενοποιηθεί, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Και από εκεί και πέρα, εάν το νομοθετικό πλαίσιο κριθεί ανεπαρκές, που δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα εφαρμογής του νόμου, δεν αποκλείεται να δούμε και παρεμβάσεις.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Υπάρχουν ανακοινώσεις κομμάτων, υπάρχουν τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων που δέχθηκαν τα βέλη των κυβερνητικών στελεχών, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η Ελλάδα?
6: Και ο κύριος Κατρίνης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και ήταν στο Action.
12: Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα διευκαθεί άμεσα. Όμως, εγώ αναρωτιέμαι πόσα χρόνια χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη με τον οποίο ήρθε στην εξουσία τον Ιούλιο του 2019.
6: Και υπάρχει και ανακοίνωση από το κόμμα Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει την τρομοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το δικασμό και την εμφυοπολεμική ρητορική. Δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο της αθλειότητας. Αυτό ανέφερε η δήλωση, η ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, από το κόμμα Τσίπρα. Διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε με τον Μανώλη Κωστίδη το θέμα των ελληνοτουρκικών. Σήμερα έχει και συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη. Και βεβαίως το θέμα με το οποίο αρχίσαμε, ακούσατε τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως για την κατάργηση του νόμου των συντάξεων χειρίας, του νόμου που προέβλεπε την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Σε πολύ λίγο.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κοντρέα.

0: tech.gr. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
1: Θες.
0: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Καλά. Πόσταρα ο Γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ?
6: Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: πλέον όρια και προϋποθέσεις.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Time out για Θράκων.
3: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη. Συνεχίζεται αυτή η ευρωπαϊκή και ατλαντική επιχείρηση γοητείας στην Άγκυρα. Είχαμε τις δηλώσεις αξιωματούχων των Βρυξελών που αποθέωναν το ρόλο της Άγκυρας. Τώρα ήρθε η σειρά, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να κάνει ακριβώς το ίδιο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλοι πράγματι λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας και στο στρατιωτικό επίπεδο και στο γεωστρατηγικό επίπεδο. Να σας δώσω μια ρίση τελευταία στιγμή.
7: Ναι.
8: Είχαμε αναφερθεί πριν από λίγες ημέρες και στο Skype για έναν κωμικό. Θα μου πείτε τι σχέση έχει. Έναν κωμικό που είχε σατιρίσει το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
7: Ναι.
8: Είχε πει ότι κάποτε ανοιχτά, τώρα είναι ένας δικτάτορας που έχει τα έχει πλύνει τον εαυτό του κτλ. Σήμερα επέστρεψε από το εξωτερικό, και βεβαίως συνελήφθη. Το λέω αυτό διότι.
7: Επειδή σατήριζε τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον έπιασαν μόλις πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο.
8: Ναι, αλλά αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σημασία για την Ευρώπη, ούτε για το ΝΑΤΟ, γιατί θεωρούν ότι όλα από στιγμή που δεν κατηγορούν την Τουρκία ούτε για τη σύλληψη του Εκρέμη Μαμόγλου, ούτε για το διορισμό ενός κρατικού λειτουργού στο κόμμα της εξωμάτιας αντιπολίτευσης, θεωρούν ότι όλα προχωρούν πάρα πολύ σωστά, γι' αυτό λόγο και στηρίζουν και την κυβέρνηση του Ερντογάν και όσα κάνει, γιατί θεωρούν ότι τα συμφέροντα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικότερα από αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία κατά την άποψη της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η εικόνα στην Τουρκία. Αυτό συμβαίνει και βεβαίως ο Μαρκούτε είπε ότι η Τουρκία είναι πια ζωτική σημασία για το ΝΑΤΟ, ότι έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, επενδύει στο στρατό, έχει πολύ σημαντική αμυντική βιομηχανία. Και βεβαίως η σύνοδος του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική για σημαντικές αποφάσεις.
7: Μανώλη, επειδή έχουμε αφήσει λιγάκι το. Βεβαίως έρχεται στο προσκήνιο με δηλώσεις που γίνεται και από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά της Τουρκία για το θέμα των σχέσεων, δηλαδή εννοώ Τουρκίας-Ισραήλ. Είχαμε τοποθέτηση και από τον πρόεδρο Ερντογάν και από τον Νετανιάχου. Πώς να το πω, με ένα πεδίο που είναι η Συρία να εξελίσσεται. Παρότι δεν υπάρχει στην ειδησιογραφία, να μπορεί μάλλον να εξελιχθεί σε ένα πεδίο ακόμη και σύγκρουσης των δύο δυνάμεων.
8: Και ένοπλη σύγκρουσης, πολύ σωστά. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο, θα έλεγα, ότι επειδή οι σχέσεις, και δεν είναι μόνο προσωπικές του Νετανιάχου με τον Ερντογάν, τα κράτη του Ισραήλ και της Τουρκίας έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό αφορά και την Ελλάδα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. διότι στην Τουρκία, επειδή βλέπουν και τα σχετικά δημοσιεύματα, τις διαρροές στον ελληνικό τύπο που λένε ότι σκάβουν τα νησιά και ότι εκεί κρύβονται και Ισραηλινά όπλα, και στην Κύπρο συμβαίνει το ίδιο και όλα αυτά, και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ παρατηρείται με μεγάλη προσοχή, και επειδή αναφέρθηκε στο μέτωπο της Συρίας, ναι, εκεί υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο μιας πολύ μεγάλης σύγκρουσης, αλλά μπορεί να επεκτεθεί και σε άλλα σημεία και εκεί χρειάζεται πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Για τα εθνικά μας θέματα, σήμερα συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Να ακούσουμε δηλώσεις από τον κύριο Δένδια και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε μορφή ενημέρωση.
9: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια, που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.

0: Για το θέμα των ελληνοτουρκικών υπάρχει και μια δήλωση Σαμαρά. Βασικά ήταν με αφορμή τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος Τσίπρα, του κ. Μπίστη και Σιακαντάρη, που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο κ. Σαμαράς. Λέω ότι πρόσφατες τοποθετήσεις τους αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΕΛΑΣ ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος, και ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα. Αυτά λέει ο κ. Σαμαράς. Λοιπόν, ακούσατε στην αρχή του μαγκαζίνου μια πολύ μικρή δήλωση που βάλαμε. Ήταν από την κυρία Νίκη Κεραμέως στη Βουλή για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, στη Βουλή.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Το πρόβλημα ήταν γνωστό. Έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος που σε όσους έπαιρναν δύο συντάξεις, δηλαδή ο σύζυγος ή η σύζυγος, όταν πέθαινε κάποιος από τους δύο, ο άλλος έπαιρνε το 70% της σύνταξής του. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια, που το έλεγε: ωραία, θα πάρεις το 70% της σύνταξης του αποθανόντος, αλλά σε τρία χρόνια θα πάρεις το 30%. Και πάρα πολλά σενάρια το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πιεζόταν η κυβέρνηση ότι τι θα κάνεις. Ή θα πρέπει να τις κόψεις και να ζητήσεις αναδρομικά, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος εδώ από το 2019-2020, ή θα πρέπει να κάνεις κάτι. Και αυτό που ακούσατε είναι μια ρύθμιση της κυβέρνησης για να τακτοποιήσει το ζήτημα, και ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
2: Καλώς σας βρήκα. Χειρουργικές οι παρεμβάσεις, Σπύρο, γιατί είναι όντως πολύ λεπτό το ζήτημα.
0: Μα τι λες τώρα, κάποιος ο οποίος θα έβλεπε να παίρνει μια σύνταξη και ξαφνικά να του ρίξει την 1,50% μείωση στο κεφάλι.
2: Λοιπόν, άρα πρώτη ρύθμιση, το πολύ άμεσα που είπε πριν να πούμε και η κυρία Κεραμέως, εννοούμε μέσα στον Ιούλιο. Δεν θα μπει Αύγουστος.
0: Ωραία.
2: Θέλουμε να το έχουν τελειώσει το ζήτημα πριν κλείσει η Βουλή. Πάμε τώρα παρακάτω για τις διακοπές.
0: Τώρα θα έλεγε κανείς, αλλά εσύ οικονομικό ρεπορτάζ κάνεις, ότι τέτοιου είδους κινήσεις καταλαβαίνεις τι κλίμα δημιουργούν.
2: Καταλαβαίνω. Και την έχω και έτοιμη την απάντηση, επειδή έλεγα ότι θα με ρωτούσες ότι αν ανήκουν αυτές οι ρυθμίσεις στο προεκλογικό πλαίσιο. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι μετρήσαμε, όπως λέει πάντοτε η κυβέρνηση, σε αυτά τα κομμάτια, και το πρώτο τετράμινο τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ξεπερνούν το στόχο κατά 517 εκατομμύρια. Και αφού έχουμε αυτά τα χρήματα, μπορούμε να πάρουμε
0: αυτή την παρέμβαση.
2: Ο κόσμος θα αποφασίσει.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κατάργηση λοιπόν περικοπών συντάξεων χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, με τον οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ακόμη καταργούνται διάφορες ρυθμίσεις του. Έχουμε κάποιον συνταξιούχο, ο οποίος παίρνει και μία σύνταξη χειρίας. Μετά την τριετία, έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, και εφόσον αυτός ο συνταξιούχος δουλεύει ή παίρνει τη δικιά του σύνταξη, τότε έπεφτε κατά 50% η σύνταξη χειρίας, από το 70% στο 35%. Αυτό πάβει. Ο νόμος όμως αυτός, όπως είπε στον πρόλογό σου, εφαρμόστηκε μόνο στους καημένους, σε εισαγωγικά, συνταξιούχους του δημοσίου. Οπότε 8.500 από αυτούς, με το που θα ψηφιστούν αυτές οι ρυθμίσεις, θα ξαναδούν τις συντάξεις χειρίας που λαμβάνουν από το 35% στο 70%, δηλαδή θα πάρουν μια αύξηση 50%. Οι 75.000 του ιδιωτικού τομέα.
0: 75.000. Η απόφαση.
2: Ναι. 75.000 του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί ο παραπάνω νόμος.
0: Και οι οποίοι ζούσαν με την αγωνία ότι μήπως έρθει κάποια στιγμή και μου πούνε: ξέρεις κάτι, όχι απλά στην κόβω τη σύνταξη.
2: Μου χρωστάς και.
0: Αλλά επειδή έπρεπε να στην είχα κόψει εδώ και 4-5 χρόνια, δώσε μου πίσω και τα.
2: Δώσε μου πίσω. Δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, οπότε φεύγει και αυτή η αβεβαιότητα για αυτόν τον κόσμο. Πολύ σημαντικό. Τώρα, τι συμβαίνει με τις εθνικές συντάξεις. Μία σύνταξη αποτελείται από το Εθνικό Κομμάτι και το Ανταποδοτικό Κομμάτι. Έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε ότι αν είσαι ένας συνταξιούχος που παίρνεις μία σύνταξη γύρατος, μία σύνταξη αναπηρίας, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει από τη μία να κοπεί το Εθνικό Κομμάτι. Πριν από λίγες ημέρες ήρθε και μια απόφαση του Συμβουλίου της
0: Επικρατείας.
2: Που έλεγε ότι ο νόμος αυτός πρέπει να επεκταθεί και στις συντάξεις χειρίας. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι αν εφαρμοζόταν, 122.000 συνταξιούχοι θα απειλούνταν με μείωση συντάξεων. Έρχεται τώρα λοιπόν η ρύθμιση της κυρίας Κεραμέως και του Υπουργείου Εργασίας.
0: Και επίσης λέει, το έχει προαναγγείλει νομίζω μετά την απόφαση του ΣΤΕΛ.
2: Ότι περιμένετε.
0: Ότι δεν θα...
2: Άρα όταν έχουμε στις περιπτώσεις δύο συντάξεων, κάποιος συνταξιούχος παίρνει και γύρατος και χειρίας, θα καταβάλλονται κανονικά δύο εθνικές συντάξεις, δεν θα υπάρξει περικοπή. Αυτά είναι πάνω κάτω. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις.
0: Κοίταξε να δεις, μέσα σε ένα μήνα, γιατί προέκυψαν δύο ζητήματα, όπως είπες, για τις συντάξεις χειρίας. Καλά, το ένα έτρεχε ήδη από το την απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας, που κάποιος μπορεί να έχανε τη μισή του σύνταξη, να έμενε μόνο με το είναι ανταποδοτική, συν τις περικοπές από το 70%. Νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση που θα ηχήσει θετικά στους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας, που από ό,τι μου είπες δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή...
2: Είναι 122 και 75, 197 είναι πάνω από, και 8.500 είναι πάνω από 200.000. Δεν μιλάμε για ξεχωριστούς ανθρώπους, γιατί κάποιος μπορεί να εμπίπτει στις δύο από τις τρεις κατηγορίες, αλλά πάνω από 200.000 συντάξεις χειρίας. Συνολικά οι συντάξεις χειρίας είναι 615.000, άρα περίπου μία στις τρεις συντάξεις χειρίας. Οπότε αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ο μόνος αστερίσκος που μπορεί να βάλεις είναι γιατί αυτές οι ρυθμίσεις δεν ήρθαν πιο πριν. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να κάνει αρνητική κριτική επάνω σε αυτά τα πράγματα, σε αυτές τις προβλήσεις.
0: Να είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο, λες, να μην υπήρχαν αυτά τα σενάρια.
2: Μπορούσε να είναι πιο πριν, αλλά ο αντίλογος της κυβέρνησης είναι ότι τώρα βρήκαμε τα χρήματα.
0: Και το καθάρισα το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι τα νέα που μας μετέφερε ο Χρυσός Σταματσόφης. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικές εξελίξεις στο κομμάτι αυτό, γιατί υπήρχε, επαναλαμβάνω, ο φόβος για συνταξιούχους που έπαιρναν δύο συντάξεις, έπαιρναν τη δική τους και τη χειρίας από τον ή την σύζυγο, να έμεναν ξεκρέμαστοι, να τους κοβόταν στο μισό η δεύτερη σύνταξη. Τώρα βάζει ένα τέλος αυτή την ιστορία η κυβέρνηση. Και ευθύς αμέσως στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί σήμερα στη δίκη Λιγερίδη, όσοι ακούτε Sky και βλέπετε Sky στην τηλεόραση, η δίκη Λιγερίδη είναι ένα θέμα το οποίο ακολουθούμε, γιατί θεωρούμε πως είναι μείζον ζήτημα η δολοφονία ενός ανθρώπου, η εγκληματική οργάνωση, έτσι τουλάχιστον όπως περιγράφεται από τους δικαστικούς, η οποία στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, και δύο χαρακωμένοι γονείς που μόνοι τους δίνουν τον αγώνα για τη δικαίωση, για τη δικαίωση του παιδιού τους. Και σήμερα ήταν μια σημαντική ημέρα στην εξέλιξη αυτής της δίκης, γιατί κατέθεταν μάρτυρες, και μάλιστα και ένας μάρτυρας κλειδί, μόνο που δεν ξέρω αν έχει προλάβει να καταθέσει αυτός ο μάρτυρας κλειδί που λέμε. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και με αυτόν τον μάρτυρα κλειδί, Σπύρο, άρχισε σήμερα η συνεδρίαση. Μιλάμε για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος σε βάρος του έχουν αφήσει αιχμές αρκετοί μάρτυρες στις καταθέσεις.
0: Νομίζω ακόμα και συνάδελφοί του, έτσι δεν είναι?
3: Αστυνομικοί, βεβαίως. Μάρτυρες αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν πει ότι είχε πηγαδεύσει άτομα. Ότι δεν τους επέτρεπε, τους απαγόρευε να ελέγξουν τα άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο, κάποια άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο. Είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία περίμεναν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι γονείς του Γεωργιερίδη και οι αστυνομικοί της Δημήτριας του 30χρονου. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς συνεχίζει την κατάστασή του, δέχεται βροχή ερωτήσεων από την έδρα για τον ακριβό ρόλο που είχε εκείνο το βράδυ, ποιες ήταν οι ακριβείς αρμοδιότητες, ποιες ήταν οι κινήσεις του. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι λόγω του ότι ο αγώνας διεξήχθη μία μέρα μετά την επέτειο Γοργορόπουλου, θυμίζουμε 7 Δεκεμβρίου του 2023, φοβόντουσαν μήπως δίνουν επεισόδια. Δεν συντόνιζε εκείνος τις δημιουργίες, όπως είπε, δεν ήταν αυτή η δουλειά του. Όσοι βγήκαν από το γήπεδο, διότι έκανε λόγο για μία οργανωμένη αποχώρηση κάποια στιγμή από το πέταλο, βγήκανε με γυμνά χέρια. Και μιλάμε, Σπύρο, θυμίζουμε, μιλάμε για τα επεισόδια που έχουν γίνει στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Είπε λοιπόν στην κατάθεση του ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ήταν μια οργανωμένη κίνηση να βγουν έξω. 150 με 200 άτομα έφυγαν. Όσοι ήταν στο πέταλο βγήκαν. Βγήκαν ως ομάδα. Βγαίνω έξω και βλέπω ότι έτρεχαν. Φορούσανε μαύρα, δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε πρόσωπα, δεν είδα κάποιον να κρατάει κοντάρι ή κάτι άλλο. Εκεί επισήμανε ότι βγαίνοντας αυτά τα 150 με 200 άτομα από το γήπεδο, δεν κρατούσαν κάτι στα χέρια τους, είχαν με γυμνά χέρια, όμως παρακάτω έξω από το γήπεδο λογικά πρέπει από εκεί να προμηθεύτηκαν τα πολεμοπόδια. Όταν ρωτήθηκε από την έδρα γιατί όταν το ζήτησε επικεφαλής δημιουργίας που ήταν μέσα στο γήπεδο να βγει έξω για να μπορέσει να βοηθήσει τη δημιουργία του Γιώργου Λυκερίδη, η οποία δεχόταν επίθεση από τους αποδράστες, αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω σε μια δημιουργία να βγει έξω. Το κέντρο συντονίζει, όχι εγώ, δεν ήμουν αρμόδιος να κινητοποιήσω μια δημιουργία, είπε ο μάρτυρας. Και επειδή πριν είπα, ανάφερα τη λέξη δράστες, το ότι υπήρχαν δράστες δεν σημαίνει ότι είναι και οι κατηγορούμενοι που κάθονται αυτή τη στιγμή στο εμβόλιο. Απλά το διευκρινίζουμε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν
0: οι δικαστές, βέβαια.
3: Έτσι, ναι. Και όχι εμείς. Ότι υπάρχει μια επίθεση, ότι δέχτηκαν μια επίθεση, ότι υπάρχει ένα θάνατος, αυτό είναι το γεγονός, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ίδιος είπε ότι δεν είχε λόγους να φυγαδεύσει κάποιον. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας με αφορμή καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών, οι οποίοι έχουν αναφέρει ότι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά τους απαγόρευσε να ελέγξουν κάποια αυτοκίνητα, έχει ζητήσει να ελεγχθεί ο ρόλος του. Έχει ζητήσει λοιπόν να διαβιβαστούν πρακτικά τις δίκες στην εισαγγελία Πειραιά, έτσι ώστε να ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, ο οποίος καταθέτει ως μάρτυρας σήμερα. Ο πρόεδρος έχει επιφυλαχθεί, η έδρα έχει επιφυλαχθεί. Περιμένουν να ολοκληρώσουν την κατάθεσή του και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν το οτιδήποτε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, Έλενα Γαλάρη, με το ρεπορτάζ της από τις εξελίξεις σήμερα, σημαντικές εξελίξεις στη δίκη Λυγκερίδη. Και από την Έλενα Γαλάρη στη Δήμητρα Κυρανούδη, στην διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Από χθες είχαμε το ραντεβού μας, αλλά μιλήσαμε για το θέμα που απασχολεί και τους εργαζόμενους και όλους τους Έλληνες, τη συνέχιση της λειτουργίας της Deutsche Welle, ώστε να έχουμε αυτή την ενημέρωση που προσφέρει. Οπότε σήμερα θα έρθουμε στο δημοσιογραφικό κομμάτι, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Να ξεκινήσουμε σπίτι από την ίδια αυτή τη μεγάλη.
0: Η φωτιά στο νοσοκομείο. Μιλάω εγώ πάνω σου, αν και δεν είναι πολύ δόκιμο αυτό, για να σου δώσω το χρόνο λίγο, αν μπορείς, επειδή κάνει μικρές διακοπές στο κινητό, αν μπορείς.
4: Είμαστε καλύτερα.
0: Έτσι και έτσι.
4: Είμαστε τώρα καλύτερα.
0: Ναι, τώρα πολύ καλύτερα. Μιλούσες για φωτιά σε ένα νοσοκομείο.
4: Ακριβώς. Να σας πω ότι ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως πάντως στα δίκτυα λόγω καύσωνα, οπότε έχουμε ακόμη προβλήματα. Λοιπόν, είχαμε στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία, στην πόλη Λούτσιχρουξ, μια μεγάλη πληθαριά στο νοσοκομείο. Ξέσπασε χθες τα ξημερώματα με τραγικό πολεμισμό 2 νεκρούς, 34 τουλάχιστον τραυματίες. Μια μεγάλη επιχείρηση εκένωσης. Ήταν σε εξέλιξη μέσα από τις πρώτες πρωινές. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Δήμητρα, εγώ να δείξω ανοχή, αλλά νομίζω οι ακροατές αυτή τη στιγμή που κάποιοι είναι και στο αυτοκίνητο και μπορεί να έχουν και άλλα θέματα, είναι λίγο προβληματικό, τους ταλαιπωρούμε νομίζω, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατανοώ τα προβλήματα που υπάρχουν. Η Δήμητρα Κυρανώδη από το Βερολίνο, προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Εξαιτίας του καύσωνα στη Γερμανία, επαναλαμβάνω, που θεωρούμε την, και είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης σε κάθε επίπεδο, εξαιτίας του καύσωνα υπάρχουν τρομερά προβλήματα σε επικοινωνίες και τα δίκτυα. Τρομερά προβλήματα. Τα ακούσατε τώρα μέσω της σύνδεσης που επιχείρησαμε να κάνουμε. Η Δήμητρα, αυτό που θέλω να μας πει είναι ότι έχουν σκοτωθεί, έχουν χάσει τη ζωή τους 2 άνθρωποι και 34 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό τον τραγικό απολογισμό. Σε μια άλλη επιχείρηση, σε ελληνικό έδαφος, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Από χθες υπάρχει αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Βόνιτσα. Να δούμε τι αποτέλεσμα έχει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα μας πει καλές ειδήσεις ο Χρήστος. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς όχι, δεν είναι καθόλου καλή είδηση που θα σας μεταφέρω, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση που είχε ξεκινήσει από χθες το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, που αναζητούσε δύο ανθρώπους, έναν 40χρονο και έναν φίλο του, οι οποίοι είχαν έρθει σε ένα φαράγγι εδώ κοντά στην Δόμητσα. Η επιχείρηση, να σου πω, ότι ξεκίνησε χθες όταν ο φίλος του 40χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα νεκρός, ειδοποίησε τις αρχές ότι ο φίλος του και αυτός είχαν ένα ατύχημα. Έκαναν κατάβαση από ένα σημείο προς τον ποταμό, προς ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει εδώ στην περιοχή. Κάτι συνέβη εκεί, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να έχει τραυματιστεί και ο φίλος του να μην μπορεί να τον δει ενώ έκαναν την κατάβαση. Άμεσα ήρθαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας και εδώ από την Ετωλοκαρνανία, αλλά και από την Πάτρα, η ΕΜΟΔΕ και η ΕΚΤΕΜΑΚ. Περίπου στη μία ώρα τα ξημερώματα, να σου πω ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν και απεγκλώβησαν από ένα δύσβατο σημείο τον φίλο του 40χρονου, ο οποίος είναι ηλικίας 43 ετών αυτός, και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εν συνεχεία στο νοσοκομείο. Πριν από λίγη ώρα, δυστυχώς, είχαμε το δυσάρεστο γεγονός, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 40χρονος μέσα στο ποτάμι, ήταν κάτω στον πυθμένα του ποταμού. Φαίνεται ότι τα νερά ήταν αρκετά δύσκολα στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι και τη νύχτα οι πυροσβέστες προσπάθησαν να τον εντοπίσουν, δεν τα κατάφεραν, και σήμερα λοιπόν και με την βοήθεια ντρόουν αλλά και με πυροσβέστες μπόρεσαν και εντόπισαν την σωρό του 40χρονου, η οποία μεταφέρθηκε τώρα στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας. Θα περιμένουμε να δούμε και την εδικαστική έκθεση που θα γίνει για την αιτία θανάτου, είτε από την πτώση από το τα βράχια, είτε ενδεχομένως και από την αποπνιγμό να είναι η αιτία θανάτου. Όλα αυτά θα απαντηθούν στις επόμενες ώρες.
0: Ναι, ναι, από τον ιατρό δικαστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Χρήστος Σαρατουλάκος. Και διεθνείς ειδήσεις τώρα από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, που ευτυχώς οι ανταποκρίσεις έρχονται μέσω ενός άλλου διάβλου και η φωνή είναι πεντακάθαρη.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης, ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ασκήθηκε η πρώτη δίωξη στη Γερμανία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Η γερμανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ανατίναξη των αγωγών οργανώθηκε κατ' εντολή κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Για την υπόθεση ασκήθηκε δίωξη σε βάρος πρώην Ουκρανίου αξιωματικού, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για έγκλημα πολέμου και δολιοφθορά. Πάμε τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού επιχειρεί με ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων να δώσει όθηση στη γερμανική οικονομία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η αρχισυντάκτρια μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Σε ένα εκτεταμένο πακέτο 34 ριζικών μεταρρυθμίσεων για το συνταξιοδοτικό αλλά και το εργασιακό πλαίσιο στη Γερμανία, συμφώνησε τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Με στόχο διπλό. Από τη μία, τόνωση της γερμανικής οικονομίας και από την άλλη, αποσυμφόρηση της γερμανικής γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, στον τομέα της στέγασης προβλέπεται ίδρυση δημόσιας εταιρείας για παροχή προσιτής κατοικίας και αποκλείεται η απαλωτρία. Τρίωση ιδιωτικών κατοικιών από τα γερμανικά κρατήδια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Κάναμε τα μαγικά μας και ακούσαμε πεντακάθαρη την ανταπόκριση και τις ειδήσεις από την Deutsche Welle. Όχι όπως πριν, δηλαδή τις δυσκολίες που είχαμε με τη Δήμητρα. Ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
9: Γεια σου, Πύρο.
0: Πέρασε και η Αγγλία.
9: Πέρασε, ναι. Δυσκολεύτηκε ο κόντρα στο Κονγκό, αλλά έχει χάρη και.
0: Να μην ακούω τέτοια για Αγγλία.
9: Τι να κάνουμε τώρα, δυσκολεύτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει χάρη και όμως, επαναλαμβάνω.
0: Δημιουργείται ένα κλίμα τώρα.
9: Στο 74 ήταν 0-1. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολύ καλό όμω ο ηγέτη των Άγγλων και αρχηγό. 4 γκολ έφτασε στο εφετινή διοργάνωση. Γίνεται ένα χαμό γενικά με τη μάχη των σκόρερ, γιατί υπάρχει και ο Χάλαντ. 6 έχει ο Μπαπέ, 6 έχει και ο Μέση. Παρακολουθούμε μια καλή διοργάνωση γενικά, με λίγο δύσκολες ώρες. Okay, δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια.
10: Και με του Σταρ, έτσι όπως το έθεσες τώρα, μου ήρθε και με του Σταρ να επιβεβαιώνουν την φήμη τους.
9: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον Κριστιάνο λίγο πιο πίσω, αλλά είναι και στα 41 πλέον. Είναι λίγο φυσιολογικό. Το φοβερό παιχνίδι ήταν το βραδινό, ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Το Βέλγιο μέχρι το 84 ήταν πίσω με 0-2. Βρήκε 2 γκολ σε 3 λεπτά, έστειλε το μάτς στην παράταση και εκεί που φαινόταν ότι πάμε στα πέναλτι, το έκλεψε κιόλα με εκτέλεση στα 125 μέσω VAR με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τίλεμαντ, ο οποίο έχει σκοράρει το 2-2 από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα τη Σενεγάλη και έχει βάλει και το πέναλτι. Έχει κερδίσει και έχει βάλει και το πέναλτι στην εκπνοή. Κατά τα λοιπά, τα ξημερώματα είχαμε και το Ηνωμένε Πολιτείε Βοσνία 2-0. Εύκολα, παρότι έπαιζε με 10 από το 60 κάτι, οι Ηνωμένε Πολιτείε κέρδισαν του Βόσνιου.
10: Όλοι αυτοί που ακούσαμε, που ανέφερε που κέρδισαν, έχουν περάσει στου 16.
9: Στου 16 ακριβώ. Έχουμε ένα γύρο έξτρα πλέον λόγω των περισσότερων ομάδων. Απόψε υπάρχει Ισπανία, Αυστρία στις 10 το βράδυ και τα ξημερώματα έχει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Πορτογαλία, Κροατία στις 2 για τους ξενύχτηδες γιατί είναι πολύ ωραίο ζευγάρι και στις 6 για τους πρωινούς Ελβετία, Αλγερία. Κατά τα λοιπά ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Μακιντάιρ στο μπάσκετ που το περιμέναμε. Φιλικό χθες ο Παναθηναϊκός πρώτο 4-0 τη Χέλμοντ από την Ολλανδική, από την Ολλανδία δεύτερης κατηγορίας. 4-1 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Μπέβερεν επίσης στο πρώτο του φιλικό στην προετοιμασία.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague.
13: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
14: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
15: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
17: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το κάμπους. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκτιες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
25: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
26: Plus.
27: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
27: Δηλαδή
26: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
27: Plus.
26: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο Χαϊδαρίου ως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις σε μήκος τουλάχιστον 2 χιλιόμετρων. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Αρδιτού, τη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλίση Αμαλίας προς τη Βουλή, αλλά και στη λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο ανατμήματα και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι συντάξεις χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανότος, χωρίς τη μείωση το 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση τη σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι θετικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ αναγκάζεται έστω και τώρα με καθυστέρηση 7 ετών να εφαρμόσει τις προτάσεις του κόμματος και να καταργήσει μία από τις πιο άδικες προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σε Τούμπα και Πηλαία. Τις επόμενες ώρες

0: τις καταλήψεις. Στο μεταξύ, κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέας, τώρα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Γεωργό Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Στη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα ελληνοτουρκικά, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μέσω του καλωδίου στην Κάσο, το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και η ανάγκη καταδίκης του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κύριο Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από τον κύριο Δένδια για την κατάσταση των ενοπλοδυνάμεων στον Εύρο, τα νησιά και την Ενδοχώρα. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι τα εθνικά θέματα αποτελούν προτεραιότητα για το κόμμα. Τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα, ανέφερε σε αναρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή τις δηλώσεις των κυρίων Μπιστικέ και Καντάρη, που χαρακτήρισαν μονομερή ενέργεια την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο, ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Ανέφερε επίσης ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν κατευνασμό και όχι νέο πατριωτισμό. Ο κ. Σαμαράς άσκησε επίσης κριτική στον Υπουργό Εξωτερικών Γεωργό Γεραπετρίτη, σημειώνοντας ότι σε τηλεοπτική συνέντευξη όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αισθητήριο στη Ρόδο έγινε η σεισμική δόνηση με ένταση 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα. Η δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, πάντως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Μέσα σε 20 λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Αναβίσου. Μέσα σε 45 λεπτά έθεσε η πυροσβεστική υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σοχολαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε όταν όχημα βγήκε από την πορεία του και ανεφλέγει. Σε συλλήψεις οπαδών στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας προχώρησε χθες η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 10 άτομα οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σήμερα από τη Γαδά στον Εισαγγελέα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, εμπρισμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονία, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων αλλά και περί ναρκωτικών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση.

χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Γεια σας, γεια σας. 3 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, εδώ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα φυσικά. Αυτή η γνωστή παρέα, τα παιδιά της αλλαγής, όπως ξέρετε πολύ καλά, η κυρία Αναστασοπούλου και η Γιάννη Κολοκυθά στα μικρόφωνα εδώ πέρα. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός εδώ μας συντονίζει ηχητικός, το καλό μας το παιδί. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ στην επιμέλεια του της εκπομπής. Η Σοφία Καλαβρού είναι. Όχι, ο Πέτρος είναι. Πώς πού είναι εδώ, Σοφία. Μέσα την είδα, Σοφία. Ο Πέτρος Κυρκυλής, ο πατέρας των τελευταίων ετών, είναι μαζί μας εδώ φυσικά και θα συντονίσει τούτη την εκπομπή. Και η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Ανάσα δεν μπορούμε να πάρουμε γενικώς. Δεν γίνεται να πάρουμε. Είχαμε προχθές την πολυκατοικία. Χθες είχαμε τα χειρότερα, αυτή τη δολοφονική επίθεση, τη φασιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με μια γυναίκα νεκρή. Και σήμερα έχουμε και ένα σεισμό. Δηλαδή, τι άλλο. Βλέπω εδώ πέρα οι αναφορές είναι ότι είχε ζημιές. Κύριε Κυρκυλή, να επικοινωνήσουμε με την Κάρπαθο, αν μπορούμε. Και αν έρθει και ο κύριο Κεραμιτζόγλου, καλό θα είναι να μας πει 5 κουβέντες για το σεισμό, τι ακριβώς συμβαίνει. Να οργανωθούμε λιγάκι. Θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε τι έγινε εκεί. Θα κάνουμε και τα σχόλιά μας, γιατί πραγματικά είναι. Εντάξει, αποδεικνύεται ότι τα γκαζάκια, κάποιοι που το θεωρούν πλάκα, δεν είναι πλάκα. Το έχετε καταλάβει πια, έτσι. Φαντάζομαι το καταλάβανε και αυτοί. Μάλλον το κατάλαβαν. Η επαναστατική γυμναστική δεν είναι πλάκα. Άλλο τα χαρτάκια, άλλο τα τρικάκια, άλλο εμπογιές. Τα πήγε και αυτά φασιστική ενέργεια όταν είσαι σπίτι, προφανώς. Αλλά όταν βάζεις γκαζάκι, μπορεί να σκοτώσεις. Και τελικά σκότωσες. Και τελικά, από εδώ και πέρα. Θα δούμε και τι γίνεται προφανώς και με τις έρευνες αστυνομίας, γιατί υποτίθεται ότι έχουν πει και από νωρίς το πρωί ότι είναι θέμα ορών η σύλληψη των δραστών, των τριών δραστών. Θα το δούμε και αυτό. Ευχόμαστε να γίνει, όχι για να γίνει κατ' αρχήν της δικής μας εκπομπής, ευχόμαστε να γίνει τώρα. Χθες έπρεπε να γίνει, αλλά ευχόμαστε να γίνει τώρα για τη σύλληψη αυτών των τύπων, των φασιστών που θεωρούν ότι κάνουν επαναστατική γυμναστική επειδή βάζουν γκαζάκια σε σπίτια πολιτευτών της κυβερνώσεως παράταξης. Άκουσον έτσι. Άκου πως είχε κατάσταση. Θα πάμε στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου τώρα όμως, γιατί έχουμε και ένα σεισμό, από τον οποίο τον ακούσαμε πριν ένα μισάωρο περίπου. Και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου ήταν εδώ και είχε όλα τα στοιχεία για την Κάρπαθο, ένα σεισμό ο οποίος είναι ισχυρός, έτσι Γιώργο.
1: Ναι, είναι ισχυρός. 5,2 ρίχτρα μας το δίνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Είναι 11 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά από την πόλη της Καρπάθου. Είναι θαλάσσια περιοχή. Το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ζημιές έως τώρα. Δηλαδή, μίλησα και με τον αξιωματικό υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος στην Κάρπαθο. Δεν έχει αναφερθεί ζημιές.
0: Καλό αυτό.
1: Αλλά έχει γίνει αισθητός.
0: Παρακολουθήθηκε, ναι. Έβλεπα κάποια μηνύματα που μου στέλνανε και εμένα εδώ ναι. πέρα ότι και τα σούπερ μάρκετ το νιώσανε κανονικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Και με μεγάλη διάρκεια ναι. από Λασίθι, Ηράκλειο, Κρήτης, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο ναι. και πολλές αναφορές από Τουρκία. Είναι από τη Μούγλα εκεί που πάρα πολλές αναφορές σχεδόν τριπλάσιες από ό,τι από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί πέραν και άλλος πληθυσμός πολύ περισσότερος
0: Σωστά.
1: και με πολύ τουρισμό. Το θετικό είναι ότι δεν είχαμε ζημιές, το παρακολουθούν όμως οι επιστήμονες, γιατί και πριν από λίγες μέρες είχαμε μια σεισμική δόνηση αντίστοιχου μεγέθους στην ίδια περιοχή, στον ίδιο εστιατόριο.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Πριν από λίγες μέρες.
0: Δεν το έχω στο μυαλό μου. Ναι. Δηλαδή, είχα στο μυαλό μου ότι είχα μια δόνηση πάλι στην ίδια περιοχή, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι είναι στην Κάρπαθο. Και τώρα που
1: ναι,
0: το λες,
1: ναι.
0: το συνδυάζω
1: πριν από λίγες μέρες.
0: Πάλι πεντάρι ήταν.
1: Πάλι 5,2 το ίδιο.
0: Α, ήταν ακριβώς ίδια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ίδιος εστιακός χώρος, εντάξει, είναι μια περιοχή που δίνει σεισμό. Το λένε και οι επιστήμονες, είναι το νοτιοανατολικό τμήμα του ελληνικού τόξου και γίνονται οι περισσότεροι σεισμοί στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι αυτή είναι η χώρα μας με τους σεισμούς, με τη
0: Βλέπεις και τη διαφορετική αντίδραση, αυτό που λες, που όπως ξεκίνησες με την Τουρκία. Είναι διαφορετική αντίδραση στην Τουρκία. Και η Τουρκία είναι σχετισμένη από σεισμούς, αλλά επειδή έχουν τραύματα από τους σεισμούς, με χιλιάδες νεκρούς.
1: Είναι και άλλη ποιότητα κατασκευών.
0: Και αυτό.
1: Λέμε και αυτά.
0: Γι' αυτό το λόγο έχουν χιλιάδες νεκρούς, γιατί οι κατασκευές τους ήταν τσιγαρόχαρτα.
1: Ναι.
0: Πέφτουν τα κτίρια για πλάκα, δυστυχώς.
1: Εδώ λοιπόν στη χώρα μας έχουμε και καλούς μηχανικούς, με εξαίρεση βέβαια την υπόθεση.
0: Έχουμε και αυτό το φρέσκο τώρα.
1: Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά έχουμε πολύ καλούς μηχανικούς, κάνουν γερά κτίρια και γι' αυτό λοιπόν δεν είχαμε, παρόλο που ήταν ένας ισχυρός σεισμός, δηλαδή ένα πεντάρι σε κάποια άλλη χώρα θα προκαλούσε, θα είχε σοβαρές επιπτώσεις.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε καλά, πάμε καλά, αλλά το παρακολούθησαν οι επιστήμονες με την έννοια ότι επιμένει ένα παρόμοιο μέγεθος μετά από λίγες μέρες, να το παρακολουθούν και να δουν και ποια θα είναι και η μετασεισμική δραστηριότητα, γιατί μιλάμε για επιφανειακό σεισμό στα 13 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, που σημαίνει ότι θα έχει κάποιους μετασεισμούς και ένα τεσσαράκι μπορεί να το βγάλει δηλαδή.
0: Ναι. Να πούμε πάντως, Γιώργο, μια και εδώ να την ευκαιρία και επειδή μιλήσαμε πολύ για τα πετράλαιο, γιατί ήσουν εδώ από την πρώτη στιγμή για αυτό που είδαμε στο κτίριο. Το κτίριο που έπεσε, μια χαρά ανθεκτικό ήταν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν είχε καμία ζημιά. Δηλαδή η κατασκευή ήταν καλή. Επειδή κάποιοι πάνε να τα ρίξουν στο κτίριο που έπεσε, επειδή είναι η εύκολη λύση τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, ναι.
1: Καμία
0: το κτίριο που έπεσε μια χαρά. Είχε αντέξει περίπου 50 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν εκεί, είχε αντέξει σεισμούς, το σεισμό το 99. Τα είχε αντέξει όλα αυτά.
1: Ναι. Αυτό το οποίο έγινε, για μια που μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα, αυτό το οποίο έγινε, πήγαν οι μηχανικοί για να σηκώσουν τη νέα οικοδομή,
0: ναι,
1: να κατεδαφίσουν το παλιό διόροφο, να σηκώσουν τη νέα οικοδομή, και αν είδατε τα μηχανήματά τους ήταν εκεί με την πρέσα και την πετονιέρα για να κάνουν τοιχείο αντιστήριξης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι εκεί τρύπησαν, γιατί έπρεπε να είχαν γίνει πρώτα οι γεωλογικές τομές, το είχαμε πει και εκείνη την ημέρα, οι γεωλογικές τομές για να δουν οι μηχανικοί της νέας κατασκευής του πενταόροφου κτηρίου που πατούν τα πέδιλα και οι κολόνες των διπλανών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτό που έπεσε, είναι και το άλλο δίπλα. Το οποίο και αυτό, βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, εκενώθηκε.
0: Εκενώθηκε, λοιπόν, δεν κατοικήθηκε χθες το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Ανησυχία προφανώς μεγάλη. Και είναι και πολύ λογικό. Ήταν η πρώτη ερώτηση που κάναμε.
1: Χθες
0: το πρωί, όταν μιλούσαμε με τους ανθρώπους που πήγαιναν εκεί στην περιοχή, αφού είχε πέσει το κτίριο και αφού είχαμε εξασφαλίσει και διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένας νεκρός μέσα, ήταν τα υπόλοιπα κτίρια. Γιατί εντάξει, έπεσε μια πολυκατοικία όπου έγινε μεγάλη ζημιά αυτή. Υπάρχει μια πολυκατοικία που ήταν κολλητή μαζί.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται να μην έχει επιπτώσει αυτή η πολυκατοικία. Ή τουλάχιστον πρέπει να ελεγχθεί.
1: Όχι μόνο αυτό. Για να σηκώσει πέντε ορόφους,
0: ναι,
1: θέλεις, πρέπει να γίνει και διπλό από κάτω γκαράζ, δηλαδή γκαράζ δύο ορόφων, που σημαίνει πολλά σκαψίματα, πολύ βάθος, το οποίο δεν ξέρουμε, γι' αυτό λέμε πρέπει να κάνουν οι μηχανικοί γεωλογικές τομές για να βλέπουν πού πατούν τα πέδιλα και οι κολόνες των γειτονικών κτηρίων σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι γίνεται η δουλειά. Τώρα, γι' αυτό, αν θέλετε, και ο εισαγγελέας, οι ποινές που επιβάλλει είναι παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας στους συλληφθέντες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να δούμε να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους. Είναι πολύ σημαντικό και η αποζημίωση πρέπει να βαρύνει τους ανθρώπους που έκαναν τα λάθη.
0: Την εταιρεία.
1: Και έπεσε, έτσι είναι το σωστό.
0: Την εταιρεία της αποκλαδίας που έκανε τη ζημιά.
1: Έχουν γίνει παρόμοια περιστατικά. Ναι, μεν το σπίτι δεν έπεσε, άρα πήρε κλίση. Έγιναν ζημιές. Και μάλιστα βλέπαν και κάτι κυρωγμές μέσα στα σπίτια τους που ζούσαν και όλα αυτά, και σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή, πιστή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Θα πρέπει λοιπόν και οι πολεοδομίες των Δήμων να ελέγχουν τέτοιου είδους κατασκευές. Όταν χτίζεις πέντε ορόφους στα πετράλωνα, πρέπει επί τόπου να βρίσκεται και μηχανικός πολεοδομίας να ελέγξει. Εφαρμόζεται η οικοδομική άδεια, εφαρμόζεται το στάδιο κατεδάφισης του παλιού κτηρίου, εφαρμόζονται τα σκαψίματα, εφαρμόζεται ποιότητα από το αμπετό. Γιατί είναι και αυτό βασικό. Να βλέπεις λοιπόν το τι ποιοτικά υλικά υπάρχουν και πώς γίνεται σωστά η κατασκευή και ενέργεια ενός μιας νέας πενταόρυφης πολυκατοικίας.
0: Και τα πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα, πόσα ερωτήματα προκύπτουν.
1: Φυσικά.
0: Γιατί
1: ναι,
0: εσύ, όταν πας στο σπίτι αυτό και μένεις στο σπίτι, τα θεωρείς αυτονόητα όλα αυτά. Ότι αυτά έχουν γίνει όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: και τα θεωρείς αυτονόητα.
0: Και τελικά. Ναι, και τελικά.
1: Σου πέφτει ένα σπίτι, λες, σαν να κάνει το παιδί μας, σαν να κάνει ένα παιδί, μια κατασκευή από άμμο, και τελικά του έρχεται ένα κύμα και τη ρίχνει.
0: Και τη διαλύει.
1: Λοιπόν.
0: Σκεφτείτε το συνέστημα, το λέγαμε την πρώτη στιγμή προχθές, το συνέστημα των ανθρώπων που φύγαν το σπίτι στο πρωί, πήγαν στη δουλειά τους και γύρισαν και είδανε συντρίμια.
1: Μα είναι τρομερό, δεν μπορείς, δηλαδή
0: χάνεις
1: το σπίτι σου, χάνεις τα πράγματά σου, κόπη μια ζωής, αναμνήσεις μια ζωής, δηλαδή όλα αυτά τώρα είναι χαμένα μέσα στα μπάζα και στα ερήπια. Δηλαδή να μπούμε στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, των 7 οικογενειών που ήταν εκεί πέρα και μέναν σε αυτά τα διαμερίσματα, το τι περνάνε αυτή τη στιγμή. Όσο, ό,τι και να τους δώσεις, ό,τι και να τους προσφέρεις, πήγαινε τους στα μεγαλύτερα παλάτια να ζήσουν, θα έχουν στο μυαλό τους τους κόπους μιας ζωής που τώρα είναι χαμένοι μέσα στα μπετά.
0: Σωστό. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχουμε κάτι νέο για το σεισμό, προφανώς εδώ είμαστε. 5,2 λοιπόν, ταρακούσαν την Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή, το Δωδεκάνης αλλά και Τουρκία. Δεν έχουμε αναφορές για τραυματισμούς αρχικά,
1: ούτε
0: για ζημιές. Οπότε προχωράμε μια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στα 12. Πάμε, Γιώργο, αν θες μείνε μαζί μας για τον σεισμό. Για τον σεισμό που είχαμε, γιατί μόλις με ενημέρωσε ο Πέτρος Κυρκυλής ότι έχουμε μαζί μας τον αντιπεριφερειάρχη 12, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Να δούμε λίγο τι έγινε με αυτό το σεισμό. Γιατί ήταν ισχυρός ο σεισμός και ήρθε ένας δεύτερος σεισμός, κύριε Ευστρατίου. Μετά, πριν από λίγες μέρες, είχαμε πάλι ίδια ένταση σεισμό στην περιοχή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το σεισμό, αρχικά τραυματισμούς και ζημιές, να μας πείτε.
1: Όχι, δεν έχουμε καμία αναφορά. Έχουμε μιλήσει και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με το επαρχείο μας εκεί. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τα ανισχέτα δικά μας. Επειδή συνήθως είναι γύρω-γύρω θάλασσα και υπάρχει η θάλασσα, αυτό μας σώζει έτσι πολλές φορές.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν είχαμε καμία αναφορά, όλα καλά όπως και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ούτε ζημιές, ούτε τίποτα, έτσι.
1: Ούτε ζημιές, όχι.
0: Πάντως ήταν και αυτός ένας δυνατός σεισμός.
1: Ήταν σεισμός και στη Ρόδο, ναι.
0: Και στη Ρόδο, μάλιστα. Στη Ρόδο. Οι ειδικοί λένε ότι εντάξει, επανεμβάλλεψε αυτό το φαινόμενο, το ίδιο φαινόμενο. Ένα ρήγμα.
2: Το παρακολουθούν,
0: Το παρακολουθούν προφανώς. Λοιπόν, άρα αφού δεν έχουμε ζημιές, δεν έχουμε τραυματισμούς, συνηθισμένοι είστε από όλα αυτά.
1: Συνηθισμένοι είμαστε, ναι, είναι ακριβώς αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο καλό. Άρα, Γιώργο, ρωτάμε κάτι άλλο του κρέφου στρατείου.
2: Με τον τουρισμό πώς πάμε.
1: Με τον τουρισμό πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Εκεί πάντως οι ξένοι, γιατί συνήθως κάποιοι ξένοι, Άγγλοι, Γάλλοι, δεν έχουν συνειδήσει σεισμούς.
0: Δεν τα ξέρουν αυτά. Οι τουρίστες δεν τα ξέρουν αυτά. Εμάς μας βλέπουν άνετους και χαλαρούς. Ο κ. Ευστρατίου είναι πολύ άνετος. Έχουμε 5 ρίχτερ.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Κατάσταση έτσι και το νησί εδώ, ειδικά στη Ρόδο, είναι γεμάτο. Όλα καλά πάνε. Όλα καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Ευστρατίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά τα δεκάνησα. Δεν έχουμε καμία αναφορά για τραυματισμό αρχικά και για ζημιά στο νησί της Καρπάθου.

Λοιπόν, να μην λέω γίνεται δρόμο. Γεια σου. Την καλησπέρα μου στη φίλη μα, την Κόρινα Γεωργίου. Να πούμε το καλό μα το κορίτσι που είναι στην παρέα μα τώρα. Γεια σου, Κόρινα μου. Λοιπόν, και στέλνει τα μηνύματά τη μετά με τι παρατηρήσει που κάνει και την ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω και την κυρία Σούζη ετοιμάζεται σιγά-σιγά. Θα μα τα πει σε λίγο, λίγο μετά τι και μισή για το τι συμβαίνει με τον καιρό. Γιατί πολύ ζεστή έχει σήμερα, αδερφέ. Πολύ ζεστή πραγματικά. Να φουλάνουν τα air condition. Μια και βλέπω τώρα και τα air condition πριν πάμε και στου δρόμου. Βλέπω μια είδηση τώρα που παίζει παντού. Στη Γαλλία γίνεται χαμό με τα κλιματιστικά. Και ήταν αναμενόμενο, ρε παιδιά. Παίρνουν κλιματιστικά μονάδες, χωρίς προφανώς τη μονάδα την εξωτερική που έχουμε εμείς, εννοείται. Παίρνουν αυτά τα μηχανήματα, τα οποία είναι ένα μηχάνημα, το βάζει μέσα στο σπίτι και δροσίζει προφανώς. Και θα δροσίζει και πολύ. Εδώ δροσίζουν οι ανεμιστήρες. Δεν ξέρανε. Τώρα θα ξέρουν όμως. Τώρα γνωρίζουν πολύ καλά. Και τώρα πια θα έχουν ένα κλιματιστικό μέσα στο σπίτι για τέτοιες μέρες. Που θα έχουν συχνά πια τέτοιες ημέρες. Δεν είναι δεν θα έχουν, θα έχουν τέτοιες μέρες, γιατί αλλάζει πια ο καιρός. Το καταλάβαμε. Θυμάστε πέρυσι πριν 2 χρόνια, και το λέω συνέχεια αυτό το παράδειγμα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Πέρυσι και μου είχε κάνει εντύπωση και τότε. Πέρυσι πριν 2 χρόνια συζητούσαμε για πολύ ζέστη, ακραία ζέστη με θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη. Στην Γερμανία, και ήταν όλοι έξω στα πάρκα, δροσίζονται κτλ. Να δω, έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ήρθαν τα 40 φέτος. Και ίσχυσαν πραγματικά, και όχι μόνο ίσχυσαν, είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς, γιατί δεν έχουν και καμία εκπαίδευση για να μπαίνουν στα ποτάμια, στις λίμνες όπου προσπαθούσαν να δροσιστούν. Λογικό να δροσιστείς, αλλά δεν ξέρεις τι έχει μέσα η λίμνη και το ποτάμι. Και λέγανε δεν έχει και ναυαγοσώστες. Πώς να έχει, να μυρίσουν τα ρίχια τους, θα αρχίσουν να βουτάνε στα ποτάμια και στις λίμνες. Δεν γίνεται. Και είχε χιλιάδες, είχε πάνω από 1000 νεκρούς. Σε Γαλλία, στην Ισπανία, πάρα πολλούς νεκρούς. Στην Ισπανία, απλά να σημειώσουμε, επειδή το λάθος το κάνουν πολλοί συναδελφοί μου, στην Ισπανία έχουν κλιματιστικά. Μην τα μπλέκουμε. Στην Γαλλία δεν έχουν. Στην Ισπανία ξέρουν τι είναι ζέστη. Έχουν κλιματιστικά, μια χαρά. Κυκλοφορεί εικόνα αυτή λοιπόν, τύπου ακραία φαινόμενα σε Black Friday που έχουμε δει, κυρίως σε νέες πολιτείες που μπαίνουν λεφούσια μέσα στα πολυκαταστήματα και αρπάζουν τα κουτιά. Ακριβώς αυτό συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία. Έβγαλε μια εταιρεία, γνωστή αλυσίδα, 200.000 κλιματιστικά και ανεμιστήρες σε προσφορά. Χαζή είναι. Λογικό είναι. Πάρα πολύ λογικό. Απορώ που τόσες μέρες δεν το είχαν κάνει. Μάλλον δεν τα είχαν φέρει ακόμα, δεν τα είχαν ακόμα στα χέρια τους. Και το κάναν αυτό και έχει γίνει πραγματικά ξύλο, ουρές. Θα τα δείτε όλα αυτά προφανώς και στα δελτία ειδήσεων.

0: Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Βλέπω και την κυρία Σόζη θα έρθει σε λιγάκι να μας πει τι γίνεται με τον καιρό. Που ξαναλέω, έχει αρκετή ζέστη. Θα κρινιάξω για τη ζέστη. Αλλά εντάξει, μας τα έχει πει. Δεν τα έχει πει, όχι, θέλω από κάτι τέτοιο, τα έχει πει. Πάμε στα Hot Center και θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της εταιρείας Lancaster με όφελος 35% μόνο στα Hot Center φυσικά.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα χώρες.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις? Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές φυσικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
10: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fontbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο.
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υποδήματα STEP.
16: Μόδα.
3: Ποιότητα.
16: Επωνυμία.
3: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Δηλαδή. Και αύριο επίσης 33 με 34 βαθμούς.
2: Κανονικά για την εποχή δηλαδή.
1: Ναι, και ακόμα καλύτερα θα είναι το Σαββατοκύριακο που δεν θα ξεπεράσει τους 33. Πώς να σου πω. Και θα πιάσει και βοριά το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή κυρίως θα ενισχυθεί. Οπότε θα είναι πολύ πιο ευχάριστα. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά.
2: Ας πέτα, επιβεβαιώνεσαι άμεσα.
1: Για ποιο πράγμα.
2: Κάθριν, έριξε βροχούλα στην Ερυθρέα. Τώρα πρέπει να λεπτά να σου στείλανε. Και έριξε βροχούλα και στα Βρυλίσια, η μέρα από τα Βρυλίσια, πριν 5 λεπτά έβρεξε για λίγο εδώ. Για λίγο.
1: Ωραία. Ναι. Και αύριο το ίδιο. Και εδώ στην Αττική και σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, έτσι, μπορεί να έχει κάποιες μπόρες. Είναι η απογευματινή αστάθεια, η οποία. Εντάξει, αυτό δεν κάνει καταστροφές, δεν κάνει. Πώς να σου πω. Είναι. Εντάξει, είναι. Για μένα είναι καλές.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Χρησιμεύουν, ε.
1: Βέβαια. Άρα. Δεν πιάνει φωτιές. Έχει υγρασία το έδαφος κάτω.
2: Ναι.
1: Δεν, άμα είναι, και άμα βγάζεις κεραυνούς οι οποίοι δεν είναι ξηροί, αλλά είναι, πώς να σου πω, μέσα με νερό μαζί, τότε πραγματικά είναι πολύ καλό να έχει ακόμα βροχούλες στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Τα νησιά δεν έχουν καμία σχέση. Ήλιο. Και τώρα έχουν και πολύ χαμηλούς ανέμους. Δηλαδή έχουν 3-4 μποφόρ το Αιγαίο. Έχει 3-4 μποφόρ, δεν υπάρχει. Όποιο είναι.
2: Χθες
1: και σήμερα ήταν τέλεια.
2: Ακόμα και στα νησιά που λησομανά, δηλαδή τώρα.
1: Και αύριο. Χθες, σήμερα και αύριο τίποτα, δεν έχει τίποτα.
2: Έλα.
1: Θα ενισχυθούν Κυριακή, Δευτέρα και από την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται πάλι, όποιο είναι σε νησί στο Αιγαίο θα το ευχαριστηθεί.
2: Ποιο ήταν την Τρίτη σε νησί, Μόρκηση.
1: Πού ξέρεις, έχω αρχίσει άντρε, παιδάκι μου.
2: Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε στο λιμάνι αυτή τη εβδομάδα και βλέπαμε κυρίως νεαρό κόσμο να φεύγει κάτι τετραήμερα πενθήμερα και να λένε πέντε μέρες
1: πάνω. Εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν πάρει άδεια το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
2: Παλιά θυμάσαι, δεκαήμερα τα μοιράζαμε, φεύγανε 1η Ιουλίου κανονικά.
1: Ναι.
2: Τώρα θέλουν να φύγουν όλοι Αύγουστο.
1: Άρα λοιπόν είναι η άλλη εβδομάδα, είναι καταπληκτική για να κάνεις διακοπές στις Κυκλάδες.
2: Ακούτε, το ακούτε αυτό. Ακούστε τώρα τι λέει η Χριστίνα. Και όχι μόνο Κυκλάδες, όλη τη χώρα.
1: Ναι.
2: Αλλά... κύριος Κυκλάδες, λες.
1: Ναι.
2: Σκέψου όμως τώρα, δηλαδή αν το κάποιος θα σε ακούει τώρα, και θα πάρει άδεια σε πολύ καλή εβδομάδα και θα περάσει πολύ ωραία, δηλαδή θα έχει καλό καιρό. Και δεν θα επιβαρύνει καθόλου και τη δουλειά του. Γιατί θα πει, θα φύγω εγώ αρχές Ιουλίου.
1: Ποιος
2: θέλει να φύγει αρχές Ιουλίου.
1: Έλατε.
2: Όλοι τον Αύγουστο θα φύγουν.
1: Και επίσης να πω ότι το Σάββατο θα είναι μια λίγο περίεργη μέρα, γιατί είναι ένα χαμηλό από τα νοτιοδυτικά, το οποίο θα ανέβει λίγο προς τα πάνω. Όχι πολύ, λίγο. Αλλά αυτό το λίγο αρκεί για να βγάλει βροχές από τη στερεά και νοτιότερα. Στερεά, Πελοπόννησο, Ιόνιο και ίσως λίγο και την Κρήτη. Αλλά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Και περισσότερες φαίνεται πως θα είναι οι βροχές στην Πελοπόννησο. Θα βρέξει και στην Αττική από ό,τι φαίνεται το Σάββατο, το απόγευμα. Μεσημέρι, απόγευμα.
2: Περίεργη μερούλα.
1: Περίεργη μέρα, ναι. Περίεργη.
2: Τώρα βλέπω για την αυριανή πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά στο χάρτη που βλέπω 3, για αύριο.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος,
2: είναι 3, ναι, κίτρινο. Αλλά είναι στη μισή χώρα πάλι.
1: Ναι, πάλι.
2: Δηλαδή από τη στερεά Ελλάδα και κάτω και τα νησιά όλα, μέχρι και Βόρειο Αιγαίο, είναι όλα επικίνδυνα. Εκτός από τις Κυκλάδες και Αρκαδία κτλ.
1: Ναι.
2: Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι στο 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο όταν φυσάει και υψηλές θερμοκρασίες και όπου υπάρχει ξηρασία. Είναι πολύ εύκολο να πιάσει.
2: Μα και χθες. Πάλι κίτρινο ήταν στη Φθιώτιδα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, επειδή κάποια φορά δεν το δίνουμε σημασία, επειδή δεν είναι πολύ υψηλή η κατάσταση συναγερμού, ήταν κίτρινο και η φωτιά ήταν δύσκολη.
1: Γιατί ήταν
2: σε περιοχή που δεν μπορεί να πάει αυτοκίνητο.
1: Έπεσε σε μία. Να σου πω πώς έγινε, πώς ξεκίνησε από τι έμαθα.
2: Για πες.
1: Ξεκίνησε. Από κάπου ξεκίνησε εκεί, από ένα. Σε δασική έκταση ήταν και μπήκε σε μια χαράδρα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο άνεμος την ώρα που έπιασε φωτιά ήταν βορειοανατολικός 3 με 5 μποφόρ, 3 ρηπές 5. Αλλά μόλις μπήκε στη χαράδρα, γι' αυτό σας παίρναν τηλέφωνο και σας λέγανε ότι έχει άνεμο αρκετά ενισχυμένο. Και είναι ενισχύθηκε επειδή μπήκε μέσα σε μια χαράδρα. Και έγινε αυτομάτως δύσκολη και η φωτιά και έφυγε αμέσως.
2: Αυτό μας το είπε και ο Απόστολος Έλληνας. Λόγω της φωτιάς έγινε όλο αυτό, δηλαδή που μπήκε μέσα εκεί.
1: Ναι. Και μπήκε μέσα στη χαράδρα, έγινε αυτό που έγινε και γι' αυτό όλα τελικά τη μαζέψανε χωρίς να έχει πολύ μεγάλη καταστροφή.
2: Αυτές είναι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές.
1: Πάρα πολύ δύσκολες.
2: Γιατί δεν φτάνει πυροσβεστικό όχημα εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Είναι σε σημείο που δεν έχουν δρόμους. Πρέπει να είναι μόνο τα νεαέρια.
1: Και
2: ό,τι προλάβει. Ειδικά με ένα απόγευμα.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Και πάλι είχε αρκετές φωτιές και χθες το απόγευμα και όπως κάθε απόγευμα έχει καταντήσει η αηδία.
2: Ναι. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τα στοιχεία που έχει δώσει και η πυροσβεστική και και η αστυνομία, ότι κατά 95, στο ποσοστό 95%
1: είναι από αμέλεια.
2: Όλες οι πυρκαγιές είναι από βλακεία.
1: Ευτυχώς, από βλακεία.
2: Δεν το λες αμέλεια. Αλλιώς λέγεται κανονικά.
1: Έχεις δίκιο.
2: Αλλιώς το αμέλεια είναι πολύ κομψό, είναι πολύ ωραίο. Α, μου ξέφυγε. Είναι βλακεία κανονική, ανήκει τη βλακεία. Τις ημέρες που σου λέει ότι έχει υψηλό κίνδυνο, πολύ υψηλό κίνδυνο κατά συναγερμό.
1: Από το 3 και απάνω είναι υψηλό ο κίνδυνο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πολύ.
2: Δηλαδή, εκεί κάνεις εργασίες, γιατί θεωρείς ότι επειδή κάνεις 20 χρόνια εργασίες θα την ελέγξεις την πυρκαγιά. Μια φορά θα σου ξεφύγει. Ναι, δεν σου φεύγει κάθε μέρα.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Πας και ψήνεις γιατί θεωρείς ότι το ελέγχεις παρόλα αυτά, ή κάνεις πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα κάνεις. Μπορεί να περιμένεις 2 μέρες, θα κάνεις μια άλλη μέρα. Είναι απλό. Πάρα πολύ απλό. 95% από αμέλεια.
1: Από αμέλεια. Από στόπες, από βλακεία. Καλά.
2: Από βλακεία και κάτι χειρότερο. Δεν πατούμε στο ραδιόφωνο. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Χριστίνα. Ευχαριστώ όλοι.

Εντάξει, λέει, πού είναι αυτές οι καλές μέρες επί Πασόκων Δημοκρατίας. 30 μέρες άδεια. Το διευθυντής μου λέει που μου πέμπτη μεσημέρι του έλεγα καλό σου κου, τρελανότανε. Τι ωραίο το πέμπτη μεσημέρι να λες καλό σου κου όμως. Γιατί έχεις πάρει την Παρασκευούλα και είσαι χαλαρός κιόλας. Θα φύγω, λες. Ενώ άμα παίρνεις Παρασκευή, παίρνεις μόνο Σαββατοκύριακο δηλαδή, που κάθονται, που πάθεται πολλοί κόσμος και φεύγεις Παρασκευή απόγευμα, το κάνεις με άγχος, ρε παιδί μου. Ενώ ήταν Πέμπτη, λες θα φύγω την Παρασκευή το πρωί. Τι ώρα, το πρωί. Πώς κάνετε έτσι. Πασόκι όμως απάντησε η Χριστίνα Σούζη για τις βροχές και ως Σάββατο, όπως είπε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα εδώ είναι μαζί μας. Γεια σου φίλε μου Γεράσιμε. Τις καλησπέρες μας έχεις εδώ από την όμορφη Αθήνα, από την πόλη μας και από την περιοχή μας. Ξέρουμε ότι είναι πρώην γείτονας ο Γεράσιμος. Στα μέρη μας τα ωραία. Και βλέπω εδώ πέρα Αβραάμ, περισσότερο και από τον καύσωνα, με ανησυχεί πως ξεκινάει η πιο επικίνδυνη περίοδος του καλοκαιριού. Όταν οι πυρκαγιές ξεσπούν από προσεξία, αμέλεια και σκοπιμότητα. Το είπαμε. Ακριβώς έτσι το είπαμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Χριστίνα Σούζη. Μα χαρίσει λίγη ανάσα μέσα στον καύσωνα. Χριστίνα, ναι. Τη ζέστη δεν βλέπω να υποχωρεί. Το ακούσατε τι είναι όμως. Δεν είναι τόσο ζέστη.

0: υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα στη χώρα, 38,3 βαθμούς Κελσίου, στους Αγίους Θοδόρους, εδώ στην Κορινθία. Αμέσως μετά είναι 37 βαθμοί στη Φθιώτιδα, σε Λευκοχώρη και στη Λίδα, στη Θήβα 36,8, στη Σπάρτη 36,4 και εκεί στα 36 είναι επίσης ο Λαγκαδάς, η Λιβαδιά. Λοιπόν, αυτές είναι οι περιοχές. Η χαμηλότερη θερμοκρασία βλέπω εδώ σήμερα, Μιλιά Μετσόβου 9 βαθμούς, Κοζάνη 10 στη Βλάστη, στη Βοβούσο Ιαννίνων 10. Ωραία αυτά, ρε φίλε. Πολύ ωραία είναι αυτά. Κοίτα πώς τώρα μας αρέσει η δροσιά τώρα, ε. Θυμόμαστε τη δροσιά τώρα. Πάμε σε διάλειμμα, έλα. Πάμε. Δεν μας πιάνει πουθενά κανένας. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Έχει δροσιά, θέλουμε ζέστη. Πάμε στα Honda Center. Εκεί τώρα ακούστε το αγαπημένο brand Estée Lauder, αλλά και το brand Tom Ford. Θα το βρείτε στα Honda Center με όφελος ως 35%. Όπως θα βρείτε και το brand La Mer με όφελος 30%. Και το Clinique και η Clinique. Μόνο στα Honda Center με όφελος 35 και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Μόνο στα Honda Center θα τα βρείτε όλα αυτά.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο,
4: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση αλλάζει.

0: ελευθερία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.

0: έκταση στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Καλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πάμε να συζητήσουμε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι στα πρώτα θέματα της ημέρας, με τα όσα έγιναν πριν από λίγο στη Βουλή, την ανακοίνωση που έκανε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, για αυτά που είπε για τις συντάξεις χειρίας. Ο Μπένι τέλος την περικοπή των συντάξεων, οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Θα δούμε πώς θα ωφεληθούν. Μαζί μας είναι ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος και εργατολόγος. Κύριε Ρίζο, γεια σας.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
4: Καλησπέρα σας. Να ακούσουμε λίγο 34 τι είπε η κυρία Κεραμέως πριν από λίγο στη Βουλή για αυτό το θέμα και παρερχόμαστε αμέσως σε εσάς για να μας εξηγήσετε τι γίνεται και ποιο ωφελούνται.
6: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
4: Λοιπόν, κύριε Ρίζο, για εξηγήστε μας τώρα ποιοι ωφελούνται, γιατί είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή.
5: Όντως, πάρα πολύ σημαντική είδηση. Ήταν ένα θέμα που αφορούσε πάνω από 50.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου. Από ό,τι προανήγγειλε η Υπουργός, θα φέρει τη σχετική διάταξη, η οποία ουσιαστικά δεν θα περικόπτει τη σύνταξη μετά την πάροδο της τριετίας. Τι ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου και το ορίζει η Υπουργός από τότε που ισχύει αυτός ο νόμος και μετά, δηλαδή από τους θανάτους που έχουμε από το Μάιο του 2016 και έπειτα. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση η αρχική σύνταξη που καταβαλόνταν στο συνταξιούχο λόγω θανάτου ήταν 70% και μετά την πάροδο της τριετίας, εάν η σύνταξη αυτή, εάν ο δικαιούχος ελάμβανε δικιά του σύνταξη, εργαζόταν, μειωνόταν στο μισό, δηλαδή στο 35%. Mm-hmm. Με αυτό που λέει η κυρία Κεραμέως, πλέον οι συντάξεις λόγω χειρίας δεν θα μειώνονται. Δεν είχε γίνει αυτό μέχρι σήμερα σε αρκετές χιλιάδες συνταξιούχους λόγω προβλήματος που υπήρχε στο λογισμικό του ΙΕΦΚΑ. Αλλά όμως από εδώ και πέρα δεν θα μειώνονται. Επομένως δεν θα μειωθούν σε εκείνους που δεν έχει επέλθει η μείωση Α και Β. Θα επανέλθουν στο 70% σε εκείνους που έχουν ήδη μειωθεί.
4: Οι
5: δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι του δημοσίου από την πλευρά του θανάτου, οι οποίοι είναι περίπου στους 20.000.
4: Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Είναι ανάσα βασικά για
5: στέξους. Όταν κάποιος θα έρχεται και θα λέει ότι θα έρχεται να ζητήσει σύνταξη λόγω θανάτου και είναι ήδη συνταξιούχος, θα παίρνει το 70% αυτής της σύνταξης, δεν θα περικόπτεται ποτέ.
4: Αυτό.
5: Σημαντικό επίσης αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως, αναφέρθηκε σε μια άλλη, σε άλλο σημείο της ομιλίας της, ότι δεν θα μειώνεται ούτε η εθνική σύνταξη. Δεν θα έχουμε δηλαδή σόρευση της εθνικής σύνταξης όπως ακριβώς προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και η εγκύκλιος Τσακλόγλου και βγήκε και η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προημερών, αλλά θα χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις με βάση τα δικαιώματα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι και είπαμε. Από όσο αφορά?
5: Αυτό αφορά αυτή τη στιγμή περίπου 50.000 συνταξιούχους συνολικά. Οι 30.000 από αυτούς δεν θα δουν μείωση. Οι 20.000 από αυτούς θα επανέλθει η σύνταξή τους το 70% της αρχικής. Βέβαια δεν γίνεται αναφορά τι θα γίνει αν θα πάρουν αναδρομικά αυτοί οι οποίοι τους έχουν μειωθεί συντάξεις.
4: Ή απλά θα επιστρέψουν στο ποσό.
5: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, δεν θα συμβεί.
4: Κύριε Ρίζο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
5: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
7: Γεια σας.
4: Καλώς το κορίτσι μας.
7: Γίνεται, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση.
4: Έχεις λείψει από τους ακροατές.
7: Βλέπω δεν έχετε αφήσει τίποτα από φαγητό.
4: Φαγητό, γιατί έχει φαγητό εδώ
7: ούτε
4: πέρα.
7: Ούτε γλυκάκι ούτε τίποτα.
4: Τι γλυκό έχεις σήμερα
7: εδώ πέρα. Τίποτα, δεν έχεις φέρει τίποτα να τρατάρουμε τους καλεσμένους μας.
4: Έχουμε κάποια γιορτή.
7: Ναι.
4: Τι γιορτή.
7: Τι έγινε, Μαρία, εσύ. Θα μου πεις σε λίγο. Λοιπόν, είναι 8 λεπτά πριν από τις 4. Γεια σας, γεια σας. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε παρέα εδώ με τη Μαριγούλα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 και έχουμε να συζητήσουμε πάρα πάρα πολλά. Φαντάζομαι είπες για τις ουρές στη Γαλλία.
4: Ναι.
7: Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Όσοι μπείτε τώρα και το δείτε στο διαδίκτυο, μιλάμε για το απόλυτο χάος. Ήταν σε προσφορά κλιματιστικά και ανεμιστήρες και πήγαν μιλιούνια να πάρουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες.
4: Εντάξει, και πολύ άργησε να κάνει μια εταιρεία μια τέτοια κίνηση. Πολύ άργησε.
7: 200.000 κλιματιστικά διατίθενται από τη συγκεκριμένη εταιρεία και ανεμιστήρες.
4: Σε προσφορά,
7: Οι ποσότητες είναι περιορισμένες ανακατάστημα. Είναι τρομερή η ζήτηση και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα που έχει προαναγγελθεί ότι έρχεται.
4: Ακούσε με, εδώ ξεστήνα όμως εδώ. Δεν σου λέει, επειδή τώρα έχουμε στο μυαλό μας εδώ στην Ελλάδα και να το πάρω το κλιματιστικό, πώς θα το βάλω. Όχι, αυτά είναι κινητές μονάδες. Είναι ανεμιστήρες και σύγχρονοι ανεμιστήρες όπως κλιματιστικά. Δεν είναι τα δικά μας που να φέρει τον τεχνίτη, να στο βάλει απ' έξω, να του βρει ώρα να έρθει να στο τοποθετήσει. Γιατί τώρα, άμα πάρει κλιματιστικό, δεν θα βρει κανέναν. Όχι. Θα το βάλει τον Οκτώβριο, λογικά. Το κλιματιστικό.
7: Απλά για του Γάλλου, όπως και για του περισσότερου Βόρειοευρωπαίου, όλα αυτά είναι εντελώς ξένα. Δηλαδή, ποτέ δεν χρειάστηκε να κάνουν κάτι τέτοιο. Κακώς θα πω, γιατί εν συνόλο η Ευρώπη καθυστέρησε και σε αυτό το κομμάτι να δει, να αποδεχθεί ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια πια. Αυτή η συζήτηση ανήκει στο πολύ μακρινό παρελθόν. Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχει αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή, τόσα εκατομμύρια πολιτών, να τρέχουν γιατί δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν, να πάρουν κλιματιστικά για να ανακουφιστούν τις επόμενες ημέρες. Ήταν ενδεικτικό, τις πρώτες ώρες έτρεχαν. Τα πρώτα 24 ώρα έτρεχαν άνθρωποι σε ποτάμια, λίμνες, όπου έβρισκαν θάλασσες να κολυμπήσουν. Χωρίς να ξέρουν να κολυμπούν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες πνιγμούς και στη Γαλλία. Η διάθεσή σας, ακούω μουσικά σήμερα, είναι σαν να έχει διαλέξει τις μουσικές Μαρία. Άρα βρίζετε και κοροϊδεύετε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δέχομαι εγώ όλο αυτό το κύμα διαμαρτυρίας.
4: Πρώτον,
7: για να κάνετε χειρότερα.
4: Απολογούμε.
7: Ωραία.
4: Και εξηγούμε. Βραχνός διαλέγει τις μουσικές. Που σημαίνει ότι είναι πιο κοντά σε σένα.
7: Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα.
7: Και ο βραχνός επιλέγει από την Κωνσταντίνα.
4: Α, μπράβο. Ναι. Αλλά ο βραχνός επιλέγει τις μουσικές που σημαίνει ότι είναι πιο κοντά στα δικά σου θέλω.
7: Ναι.
4: Ο βραχνός. Δεν στα δικά μου θέλω. Και καθόλου στα δικά του.
7: Αν συνεχίσετε έτσι, θα βάλω σκιαδαρέσες πάλι.
4: Όχι, γιατί.
7: Γιατί είναι υπέροχες.
4: Ναι, πολύ ωραίες, αλλά γιατί.
7: Μου έλεγε η Κατερίνα χθες, Κατερίνα Δράκου, ότι η κόρη της, που είναι ένα πάρα πολύ μικρό παιδάκι, ακούει σκιαδαρέσες πάρα πολύ. Και λέω, καλέ, νόμιζα, δηλαδή έχουμε μικρά φασεάκια, το καταλαβαίνετε.
4: Αυτά φασέα, είναι μια νέα γενιά φασεών.
7: Μικρά αυγουλάκια φασεάκια.
4: Ναι.
7: Είναι η νέα γενιά, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή σε ηλικία αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ θεωρούσα ότι ακούν περισσότερο, ξέρεις, 15, 16, 17, 20. Mm. Όχι! Εδώ μιλάμε για μωρά παιδιά.
4: Γιατί δεν μαζεύεστε με την Κατερίνα Δράκου.
7: Και μετά θέλετε να κάνετε νεανικά. Πώς θα κάνετε με αυτά τα μυαλά.
4: Με την Κατερίνα Δράκου και την κυρία Βαρσάμι να μαζευτείτε μια ώρα τη βδομάδα να ακούτε φασέικα.
7: Θα ήταν τέλειο.
4: Τέλειο,
7: Θα έρθει και ο Κυρκυλής μαζί μας.
4: Σίγουρα.
7: Γιατί ο Κυρκυλής τι είναι.
4: Δεν είναι φασέος ο Κυρκυλής.
7: Κάτσε, έχει μια πτυχή φασέου ο Κυρκυλής.
4: Είναι κλασικός ο Κυρκυλής.
7: Δεν είναι, ρε παιδί μου. Έχει, σου λέω, κρυμμένες τέτοιες πλευρές.
4: Έχει, λες,
7: Ναι. Εσύ, ας πούμε, τι είσαι. Μπορεί κάποιος να σε προσδιορίσει.
4: Φασέος δεν είμαι, σίγουρα.
7: Ωραία.
4: Αλλά ναι, ο Κυρκυλής έχει κάνει και με το σκηνάκι του, έχει κάνει και, είναι και εναλλακτικός όσο μπορεί. Οπότε μπορεί να είναι και λίγο φασέος.
7: Όταν σου λέω ότι κρύβει τέτοια πλευρά, μου λες
4: όχι. Δες τι σου λέει ο κύριος, ο φίλος μας ο Βυσσαρίνο Καλαθάς από τη Γερμανία.
7: Σίγουρα ότι και να λέει είναι σωστό.
4: Ναι, γιατί λέγεται κλιματιστικά στη Γερμανία. Διαθεσιμότητα από μεγάλες αλυσίδες στη Γερμανία μετά από 2 μήνες.
7: Α, όταν θα έχει μπει το φθινόπωρο.
4: Α, ναι, γεια σου. Δεν θα έχουν ζεστεί καθόλου.
7: Για να είναι έτοιμοι για το καλοκαίρι του 2027. Αν τώρα έχουμε 26, έχουμε 26 ή 26 έχουμε. Ωραία. Διάλειμμα.
8: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Σε πίνω κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
2: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Προβλήματα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Στην άνοδο του Κηφισού ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση από Πειραιώς έως Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία. Από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μαραθώνος. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Η αποδοχή από την κυβέρνηση σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γκαδζάκια, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Σε δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, με δυνατή, καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης αποφάσεων». Με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στην Κάσο, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός δεν απαντά στα ερωτήματα που του έχει θέσει, όπως αν θα ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα. «Τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα», ανέφερε σε ανάρτησή του Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή δηλώσεις των κυρίων Μπίστη και Σιακαντάρη που χαρακτήρισαν μονομερή ενέργεια την πότηση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο, ο κ. Σαμαρά σημείωσε ότι αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κύριος Τσίπρας παραμένει ίδιος. Ανέφερε επίσης ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν κατευνασμό και όχι νέο πατριωτισμό. Το γήπεδο του Πανεθνιακού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση.

0: ερευνά αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχε 49χρονος κρατούμενος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και πάνω από 20 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένας 11χρονος που οδηγούσε το φορτηγό των γονιών του έπεσε πάνω σε πλήθος που μετήχε σε θρησκευτική πομπή στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αγόρι είχε πάρει το όχημα των γονιών του χωρίς την έγκρισή τους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση Sky.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εντάξει, 2-3 τραγούδια ξέρουμε, ρε παιδιά. Δεν είναι 2-3, είναι περισσότερα. Αποκλείεται να μην. Ορίστε.
2: Είναι 6.
1: Δεν άφησε.

0: βλέπω συναυλίες τώρα, τραγουδάει εδώ πέρα. Offspring, αυτό που λες, Bad Religion, λοιπόν, είναι 7 Ιουλίου. Πολύ καλό, Bad Religion, είναι πολύ καλή. Και 5-9 Ιουλίου, αυτό θα το εκτιμήσει ο Γιώργος. Παντέρα έχει. Παντέρα, όχι Λίτσα Παντέρα. Παντέρα, σκέτο.
1: Παντέρα.
0: Και η μεγάλη συναυλία 10 Ιουλίου, Halloween. Έρχονται. Μιλάμε για συναυλίες, όχι αστεία τώρα.
1: Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη λέει Μαρία στις Offspring και βάλε Megadeth. Έγινε χαμός τρίτη βράδυ στην πλατεία νερού.
0: Τώρα ήταν, προφέρεις.
1: Βαγγέλη, μένω στο παλαιό Φάληρο. Σας άκουγα. Δεν υπάρχει. Ακούω τα πάντα από την πλατεία νερού εκεί που είμαστε. Αλλά να σου πω, Γιώργο Βραχνέ, μιας και γυρίσαμε έτσι λίγο στο παρελθόν, γιατί πάντα αυτά τα τραγούδια τα συνδέουμε με διάφορες συγκυρίες της ζωής μας. Δηλαδή τότε θυμάσαι, επειδή μου, εμένα στο μυαλό μου, ας πούμε, τους Offspring τους έχω συνδυάσει με φούλα ανεμελιά. Πιο πολύ δεν γίνεται δηλαδή.
0: Ανεμελιά, ναι.
1: Ναι, ας πούμε, είχα μια ιστορία που έλεγα με τους φίλους μου προχθές, που πήραμε το τραμ τέλος πάντων για να πάμε από ένα σημείο σε ένα άλλο. Και λέω, παιδιά, θυμάμαι τόσο έντονα όταν ήμασταν 18, 19, 20 μέχρι και τα 26, 27 σίγουρα συνέβαινε, που ξεκινούσαμε από το Μαρούσι όλοι μαζί να κατέβουμε στην παραλιακή. Τότε, παιδιά, παίρναμε το τρένο κανονικά από το Μαρούσι. Γίνονταν και οι εργασίες που οι διαδρομές, τα δρομολόγια ήταν ό,τι να είναι. Κατεβαίναμε, θυμάμαι, Ομόνια. Παίρναμε ταξί για να μας κατεβάσει στο τραμ εδώ στα νότια, κάπου στο Φάληρο. Ή αν ερχόταν το τρένο μέχρι τον Πειραιά μετά από κάποια χρόνια, κατεβαίναμε στον Πειραιά, παίρναμε το τραμ για να φτάσουμε στο Ακροτήρι και το Ακάνθους. Βέβαια, όταν έχεις ξεκινήσει από τις 10 παρατέταρτο από το Μαρούς, φτάνεις 12.30 ώρα κάποια στιγμή στο Ακροτήρι και στο Ακάνθους.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι εκεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά ξεκινάς από το Ακροτήρι για να φτάσεις πάλι στο Μαρούσι. Μιλάμε, φτάναμε, θυμάμαι, 8.30 το πρωί στο σταθμό του Αμαρουσίου. Πηγαίναμε, τρώγαμε κάτι και μετά έπρεπε να κατέβουμε και από το σταθμό του Αμαρουσίου στα σπίτια μας, που ήταν ένα περπάτημα 1/4 20 λεπτά. Δεν θέλω να σας πω ότι 11 η ώρα είχαμε ήδη ξυπνήσει, σηκωθεί για να πάμε για καφέ.
0: Τι ταλαιπώρια.
1: Το ήταν το πρόγραμμα.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι μεγάλη ταλαιπώρια.
1: Όνειρο. Όνειρο. Τα πιο ωραία χρόνια.
0: Ναι.
1: Δώστε. Me and my monkey, γιατί ο καθένας από εμάς έχει ένα monkey.
0: Ο Ρόμπι Βίλιαμς δεν έρχεται.
1: Όχι.

0: Πάνω στο Γηφισό.
1: Πάνω στο Γηφισό.
0: Καλά, δείξαμε ένα συγκλονιστικό βίντεο. Προφανώς αυτό συμβαίνει τώρα που μας λέει ο φίλος μας.
1: Ναι, ναι.
0: Δείξαμε ένα τρομερό βίντεο που είναι ένας στην αριστερή λωρίδα. Αριστερή, πρόσεξε, αριστερή. Πώς το λέω, Αντωνίου, αριστερή.
1: Αριστερή, αριστερή. Αυτό μου θυμίζει και εμένα.
0: Στην αριστερή λωρίδα ο φίλος αυτός και κάποια στιγμή ενώ όλες οι λωρίδες είναι γεμάτες και έρχονται τα αυτοκίνητα, δεν είναι ότι έχει κίνηση και είναι σταματημένα, το κόβει όλο δεξιά με το πατίνι και περνάει στη δεξιά λωρίδα.
1: Ωραίος.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ωραίο. Όλα αυτά με συναυλίες ξεκίνησαν από αυτά που έλεγε στο διάδρομο με δύο πολύ καλούς συναδέλφους, την Εφέλη και τον Άγγελο. Την Εφέλη με και τον Άγγελο Σύρο.
0: Σωστά.
1: Για τα ημισκούμπρια, αν άκουσα καλά.
0: Όχι για τα ημισκούμπρια, για τους Offspring.
1: Α, γι' αυτό το λέγατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αύριο έχει ημισκούμπρια εδώ πάλι. Τα οποία είναι sold out όμως.
0: Έχω στεναχωρηθεί που δεν πήγα ημισκούμπρια.
1: Είναι η δεύτερη συναυλία.
0: Ναι, ναι. Έγινε χαμός.
1: Έγινε χαμός. Είναι η δεύτερη αύριο Παρασκευή, 3 Ιουλίου και είναι sold out. Δεν έχει εισιτήριο ούτε για δείγμα.
0: Ναι, αυτό τώρα επειδή ξέρεις γιατί μου το κάνεις.
1: Για να πω
0: ότι
1: το
0: 12 η ώρα μα που γυρνάει πάλι το ξέρω όλο από την αρχή με αυτό το τέλος.
1: Ανεβαίνεις εύκολα.
0: Όλο.
1: Ανεβαίνεις εύκολα πάνω στη σκηνή.
0: Κάτσε, θα έρθει, θα της πάω στο κεφάλι πολύ ωραία στήχη. Μπράβο. Τότε. Τώρα δεν θα έπαιζαν όλα αυτά.
1: Και επίσης χθες ήταν ο Μόμπι. Δηλαδή στεναχωριέμαι πολύ που έχασα το Μόμπι. Αλλά μπροστά μας έχουμε και τους Thievery Corporation. Η οποία είναι φανταστική η Thievery Corporation. Φανταστική.
0: Ναι, σ' αρέσουν όλα αυτά. Δεν έχεις κλείσει όμως κάποιο
1: στιγμή
0: να πας σε μια συναυλία. Απλά σ' αρέσουν γενικώς. Θέλεις να βάλουμε ένα από τα αγαπημένα μου που με σκούμπρια που
1: φυσικά
0: αγαπώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και να ετοιμάσεις και την παραλία μετά, μια σκηνή και το επίκαιρο.
0: Έλα. Είμαστε στην παραλία και τώρα θα ξεκινήσει αυτή η κλασική μελωδία. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε.

0: λίγο. Του έφτιαξα ναό με πλάκες της Καρίστου. Σου πήρα το καπέλο του Κόμι Μοντεχρίστου.
1: Και μπαίνει και ο Φίβος εδώ.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Ευτυχώς που ήρθες, Νίκο μου.
2: Ναι,
1: μόνο
2: γιατί
1: εσύ με καταλαβαίνεις. Γιατί εγώ έχω πολύ μεγάλη αγάπη στα ημισκούμπρια.
2: Στους ημίς.
1: Είναι τα παιδικά μας χρόνια, Ιωάννη.
2: Όχι, εγώ τους γουστάρω.
1: Ακούγες τότε,
2: όχι, τους γουστάρω
3: και
2: εγώ.
3: Το να είναι και των τριών μας τα παιδικά χρόνια δεν γίνεται.
1: Εντάξει, μα ωραία. Σε μένα ήταν τα εφηβικά, εσάς ήταν τα παιδικά.
2: Όχι, λύσα το κάτω. Ανάποδα. Ανάποδα μόνο.
1: Α, συγγνώμη. Ναι, σε μένα τα παιδικά, εσάς τα εφηβικά.
2: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εκτός αν ακούγατε στις 25 χρονών ημισκούμπρια.
2: Γιατί 25 χρονών, γιατί να μην ακούμε. Εσύ ακούς τώρα πώς είναι.
1: Οκ, ναι, ναι, τρελαίνομαι.
2: 27.
1: Βάλε κάτι ακόμα.
2: Δεν ακούω ποτέ ημισκούμπρια, αλλά ξέρω ότι γίνονταν χαμός μαζί του.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο κύριος σπιτιού.
2: Ο κύριος σπιτιού, ναι.
1: Ο κύριος σπιτιού.
2: Το πάνω μέσα όλη μια παραλία που το έχουν χορέψει όλοι. Όλη η Ελλάδα το έχει χορέψει από 10 φορές. Εντάξει, στη ζωή του σίγουρα. Τραγουδάρες.
1: Γιατί δεν έπαιξα στοίχημα χθες στη μισέ μου?
2: Για να μην χάσει πάλι.
1: Όχι για να μην χάσω πάλι. Ωραία. Τι βγήκα, τι κερδίσα.
2: Έχει φωτογραφία.
1: Από... Αχ, κάτι με περπατάει, καλέ.
2: Αφού δεν έπαιξε πάλι χθε.
1: Έχω φωτό.
2: Εμείς παίξαμε, ναι. Εμείς παίξαμε.
1: Έχω βγάλει φωτό. Ναι, έχω βγάλει.
2: Πιθανότατα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πετύχατε εσείς τώρα. Ναι, να σας ξεμπροστιάσω πολύ εύκολα.
2: Πετύχαμε την Αγγλία.
1: Περίμενε τώρα. Ένα-ένα. Έπαιζε ο Ιωάννης και ο Νικόλαος.
2: Ναι.
1: Αγγλία, Κονγκό, πόσο ήρθε?
2: 2-1.
1: Ορίστε.
2: Κέρδισε η Αγγλία, 2-1.
1: Κέρδισε η Αγγλία. Το γκολ-γκολ ισχύει.
2: Ισχύει.
1: Άρα ο Νίκος το πέτυχε.
2: Γιατί εγώ δεν πέτυχα, να σου
1: πει. Γκολ-γκολ.
2: Τι παίζει ρόλο, άσου.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Τι δεν έχει σημασία, μωρέ.
1: Ο Νίκος το πιάσε.
2: Μα και εγώ το πιάσα.
1: Εντάξει, έχει πολλά στραβά, αλλά αυτό το πιάσε.
2: Ρε Νίκο, πες και εγώ το πιάσα.
3: Εγώ τα λέω. Εσύ φταίει.
1: Άρα, Νίκος κέρδισε ένα, μόνο ο Νίκος.
2: Όχι, και οι δύο. Και οι δύο το κέρδισαν.
1: Ο Νίκος ήταν πιο ακριβής.
2: Όχι, και οι δύο το κέρδισαν.
1: Έστειλε περισσότερο κόσμο ταμείο.
2: Όχι.
3: Αν παίξανε περισσότεροι το Νάσο, έστειλε για να περισσότερο κόσμο ταμείο.
1: Περισσότερα λεφτά όμω αυτό που έπαιξε.
2: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Σύμφωνοι οι λεφτά. Okay.
1: Άρα, οκ, okay, το έχουμε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Okay. Βέλγιο, Σενεγάλη.
2: Είχα πει διπλό εγώ.
1: Ποιο κέρδισε, ρωτάω.
2: Το Βέλγιο, 3-2.
3: Νομίζω ότι εγώ Σενεγάλη πρέπει να είχα πει.
1: Εσύ είχε πει Βέλγιο.
3: Βέλγιο είχα πει.
1: Όχι, είχατε πει και 2 Σενεγάλη.
3: Σενεγάλη,
2: ναι.
1: Και εσύ είχε πει και goal over. Και κέρδισε το Βέλγιο, άρα μα στείλατε όλου κουβά.
3: Όχι.
1: Πάμε.
2: Όχι, το goal over το πέτυχε.
3: Το πετύχαμε.
2: Γκολ και over.
1: Γκολ και over.
3: Αυτό πέρασε.
2: Το πέρασε. 3-2 ήρθε. Άλλη μόνο.
3: 3-2, ε.
1: Άρα ο Νίκος μας κέρδισε εδώ. Ο Νίκος
3: το ένα από τα δύο που έδωσα.
1: Εντάξει. Άρα δύο ο Νίκος μας.
3: Κατάλαβα, εντάξει. Θα σε
1: χαλακώσει. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία.
2: Πήγε 2-0. Τι έγινε. Πέρυσι, 2-0.
1: Άρα και οι δύο. Άρα και ο Γιάννης μας. Και ο Γιάννης μας ένα.
2: Έχει δύο Γιάννης.
3: Ο Γιάννης έχει δύο.
1: Όχι, δεν έχει.
2: Έχω πετύχει και το πρώτο.
1: Ισπανία-Αυστρία. Πάμε.
2: Τι, σήμερα.
1: Α, σήμερα. Έχετε παίξει άσος και άσο over 1,5 έχει παίξει, ναι. Νικόλε. Θες να αλλάξει κάτι?
2: Όχι.
1: Okay. Είσαι σίγουρος δηλαδή δεν θα
2: παίξει. Εσύ τι λες τώρα, θα παίξει κάτι?
1: Δεν θα παίξω.
2: Α, δεν παίξει.
1: Πορτογαλία-Κροατία πόσο? Τι έχει πει, άσο.
2: Έχω πει άσο.
3: Έχει πει Πορτογαλία.
1: Εσύ γκολ-γκολ είπες.
3: Εγώ είπα γκολ-γκολ και θέλω να νικήσει Κροατία.
1: Μπράβο. Αλγερία-Ελβετία.
2: Ελβετία-Αλγερία.
1: Ορίστε.
2: Ελβετία-Αλγερία.
1: Έχετε πει διπλό.
2: Αλγερία έχω πει και εγώ.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Πώς είδατε τον αγώνα της Τσιπά Τζόκοβιτς?
3: Με λατρεία.
1: Τι με λατρεία?
3: Με λατρεία στο Σέρβο.
1: Ναι. Καλά, το περιμέναμε ότι θα κερδίσει ο Τζόκοβιτς. Δεν νομίζω ότι περιμένατε κάτι άλλο.
2: Εγώ?
1: Ναι.
2: Όχι, ποτέ δεν περίμενα κάτι.
1: Το πάλεψε το δεύτερο σέτο της Τσιπάς, βέβαια.
2: Ένα δάκρυ κύλησε.
1: Και έβαλε και ένα πόντο αδιανόητο που τον χειροκρότησε και ο Τζόκοβιτς.
2: Πόσο? 2-1 κέρδισε, δηλαδή.
1: 3-0.
2: 3-0 κέρδισε.
1: Ναι, σετ. Αλλά το δεύτερο το πήρε 6-4 ο Τζόκοβιτς.
2: Και το πρώτο 6-4 το πήρε.
1: 6-3.
2: Α, συγγνώμη, 6-3.
1: Τέλος πάντων.
2: Ο Τζόκοβιτς είναι 38, πόσο είναι ο Τζόκοβιτς?
1: Ναι. Ο παλιός είναι αλλιώς. Και όταν ο παλιός είναι ο Τζόκοβιτς, παιδιά, τι να κάνουμε.
3: Και όταν ο νέος δεν είναι ωραίος.
1: Έχεις και εσύ το θέμα σου. Το έχω κι εγώ.
3: Έχω θέμα.
1: Το έχω.
2: Είναι 39 ο Τζόκοβιτς, είναι 22 Μαΐου του 1987.
3: Να τα εκατοστήσει.
1: Πόσο είναι?
2: 39.
1: Είμαστε με τον Νόβακ.
2: 87 είναι.
3: 27 είναι και ο Νόβακ.
1: Ναι, 26. Μην το αλλάζει τώρα.
3: Είπε εσύ 27.
1: Ο Στέφανος πόσο είναι?
2: 29, πόσο είναι ο Στέφανος? Είναι 27.
1: Ακόμα στα 27 είναι ο Στέφανος.
2: 27, το 98 είναι.
3: Που είναι.
2: Το 90.
1: Υπό κανονικές συνθήκες ο Τσιτσιπάς έχει πάρα πολύ. Έχει μπροστά του άλλη μια δεκαετία.
3: Καλά, μια δεκαετία δεν έχει.
2: Ανάλογος.
1: Όχι, μην κοιτά, λέω υπό κανονικές
3: συνθήκες. Να παίζει απλά να παίζει.
1: να παίζει και να πηγαίνει καλά.
2: Να παίζει στο κοροπή και στο καβούρι.
1: Ζαμέ κοροπή.
2: Στο κοροπή και στο καβούρι που παίζει εσύ.
1: Στο καβούρι παίζει και ο Τζόκοβιτς.
2: Παίζει και ο Τζόκοβιτς.
3: Αυτό ήθελα να πω, αλήθεια. Το να παίζει που είπε η Μαρία, τι σημαίνει ακριβώς. Να δηλώνει συμμετοχή στα τουρνουά και να αποκλείεται στο
2: πρωτάθλημα. Είναι κρίμα για το Τσιτσιπά πάντως, γιατί δεν έχουμε βγάλει καλύτερο ταινίστα στη χώρα.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ κρίμα.
3: Εννοείται ότι δεν έχουμε βγάλει
2: καλύτερο. Το χαρακτήρα του άστο. Αλλά καλύτερο ταινίστα στη χώρα δεν βγάλαμε ποτέ.
3: Όχι, ποτέ δεν έχουμε βγάλει καλύτερο ταινίστα στη χώρα.
2: Το νούμερο 3 έχει.
3: Παγκόσμια κατάταξη.
2: Δεν ξαναγίνει αυτό.
1: Τι κατά την άποψή σου έπαιξε ρόλο και αυτή η εκτόξευση δεν κράτησε για πολύ.
3: Έχω ακούσει πολλά. Δεν το ξέρω ούτε το άθλημα ξέρω, ούτε το Τσιτσιπά γνωρίζω για να πω πράγματα που μαθαίνω στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Υπήρχε γυμναστής, προπονητής που έλεγε ότι αρνείται να γυμναστεί.
1: Ναι. Και με τον μπαμπά του υπάρχουν πολλά θέματα. Με τώρα χωρίστηκαν πάλι.
3: Ναι, πάλι.
2: Πάλι.
1: Ναι.
2: Mm. Πάλι. Mm. Πρώτη, τρίτη φορά είναι αυτή, ποια είναι.
3: 8-23.
2: Εντάξει.
3: Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω τι προβλήματα
2: έχει. Κάτι τρέχει προφανώς.
3: Σίγουρα κάτι τρέχει.
1: Ναι,
3: αλλά η συμπεριφορά του απέναντι στους γονείς του δημοσίως, δηλαδή το να χτυπάει τον πατέρα του με τη ρακέτα, να βρίζει τη μητέρα του όπως την έβριζε γιατί μιλούσε λέει στα ρώσικα και ούτε θυμάμαι τι της έλεγε. Δηλαδή, δεν δείχνει άτομο ισορροπημένο. Συγγνώμη.
1: Ναι, βέβαια να σου πω κάτι, επειδή εγώ συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ ότι ένας αθλητής για να γίνει κορυφαίος αθλητής παγκόσμιου ευελληνικούς δεν αρκεί να έχει ταλέντο.
3: Συμφωνώ.
1: Χρειάζονται πολλά πράγματα ακόμη.
3: 100%.
1: Όντως η μαγιά υπήρχε ώστε ο Τσιπάς να μεγαλουργήσει.
3: Βέβαια,
1: δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι σαν να φρενάρει τον εαυτό του, αισθάνομαι.
3: Σαν να τον έχει φρενάρει και να μην θέλει να πατήσει γκάζι.
1: Ναι, αυτό.
3: Με ανθρώπους που ξέρουν τένις, πραγματικά ξέρουν το άθλημα, μου έλεγαν ότι. Λέγανε όλοι, όχι ένα και δύο, ότι το θέμα δεν είναι πόσα Grand Slam θα. Πότε θα πάρει το πρώτο για να δώσει συνέχεια.
2: Σωστά.
3: Δεν το πήρε ποτέ.
1: Ναι, ναι.
3: Πήρε όλη η γενιά του Grand Slam. Και ο ίδιος έχει βρεθεί στο 90 της παγκόσμια κατάταξης.
2: Στην κατάταξη είναι στο 87. Είναι στο 87.
1: Και αφού δεν το κατάφερε στο πικ του, λένε κάποιοι ότι θα είναι πολύ δύσκολο να συμβεί ξανά.
3: Στο νούμερο 87 της παγκόσμια κατάταξης. Εκεί που λέγαμε, ξέρεις, ήταν η είδηση να πέσει από το 3 στο 4, στο 5.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
2: Και ο Τζόκοβιτς 40 του είναι νούμερο 7. Και εκεί 7 είναι. Δηλαδή έλεος.
1: Που ήταν ένα για μερικά πάρα πολλά χρόνια.
2: Πόσο γάβρος πια είναι αυτός ο Τζόκοβιτς, έλεος δηλαδή.
3: Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα πάντως, μιας και έχουμε μπει στο αθλητικό περιβάλλον, είδαμε τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να πηγαίνει στο Βοτανικό για να επιτηρήσει και τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη.
2: Πάει γρήγορα. Πάει γρήγορα.
1: Για την ανάπλαση.
2: Δεν το περιμένω τόσο γρήγορα.
1: Του γηπέδου.
2: Το χαίρομαι προφανώς, δεν το περιμένω τόσο γρήγορα. Πραγματικά πάει πολύ γρήγορα. Δηλαδή το 27, όντως θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Και έλεγε
3: κάτι.
2: Το καλοκαίρι του 27.
3: Και θα είναι έτοιμες και οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
2: Ναι.
1: Το 27 είναι παιδιά σε ένα
3: χρόνο.
2: Δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Ναι.
3: Δηλαδή 27-28 ετοιμάζεσαι για να μπει στο καινούριο σου γήπεδο.
2: Και πρωτάθλημα, double.
3: Ετοιμάζεσαι για να μπει στο καινούριο σου γήπεδο.
2: Και double. Τώρα,
3: εγώ μάγος δεν είμαι.
2: Και double πάνω, θα κατελαίνομαι.
3: Ούτε έχω.
2: Και Βοτανικό. Το Βοτανικό οι μάγκες.
3: Κοίταξε, το Βοτανικό ο μάγκας.
1: Παίξει πολλές φορές αυτό.
3: Ναι, καλά.
2: Σκέψω τώρα. Αυτά εντάξει, τα έχουμε στην Ελλάδα σίγουρα.
3: Αυτά θα ακουστούν.
2: Οι μάγκες του Βοτανικού.
3: Ναι. Φαντάζομαι τώρα ανοίξει σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Γκολ στο 90.
2: Μάγκικο ντέρμπι στο Βοτανικό.
3: Του Βοτανικού ο μάγκας, τέτοια πράγματα.
1: Το πρωί ο Άρης κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτείτε πριν κάποια χρόνια. Τι συνέβαινε στο Βοτανικό που σε συγκεκριμένες γειτονιές δεν μπορούσε καν να περάσεις και τι θα γίνει
2: τι
1: από εδώ και στο εξής.
2: Δεν καταλάβεις τι χρόνια. Ακόμα και πριν ξεκινήσουν τα έργα, τώρα πριν λίγους μήνες ήταν έτσι και ακόμα είναι έτσι.
1: Θα αλλάξει δηλαδή πραγματικά
3: όλη η περιοχή.
1: Με την ανέγερση του γηπέδου. Προφανώς εσείς Παναθηναϊκοί το περιμένετε πώς και πώς.
2: Ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Να γίνει το νέο σας σπίτι.
2: Στεναχωριέμαι πολύ για τη λεωφόρο, γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές.
3: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να γίνει στη λεωφόρο.
2: Δεν μπορούσε να γίνει τέτοιο γήπεδο λεωφόρο, όχι. Στεναχωριέμαι πολύ που αφήνουμε τη λεωφόρο. Πραγματικά. Εγώ γεννήθηκα στην ουσία.
3: Καταλαβαίνω αυτό το ρομαντικό κομμάτι. Αλλά μέσα στο κέντρο της πόλης δεν μπορεί να γίνει γήπεδο 40-45.000 θέσεων.
2: Δεν γίνεται, ναι.
3: Ακόμα και να μπορούσε δηλαδή να χτιστεί, να το πω απλά, τι θα γινόταν με τα νοσοκομεία απέναντι. Άσχετα νοσοκομεία. Φαντάζομαι το πρόβλημα που θα υπήρχε στην κυκλοφορία όταν θα είχε αγώνα Παναθάκη.
2: Υποτίθεται όλα αυτά πρέπει να αρέσουν.
3: Ναι. Γιατί υπάρχουν. Θα μου πει τα υπόλοιπα έργα που πρέπει να συνοδεύουν.
2: Πάντα. Δεν φτιάχνει αγίπεδο και τέλος.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θέλαμε πάρα πολύ, Νικόλα, αν γίνεται, να μείνει εδώ μαζί μας. Γιατί σε λίγο είχαμε σήμερα ένα αποκλειστικό θέμα πάρα πολύ εντυπωσιακό στο live view, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε. παίξουμε μετά όλοι μαζί παρέα. Βεβαίως. Μείνετε εδώ. Πώς ένα ferry boat, αυτό που κάνει τη διαδρομή που πάει στην Ελαφώνησο, έμεινε από μηχανική βλάβη και δεν μπορούσε να δέσει. Προσπαθούσε για περίπου 20 λεπτάκια και ξαφνικά βλέπουμε έναν άνδρα να βουτάει στη θάλασσα και να πηγαίνει προς το ferry boat. Ποιος ήταν αυτός ο άνδρας, γιατί βούτηξε ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε, γιατί υπήρχαν και άλλα ferry boat τριγύρω, άρα ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανε. Mm-hmm. Τι είπαν στους επιβάτες που ήταν μέσα στο ferry boat και έβλεπαν όλο αυτό να συμβαίνει μπροστά τους, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα γίνουν όλα αυτά.
2: Και η Big Win είναι μαζί μας, η ομάδα θελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά. Σε συνεργασία με την Why Not προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το κάμπους. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση του 35%. Για τον τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε χθες μετά την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια, απίθυνε η Νέα Δημοκρατία. Το γήπεδο του Πανεθνιακού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμάτων στον Ελαιώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Πανεθνιακού. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του μάρτυρας υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της διμερείας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία όπως υπόθηκε στο δικαστήριο δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σας έχω τάξει κάτι.
1: Ο Γιάννης Σιάπας, στεχώνει ο Γιάννης Σιάπας.
0: Γιατί, τι λέει. Ο Γιάννης σε μένα,
1: ναι.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: Μαρία μου, μη δεις αύριο το αστόρις μου. Θα ζηλέψεις. Θα να ακούσω το παλαιό Φάληρο.
0: Θα είναι η Μισκούμπρια. Και συγγνώμη, αύριο... φίλη του δεν είπε να την πάρει μαζί. Δηλαδή.
1: Αύριο θα είναι η Μισκούμπρια και θα τραγουδάει.
0: Θα πω και θα τον βρω.
1: Ναι.
0: Θα πω και θα τον βρω και θα του πάρω το εισιτήριο.
1: Δεν πήρε ένα εισιτήριο για τη Μαράκη.
0: Εντάξει, τέλος.
1: Κάτσε ρε Γιάννα, κόλλα.
0: Λοιπόν, σας έταξα το εξής βίντεο. Λοιπόν, δημοσιεύσαμε σήμερα ένα θέμα. Ήταν αποκλειστικό της εκπομπής Live View στην τηλεόραση. Είμαστε με το ferry boat Μαριλένα. Το ferry boat αυτό κάνει τη διαδρομή Πούντα Λακωνίας Ελαφώνησο. Κάποια στιγμή το Μαριλένα δεν μπορεί να δέσει την Ελαφώνησο με τίποτα. Έχει μηχανική βλάβη.
1: Ναι.
0: Η θάλασσα είναι, τι να σας πω τώρα, γιαούρτι. Έτσι, δεν έχει τίποτα.
1: Εκεί η θάλασσα, άμα έχετε πει στο ferry boat, από το ferry boat βλέπεις από κάτω κανονικά το βυθό, είναι σαν να είσαι σε βαρκάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σαν να θα βάλεις το χέρι σου να πιάσει το βυθό είναι.
0: Πολύ
1: έτσι
0: ωραία,
1: είναι, έτσι είναι.
0: Πολύ παραστατικό. Mm. Εκεί λοιπόν που προσπαθεί το ferry boat να δέσει την Ελαφώνησο κανένα 20 λεπτό, κανένας δεν έχει ενημερώσει τους επιβάτες. Έχει κόσμο πάνω αυτό. Περιμένουν οι άνθρωποι να κατέβουν σε Ελαφώνησο να κάνουν μπάνιο. Δεν έχει ενημερώσει κανένας το τι γίνεται και κάποια στιγμή βλέπουν, υπήρχαν και διπλανά ferry boat και βλέπουν έναν άνδρα να έχει βουτήξει μέσα στη θάλασσα και να κατευθύνεται προς το ferry boat το οποίο είχε ανοίξει την μπουκαπόρτα. Δηλαδή είναι όλο. Δεν μπορείς να διανοηθείς ότι εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος κολυμπά.
1: Άνοιξε μπουκαπόρτα για να μπει ο.
0: Για να
1: ο
0: το βοηθήσει να ανέβει πάνω. Λοιπόν, ρωτήσαμε, πήραμε τους πάντες τηλέφωνο, μιλήσαμε με την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Δεν ήταν πάρα πολύ έτοιμοι οι άνθρωποι να απαντήσουν. Ζορίστηκαν.
1: Τι τρέπεται αυτό.
0: Πρόσεξε. Πρώτον, δεν είχε ενημερωθεί το λιμενικό για αυτό που έχει συμβεί. Ότι 20 λεπτά είναι ένα ferry boat έξω από την Ελαφώνησο και δεν μπορεί να δέσει. Mm. Πρώτα ενημερώνει το λιμενικό. Παιδιά, έχουμε θέμα. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μάθαμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ποιος φαίνεται να είναι.
1: Ο καπετάνιος θα μας πει.
0: Είναι ένας εκ των πλοιοκτητών.
1: Α, γι' αυτό άνοιξε την μπουκαπόρτα.
0: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, το έλεγε πάρα πολύ ωραία ο Άρης το πρωί. Είναι πως παλιά έμπαιναν με ένα χαρτόνι κάτω από τα αυτοκίνητα και λέω, όπ, εγώ θα το δω δικό μου το αυτοκίνητο και έμπαιναν από κάτω. Αυτός ο άνθρωπος πήγε και είπε μισό λεπτό να δω το πλοίον μου. Και θα ανέβω πάνω.
1: Μηχανική βλάβη. Και γι' αυτό το άνοιξε την μπουκαπόρτα, γιατί είναι ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για μένα μου, εγώ δεν μου την άνοιγαν.
0: Εσύ θα πήγαινες να λύσεις το πρόβλημα
1: όχι,
0: της μηχανικής βλάβης.
1: Δεν έχω ιδέα. Άμα
0: έλεγες ότι
1: ξέρω να λύσω τη μηχανική βλάβη, ότι είμαστε θάλασσα, ρε παιδί μου, ναι. Δεν θα μου άνοιγαν.
0: Παιδιά, είναι τόσο σουρεαλιστική εικόνα με έναν άνθρωπο να κολυμπάει για να πάει. Κατεβαίνει ένας από το πλήρωμα, του ανοίγει την μπουκαπόρτα, την κατεβάζει, του δίνει χέρι, ανεβαίνει ο άλλος πάνω. Τη στιγμή που υποτίθεται είμαστε σε ένα σημείο που είναι πάρα πολλά πλοία, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο με το οποίο πρέπει να κινούνται. Σίγουρα λουόμενος δεν πρέπει να υπάρχει 100%. Σίγουρα άνθρωπος να κολυμπάει, δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω πού.
1: Δεν υπάρχει αστερίσκος, επιτρέπονται οι πλοιοκτήτες.
0: Όχι.
1: Εντάξει, το χειρότερο θα μπορούσε να είναι ο καπετάνιος να έχει βουτήξει.
2: Καλά, άμα ήταν ο καπετάνιος, τώρα θα το είχαμε κλείσει, θα φεύγαμε.
0: Δηλαδή, σου φαίνεται σουρεαλιστικό ότι είναι ο ένα εκ των πλοίκων.
1: Εντελώ.
0: Και είναι απλώ πέμπτη σήμερα.
1: Δεν έγινε τίποτα δηλαδή.
0: Έχει υπάρξει καταγγελία γιατί το βίντεο τραβήχτηκε από ανθρώπους που ήταν σε άλλο πλοίο απέναντι και έβλεπαν όλο αυτό να συμβαίνει μπροστά τους. Ενημέρωσαν τη λιμενική αρχή Νεάπολης. Λένε παιδιά, εδώ κολυμπάει ένας.
1: Ναι.
0: Κάτι γίνεται.
1: Οι επιβάτες από το διπλανό φερικό.
0: Από το διπλανό φερικό.
1: Η Νεάπολη, δεν έχει καμία σχέση με το λιμάνι της Πούντας. Αυτό είναι πραγματικά Πούντα Ελαφώνησος όσοι το έχουν κάνει. Είναι μια απόσταση πολύ λίγων λεπτών. Ο βυθός είναι, το βλέπεις, είναι πάρα πολύ ρηχά. Δηλαδή μπορείς και κολυμπώντας να πας. Αυτό θέλω να πω. Άρα ο άνθρωπος ήξερε τι έκανε.
0: Πάντως έχουν απαγορεύσει, έχει επιβληθεί στο πλοίο απαγόρευση απόπλου, η οποία στη συνέχεια ήρθε.
1: Πού να πάει.
0: Αφού έδωσαν βεβαιωτικό αξιοπλοείας τέλος πάντων μετά από αυτό που έγινε.
1: Και
0: έχει σχηματιστεί δικογραφία από τον εισαγγελέα για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για το παιδί.
1: Και πες ότι παρέα σου λέει πάμε Ελαφώνησο φέτος και είσαι έξω από το λιμάνι της Πούντας και περιμένει το Μαριλένα. Μπαίνεις ή όχι.
0: Παιδί μου, θα μπει στο Μαριλένα. Το θέμα δεν είναι μηχανικές βλάβες τα πλοία.
1: Όχι,
0: παθαίνουν,
1: ναι. Ειδικά αυτά που κάνουν δρομολόγια καθημερινά, ναι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος βούτυξε για να πάει να με τα εργαλεία του να λύσει το πρόβλημα.
1: Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό.
0: Και κατέβαινε μια μπουκαπόρτα. Σας θυμίζω ότι έχουμε ζήσει τραγικά περιστατικά. Όχι πριν πολύ καιρό, στο λιμάνι του Πειραιά με τον Αντώνη που σκοτώθηκε, θα θυμάστε.
1: Αυτό είναι το τραγικό.
0: Με την τραγωδία. Και τώρα τι βλέπουμε εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Για πες Νίκο.
2: Τι να πω.
0: Κάτι θέλεις να πεις.
2: Τι να πω.
0: Βλέπω.
1: Δεν έχει λόγια.
2: Τι να πούμε με αυτό που είδαμε, τι να πούμε.
1: Είναι άφωνος. Με πιο απ' όλα.
0: Και εγώ έχω μείνει άφωνος τώρα για λίγο. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Έχουμε μια συναυλία πριν πάμε σε διαφημίσεις. Σήμερα μας τη λέει ένας φίλος. Μεγάλη συναυλία σήμερα. Σάκης Ρουβάς στο Ήλιον.
0: Βάλε λίγο σε παρακαλώ, άντεξα.
1: Κεντρική πλατεία Ηλίου. Πλατεία...
0: Όλοι στο Ήλιον.
1: Πλατεία Γιώργος Γεννηματάς, εννοείται. Ωραία πλατεία κανονική. 9 ώρα ξεκινάει στην αυλία σήμερα.
0: Δεν μπορεί να το
1: κάνει. Σάκης Ρουβάς, δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Κανονικά ο
1: Σάκης Ρουβάς σήμερα στο Ήλιο.
0: Σάκης Ρουβάς, που να το πούμε αυτό, είναι πιο λαμπερός από ποτέ ο Σάκης.
1: Εντάξει, καλό είναι.
0: Δεν θα πεις ότι έχει πέσει λίγο. Έχει πέσει λίγο.
1: Κοίτα, τα άλλα χρόνια ναι, είναι πεσμένο. Λαμπερός είναι. Και η κίνηση είναι λίγο.
2: Η γυναίκα που έχει δίπλα του λαμπερός ήταν μια ζωή.

0: Δύο πράγματα. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος, το ύψος Λένορμαν, στον Κηφισό, έχει μείνει ακριβώς στη μέση του δρόμου ένα. Τι είναι αυτό? Αυτοκίνητο, λογικά. Ναι, σημαίνει, προσέξτε.
1: Τι
0: αυτό,
1: είναι.
0: Ο Γιουδέκης. Το λέει κάπως περίεργα, αφού καριέρα λέει, δεν ξέρω, καταλαβαίνω τώρα, αλλά κάτι έχουμε πρόβλημα στο αναδικό, στη Λένορμαν, στον Κηφισό. Αυτό βλέπουμε τώρα και διάφορα άλλα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Γιατί ο Πέτρος λέει το πρόβλημα του Σταματέλου, ποιο ακριβώς είναι? Δεν έχει πρόβλημα το Σταματέλος.
1: Όχι, επειδή.
2: Μήπως είναι για το Τσιπά?
0: Όχι, όχι, και πριν. Λες.
1: Όχι, όχι, για πιο πριν. Μήπως επειδή δέχομαι διαρκώς αυτές τις επιθέσεις.
2: Α, είναι υποστηρικτής Αναστασοπούλου?
1: Όχι, είναι άνθρωπος που του αρέσει το δίκαιο.
2: Α, εντάξει.
0: Έλα.
1: Ο φίλος μας εδώ, η φίλη μας η Γιάννα, λέει το που σου κουπάμε οικογενειακό αγκίστρι. Υπάρχουν αντιφατικά δεδομένα σχετικά με τις παραλίες εκεί. Αν θέλει κάποιος ακροατής να βοηθήσει σχετικά με παραλίες στο αγκίστρι, θα είμαστε ευγνώμονες. Όσοι πηγαίνετε στο αγκίστρι, παρακαλώ να μας πείτε σε ποιες παραλίες πρέπει να πάει η φίλη μας η Γιάννα και όποιος πάει στο αγκίστρι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, το ακούω από πάρα πολλούς.
1: Εγώ είμαι της Έγινας πιο πολύ, βέβαια, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Έγινας Πέτσης.
0: Είναι και κοντά και οικονομικά. Και
1: Όρο δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου και θα θέλα πολύ.
2: Εντάξει, ωραία, μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, τη Λευκάδα τώρα καταλαβαίνω.
0: Όχι,
1: ότι
0: καλά,
1: δεν
0: τώρα,
1: είναι
2: τίποτα. Ιόνιο, ναι, εντάξει, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, Ιόνιο.
2: Καλοκαίρι, παραλίες, ναι, ναι. Οπότε το μυαλό μου πάει σε κάποιες
0: παραλίες.
1: Συγγνώμη, αλλά αν βάλω δίπλα-δίπλα Λευκάδα και Μήλο,
2: ναι.
1: Θα το παίζα διπλό.
2: Σε παραλίες, όμως,
1: σε παραλίες, παραλίες.
2: Όχι σε τοπία.
1: Σε παραλίες.
2: Όχι σε τοπία.
1: Μου κάνεις με ένα χεράκι.
2: Όχι σε τοπία.
1: Σε παραλίες.
2: Για πες με την πιο ωραία παραλία της Μήλου.
1: Αχ, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω.
2: Πες μου μία.
1: Την Κράδο.
2: Και είναι πιο ωραία από το Πόρτο Κατσίκι.
1: Ναι, καλή. Εννοείται. Πόρτο Κατσίκι πολυφορεμένο, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Από το Μήλο.
1: Υπερεκτιμημένο.
2: Έχω καλό οφθαλμίατρο. Πολύ καλό οφθαλμίατρο.
1: Έχω και εγώ πολύ καλό.
2: Δεν το βλέπω.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Δεν το βλέπω.
0: Όπως είστε σίγουρα, πάμε Ερμού. Όμως έχει κόντο σέντρα. Μας περιμένουν όλα τα επώνυμα μπραντς καλλιτικών. Μόλις νέες αφήξεις, αδερμάτινα, σε αξεσουάρ και ταξιδίου. Στα κόντο σέντρα στην Ερμού. Σας περιμένουν. Εκεί και οι δύο συμφωνείτε σίγουρα.
2: Ναι, ναι, εκεί θα πάμε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
9: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Εμείς τη Fontbet. Το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: Γιάννα, είσαι εδώ. Λοιπόν, ήθελες να σου πούμε τύψη για το εγκύστρι. Ευτυχώς που η καλή μας φίλη είναι εδώ. Και ναι, έχεις δίκιο Μάριε, αυτό θυμάμαι και εγώ. Στην Απόνησο έχει πολύ ωραία νερά και έχει και τρομερή ταβέρνα στο εγκύστρι, λέει ο Μάριος. Απόνησος επίσης το καλύτερο μέρος στο εγκύστρι, θα πάθει πλάκα, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος. Και κάπου εδώ
1: έχουμε την πρόκληση φυσικά για σένα, Νίκο, αυτή αποκλειστικά το Βαγγίλα τη Νέα Σμύρνη, ένα τρελό Κεφαλονίτσα το Λιξούρι.
0: Ναι.
2: Φοβερές παραλίες και Κεφαλονίτσα.
1: Φοβερές παραλίες. Φοβερές και λίγες παραλίες Κεφαλονίτσα.
2: Και καλά κάνει. Φοβερές παραλίες.
1: Καταλαβαίνει.
2: Τι α πούμε, ότι δεν έχει φοβερές παραλίες.
0: Ιόνιο μόνο, μόνο.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Λοιπόν, Μύκονος.
2: Ναι.
1: Δεν έχετε δει τίποτα.
2: Ναι.
1: Κρήτη επίσης. Μίλα για τον Ιόνιο και την
2: Κρήτη. Φοβερές παραλίες. Φοβερές.
0: Όχι, δεν είναι και σαν τη Λευκάδα.
2: Όχι, σαν τη Λευκάδα δεν είναι.
0: Θα τρελαθούμε τελείως. Δεν υπάρχει. Τι να πω τώρα.
2: Έχω πετύχει Τριόπετρα στο Ρέθυμνο χωρίς να φυσάει. Είμαι από Λευκάδα. Ήταν η πιο ωραία παραλία που έχω πάει.
0: Στη ζωή σου.
2: Ναι.
0: Δεν έχω πάει εγώ στην Τριόπετρα.
2: Τριόπετρα, πρόσεξε να μην φυσάει.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Δεν ήθελα να φύγω.
1: Μάλλον ήταν το παρέακι που έχει πάει.
2: Δεν ήθελα να φύγω.
1: Χάνει τα λόγια σου.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Χάνει τα λόγια σου.
0: Και μάλλον γι' αυτό δικάζει τη Μήλο, επειδή στη Μήλο εσύ δεν πέρασε καλά.
2: Φανταστικά πέρασα. Γνώρισα φοβερού ανθρώπου στη Μήλο.
0: Ναι. Μα το έχει πει 100 φορέ.
1: Α πω, άρα πήγαινε συχνά.
2: Αχά. Πήγαινα συχνά.
1: Αχά.
0: Λοιπόν, Τριόπετρα. Στο Ρέθυμνο, Ρεθύμνη. Τριόπετρα, Ρεθύμνη, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, η ωραιότερη παραλία για σένα τη Λευκάδα, μια και μπήκαμε στι παραλίε, είναι η Γκρεμνή.
2: Η Γκρεμνή,
0: ναι, θα μα βγει ψυχή.
2: Ναι, το ξέρω. 450 σκαλιά.
1: Ποια είναι, ποια δεν είναι, ποια είναι η αποκλεισμένη παραλία, η Γκρεμνή, ναι.
0: Η Γκρεμνή ήταν.
1: Ήταν.
0: Ναι. Τώρα.
2: Δεν ξέρεις και τι γίνεται.
0: Okay. Πάντως είναι.
2: Είναι φανταστική.
0: Νομίζω
2: είναι
0: φανταστική. Ότι είσαι.
1: Εκεί πας με αυτοκίνητο κανονικά ή πας με σκάφος, με σκαφάκια
0: με
1: αυτού.
0: Με αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να κατέβεις 400 σκαλιά.
2: Ναι, 450.
0: Το ανέβεις μετά.
1: Το κατέβεις. Το ανέβεις
0: ναι,
1: μετά.
0: Το ανέβεις ναι. Το πρόβλημα.
2: Βρίσκεις σειρμό και πας.
0: Και σε πείραξε το τσιγκράδο με την σκηνή.
1: Ναι, πειράξε.
0: Στη Μήλο.
1: Είναι πρωτόγονο αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό με το τσιγκράδο που δεν έχουν βρει άλλο τρόπο και είναι ένα τόσο δά περασματάκι, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό το πέρασμα για να κατέβεις με το σκηνή. Και έχει και ένα σχετικό ύψος που πρέπει να πηδήξεις από εκεί για να κατέβεις την παραλία. Θέλω να πω.
2: Γι' αυτό Φουρνία πήρε το σκάφος.
0: Δεν πάω με τη μαμά μου, αυτό θέλω να πω.
2: Γι' αυτό Φουρνία πήρε το σκάφος και γύρισε όλη τη Μήλο.
0: Εμείς δεν έχουμε σκάφος.
2: Το ξέρω, ούτε και εγώ έχω σκάφος.
0: Δεν έχουμε σκάφος.
2: Γι' αυτό πάω Λευκάδα.
0: Ωραία.
2: Και είμαι μια χαρά.
1: Πήρε ο Φουρνία, όσοι βουπλέ.
0: Όσοι
1: βουπλέ. Είσαι στον Άγιο Σώστη Μύκονο. Μαρία, παίζει τηλεόραση τώρα, γιατί. Σε παιχνίδι.
0: Ωραία. Στο The Floor.
1: Έχει παίξει στο The Floor.
0: Ωραία.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Άμα δεν παίξει Μαρία, εμείς θα παίξει.
1: Εμείς θα παίξουμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, παρακάτω.
1: Φύγαμε. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα λέμε από εδώ και πέρα ευχαριστούμε στον Νίκο.
1: Άρχισε.
0: Ο Νίκος είναι.
1: Κοίτα, όσο διαρκεί το Μουντιάλ, θα έρχεσαι. Δεν μοιάζει πάλι στην εβδομάδα, θα έρχεσαι.
0: Μα έρχεται όλη τη χρονιά έτσι κι αλλιώς, πέραν του Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά εγώ βάζω και το Μουντιάλ τώρα.
0: Έχει συζητήσει από Eurovision μέχρι ό,τι μπορεί να
1: του βάζω και το καθήκον του μέσα και το Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Αύριο θα είμαι εδώ.
1: Θα βρει αντικαταστάτη όμως. Πόσο μέρες θα λείψει.
2: Θα λείψω.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι.
0: Τι γίνεται πια με αυτή την αυθαιρεσία τη εξουσία. Πότε θα σταματήσει αυτό να συμβεί.
2: Δεν τρέπεσαι, έφυγε ο φλουράκι μέσα.
0: Λοιπόν, καλό σα απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Δεν καταλαβαίνω, Γιάννη μου.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση. Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. προσωπικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky 100,3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς ως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε ως Κοκκινομήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου ως Λιμνικού Μουνθούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. Νομοθετική ρυθμίση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τρίτειας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση της σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτειας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από εκραίους εκφραστές της βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιάς συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση, το μάρτυρας ανέφερε ότι ο επιχειρησιακός συντονισμός της δημιουργίας δεν ανήκε στον ίδιο, αλλά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις, ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα είχε ολοκληρωθεί ως το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι ήδη εγκλειστοί σε καταστήματα κράτησης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο για πυρκαγιά σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Αγίων Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν όταν ένας 11χρονος που οδηγούσε το φορτηγό των γονιών του έπεσε πάνω στο πλήθος που μετήχε σε θρησκευτική πομπή στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Αύξηση 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από τις 22 στις 28 Ιουνίου, διαπίστωσε Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία. Όπως αναφέρουν, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα καταγράφηκαν στη Γαλλία 513 θάνατοι την περασμένη εβδομάδα σε σύγκριση με 278 θανάτους την προηγούμενη. Κλείνουμε το

0: με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Τα πάμε και χθες, τα λέμε και σήμερα. Με ζέστη ξεκινάει ο Ιούλιος και πολύ, πολύ ζέστη. Έτσι, τα έλεγε η Σούζη, λέει: παιδιά, Τετάρτη θα είναι πιο ζεστές μέρες. Να το που επιβεβαιώνεται. Σε αυτά, μια φορά να δεν μπορεί να μην επιβεβαιωθεί. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Πολύ ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ζέστη. Εντάξει, δεν είμαστε και σαν την. Ξέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Η αλήθεια είναι, γιατί σε άλλες περιοχές της Ευρώπης τα είδαμε τι συνέβησαν. Στη Γαλλία έβλεπα τώρα κάτι πλάνα. Το πλακώνονται στα καταστήματα για να πάρουν ένα κλιματιστικό και ένα ανεμιστήρα. Που εμείς εδώ το θεωρούμε αυτονόητο. Ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, σπίτι χωρίς. Εμείς δεν έχουμε ένα κλιματιστικό στο σπίτι. Όχι. Που οι Γάλλοι παίρνουν ένα, σου λέει, καθόμαστε όλοι μαζί τώρα στο σαλόνι να ζεστε, να δροσιζόμαστε κτλ. Εμείς έχουμε σε κάθε δωμάτιο ένα. Κατάλαβες, και όσοι έχουμε θέματα με τη ζέστη, καλή ώρα εδώ υποφαινόμενος, ναι, έχουμε ένα δικό μας πάνω το κεφάλι μας. Καλώς απόγευμα λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι απόγευμα Πέμπτης, ο μήνας έχει 2. Να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και να μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας κύριε Γιώργο, πώς είστε?
1: Marvelous.
0: Marvelous, επανήλθαμε στο Marvelous. Είδες, έπεσε η ζέστη στη Βρετανία ξανά.

0: πρόθεσες εσύ στο Marvelous, γιατί τόσο καιρό μας τα έλεγε στα ελληνικά. Ο κύριος Πέτρος Κυρκύλης είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως κάθε φορά, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Απαντά στα δικά σας σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, ειδικά στο κομμάτι της κίνησης, συμβαίνουν πάρα πολλά. Κάνουμε μια παύση εδώ. Καλησπερίζουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι κοντά μας στο στούντιο και πάμε μαζί, Γιώργο, να καλησπερίσουμε τον κύριο Χριστόφορο Σιαφάκα, ο οποίος είναι δήμαρχος Αρταίων, γιατί εκεί υπάρχει φωτιά και υπάρχει προειδοποίηση από το 112. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση, και το 112 που έχει εκδοθεί είναι για εγρήγορση, έτσι, όχι για καμιά εκένωση?
1: Όχι, δεν είναι για εκένωση, είναι για εγρήγορση. Είναι μια φωτιά που έχει τουλάχιστον 2 ώρες εδώ που καίει. Είναι μέσα στο βάλτο της Βίγλας, όπως λέμε εμείς, στον κάμπο. Είναι ανάμεσα στα χωριά του Αγίου Σπυρίδωνα, της Βίγλας και τη Ράχη.
0: Ναι.
1: Και κυρίως Καλαμιώνες.
0: Uh-huh.
1: Και περισσότερο κινδυνεύουν κάποιες μονάδες με πτηνοτροφία και με καλλιέργειες.
0: Δεν είναι δηλαδή κοντά σε οικισμό, κύριε Δήμαρχε, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι τόσο κοντά ακόμη, όχι. Είναι ανάμεσα στα τα χωριά που σας είπα, αλλά εντάξει, δεν κινδυνεύουν προς το παρόν. Έχουμε και 3-4 ενέργεια που ήρθαν καναντέρ το τελευταίο μισάωρο.
0: Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
1: Έχει αέρα, δυστυχώς. Έχει αέρα έντονο, και επειδή είμαστε έτσι προς τη θάλασσα του Αμβρακικού εδώ στο Βάλτο, όπως σας είπα, και γι' αυτό είναι πιο έντονος από ότι είναι μέσα στην πόλη ο αέρας, και αυτό είναι που δυσκολεύει την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, συγγνώμη Δήμαρχε, αν σας κουράζω κι εγώ, πηγαίνει η φωτιά προς τον Αμβρακικό, έτσι? Δηλαδή,
1: η φωτιά πηγαίνει παράλληλα με τον Αμβρακικό προς το χωριό.
2: Το πυκνό δάσος.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα σκοπός είναι να αποφευθεί, να κοπεί πιο πριν, να οριοθετηθεί,
1: ναι,
0: για να μην φτάσουμε.
1: Είναι κάμπος βέβαια, είμαστε μέσα στο Βάλτο, που σημαίνει ότι υπάρχουν και προσβάσεις και κάθετοι δρόμοι. Απλώς είναι και πολύ Καλαμιώνες. Αυτό είναι το
0: έχει
1: πρόβλημα.
0: Έχει κάψει μήλη δηλαδή, έτσι, αυτό
1: μας λέει. Ακριβώς.
0: Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: καλά
0: για τις πληροφορίες. Ο κύριος Χριστόφορος Σιαφάκας, ο δήμαρχος της περιοχής. Γιώργο, μόλις ακούσαμε και από τον δήμαρχο, επιχειρούν ένα αέρια, παρά το γεγονός ότι έχει ανέμους.
2: Είναι 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα εκεί που επιχειρούν, και με τις επίγειες δυνάμεις 26 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα. Ξεκίνησε από το χωριό Στρογγύλη της Σάρτας, και όμως η κατεύθυνση είναι προς τον Άγιο Σπυρίδωνα, εκεί το χωριό που μας είπε και ο Δήμαρχος πριν. Παράλληλα με τον Αυρακυκλό, εκεί έχουμε μια πυκνή βλάστηση. Αλλά και η Καλαμιές, είναι η δύσκολη βλάστηση που συναντάει η φωτιά σε αυτές τις συνθήκες, διότι καίγονται πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ εύκολα, συγγνώμη.
0: Πάρα πολύ εύκολα, ναι.
2: Πάρα πολύ εύκολα, και βγάζει και μαύρο καπνό. Άρα λοιπόν, είναι όντως μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, χρειάζεται προσοχή. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν απειλούνται αυτές οι κατοικημένες περιοχές και τα χωριά εκεί του Αμβρακικού. Όμως πρέπει να συνεχίσει η επιχείρηση για να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
0: Έχουμε κάπου αλλού θέμα με πυρκαγιά?
2: Αυτή τη στιγμή όχι, είχαμε μια πυρκαγιά νωρίτερα στο Μεσοχώριο Ναβίσου. Τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και από τις πήγες δυνάμεις και τα 2 ενάρια που επιχείρησαν. Ήταν και εκεί μια πυρκαγιά σε
0: δύσματη
2: τριχή.
0: Και μιας και σε έχουμε εδώ κοντά μας, ο σεισμός στην Κάρπαθο.
2: Λοιπόν, 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο, λίγα λεπτά.
0: Ναι,
2: θεωρείται ισχυρός από τους σεισμολόγους. Είναι επίσης λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Έως τώρα έχουν γίνει 2 μετασεισμοί στην κλίμακα του 3 ρίχτερ, 3,1 ο πρώτος, 3,2 ο δεύτερος. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ευτυχώς. Όμως επειδή ήταν επιφανειακή αυτή η σεισμική δόνηση, έγινε αισθητό σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή είχαμε αναφορές από Λασίθη, Ηράκλειο, Κρήτης, Κάσο, Κάρπαθο που ήταν κοντά το επίκεντρο, Ρόδο, ακόμα και πάρα πολλές αναφορές, τριπλάσιες σχεδόν, από Μούγκλα της Τουρκίας.
0: Έγινε στην
2: Τουρκία. Δηλαδή, οι αναφορές στα social media από την Τουρκία, τριπλάσιες από την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν χρειάζεται το παρακολουθούν οι επιστήμονες.
0: Αλλά είμαστε στη διαδικασία των μετασεισμών. Ήταν ο κύριος σεισμός, έτσι από ό,τι φαίνεται.
2: Ας είμαστε προσεκτικοί. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες, γιατί είχε γίνει και πριν από λίγες μέρες ένα σεισμός με ίδιο μέγεθος στην ίδια περιοχή. Και γι' αυτό λοιπόν το παρακολουθούν οι επιστήμονες. Βέβαια, είναι ένα νοτιοανατολικό τμήμα του ελληνικού τόξου. Το γνωρίζουν καλά οι σεισμολόγοι. Δεν ανησυχούν σε αυτά τα μεγέθη, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση.
0: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Ό,τι εξέλιξη έχουμε με τη φωτιά στην Άρτα, βέβαια, μας διακόπτεις και το μεταδίδουμε. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε το θέμα των εμπριστικών επιθέσεων. Αυτές τις τρεις επιθέσεις, οι οποίες έγιναν σε διάστημα 17 λεπτών. Οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία θα μας πει τώρα περισσότερα και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Είναι πάρα πολλές, υπό την έννοια τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι άνθρωποι αυτοί, ότι προφανώς υπήρχε παρακολούθηση, προφανώς υπήρξε ένας σχεδιασμός. Από εκεί και πέρα, σε πολιτικό επίπεδο, είδαμε την ομόφυνη καταδίκη από όλα τα κόμματα, από την πολιτική πολιτιακή ηγεσία. Λοιπόν, καταδικάζουν βέβαια αυτή την ενέργεια. Προφανέστατα και θα καταδικαστεί αυτή η ενέργεια. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καμία άλλη αντίληψη. Καμία άλλη αντίληψη, γιατί έχουμε μια γυναίκα νεκρή. Αλλά ακόμη και αν δεν είχαμε γυναίκα νεκρή, θέλω να πω ότι οποιαδήποτε μορφή βίας, εμπριστικής επίθεσης, τρομοκρατικής επίθεσης σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα θέμα. Το οποίο θα πρέπει να καταδικάζεται και να μην να μην ανακαλύπτουμε εδώ την Αμερική. Είναι αυτονόητα πράγματα. Το γεγονός ότι ζητούνται συλλήψεις, το γεγονός ότι όλοι είπαν ότι πρέπει να γίνουν συλλήψεις, ότι πρέπει να βρεθούν ποιοι είναι, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, θεωρείται αυτονόητο σε μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται ευνομούμενη πρώτον και ασφαλής δεύτερον. Προφανέστατα και αυτό θα πρέπει να γίνει και να γίνει και πολύ γρήγορα. Διότι είναι μια επίθεση η οποία εξελίχθηκε μέσα σε 17 λεπτά, θρηνούμε την απώλεια μιας γυναίκας και να πω και κάτι ακόμα. Όταν κάποιος αγοράζει, προμηθεύεται, παίρνει γκαζάκια για να πάει να τα τοποθετήσει για τους λόγους που εκείνος θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει, που για μένα δεν πρέπει να υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος, καμία δικαιολογία, προφανώς και γνωρίζει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, για να μην πω ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο γεγονός, έτσι, σε μια τραγωδία, στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής ή περισσότερων ανθρώπινων ζώων. Λοιπόν, Γιώργο, το είπα εγώ το δεκαρικό μου. Όχι, γιατί εδώ τώρα λέμε καταδικάζουμε. Προφανώς και καταδικάζουμε. Μα είναι δυνατόν. Ναι, να γίνουν συλλήψεις. Εγώ τουλάχιστον το θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να οδηγηθούμε εκεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι εξετάζει, τι εξετάζουν η αστυνομία. Έχει αναλάβει, αν δεν κάνω λάθος, το τμήμα τρομοκρατικής.
3: Ακριβώς. Ανέφερε και το πρωί η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ότι μιλάμε για εξιχνίαση που αναμένεται σε ώρες, αν όχι σε κάποιες μέρες. Άρα θεωρητικά υπάρχει ήδη ένας μεγάλος όγκος από στοιχεία που έχει συγκεντρωθεί για να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία για άμεση εξιχνίαση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο εμείς γνωρίζουμε και λέμε από χθες είναι για τουλάχιστον τρία άτομα για δύο μηχανές όπου έχει αποτυπωθεί ένα κομμάτι της διαδρομής και στη μία μηχανή είναι οι εμπριστές, οι δύο εμπριστές. Στην δεύτερη μιλάμε για ένα άτομο που είχε ένα υποστηρικτικό ρόλο σαν τσιλιαδόρος, ενδεχομένως εντός εισαγωγικών το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό το οποίο
0: έχουμε σχεδιασμένο, έτσι.
3: Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν γνωρίζεις από το που μένει ο στόχος, όταν μιλάμε για τρεις επιθέσεις μέσα σε λίγα λεπτά, σημαίνει ότι υπάρχει προσχεδιασμός. Δεν έγινε
0: και
3: κάτι.
0: Παρακολούθησα προηγούμενες μέρες και πού θα πάμε πρώτα, πού δεύτερα, πού τρίτα.
3: Να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα τρία πρόσωπα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουμε, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Προφανώς λειτουργούσαν με κάποια καθοδήγηση. Αυτό είναι η εκτίμηση με την εμπειρία που έχουν και τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής από τα όσα έχουν αντιληφθεί μέχρι αυτή την ώρα. Φαίνεται τουλάχιστον με βάση αυτήν την καθοδήγηση να είχαν φροντίσει να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Υπάρχει μια καθαρή εικόνα μεν της μηχανής και συγκεκριμένων προσώπων και υπάρχει και μια εικόνα μιας ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών για αυτούς τους τρεις που αναζητούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, προσπαθούν να δουν πού έχουν κάνει το λάθος. Το βιντεοληπτικό υλικό που είναι πάρα πολύ, που έχει συγκεντρωθεί ήδη, αφορά τις δύο πρώτες επιθέσεις που έγιναν σε απόσταση περίπου 200 μέτρα το σπίτι του Σάβαν Σασιάδη, ακριβώς ανάμεσα στην Τούμπα και στην Πηλαία. Ακόμα συγκεντρώνεται βιντεοληπτικό υλικό για τα 5 χιλιόμετρα που ήταν
0: ο
3: τρίτος ουσιαστικά και η δολοφονική επίθεση που οδήγησε και στο θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορ. Από εκεί και πέρα βέβαια θα ελεγχθεί και το πώς προμηθεύτηκαν τα όποια υλικά, αυτά τα γκαζάκια και ό,τι άλλο χρησιμοποιήθηκε και αυτό προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία τα στελέχη της Τρομοκρατικής. Υπάρχει μια εικόνα για ουσιαστικά έναν πυρήνα περίπου 30 ατόμων που αφορά πρόσωπα από δύο καταλήψεις της Θεσσαλονίκης που είχαν κοινωθεί τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται τουλάχιστον από την Αντιτρομοκρατική ότι και οι εμπριστές και αυτός ο Τσιλιαδόρος και ενδεχομένως οι καθοδηγητές τους είχαν κοινή παρουσία σε αυτές τις καταλήψεις. Είναι μια εκτίμηση λοιπόν και μια αίσθηση.
0: Καταλήψεις έχουν τελειώσει.
3: Έχουν κοινωθεί ακριβώς. Μιλάμε για κοινωμένες καταλήψεις.
0: Ναι.
3: Μένει λοιπόν να δούμε αν θα υπάρξει σύντομα κάποια ταυτοποίηση με αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί, αλλά τρέχει ακόμα και το κομμάτι με το βιντεο. Το υλικό ακόμα τρέχει, είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται όσο πιο γρήγορα μπορούν να βγουν.
0: Και η κατηγορία είναι για δολοφονία, έτσι. Δηλαδή υπάρχει
3: πλέον. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο και ενδεχομένως και αυτό να έχει θορυβήσει των εισαγωγικών τους δράστες και να έχουν προσπαθήσει κάπου να κρυφτούν, κάπου να καλυφθούν και να διαφύγουν. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως εμπειριστικών ενεργειών είναι λίγο πιο απλές οι κινήσεις τους. Τώρα μιλάμε για μια δολοφονία, για τέτοιες κατηγορίες, όπως και να έχει λοιπόν και αυτό παίζει το ρόλο του. Και βέβαια κοιτάνε και αν όντως κινήθηκαν άμεσα σε κάποιο κρυσφύγητο ή σε κάποιο ασφαλές σημείο αυτά τα πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι νεότερο βέβαια μας διακόπτεις και ιδιαίτερα αν υπάρχουν συλλήψεις, διότι αυτό ακούσαμε και από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας αυτές τις μέρες. Έτσι δεν είναι, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι και όπως είπες και εσύ από την κυρία Δημογλίδη, ότι τις αμέσως επόμενες ώρες, μέρες θα έχουμε συλλήψεις. Προφανώς και οι έρευνες έχουν αποδώσει κάποιους καρπούς. Μένει αυτό να το δούμε να γίνεται και πράξη.

0: Ένα άλλο ζήτημα εδώ είναι αν έχουμε διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά στο πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες ενέργειες. Πόσες τέτοιες ενέργειες γίνονται, γιατί η αλήθεια είναι έχουμε πολύ λιγότερα τέτοια περιστατικά. Και θυμηθείτε πόση αναταραχή υπήρξε από εδώ όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα χρόνια του Μνημονίου και των επόμενων ετών. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση. Δυστυχώς δεν θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω, δεν θα πρέπει να γυρίζουμε πίσω σε αυτές τις καταστάσεις οι οποίες και ανθρώπινες ζωές μας τύχησαν. Και προφανέστατα κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο τελικός τρόμος όλων αυτών των ενεργειών είναι οι απώλειες ανθρώπινης ζωής. Προφανέστατα και αυτοί που το κάνουν θα πρέπει να οδηγηθούν στην φυλακή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση πάνω σε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται εδώ με την... Θα επανέλθουμε βέβαια αν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς κινούνται οι αστυνομικές έρευνες. Λοιπόν, παιδιά, με την κίνηση εδώ τι γίνεται, δηλαδή εκεί στην άνοδο του Κηφισού, ο κακός χαμός από τη βλέπω εδώ νωρίς από το Ρέντι, ναι, Γάλλιο και στο Περιστέρι υπάρχει προβληματάκι και βέβαια κλασικά υπάρχει θέμα στην μεταμόρφωση. Ναι, στη μεταμόρφωση μάλιστα και είναι λίγο καλύτερη μέχρι στιγμής τουλάχιστον η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματα. Εκεί από το Δαχτυλίδι και μετά βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην Αττική Οδό, αρκετή κίνηση. Ναι, αρτική. Στην άνοδο του Κηφισού τώρα μας λένε ότι πριν την είσοδο της Αττικής Οδού έχουμε φωτιά στο διάζωμα, είναι στο σημείο 2 πυροσβεστικά οχήματα. Έτσι εξηγείται και το μεγάλο θέμα στην άνοδο του Κηφισού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θυμηθείτε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε επίσης φωτιά εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πάλι φωτιά στο διάζωμα είχαμε. Τώρα αυτά είναι τα περισσότερα, είναι τσιγάρα. Για να εξηγιόμαστε τώρα, πετάς το τσιγαράκι εκεί έξω από το αυτοκίνητο, έχει αυτή τη θερμοκρασία, έχει και λίγο άνεμο. Είναι εκεί πέρα που είναι καθαρισμένο το διάζωμα, πρέπει να πω, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχουν ξερά χόρτα, γιατί στους προηγούμενους μήνες υπήρχαν και σκουπίδια, αλλά η περιφέρεια καθαρίζει εκεί και νομίζω και η εταιρεία που έχει αναλάβει την Εθνική Οδό. Άρα, αλλά όταν πετάξει εκεί το τσιγάρο, με αυτή τη θερμοκρασία δεν θέλει τίποτα ξερόχορτα εκεί στις πικροδάφνες που είναι στο διάζωμα για να πάρουν φωτιά. Δύο πυροσβεστικά οχήματα είναι εκεί στην είσοδο, πριν την είσοδο της Αττικής Οδού είναι αυτό. Και πριν μερικές μέρες είχαμε το ίδιο στη Νέα Φιλαδέλφεια, κράτησε καμιά ώρα, μια μισή όλη αυτή η ιστορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού να είναι εδώ από πολύ χαμηλά, από το ύψος της Λαχαναγοράς. Ναι, από το Ρέντι είναι το πρόβλημα και στο Περιστέρι γίνεται πιο έντονο, εκεί στα πρακτόρια, για να φτάσουμε στην μεταμόρφωση, όπου βέβαια εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα εκεί με την φωτιά, γίνεται ακόμη δυσκολότερη κατάσταση. Εκεί ακριβώς στη μεταμόρφωση υπάρχει και το πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού. Μετά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού. Αρκετά προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Γνωστοί δρόμοι, Βασιλής Σοφίας, βλέπω τη Συγκρού. Ναι, πέριξ του Συντάγματος. Υπάρχει θέμα, όπως υπάρχει θέμα και στην Αρδιτού. Μάλιστα, τα γνωστά πρόβλημα και στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας για τη Συντάξη Χειρίας στην Βουλή και πόσους αφορά.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσόρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα, μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.

0: σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More τα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς ως Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο στο Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών προς αεροδρόμιο από Ηράκλειο ως Πεντέλης και προς Ελευσίνα από Μαραθώνος ως Κηφισίας. Νομοθετική ρύθμιση του αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε χθες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκι απευθύνει Νέα Δημοκρατία. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιάς συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Έστειλε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Αρτέων Χριστόφορος Χεφάκας εξήγησε ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ωστόσο καίγονται καλλιέργειες, ενώ είναι κοντά σε πτηνοτροφικές μονάδες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Τα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια το μεσημέρι και απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
4: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Δεν έγινε ποτέ η περικοπή αυτή. Έγινε μόνο του δημοσίου.
13: Μάλιστα.
12: Καταλάβατε. Άρα εκεί θα δούμε εάν θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη στην νομοθετική διάταξη. Εγώ καταλαβαίνω ότι ετοιμάζεται εδώ και καιρό αυτή η διάταξη. Πολύ πιθανό να τη δούμε. Να, και στα πλαίσια
13: της. Τώρα η αλήθεια είναι. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Μαυρονά, αφήστε να το πω εγώ. Ναι, τώρα πλακώνουν πολλές τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Γιατί δεν έγινε πέρσι? Θα μπορούσε να γίνει πέρσι, πρόπερσι, πριν μερικούς μήνες αυτό. Όπως.
12: Ναι, 7 χρόνια σέρνεται αυτό το ζήτημα.
13: Σέρνεται 7 χρόνια, αλλά αυτό το χρόνο θα έχουμε εκλογές. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Καλησπέρα, κύριε Μαυρονά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά.
13: Λοιπόν, έτσι. Όχι, για να μην μπορούμε να κρυφτούμε και πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς είμαστε και λέω λίγο ότι ευτράφη. Ναι, αλλά βλέπετε τώρα έρχεται η μία νομοθετική ρύθμιση πάνω στην άλλη. Προφανέστατα και ότι και αυτό έχει να κάνει με την διευκόλυνση πολιτών. Για παράδειγμα, αναφέρομαι στη ρύθμιση για τα δάνεια και τους τόκους και τους υπολογισμούς, το οποίο ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε τώρα αυτήν τη ρύθμιση για, για τις συντάξεις χειρίας. Προφανέστατα και θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να έχουν γίνει και νωρίτερα. Αλλά δικαιολογούνται και όλοι να λένε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αυτές οι ρυθμίσεις θα είναι και περισσότερες και θα αφορούν και σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες, νέους, γυναίκες, χείρες, χείρους. Θα μαζευτούν όλα αυτά, γιατί πώς αλλιώς οδηγούμαστε και στις κάλπες.

0: Γλουγλού συμφωνεί μαζί μου. Λέει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Μόνο στη δημοκρατία έχει θέση η τρομοκρατία. Βρε Γλουγλού, ναι. Τι σημαίνει, λέει, αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως? Μία είναι η λέξη. Εκλογές. Έλα, ρε Γλουγλού. Κάτι καταλάβαμε. Κάτι καταλάβαμε. Ο Κυριάκος λέει: ανεβαίνοντας στον Κηφισό υπάρχουν μέχρι τώρα 3 κινητοποιημένα οχήματα. Είμαι τώρα στην Αχαρνών. Όπα. Όπα. Υπήρξε αυτό το περιστατικό με την φωτιά εκεί στο διάζωμα. Άμα έχουμε και 3 κινητοποιημένα οχήματα, παιδιά, δεν έχω. Μην την πω τη λέξη και σε εκνευρίσω περισσότερο για όσους είστε στον Κηφισό. Θα βρεθώ και εγώ σε λίγο στην άνοδο. Καταλαβαίνουμε τι έχουμε να τραβήξουμε. Να το επιβεβαιώνει και ο Πέτρος ο Κυρκυλής. Ευχαριστώ, Πετράν. Όντως έχει μείνει αυτοκίνητο εκεί. Ο Πάνος λέει: υπάρχουν κάποιοι ταξιούχοι οι οποίοι δεν θα αποδώσουν τα αναδρομικά που έπαιρναν. Και υπάρχουν κάποιοι ταξιούχοι στους οποίους είχαν γίνει περικοπές. Είναι περίπτωση που μας είπε ο κ. Μαυρονάς. Άρα οι δεύτεροι θα πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα ζητήσουν για τα τελευταία 7 χρόνια να πάρουν τα επιπλέον χρήματα που έπαιρναν και οι άλλοι συνταξιούχοι. Πόσο θα κοστίσει αυτό στον Έλληνα φορολογούμενο, δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε, θα επιστρέψουμε τον κύριο Μαυρονά να το δούμε. Λοιπόν, GBU 57, ναι, Βαγιανέστρο θα προσθεθεί δίπλα στο θάνατο Αξαλιάν. Πώς πρέπει να αυστηροποιηθεί περισσότερο ο νόμος, ακόμα και μπογιές και τρικάκια να πετούν έξω από τα σπίτια, να πηγαίνουν φυλακή, ακόμα και ανήλικοι. Κοίταξε, GBU 57, νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Λοιπόν, συλλήψεις είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Και επαναλαμβάνω ότι θεωρείται αυτονόητο αυτό σε μια πολιτεία που θέλει να λέγεται αφενός αυγνωμούμενη, αφετέρου ασφαλής. Λοιπόν, Σάββας λέει: με μία βόλτα 3 χτυπήματα το εννοούν όταν λένε ξέρουμε πού μένετε. Λοιπόν, ο Βίκτορας για τη Χριστίνα. Να σε καλά, Βίκτορα. Χρήστος ο Ευρυτάν για το περιφερειακό ιατρείο στον Προσώ Ευρυτανίας. Θα το δούμε, Χρήστο μου, αυτό αναλυτικά. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ο Τάκης ρωτάει αν έχει καταδικάσει τη δολοφονία της Νέστορα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και καλησπέρα και στο Γεράσιμο από την Μάλτα. Καλησπέρα και στον Έτερο Πάνο και Έτερος Δημήτρης. Διαμαντής ο Καβοδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι. 3 ευρώ λέει τα κεράσια. 3 ευρώ τα κεράσια. Μάλιστα. Σταματέλε, δεν ξέρω, είναι ακριβά ή φτηνά 3 ευρώ. Τι λες?
1: Φτηνά.
0: Φτηνά. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Είχαν διψηφία αριθμό στο ξεκίνημα τη σεζόν.
0: Έτσι πάει.
1: Έτσι πάει.
0: Μάλιστα. Κάνουμε διαφημίσεις. Να το τσεκάρω αυτό με τα κεράσια, δεν σε πιστεύω. Και επιστρέφουμε.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και
10: για ανεφόρων τον Απόλλωνα.
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Λοιπόν, σταματέλε, έχουμε θέμα με αυτό που είπες, έτσι.
15: Με τα κεράσα.
0: Ναι. Ο Γλουγλου λέει, αγαπητέ κύριε Τζούνε, λέει, πείτε στην υπηρεσία. Τι λες εσύ, καταρχήν Γλουγλου δεν έχω εγώ τέτοια πράγματα. Να σας βρει κεράσια, λέει, με 3 ευρώ. Ο Λουίς, γύρω στα 15 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Στο Βέλγιο.
15: Και στην Ελλάδα.
0: Και δεν είναι και νόστιμα. Λοιπόν, ο Διαμαντής. Ο Διαμαντής μας είπε ότι καλησπέρα από Μπραχάμι, 3 ευρώ τα κεράσια. Ξέρεις τι εννοεί ο Διαμαντής.
15: Τι εννοεί.
0: Ότι η κυβέρνηση θα πάει 3 ευρώ τα κεράσια, μιας και πάμε σε εκλογές. Επειδή μιλούσαμε για την νομοθετική ρύθμιση της Κεραμαίος τώρα για τις συντάξεις χείριας. Δεν εξηγεί τα λεφτά.
15: Χειρίας είπε. Ναι. Δεν πήγε για τα κεράσια.
0: Για τα κεράσια χείριας. Λοιπόν, άρα έχουν πάνω από 10 ευρώ το κιλό τα κεράσια, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Η Δήμητρα μας καλεί σε αρκαδική φιλοξενία το Σάββατο 18 Ιουλίου στο πανηγύρι από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Χορός, φαγητό, γουρνοπούλα, είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε. Να είσαι καλά, Δήμητρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Νίκο, πάμε. Ματσάρες εχθές.
15: Ματσάρες, γιατί και το Αγγλία Κονγκό.
0: Χάρη Κέιν εκεί μόνος του.
15: Χάρη Κέιν, πραγματικά πολύ ωραία γκολ έχει βάλει. Βέβαια το Κονγκό 0-1 είχε και το δοκάρι να το κάνει 0-2 και να μιλάμε διαφορετικά.
0: Α,
15: τώρα.
0: Μάτς, ναι.
15: Ναι, αλλά με τα δοκάρια και τα αν δεν αλλάζει τίποτα.
0: Όχι, ο άλλος πήρε την μπάλα, το λέει παιδιά, εδώ είμαι εγώ.
15: Φοβερό μάτς στο Βέλγιο Σενεγάλη. Ναι. Φοβερό μάτς. Μέχρι το 86-0-2 και μετά πήγε και παράταση και το πήραν οι Βέλγοι. Απίστευτο.
0: Φοβερό, φοβερό.
15: Και νομίζω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία απλά επικράτησε το φαβορή. Έχει κάνει καλή ομάδα από Τσετίνο.
0: Παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή έπαιζαν με 10. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το διάβασα αυτό.
15: Ναι, δεν άλλαξε. Έχει κάνει καλή ομάδα από Τσετίνο, πιστεύω.
0: Ωραία. Πάμε στα σημερινά.
15: Αυστρία-Ισπανία.
0: Μάλιστα. Ισπανία, φαντάζομαι.
15: Και εγώ το φαντάζομαι, αλλά μείνουμε με τη φαντασία. Γιατί
0: σας έχουμε δει τώρα.
15: Γιατί στους πρώτους τρεις αγώνες στη φάση των ομίλων η Ισπανία δεν δικαιολόγησε και πουθενά εκείνος που έλεγαν ότι είναι από τα φαβορί. Και πέρασε την Ουρουγουάη γιατί το πνίξε ο τερματοφύλακας.
0: Ο τερματοφύλακας έκανε λάθος εκεί. Καλά, η Ουρουγουάη μας κατέστρεψε που προκρίθηκε και το πράσινο ακροτήριο. Θα σου δείξω γιατί. Για προχώρη λοιπόν.
15: Έχουμε μετά το Κροατία-Πορτογαλία.
0: Ναι. Κροατία-Πορτογαλία, ματσάρα επίσης.
15: Η Πορτογαλία νομίζω φαβόρη, εντάξει. Εγώ...
0: Τώρα ναι. Είναι άλλο το περνάω, άλλο το κερδίζω. Θα κερδίσει την κανονική διάρκεια ή θα πάω πάλι παρατάσεις.
15: Στοιχηματικά δεν το ξέρω. Ναι. Στοιχηματικά δεν το ξέρω.
0: Και το επόμενο ματς.
15: Είναι το Ελβετία-Αλγερία.
0: Ελβετία-Αλγερία.
15: Ξημερώματα. Για εσάς που ξυπνάτε νωρίς να έρθετε στη δουλειά.
0: Ναι, να χαζέψουμε. 6 ώρα είναι αυτό.
15: 6 ώρα. Να δεις το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω. Εκτός αν ξυπνάς 6.
0: Όχι, 6 δεν ξυπνάω. Αλλά να σου πω, αν θα δούμε το εκτός αν είναι 2-0. Νομίζω θα περάσουν οι Ελβετοί. Εύκολα, δύσκολα θα περάσουν. Τι λες εσύ.
15: Όχι. Έχει δείξει καλή ομάδα η Αλγερία. Δηλαδή, εγώ δεν την υποτιμώ την Αλγερία.
0: Μάλιστα. Πάντως από τη χθεσινή ημέρα νομίζω Χάρι Κέιν έλαμψε.
15: Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε στα 5 γκολ. Ναι. Έχει 6 ο Μέση.
0: Ναι.
15: Αλλά στο νοκάουτ παίζει με το πράσινο ακροτήρι.
0: Αμάν με αυτό το πράσινο ακροτήρι. Πάντως νομίζω ότι γίνεται μεγάλη ιστορία και για την έκπληξη του πράσινου ακροτήριου, τέλος πάντων.
15: Που προκρίθηκε
0: και για την κόντρα βέβαια που θα έχουμε Μέση με Εμπαπέ. Έτσι, τα γκολ που έχει ο Μέση με τον Εμπαπέ, γιατί νομίζω η διαφορά τους είναι ένα. Ένα γκολ δεν είναι.
15: Εντάξει, ο Γάλλος θα τον περάσει.
0: Θα τον περάσει, γιατί τον περάσει αυτό το μουντιάλ.
15: Θα τον περάσει το επόμενο, ναι.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Μέχρι εδώ εμείς. Ακολουθεί και ο Άρης Γαλανόπουλος. Μετά διαφημίσεις, μετά δελτίο ειδήσεων, μετά η κυρία Κατερίνα Δράκου. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Προσοχή στους δρόμους. Γεια σας.
16: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
17: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
16: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
18: Ο Παναθηναϊκός.
16: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
18: Το Πασόκ.
16: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
18: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
16: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
19: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
20: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
21: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
22: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
1: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυ στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
22: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
22: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
23: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
23: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
22: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky 100,3.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Κηφισίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να είναι κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Παρατηρούνται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Στην άνοδο του Κηφισού, ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35%. Ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα εφοληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό τους συνταξιδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Η αποδοχή από την κυβέρνηση σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες. Έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις, ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, όπως ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άσκησε για πρώτη φορά δίωξη εναντίον Ουκρανού υπηκόου για το σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream το 2022. Οι αρχές τον θεωρούν επικεφαλής της ομάδας που τοποθέτησε τα εκρηκτικά στους αγωγούς στη Βαλτική. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στην Ιταλία και βρίσκεται προφυλακισμένος στο Αμβούργο εν αναμονή της δίκης του. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αρχές. Συνέλησαν 4 άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι ήδη έκλειστοι σε φυλακές.

0: 10% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από 22 έως 28 Ιουνίου, διαπίστωσε Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία. Όπως αναφέρουν, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα καταγράφηκαν στη Γαλλία 513 θάνατοι την επίμαχη εβδομάδα, σε σύγκριση με 278 θανάτους την προηγούμενη. Στο μεταξύ, η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε ότι στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από τις 19 Ιουνίου. Θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Αλβανία, η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει μια αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο. 9 αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει τον αριθμό των συλληφθέντων. Διαδηλώσεις οργανώνονται στη χώρα από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, σε προστατευόμενη περιοχή στην νοτιοδυτική Αλβανία.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ. Ο 32χρονος Αμερικανός γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ,
2: θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ,
2: θα έρθει από μένα.
3: Αμέ,
2: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Blog,
0: για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει.

ζητάς να έχεις σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

0: καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Είμαστε ακριβώς 16 λεπτά πριν τις, μετά τις 6. Δεύτερη μέρα του Ιούλη, σωτήριο έτος 2026. Και είναι το προτελευταίο απογευματινό μαγκαζίνο. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, η αλήθεια είναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως ξέρετε πάντα, ότι δεν θα κάνουμε έκτακτες παρεμβάσεις ανάλογα με την επικαιρότητα, με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συμβαίνουν. Όμως χρειαζόμαστε να βάλουμε μια ανωτελεία από μια δύσκολη χρονιά και μια ακόμα δυσκολότερη αυτή που έρχεται, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική χρονιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και είναι πάρα πολλά τα δεδομένα και όσα θα πρέπει να συζητήσουμε και σε τοπικό επίπεδο, η αλήθεια είναι. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές εδώ που μας ανέχεστε, που μας εκτιμάτε σε μια προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια να αντιστεθούμε στον παραλογισμό, στη βλακεία πολλές φορές. Δεν είμαστε τέλειοι, προσπαθούμε βεβαίως να βάζουμε τα δεδομένα σωστά στην εξίσωση. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι να κλείσει ο κύκλος αυτής της εκπομπής. Θα έλεγα το κλισέ, εσείς αποφασίζετε πότε θα κλείσει, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Λοιπόν, θα πούμε πολλά και σήμερα. Έχουμε για εκλεκτό καλεσμένο στο δεύτερο μέρος. Με τον κύριο Κώστα Ραβανή θα συζητήσουμε για το Πασόκ. Και όχι μόνο βέβαια. Και όλα αυτά στον απόϊχο της συνέντευξης, που βλέπω ότι είχε και μεγάλη απήχηση και χαιρόμαστε πάρα πολύ, διότι είχε να μιλήσει πάρα πολύ καιρό ο εκλεκτός μας καλεσμένος, όπου πάντα εδώ βγάζουμε ειδήσεις και βγάζουμε τίτλους και θέλουμε να σας ενημερώνουμε, ο κύριος Σίδερης, σε μια συνέντευξη που σήμερα νομίζω ότι τροφοδότησε τα πηγαδάκια στη Λευκάδα. Και βλέπω υπάρχει και έτσι μια ενεργό σχολιασμός και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι καλό, δεν είναι κακό μάλλον κάθε συνέντευξη να δίνει τροφή για σκέψη. Καλό είναι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά πάντως απήλαυσα τη συνέντευξη με τον κύριο Σίδερη. Είναι ένας άνθρωπος μετριοπαθής, ο οποίος βγαίνει έξω από τα κομματικά στεγανά και από αυτόν τον λεγόμενο ξύλινο λόγο. Νομίζω ότι με επιχειρήματα, με επιχειρηματολογία, ανέπτυξε το σκεπτικό του, και εκτίμησα το γεγονός ότι δεν μπήκε στη διαδικασία μιας σκληρής κριτικής σε έναν χώρο πολιτικό όπως είναι το Πασόκ, τον οποίο έχει υπηρετήσει και τίμησε ως υποψήφιος στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας. Είχαμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα για την επανεκλογή, να επιβεβαιωθεί η επανεκλογή του Στάθη Σκλαβενίτη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας. Καθώς επίσης και την εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, εκεί είχαμε και κάποια σε εισαγωγικά ευτράπελα. Προτάθηκε η επανεκλογή του κύριου Σκλαβενίτη. Αντιπρόεδρος από την παράταξη του κύριου Καλού, ο κύριος Μπελεγρίνος Σπυρίδων. Τώρα, αναφορικά με τον γραμματέα, ο κύριος Δραγονταϊδής είπε ότι δεν θα προτείνουμε κανέναν. Οπότε λοιπόν, εκ του νόμου, αν έχω αντιληφθεί σωστά, θα έπρεπε να μπει ένα πρόσωπο από την παράταξη του κύριου Βεργίνη. Προτάθηκε η κυρία Μαργέλη αρχικά να γίνει γραμματέας στο σχήμα το δημοτικό. Και εκεί βεβαίως ήρθε το γράμμα του νόμου, το οποίο βρήκε ένα συμβίβαστο. Δεν μπορεί ως αντιδήμαρχος να είσαι και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπήρξαν έτσι πολύ ωραίοι διάλογοι όπως μας πληροφόρησαν και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υπήρξε η επανεκλογή του κύριου Σκλαβενίτη, κύριος Μπελεγρίνος, και γραμματέας πλέον του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κύριος Καραγιάννης Αθανάσιος. Να τους ευχηθούμε καλή θητεία. Πρέπει να σας πω όμως ότι υπήρξε παρασκήνιο το οποίο αποκαλύψαμε και στο Λευκάδα Today. Εχθές μάζεψε ο δήμαρχος ο κύριος Βεργίνης τα μέλη της παράταξής του για να συζητήσουν για αυτό το θέμα και βεβαίως ο κύριος Βεργίνης ανέπτυξε, όπως μου είπαν, το σκεπτικό του πάνω σε θέματα αυτοδιοίκησης. Μπήκε και στο μενού βεβαίως και η πολιτική του Δήμου σε διάφορα ζητήματα. Σε πολύ καλό κλίμα η συζήτηση. Και μάλιστα εκεί εκφράστηκε η βούληση και της κυρίας Μαργέλη να συνδράμει και του κύριου Βεργίνη Σπύρου να συνδράμει και αυτός με όλες τις δυνάμεις. Και ο κύριος Καραγιάννης, η αλήθεια είναι. Και μάλιστα, προσέξτε τώρα ποιο είναι το highlight της υπόθεσης. Στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του Πασόκ συμμετέχει και η αντιδήμαρχος η κυρία Κωνσταντινίδη, όπου όπως μου μεταφέρθη, για να δείτε σε τι κλίμα πολιτικού πολιτισμού συνεδριάζουν πλέον τα όργανα του Δήμου Λευκάδας, εισέπραξε συγχαρητήρια η κυρία Κωνσταντινίδη για την τοποθέτησή της στο όργανο ανασυγκρότησης του Πασόκ. Θα θέλαμε να έχουμε κάποια στιγμή κάποιο ηχητικό να το παίξουμε κι εμείς και να το σχολιάσουμε και να το επικρατήσουμε. Όμως εκεί και ο κύριος Κληρός, αν δεν κάνω λάθος, είπε συγχαρητήρια, την επένεσε. Τι έγινε, παιδιά? Ξεκίνησε η σύμπραξη, η πολιτική. Η επόμενη μέρα Πασόκ, Κινάλ με Νέα Δημοκρατία έρχονται κοντά, γιατί και ο κύριος Σκληρός ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε. Τι, πώς να το ερμηνεύσει ένας φτωχός, πλην τίμιος δημοσιογράφος όλο αυτό, φίλοι και φίλες? Δεν ξέρω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, έρχεται στον... Ανεβαίνει στην ατζέντα μας το θέμα της παραλίας του Μήλου. Μία παραλία η οποία έχει χαρακτηριστεί πολυσύχναστη παραλία. Και εδώ τώρα υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει ίδια ευαισθησία από τους λευκαδολάτρες για το θέμα του τουριστικού περιπτέρου. Υπάρχει, ναι, μεν μία αντίδραση, αλλά δεν υπάρχουν πύρινοι λόγοι. Δεν έχει ψωμάκι αυτή η υπόθεση, ξέρετε, το είπαμε και θα το λέμε. Και να σας πω και την αλήθεια, γελάμε και με τα σχόλια, γιατί μερικές φορές δίνεις και αξία. Αλλά η αλήθεια είναι πως σκεφτείτε να μην υπήρχε και το θέμα του τουριστικού περιπτέρου. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, να λυθεί και αυτό το θέμα. Οιμέ, τι θα έχουμε να φωνάξουμε και να γκρινιάξουμε? Τι μας ενοχλεί στον τόπο πια? Α, θα έχουμε την υποθαλάσσια. Ναι, θα έχουμε την υποθαλάσσια. Δεν θα τη θέλουμε, θα την πολεμήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τη Μαρίνα στο Βλυχό που θα γίνει. Άλλο μεγάλο έργο που εννοείται δεν το θέλουν οι δικαστές του πληκτρολογίου, των social media. Ποιοι είμαστε εμείς οι πολίτες αυτού του τόπου που θα πάμε κόντρα σε 5, 10, 15 άτομα? Ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς δεν αγαπάμε τον τόπο μας, γιατί εμείς είμαστε με την κυβερνητική πολιτική, έτσι δεν είναι? Είμαστε με τα συμφέροντα. Τα οποία συμφέροντα, όποτε τα αγαπάμε, όταν έχουμε ανάγκη θα έρθουμε και λίγο κοντά. Έτσι είναι η ζωή, φίλοι και φίλες, δεν είναι δίκαια. Κάνεις τον επαναστάτη εύκολα. Το να λαϊκίσεις η σήμερον ημέρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Το να γίνω αγαπητός μέσα από αυτό το βήμα που το ακούτε και πολύ, θα μπορούσα να γίνω ήρωας. Κάθε μέρα κατεβατά. Κάθε μέρα πύρινους λόγους και να κουνάμε το δάχτυλο, όπως με αποκαλούνε τώρα, αποφασίστε. Είμαι ο Πορτοσάλτε ή ο Τράγκας, ο συγχωρεμένος. Παρόλο που πιστεύω ότι το ύφος της ραδιοφωνικής μου εκπομπής παραπέμπει σε κάτι πιο διαφορετικό. Δεν ξέρω με ποιον δημοσιογράφο να ταυτιστώ, βρε παιδιά. Εντάξει, δεν θα πιάσω τους μεγάλους δημοσιογράφους. Ποιος είμαι εγώ, ένας ταπεινός δημοσιογραφίσκος, να τα βάλω εδώ τώρα με μεγάλες περγαμηνές του τόπου? Πού να τολμήσω εγώ να τα βάλω? Τι λέτε τώρα? Πού εγώ ήρθα να τα βάλω με μεγάλους της τοπικής δημοσιογραφίας, που κυκλοφορούν στην πόλη με ύφος χιλίων καρδινελίων και αν δεν γίνουν τα χατήρια τους λένε ξέρεις. Θα κάτσω και θα γράψω, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα site και να πει ότι είναι δημοσιογράφος. Και σιγά, υπάρχει καμία ελπίδα σε αυτό το επάγγελμα? Εδώ το έχουμε απαξιώσει εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Ο καθένας γράφει και απειλεί, γιατί έχει τη δύναμη, την εξουσία. Έχω δύναμη, με διαβάζει ο κόσμος, φίλοι και φίλες. Οπότε προσέξτε, αν δεν κάνετε αυτό το οποίο θέλω, εγώ θα ανοίξω το στόμα μου στο ραδιόφωνο και θα μιλάω. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε, φίλοι και φίλες. Θέλεις να τεστάρεις κάποιον, δώσ' του εξουσία. Και ξέρεις, η εξουσία είναι αφροδισιακή. Κυκλοφορείς στο δρόμο, δεν κοιτάς δεξιά και αριστερά και νομίζεις ότι όλοι σε χειροκροτούν, γιατί νομίζεις ότι είσαι σημαντικός. Βέβαια, μπορεί να βρέχει, μάλλον μπορεί να σε φτύνουν, αλλά εσύ κρατάς ομπρέλα. Γιατί νομίζεις ότι με το να φωνάζεις προσφέρεις. Δεν προσφέρεις μόνο με το να αντιδράσεις στον τόπο. προσφέρεις, με το να προτείνεις, με το να μπορείς να συνθέτεις μία άποψη, με το να συνυπάρχουν όλες οι απόψεις σε ένα καλύτερο μέλλον και σε ένα καλύτερο τόπο. Θα μου πεις, το πολιτικό προσωπικό του τόπου μας είναι καλύτερο? Όχι. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπετε πηγαίνει εκεί που μυρίζεται ψηφαλάκια. Ποιος είναι για παράδειγμα τώρα η τάση της κοινωνίας? Ποια είναι, προς τα που πηγαίνει, για να λαϊκίσουμε λιγάκι κι εμείς? Γιατί τι τώρα, ποια είναι η ιδεολογία? Ποιο είναι το πιστεύω σε κάτι που μπορεί να θέλουμε? Σιγά τώρα. Εντάξει, και εμείς κάποιοι μπορεί να θέλανε το τουριστικό περίπτερο παλιά, δεν το θέλουν τώρα. Τώρα είναι κακιά η εταιρεία. Θα βγούμε κι εμείς ήρωες, θα μας πάνε και στο δικαστήριο. Και εμείς θα βγούμε και θα λέμε πύρινους λόγους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έρχονται και τα χειροκροτήματα, όλα αυτά. Ήρωες, φίλοι και φίλες. Ήρωες στο μικρό μας τόπο. Ήρωες. Και εμείς είμαστε εδώ. Και είμαστε οι κακοί της ιστορίας. Γιατί πολύ απλά λέμε τη λογική. Γιατί εμείς δεν παράγουμε πολιτική. Εμείς ερμηνεύουμε τις πράξεις της πολιτικής του μικρού μας τόπου. Ερμηνεύουμε τον μπάχαλο που δημιουργούν αυτοί που μας διοικούν. Διότι σε ένα μπάχαλο δεν ζούμε. Έχουμε βαρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σε όλα τα θέματα να παρακολουθούμε θλιβερές διαπιστώσεις. Ω ναι! Είναι διαλυμένο το δίκτυο ίδρευσης. Ω ναι! Γίνονται παράνομες συνδέσεις. Ω ναι! Γίνεται εμπόριο νερού, το είπε ο κύριος Κονιδάρης. Θα το απέξουμε το απόσπασμα. Όπου πηγαίνουν, λέει, κάποιοι και παίρνουν νερό από το Δήμο, νερό το οποίο ανήκει σε όλους μας, και πηγαίνουν και το πουλάνε και παίρνουν τα 50 ευρώ. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι από τη Δημοτική Αρχή πέφτουν από τα σύννεφα, τα ακούνε στο Δημοτικό Συμβούλιο και κοιτιούνται. Έχουν μείνει εννοεί. Σου λέει, τι λένε εδώ? Τι λέει? Πω! Κι αν ψάξεις ποιος έχει βάλει πάνω την παροχή στον αγωγό και δεν φτάνει το νερό, εντάξει, μην τον πειράξεις τώρα, είναι δικός μας. Και βγαίνουν και μας κουνάνε κάποιοι το δάχτυλο και μας λένε ότι μα. Καταλαβαίνετε την υποκρισία του θέματος, φίλοι και φίλες, και τα λέω έτσι λίγο να τα βγάλω από μέσα μου για να κλείσει και αυτή η εκπομπή, να κλείσει αυτή η σεζόν, να μην σας ενοχλώ. Θα αρθογραφώ βεβαίως, απλά να μην τα λέω, να μην ενοχλώ, βρε παιδί μου, αυτούς που αγαπούν τον τόπο, γιατί εμείς είμαστε κακοί. Ωχ, Θεέ μου! Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα έχει μεγάλη σημασία για να καταλάβετε λίγο ότι κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Πάλι τα κυβικά, πάλι πάρτε τα κυβικά, πάλι θα πάρουμε παραπάνω κυβικά, πάλι δεν φτάνει το νερό, έρχεται περισσότερο νερό αλλά δεν φτάνει, χτίζουν κάποιοι άναρχα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, τίποτα. Σε τίποτα. Και τώρα βλέπετε και με τις πλωτές εξέδρες τι γίνεται και εκεί. Τι γίνονται διαπιστώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπάχαλο τα λιμάνια μας. Ό,τι θέλουν κάνουν αυτοί με τις πλωτές εξέδρες. Και εμείς καθόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και βγάζουμε. Κοιτάξτε το λίγο, λέει ο Δήμαρχος, κύριε Αντιδήμαρχε. Κοιτάξτε το λίγο το μπάχαλο που γίνεται τώρα με το δίπλο παρκάρισμα. Κάθε μέρα παρκάρουν πάνω σε κόμβους, σε πεζοδρόμια παντού. Κοιτάξτε το λίγο. Να εξαντλήσουμε όλη την αυστηρότητά μας. Γιατί ακούει το κομματικό ακροατήριο, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον κύριο Κονιδάρη, ο οποίος κύριος Κονιδάρης ανοίξει τον πολιτικό χώρο του Πασόκ, τον έγραψα και κάτοικο μάλιστα για να κάνουμε και τα κλικ και εμείς, η αλήθεια είναι. Ακούστε λοιπόν τι είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ενδιαφέρον για να δείτε λίγο την κατάσταση που επικρατεί και βεβαίως τις καταγγελίες που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Την ιδιότητά σας και πέστε μου.
2: Κονιδάρης Γεώργιος, από Κατούνα κάτοικος. Εγώ θέλω να προσθέσω, επειδή μιλάμε με τον κύριο Σκληρό, ότι Κατούνα δεν έχει νερό καθόλου τα τρία τέρατα του χωριού επί 15 μέρες. Κάνε δύο τομές για βουλώματα. Η μία τομή έδειξε ένα μερικό βουλώμα, τίποτα άλλο. Δεν έχουμε νερό να κάνουμε μπάνια τα παιδιά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επί 6 μήνες έρχεται νερό για 2 ώρες την ημέρα. Και γεμίζανε δεξαμενές. Τώρα πια δεν έχετε ούτε αυτό. Ούτε 2 ώρες την ημέρα. Είναι μία βρύση στην εκκλησία του Αγίου Βαρβάρου που κατά κάποιο μυστήριο τρόπο έχει νερό για 1 ώρα και πάνε οι κάτοικοι με τα τέτοια και παίρνουν νερό. Ναι. Είναι θαύμα, πραγματικά. Μόνο με θαύματα προχωράμε. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει. Αυτό που λέτε με τα βουλώματα, μίλαγα με τον πρόεδρο, μου λέει δεν ξέρουμε πού είναι, ψάχνουμε. Πόσο καιρό ακόμα θα ψάχνουμε? Πόσο καιρό ακόμα θα ψάχνουμε? Κάνω τα παιδιά μου μπάνιο στη λιγιά στη μάνα μου, επειδή στην Κατούνα δεν έχουμε νερό. Αυτό είναι τραγικό. Δώστε μια λύση, πείτε μου μια ημερομηνία κατά την οποία θα έχω για 1 ώρα νερό. Και επειδή ακούγεται ότι μερικοί όχι μερικοί δεν έχουν, και ξέρουμε αν ανοίγουμε τη βρύση, αν έχει πετραδάκι η βρύση, ελάτε με κάμερα όλη την ημέρα να κάτσουμε δύο εβδομάδες και δείτε τα ρολόγια μας. Δεν κινείται κανένα ρολόι. Δεν είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε να πάρουμε νερό. Εσείς δεν μας δίνετε νερό. Πρέπει να δοθεί λύση, κύριε Σκυρία, μιλάμε στο τηλέφωνο, τα ξέρετε, δεν είναι δύο βουλώματα. Σήμερα πότε είναι γάτη του Δήμου. Μου λέγανε σήμερα θα ανοίξουμε το κάτω τάφ, να δούμε αν έχει πέτρες. Κανείς. Δεν πήγα σήμερα γραφείο, έχασα μία μέρα δουλειά για να περιμένω τον εργάτη του Δήμου. Δεν ήρθε κανείς. Να πληρώσω εγώ τον εργάτη του Δήμου να έρθει. Βάλτε έναν άλλον. Τον πληρώνω εγώ, τον καλύπτω εγώ. Αλλά πρέπει να κάνουμε τα παιδιά μας μπάνιο, κύριε. Και αντιδήμαρχοι και δήμαρχοι. Μας φέρανε σήμερα στην πλατεία του χωριού εξάδες νερά. Είναι ντροπή αυτό. Δεν μου λείπουν 2 ευρώ να πάρω μια εξάδα νερό. Μου λείπει το νερό. Ξέρετε ότι έχω διδροφόρες, μαύρη αγορά στην πλατεία, 50 ευρώ τον τόνο. Ιδιώτες που παίρνουν νερό από βρύσεις του Δήμου. Είναι ντροπή αυτό. Ντροπή.
1: Ευχαριστούμε κύριε Κονιδάρη.
0: Λοιπόν, αυτά με κύριο Κονιδάρη, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιο είναι από το Πασόκο κύριο Κονιδάρη. Κάνει αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι όμω ότι πήγε το συνεργείο, έμαθα σήμερα. Ένα πουλάκι μου είπε, αλλά η καλύτερη ατάκια που ακούστηκε και μου τη μετέφεραν παρασκηνιακά είναι, κύριε Σκληρέ, αν το είπατε, θέλω να μου στείλετε ένα μήνυμα ότι μήπως δεν ανοίγεται καλά τη βρύση. Δηλαδή, προσέξτε λίγο. Μήπως δεν, παιδί μου, τερματίστε λίγο τη βρύση να ανοίγει καλά, να δείτε αν θα στάξει λίγο νερό. Αλλά μην παραπονιόμαστε, φίλοι και φίλες, γιατί έχουμε τουρισμό. Χτίζεται η Λευκάδα. Έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Τι να πρωτοπρολάβουν τώρα. Πρέπει να γεμίσουμε και τις πισίνες. Θα κάνουν τώρα τα παιδιά μας μπάνιο. Όχι. Γιατί επιλέξαμε το μοντέλο αυτό το. Να τα κονομάμε. Έτσι δεν είναι. Τουριστικό μοντέλο. Τώρα ο κάτοικος. Εντάξει, παιδιά. Πάνω απ' όλα ο τουρίστας. Να έχει νερό η ξενοδοχειακή μονάδα και το Airbnb. Τώρα εμείς, εντάξει. Θα έρθει το νερό, θα κάνουμε και οικονομία λίγο. Έχετε καταλάβει σε τι κατάσταση ζούμε λίγο και το τι περιγράφουμε εδώ, ε. Και αυτά πιο καλοκαίρι είναι που τα συζητάμε, φίλοι και φίλες. Και τι λέει ο Δήμαρχος. Έρχεται, λέει, μεγαλύτερη ποσότητα, λέει, από την Πρέβεζα. Και με παίρνει σήμερα τηλέφωνο ένας κάτοικος της Πρέβεζας. Και μου λέει, κύριε Κουνιάκη, είστε από το Λευκάδα Today, γιατί το τηλέφωνο μου το βρίσκεται. Λέω, παρακαλώ. Άκουγα, λέει, το δήμαρχό σας, λέει, να λέει για το νερό που δεν φτάνει. Πηγαίνετε, παρακαλώ πάρα πολύ, να τραβήξετε φωτογραφίες εκεί που είναι το δικό μας αντλιοστάσιο στο Άκτιο. Να δείτε πόσα κυβικά νερού χάνονται αυτή τη στιγμή. Πίδακας είναι εκεί. Και βγαίνει, λέει, άκουγα στο site σας τον κύριο Βεργίνη να λέει, δεν παίρνουμε, λέει, τις ποσότητες νερού. Μου είπε και άλλα πράγματα, τα οποία δεν λέγονται στον αέρα. Σε μια πολύ κακή κριτική και βεβαίως τι μου λέει, μα εδώ πέρα δεν φτιάξατε το σωλήνα στον πόντε τόσους μήνες, τόσα χρόνια το έχετε εκεί. Δεν φτιάχνετε τις βλάβες σας, λέει, και χάνονται, λέει, τα νερά και γυρνάτε και κόβετε, λέει, και μας κόβετε και το νερό και σε εμάς, την Πρέβεζα. Γιατί δεν μπορείτε να τακτοποιήσετε τα του οίκου σας. Ο άνθρωπος ήταν έξαλλος. Εγώ, λέει, έρχομαι, λέει, στη Λευκάδα κάθε καλοκαίρι, αφήνουμε τα χρήματά μας, στηρίζουμε τον τουρισμό εκεί, αλλά μισό λεπτάκι λίγο, μην τα θέλετε όλα δικά σας, μου είπε μέσες άκρες ο κύριος Δημήτρης, καλή του ώρα να μας ακούει. Και τι να το απαντήσεις τώρα, τι να του πεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, έκανε μία επισήμαση πάντως ο κύριος Δρακοντέ. Θέλω να ακούσω όμως λίγο, συγγνώμη, ένα μέρος του σχολείου. Είναι και 34, ναι, το ξέρω, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να ακούσουμε λίγο τι είπε και ο Δήμαρχος σε όλο αυτό το ζήτημα με το νερό,
1: θα
0: παρακαλώ.
1: Θα απαντήσω λίγο ομαδικά, γιατί για το νερό μίλησαν πολύ. Με το νερό. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια σημαντική βελτίωση.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει εξυγχρονισμός και συνεχίζεται αντιοστασίων, αλλά και όπου απαιτείται επίσης δικτύων. Νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη πρόοδος το γεγονός ότι η δυτική πλευρά του νησιού αυτή τη στιγμή πραγματικά ιδρεύεται και τα προβλήματα έχουν περιοριστεί. Δεν μπορεί να λυθεί απόλυτα το θέμα του νερού αν πραγματικά δεν έρθει από τον αγωγό και ιδιαίτερα με τον καινούριο αγωγό, αν δεν έρθει επάρκεια νερού. Γι' αυτό, μετά από παρέμβαση έντονη στον τεταλμένο και της αποκεντρωμένης γενικό τον γενικό γραμματέα Υπήρου, τον κύριο Σάβα, αλλά και σε κοινή συνάντηση συνέχεια μεταξύ του κυρίου Σάβα και του κυρίου Κατσαρού, που είναι επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δυτικής Πελοποννήσου, Στεράς και Ιωνίων Νήσων. Συζητήσαμε πάρα πολύ σοβαρά το νερό, διότι δεν έχουμε μόνο εμείς την ευθύνη, έχουν την ευθύνη και οι θεσμικοί παράγοντες. Επανέφερα το θέμα της συμφωνίας που είχαμε κάνει στην Πρέβεζα. Μετά από διάστημα, θα έλεγα 15 ημερών, ζήτησα άμεσα σύγκληση πλέον ξανά. Παρακαλώ, δεν μπορώ, μιλάτε, δεν μπορώ να απαντήσω. Έγιναν 2-3 συναντήσεις, ζήτησα σήμερα οπωσδήποτε και χθες έστειλα την υπηρεσία και σήμερα ήταν η υπηρεσία και πήγα εγώ επίσης εκεί για να είμαι παρόν. Έχει συμβεί το εξής. Ως πρόοδος, ο Γενικός Γραμματέας Υπήρου ανέλαβε προσωπικά και με επιστολή του την επικοινωνία και το να επιβάλλει επίσης αυτό που είναι το δίκαιο. Το δίκαιο είναι, δεν ζητάμε εμείς το νερό όλων των άλλων και εμείς να έχουμε μόνο και οι άλλοι να μην έχουν καθόλου, αλλά ζητάμε αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Και ζήτησα ως μίνιμουμ τα 700 κυβικά νερό να έρχονται την ώρα.
3: Κύριε Δημάρχε, αν μου επιτρέπετε επί αυτού μια διευκρίνηση, να κάνετε εσείς μια διευκρίνηση.
1: Ναι, κύριε.
3: Επειδή λέτε να ισχύσει το δίκαιο, επειδή ο καθένας το βλέπει από τη μεριά του και θεωρεί ότι έχει το δίκαιο με το μέρος του, είχε ζητήσει ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης και από το Δήμο Λευκάδας, από το Σύνδεσμο Βλαδί εννοώ, συγκεκριμένα στοιχεία.
1: Αν με αφήσετε, θα σας τα πω.
3: Είναι επί αυτών των στοιχείων, δηλαδή υπάρχει κάποια απόφαση για να ξέρουμε τι δικαιούμαστε.
1: Αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Μου επιθυμίζετε αυτά που θα σας πω στη συνέχεια. Αλλά αυτό έγινε το 2000, από ό,τι ξέρετε, 24 μια πρώτη συνάντηση και συνεχίσει 2025 και ζητούσα την εφαρμογή του και γνωρίζετε τη διαδικασία και των μηνύσεων κλπ. Λοιπόν, άρα τι έγινε, ο Γενικός Γραμματέας Υπήρου ζήτησε από όλους μας να του δίνουμε στοιχεία. Αποδέχτηκε την πρότασή μου ότι μπορεί η κατανομή του νερού να υπολογιστεί στη βάση του όγκου των σκουπιδιών. Αυτό έγινε αποδεκτό από όλους και έγινε και δεκτό επίσης ότι όλοι θα στέλναμε στοιχεία. Εμείς βελτιώσαμε τη δυνατότητα να παίρνουμε στοιχεία και η εντολή μου ήταν απόλυτα όπως είχαμε συμφωνήσει, να δίνουμε τα στοιχεία σε καθημερινή βάση. Το τηρήσαμε απαραίτητα. Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί θα το έλεγα, αλλά μπορεί να το ξεχνούσα και βλέπετε ότι το υπενθυμίζετε, ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, δίναμε όλο αυτό το διάστημα, απάντηση ναι. Ενώ όμως δίναμε εμείς, οι άλλοι δεν δίνανε. Υπενθύμησα κατ' επανάληψη και γραπτός και προφορικά στον κύριο Γενικό Γραμματέα ότι δεν είναι δυνατόν να περνάει τόσος χρόνος και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Δήμαρχος μένει στα στοιχεία και λέει ότι είναι το θέμα το πόσο νερό παίρνουμε εμείς, πόσο νερό παίρνει η Πρέβεζα, πόσο νερό παίρνουν οι γείτονες, καταλαβαίνετε. Και είμαστε κολλημένοι στους αριθμούς. Και έτσι θα πορευτούμε, νομίζω, όσο δεν έχουμε νερό, η αλήθεια.

Λοιπόν, θα τα είναι σαν να ζούμε το περσινό καλοκαίρι και το προπέρσινο, όσο και πιστεύω ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα με τον φτιαχτή ο αγωγός. Έχουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα και με το δικό μας το δίκτυο, μην το ξεχνάτε αυτό, διότι δεν σηκώνει και τις πιέσεις που θα φέρνει ο αγωγός, η αλήθεια είναι. Και μετά θα λέμε σε λίγα χρόνια, μα ο αγωγός πρέπει να ρίξουμε την πίεση του δικτύου μας. Τέλος πάντων. Και το ζήτημα είναι ότι δεν έχει γίνει και καμία κίνηση από τη Δημοτική Αρχή για την εξασφάλιση κονδυλίων για αλλαγή δικτύου. Τέλος πάντων τώρα, ειδιορέξιος κολοκυθόπιτα. Πάμε να βάλουμε μια νοτελεία τώρα εδώ στο απογευματινό μας μαγαζίνο. Είμαστε μαζί με το κατάστημα Κάτσος Κολετσιόνε για τον τίποτα άντα που δεν χρειάζεται να δει πολλά. Τα λέει όλα το στυλ του. Ντίσιμο κομψό στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες. Χιλφίγκερ Βερσάτσε, Γιος Πόλο του Σάρντι. Μόντε Ναπολεόν, αρτιστή Ιταλιάνη Τεμποστόνια και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και ποθήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας άνδρα σε πρώτο πλάνο. Τώρα μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Home Line. Εσείς απολαμβάνετε το δείπνο με φίλους στην καινούργια σας κουζίνα. Στιγμές χαλάρωσης και στασιάς με τα νέα σας κουφώματα. Ονειρεύεστε το σπίτι σας, εμείς κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Βαγενάς Home Line, ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα πέβεσα και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή. Όλα με πιστοποίηση σε ISO. Βαγενάς Home Line και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην Στράτους 12. Στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645 023 108. Μότο μας, εμείς και τον

0: Σκεφτείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810-6161-3.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό να πάμε σε ράλι για να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Πολύ σωστά παρατήρησε ο φίλος ο Χρήστος. Δεν έχουμε τον κύριο Παπακώστα σήμερα. Έχει μια παρουσίαση, θα τον έχουμε αύριο στο κλείσιμο της εκπομπής μας. Και βεβαίως με τον Κωστή Μίτσιο θα μιλήσουμε για πρώτη φορά, ο οποίος έχει εμπλακεί στα του συνεταιρισμού, του αγροτικού συνεταιρισμού. Τα όλοι είναι στο εποπτικό όργανο, δεν κάνω λάθος. Θα κάνουμε μια συζήτηση για συνεταιρισμό και για άλλα έτσι ζητήματα.

Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, ανοίγουμε ένα κεφάλαιο πολιτικής συζήτησης με τον κύριο Αραβανή, τον κύριο Κώστα Αραβανή, πρώην δήμαρχο και αυτοδιοικητικό. Έχει εμπλακεί και το όνομά του, η αλήθεια είναι, στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Και εκεί υπάρχουν κάποιες ζυμώσεις. Υπάρχει μια πληροφορία που την επιβεβαίωσαν και στελέχη του Πασόκ ότι και η κυρία Ρόζα Βρετού, ενώ θα μεταπηδήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς, και επίσης ότι ενώ ήταν να είναι υποψήφια στη Δυτική Αττική, αν δεν κάνω λάθος, ενδέχεται να είναι στο ψηφοδέλτιο της Λευκάδας. Αυτό σας το μεταφέρω με επιφύλαξη. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό και ανατροπές. Θα έχει ενδιαφέρον η επόμενη

Λοιπόν, σε λίγο θα είμαστε εδώ με τον κύριο Ραβανή σε μια συζήτηση με εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε, φίλοι και φίλες. Και λευκαδίτες από το εξωτερικό που μας ακούτε. Και εδώ για όλα αυτά τα οποία λέμε. Αυτά τα μηνύματα είναι που μας δίνουν κουράγιο για να συνεχίζουμε εδώ αυτή την εκπομπή. Με αμύωτο ρυθμό από όσα 13 χρόνια τώρα εδώ στον Πρίσμα 91,6. Το ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδος που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην ενημέρωση. Και για την Πρέβεζα και για τη Λευκάδα και για την Άρτα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον για να επιστρέψουμε. Να πάμε στην κορυφή της ώρας, στο δελτίο του Σκάι 100,3 και να επανέλθουμε, συγγνώμη, με τον κύριο Ραβανή. Για δείπνο με φίλους στην καινούργια μας κουζίνα, στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα μας κουφώματα. Εσείς ονειρεύεστε το σπίτι σας, εμείς κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Βαγινάς Home Line, ελάτε να συνδυάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε και ISO. Βαγινάς Home Line και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην Στράτου Τσέγιου 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 23 188. Μότο μας, εμείς και τα όνειρά σας.

με τη σφραγίδα του καταστήματος Κάτσο Κολεξιόν και του Ανικάτσενου. Μιλάμε πάντα για επώνυμες επιλογές. Χιλφίγκερ, Βερσάτσε, Γιος Πόνο, του Σάρντι, Μοντέλα Πολεόνε, αρτίστη Ιταλιάνη, την Ποστόνια και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο. Επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά προς στην κεντρική αγορά. Λευκάδα, τηλέφωνο 2675-023-500. Άνδρα σε πρώτο πλάνο. Και αν ανεβαίνετε τα σχολιά της Εκκλησίας, γιατί όχι να είμαστε νούμερο εν επιλογή, να στείλω χαιρετίσματα στον Διονύση, ο οποίος μας ακούει στην Τόρια, στο δρόμο προς Ιγουμενίτσα. Έχουμε καλό τεχνικό, η αλήθεια είναι. Και μας ακούτε στην Τόρια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε μαζί μας εδώ στην απογευματινή ενημέρωση. Προτελευταία για τη σεζόν 2026-2025-2026.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Τραυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ τα προβλήματα επιτείνονται λόγω κενός τροχαίου πριν την Αχαρνών. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με καζάκια. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους φορούν λευκά μπλουζάκια που γράφουν «Δεν σας φοβόμαστε». Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων. Ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά την επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Εξιτήριο από την πνευμονολογική κλινική πήρε η τέταρτη ενίκος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υπεστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπή συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό του συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της νημιρίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή, μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας ο ίδιος στις σχετικές αιτιάσεις, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27. Με άλλα λόγια, όπως ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άσκησε για πρώτη φορά δίωξη εναντίον Ουκρανού υπήκοου για

0: και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμ μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 7. Είναι Πέμπτη σήμερα, 2 του Ιούλη, καλοκαίρι στην καρδιά του καλοκαιριού, στην απογευματινή ενημέρωση στον Πρίσμα 91,6. Ξέρετε πως πάντα εδώ μας τιμούν προσωπικότητες που έχουν αφήσει, όπως είπαμε, το δικό τους αποτύπωμα, έχουν διαμορφώσει την τύχη του τόπου μας. Μας αρέσει να απολαμβάνουμε συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν πολιτική σκέψη και που μας βοηθούν να σκεφτούμε λίγο παραπέρα. Κάθε φορά που συζητάμε με τον κύριο Ραβανή, είναι μια έτσι ευχάριστη συζήτηση για μένα. Απολαμβάνω τη συζήτησή μας και βεβαίως όλα αυτά τα σχόλια τα οποία γίνονται εδώ, και νομίζω πως θα είμαστε συνοδοιπόροι και σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ, έτσι λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, μας τιμάει ο κύριος Ραβανής με την παρουσία του στο απογευματινό μαγκαζίνο του Πρίσμα. Καλό απόγευμα, κύριε Ραβανή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και ξεκούραση.
0: Μακάρι που το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Δύσκολη χρονιά για μένα. Θέλω λίγο. Θα έχουμε μια συζήτηση πολιτική. Μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά, κύριε Ραβανή. Θέλω όμως λίγο να ξεκινήσω αντίστροφα τη συζήτηση. Επειδή έχουμε κάποιες πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο, θα ήθελα ένα σχόλιο. Εχθές παραχώρησε μια συνέντευξη στο απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 91,6 ο κύριος Σίδερης Αντώνης, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν την ακούσατε, αν ενημερωθήκατε για την στάση και την συζήτηση που έκανε. Δεν θέλησε να κάνει κριτική στο Πασόκ, προσπάθησε να κρατήσει κάποιες αποστάσεις και τεκμηρίωσε τον λόγο που βρίσκεται πολιτικά κοντά στην Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Και επίσης βλέπουμε ότι στις πολιτικές μεταγραφές ακούγεται και ένα όνομα που πάλι ήταν υποψήφιο εδώ από το χώρο του Πασόκ. Πληροφορίες θέλουν την κυρία Ρόζα Φρετού να είναι κοντά στην μεταγραφή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πώς τα αποδίδετε όλα αυτά, στο πλαίσιο της πολιτικής ρευστότητας ή σε μια
1: τους εύχομαι καλή τύχη. Ο καθένας δικαιούται να λέει ό,τι θέλει και όποια δικαιολογία. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η κοινωνία που τους κρίνει. Κανένα άλλο σχόλιο.
0: Okay. Να μην θεωρηθεί αδυναμία του Πασόκ να κρατήσει κάποια στελέχη του.
1: Αδυναμία γιατί? Όταν το βράδυ είσαι με το Πασόκ και το πρωί είσαι με το Αλέξη Τσίπρα ή το Μητσοτάκη, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει ούτε ένα κενό περίσκεψης, προβληματισμού κλπ.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Νομίζω ότι δώσατε την απάντησή σας πάνω σε αυτό.
1: Και αν δείτε και παραδείγματα στελεχών τα οποία έχουν μετακομίσει, πραγματικά είναι λυπηρό για νέα άτομα να συμπεριφέρονται έτσι. Μια κυρία που μετακόμισε στο κόμμα του κύριου Αλέξη Τσίπρα πρόσφατα, ήταν στέλεχος της νεολαίας Πασόκ, μετά με τα μνημόνια πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε καταγγέλλοντας στο ΣΥΡΙΖΑ και γύρισε στο Πασόκ, ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με το Πασόκ, πήρε ένα σωρό ψήφους και ξαφνικά πήγε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό τι δείχνει προς τους πολίτες και σε αυτούς που καλούμε να κατέβουν να ψηφίσουν, να στηρίξουν, και όταν αυτοί είναι και νέοι άνθρωποι. Δεν είναι από τους μεγάλης ηλικίας οι οποίοι είμαστε και φθαρμένοι κλπ. Αυτά και τίποτε άλλο.
0: Βέβαια, γενικότερα στο πλαίσιο της διεύρυνσης και του Πασόκ, η αλήθεια είναι στελεχειακά, κύριε Ραβανή, ακούστηκε και κριτική για τις επιλογές του κύριου Ανδρουλάκη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι άνοιξε τις πόρτες του και ο κύριος Ανδρουλάκης σε στελέχη που μπορεί να δημιούργησαν έτσι λίγο μια δεύτερη σκέψη σε στελέχη του κόμματος.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν κάποια άτομα, και τα βλέπετε που ακούγονται, τα οποία έχουν κρατήσει και μια ουδέτερη στάση στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Δεν μπορεί το βράδυ να δηλώνεις υπέρ του Πασόκ και το πρωί ξαφνικά να αλλάζεις. Και βέβαια ο καθένας από αυτούς που μετακομίζει, είτε εδώ είτε εκεί, κρίνεται.
0: Μάλιστα. Σωστά. Και θα κριθεί βεβαίως ανάλογα με τις...
1: Ακριβώς.
0: Από τον ελληνικό λαό. Πάμε λοιπόν τώρα να αναλύσουμε τα δεδομένα σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, κύριε Ραβανή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πως η κυβέρνηση, έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, δημοσκοπικά είναι πρώτη. Βλέπουμε ότι έχει έρθει το κόμμα του κύριου Τσίπρα και έχει πάρει έναν χώρο που διεκδικεί το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς γίνεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει κριθεί στη συνείδησή μας για την πολιτική του μνημονίου, για το γεγονός ότι η χώρα έφτασε οριακά να βγει εκτός ευρώ, για το δημοψήφισμα και τα συνεπακόλουθα, για τα capital control. Πώς γίνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, να έχει ένα τέτοιο ποσοστό και το Πασόκ να συρρυκνώνεται με βάση τα τελευταία δεδομένα?
1: Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, δεν είμαι ούτε αναλυτής. Από ό,τι βλέπω από την ιστορία και πώς περνάνε οι διάφοροι υποψήφοι, εννοώ τα διάφορα κόμματα τα οποία προσπαθούν να σχηματιστούν κλπ. Το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχει ούτε πρόγραμμα ακόμη, ούτε ανάπτυξη στελεχών, ούτε όργανα, ούτε τίποτε. Δίνει μια ελπίδα, παίρνει ένα ποσοστό, αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις, εγώ οφείλω να το δεχτώ, δεν έχω καμία αντίρρηση. Από εκεί και πέρα είναι οι πρώτες μέρες, τα πρώτα δείγματα γραφής τα οποία δίνει, το πρόγραμμα που θα δείξουν, και εκτιμούμε ότι το Σεπτέμβριο που θα έχει καταλαγιάσει το θέμα και πραγματικά ο κόσμος θα θέλει να δει και πρόγραμμα και ανάπτυξη στελεχών. Και κατάσταση. Αυτό είναι χαράς ευτυχίας, ότι και το κόμμα του κ. Αβραμόπουλου όταν ανακοινώθηκε είχε τεράστια ποσοστά και μετά δεν μπήκε στη Βουλή. Και άλλα αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μετά καταλαγιάζει, ηρεμούν, ο κόσμος σκέφτεται πιο πολιτικά και νομίζω ότι όλα θα πάνε στη θέση τους. Εκείνο όμως που θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα και κοστολογημένο πρόγραμμα, έχει καταθέσει προτάσεις και έχει ψηφίσει σημαντικά νομοσχέδια, παραδείγματος χάρη για τα εξοπλιστικά, ναι. Έχει στελέχη όλων των επιπέδων σε όλη την Ελλάδα και με διάταξη και εμπειρία να κυβερνήσουν, στελέχη νέα παιδιά και μεγαλύτερης ηλικίας, έμπειρα στελέχη, άρα και αυτό δίνει μια βεβαιότητα στο πώς θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα, που θα είναι μια δύσκολη μέρα, η μετά τη Νέα Δημοκρατία, και πώς θα λειτουργήσουν εξπεδώντας τα συμφέροντα του λαού. Όλες όμως οι οικονομικές προτάσεις που κατέθεσε στο ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το χρονικό διάστημα λιδωρούνται. Έχετε κοστολόγιο, έχετε κοστολόγιο. Και βέβαια όλες έγιναν με κοστολόγιο. Δυστυχώς όμως η Νέα Δημοκρατία και το Υπουργείο Οικονομικών, τα υπερπλεονάσματα, τα οποία τι είναι, έστυψε τον ελληνικό λαό, τα παίρνει, πληρώνει μέρος των δανειακών υποχρεώσεων και καλά κάνει, και τα υπόλοιπα τα μοιράζει με κάρτες. Πας από εδώ, πας από εκεί. Χωρίς να τα αποδώσει στον Έλληνα φορολογούμενο, στο μεσαίο, στο συνταξιούχο, στο δημόσιο υπάλληλο, στον ελευθεροεπαγγελματία, οι οποίοι βρίσκονται σε έναν ασφικτικό κλειό. Τα στοιχεία της Ελστάτ και όλα δείχνουν πότε τελειώνει ο μισθός και πότε τελειώνει η σύνταξη του κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Και βέβαια μου θυμίζει αυτή η πολιτική τα χέρια του Καραγκιόζη. Ο Καραγκιόζης έχει δύο χέρια, αν προσέξατε. Ένα μακρύ χέρι, ναι, που μπαίνει στις τσέπες όλων των απλών πολιτών, των φορολογούμενων, των μεσαίων, των μικρομεσαίων, των συνταξιούχων, των υπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικροεπαγγελματιών, και τραβάει χρήματα, και ένα κοντύτερο χέρι που μοιράζει εκεί που θέλει. Και έτσι έχουμε μία αντιστροφή και, αν θέλετε, αύξηση των ανισοτήτων, των ανισοτήτων η μεσαία τάξη να πηγαίνει προς τα κάτω και κάποιοι να υπερπλουτίζουν. Προτείνει το ΠΑΣΟΚ να μειωθεί η ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό δεν γίνεται. Στην Κύπρο όμως, κύριε Κουνιάκη, που εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, ναι, πώς έγινε. Ένα βράδυ μπήκαν στα σούπερ μάρκετ οι ελεγκτικές αρχές της Κύπρου, κατέγραψαν και τώρα με τις κάμερες και όλα αυτά τα συστήματα είναι πάρα πολύ εύκολο τις τιμές, έβγαλαν το ΦΠΑ και την άλλη μέρα πήγαν και έλεγξαν. Και άρχισαν και πέφτουν τα πρόστιμα. Και έρχεται η κυβέρνηση και μας λέει, μα δεν είδατε πόσα πρόστιμα βάλαμε. Εγώ σας ερωτώ, αυτά τα πρόστιμα είναι εξασφαλισμένα, πρώτον. Μήπως θα πάνε στα δικαστήρια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και δεύτερον, μήπως τον συμφέρει τον επαγγελματία από τα τόσα που βγάζει, αν πλήρωσε κανένα πρόστιμο παραπάνω. Όμως αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στο φορολογούμενο. Επιστρέφουν σε αυτόν που του έκοψαν τη 13η, 14η σύνταξη, αυτόν το 13ο, 14ο μισθό, αυτόν που του αυξήθηκε η φορολογία. Θα μου πείτε βέβαια, μα είσαι τόσο αρνητικός, δεν έκανε κάτι η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια έκανε κάποια πράγματα. Όμως, και δεν το αρνείται κανείς. Όμως από εκεί και πέρα, εκείνο που είναι, που έκανε, αύξησε και την ανισότητα. Δημιούργησε και άφησαν εξέλεγκτα τα καρτέλ, καθαρά για ψηφοδικούς λόγους, με τα καύσιμα είδατε τι έγινε αυτό το διάστημα, πριν ακόμα κλείσει το Ορμούζ και πέσει ο πρώτος πύραυλος, τα καύσιμα αυξήθηκαν. Και τέλειωσε ο πόλεμος και άνοιξε το Ορμούζ
0: και δεν πέφτουν.
1: Το δίζελ, πώς το λένε, το δίζελ εκεί του κόλπου πήγε στα 70 ευρώ, το φυσικό αέριο κατέβηκε κάτω και οι τιμές σήμερα αυξήθηκε 25 λεπτά γιατί σταμάτησε η επιδότηση στο δίζελ. Και το, η βενζίνη είναι 2,30, 2,10, 1,90. Λοιπόν, εδώ γίνεται έλεγχος ή μόνο στον πρατηριούχο? Γίνεται έλεγχος στο δηληστήριο. Τα καρτέλ ανεξέλεγκτα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ενέργεια. Γκρεμίσανε, έμαθα προχθές, τους σταθμούς παραγωγής των λιγνητορυχείων πάνω στην Δυτική Μακεδονία. Καινούργια συστήματα τα οποία έχουν φτιάξει και με υπογραφή της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη κόψανε το λιγνίτι, έτσι, δια μαγείας, μέσα μια νύχτα. Χωρίς να προϋπολογίσουμε τι συνέπειες θα έχει για τον ελληνικό λαό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε από την ακριβότερη ενέργεια, ναι, την οποία πληρώνουμε. Η ΔΕΗ κάνει επενδύσεις από εδώ και από εκεί και όχι επενδύσεις για το φτηνότερο ρεύμα. Οι τράπεζες τα ίδια. Προχθές άκουσα ότι μια τράπεζα, η Alpha Bank, θα δώσει 21 εκατομμύρια, 21 εκατομμύρια μερίσματα για τις καλές αποδόσεις. Και ρωτώ, όταν την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων είχαμε προβλήματα, λέγαμε πρέπει να δώσουμε στις τράπεζες, μας άδειασαν τα ταμεία, στηφτήκαμε όλοι, ναι, να δώσουμε στις τράπεζες γιατί οι τράπεζες είμαστε εμείς. Τώρα που οι τράπεζες πάνε καλά, παίρνουν 21 εκατομμύρια από μία μόνο τράπεζα, την Alpha Bank, έτσι ανακοινώθηκε προσθέτει, οι μερισματούχοι. Και ρωτώ, μα πώς να μην πάνε καλά τα μερίσματα όταν τα λεφτά του, τη σύνταξή του, την όποια σύνταξή του, το εφάπαξ, την όποια αποταμίευσή του την έχει ο κόσμος με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, και όταν πάει ένας νέος να πάρει ένα δάνειο, είτε για να φτιάξει το σπίτι του, την οικογένειά του, είτε για να φτιάξει το μαγαζί του, την επιχειρησούλα του, να βγάλει ένα μεροκάματο, οι τιμές και η διαφορά είναι η μεγαλύτερη χορηγούμενων δανείων από τα αποταμιευτικά σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα καρτέλ λοιπόν, αυτά τα καρτέλ δυναμώνουν εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, μάλιστα, του 90-80% οι οποίοι δεινοπαθούν ή περνάνε δύσκολα.
0: Κύριε Ραμανή,
1: και η απάντηση είναι απλή. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Δεν έχουμε λεφτόδεντρα. Εκεί που βρίσκουν τα λεφτά και μοιράζουν τις επιταγές. Αλλά οι επιταγές είναι καθαρά ψηφοδελικές. Όταν δώσεις στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους ή σε όλο τον πληθυσμό, αυτό δεν περνάει. Όταν δώσεις όμως μερικά πας, μερικά 150, μερικά από εδώ, μερικά από εκεί, για να βουλώνουμε, συγγνώμη για την έκφραση, κάποιες τρύπες και να καλύπτουμε κάποιους, και βέβαια να ξέρετε ότι αυτά τα λεφτά δεν περνάνε στην οικονομία, δεν ξαναγυρίζουν μέσα να τζιράρουν.
0: Μάλιστα.
1: Και τελευταίο θα σας πω και ρωτήσουμε ό,τι θέλετε. Ταμείο ανάκαμψης, πάνω από 60 δις. Πού πήγαν, πόσα αξιοποιήθηκαν? Πέστε μας τι έγινε με αυτό το Ταμείο ανάκαμψης. Από εδώ και από εκεί δεν αξιοποιήθηκε μεγάλο ποσό από αυτά τα χρήματα. Είναι σε εκκρεμότητα. Δεν έχουν από εδώ και από εκεί πώς δεν τα βάλουν. Απευθείας αναθέσεις και όλα αυτά. Και το τελευταίο, δίνουμε επιδοτήσεις για το σπίτι 1, σπίτι 2. Μάλιστα. Όταν πριν δώσαμε την Golden Visa, ήρθε οποιοδήποτε απ' έξω, οποιασδήποτε χώρας, δεν κάνω αναφορά σε ονομάτο, για να λύσει τα προβλήματά του, αγόραζε ένα σπίτι όσο δίπλα από το δικό σας διαμέρισμα, προσέξτε, έδινε 400.000 ευρώ, το σπίτι έκανε 150-200, για αυτός όμως είχε ανάγκη να το αγοράσει. Εσείς λοιπόν όταν θέλετε να πουλήσετε το σπίτι σας λέγατε, μα ο γείτονάς μου Αραβανιές το πούλησε 380 στον ξένο, θα το πάω και εγώ 380. Και έτσι εκτοξεύτηκαν οι τιμές.
0: Σωστά.
1: Και πού να βρουν τα νέα ζευγάρια να αγοράσουν σπίτια? Έπρεπε να υπάρχει και άλλη πολιτική και για τον Golden Visa και για το σπίτι 1 και σπίτι 2, για να γίνουν σωστές παρεμβάσεις να ενισχύσουμε και τα νέα ζευγάρια.
0: Θέλω λίγο
1: η ακρίβεια είναι ένα θέμα πολιτικό που πρέπει η ίδια η κυβέρνηση να το λύσει και όχι να μας δίνει ας πούμε τις φιέστες με το πόσο κάνει.
0: Σωστά.
1: Μένω στο ίντερνετ και βλέπω πόσο κάνει.
0: Σωστά. Με όλα αυτά τα οποία λέτε και με όλα τα σκάνδαλα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, μένω λίγο σε κάτι, γιατί έχει σημασία να δούμε αν περνάει και ο λόγος, όπως είπατε, και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς έχει να κάνει και με την μηντιακή παρουσία στα μεγάλα κανάλια, κύριε Ραβανή. Απλά σε όλα αυτά που υπάρχουν και τα μνημονεύεται και ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα, η κυβέρνηση θέτει ένα δίλημα. Θέτει το δίλημα μιας σταθερότητας, θέτει το δίλημα ότι η χώρα έχει μια καλύτερη εικόνα στο εξωτερικό. Βγήκαμε από τους μηχανισμούς επιτήρησης. Έρχεται, λέει, και η Προεδρία της Ευρώπης, όπου θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση σοβαρή που να σηκώνει τα τηλέφωνα αν υπάρξει μια κρίση. Για ποιο λόγο, λοιπόν, οι πολίτες δεν δημιουργούν ένα αντίπαλον δέος απέναντι στην κυβερνητική πολιτική με τον Κυριακό Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ακόμα να παλεύουν και την αυτοδυναμία? Για ποιο λόγο, λοιπόν, ο κόσμος όλα αυτά τα οποία λέτε.
1: Νομίζω ότι μόλις τελειώσουν οι θερινές διακοπές θα έχουμε ένα κλίμα, πιστεύω, καλύτερο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι και ο κόσμος λειτουργεί πιο πολύ επικοινωνιακά παρά να βάζει το μυαλό του να σκέφτεται. Εκείνο όμως που θεωρώ απαράδεκτο εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, δεν το λέει για το ΠΑΣΟΚ, είναι το ότι υπάρχει σταθερότητα. Λέει, το ΠΑΣΟΚ έφερε τη χώρα ποτέ σε αστάθεια? Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κίνημα πατριωτικό. Ήταν πάντα μπροστά στα μεγάλα ζητήματα. Είχε άποψη και για την εθνική κυριαρχία. Το καλώδιο να μας απαντήσουν είναι μονομερής πράξη ή κάτι άλλο? Τι έγινε με την πόντιση των καλωδίων που τα μάσαμε και φύγαμε? Καλά, βέβαια, τα εξοπλιστικά, καλές οι φρεγάτες, τις ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ. Καλά τα Ραφάλ, τα ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Καλά όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αλλά τώρα στη γαλάζια πατρίδα του κυρίου Ερντογάν, που τον Όμηρο τον λέει Ομάρ. Τον Όμηρο λέει, ήταν Τούρκος, Ομάρ. Και άλλη η Τουρκία και άλλη η Τουρκία της καρδιάς. Και τα νησιά είναι δικά του ή αμφισβητούμενα. Σε αυτά τι απαντάει το επίσημο Υπουργείο Εξωτερικών και η επίσημη κυβέρνηση? Για να δούμε και ποια είναι η σταθερότητα. Τώρα, τη σταθερότητα με την κυρία Κάλλας, τη φίλη του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία με τις δηλώσεις της για την Τουρκία και τον κύριο Ερντογάν, λες και είναι υπάλληλοι του κυρίου Ερντογάν, όπως ο κύριος ο πρόεδρος του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, ο Ολλανδός, που έχουν εξοργήσει τους άλλους Ευρωπαίους. Αν αυτή είναι η σταθερότητα στην Ευρώπη, εγώ λυπάμαι πάρα πολύ. Τώρα την Προεδρία θα την πάρουμε, γιατί είναι η μεριά μας. Και όταν πήρε το ΠΑΣΟΚ την Προεδρία της χώρας, την τίμησε με τον καλύτερο τρόπο, όπως και οι άλλες κυβερνήσεις όταν διαχειρίστηκαν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας, τη διαχειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω, λοιπόν, ότι ο κόσμος θα δει και τα προγράμματα, θα δει και τις διατάξεις των στελεχών, γιατί τον νοιάζει την επόμενη μέρα πώς θα κυβερνηθεί και από ποιους η χώρα. Από ανθρώπους οι οποίοι άλλα λένε σήμερα για τα κότερα και άλλα για τις πισίνες, που δεν υπάρχει πρόγραμμα, απλώς υπάρχει μια γκλαμουριά και λέμε πάμε μπροστά και έχουμε σβήσει, όπως είπατε και εσείς στο παρελθόν. Και εγώ δεν θα μείνω στα καθαρά πολιτικά ζητήματα που θέσατε πριν για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ θα πω και σε κάποια άλλα θέματα. Ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε με το συνασπισμό των διαφόρων εκτάσεων. Πήρε και πολύ κόσμο από την κοινωνία και από το ΠΑΣΟΚ, έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, έχασε δύο φορές από το Μητσοτάκη, δεν μιλάει κανείς, κάθεται δύο χρόνια άφωνος στη Βουλή, ναι. Και ήταν η προσφορά του. Συνεργάζεται με τον κύριο Καμένο, απολογήθηκε γι' αυτό, και στο βιβλίο του στις πρώτες σελίδες εκθιάζει και την οικογένεια Μητσοτάκη. Και τώρα, πέστε μου, σε ποια κολυμπήθρα έπεσε μέσα και φύγαν όλα αυτά και άλλαξε ξαφνικά? Είναι επικοινωνιακός, ναι. Είναι χαρισματικός. Πιο χαρισματικός από τον κύριο Ανδρουλάκη, θέλετε? Να το δεχτώ και αυτό. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιος είναι ο χαρισματικός, αυτός που λέει τα μεγάλα λόγια, ή αυτοί που έχουν μια σταθερή πολιτική, έχουν ασκήσει πολιτική? Και ο κόσμος δεν το ξεχνάει το ΠΑΣΟΚ που πέρασε από τη χώρα. Και πέρασε και άφησε θετικό αποτύπωμα. Έγιναν και λάθη. Και έγιναν και λάθη υπερβολικά. Και στενοχώρησε τον ελληνικό λαό οι πράξεις κάποιων στελεχών. Όμως από την πρώτη στιγμή αποδοκιμάστηκαν και δεν συγκαλύφθηκε τίποτα. Και τώρα με φέρατε να πω και για την αναθεώρηση την οποία μιλάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Ποια αναθεώρηση? Του άρθρου 16? Το ΠΑΣΟΚ κλειδονίστηκε και έφτασε σε μια συγκεκριμένη θέση για το άρθρο 16. Τι να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ? Αυτά τα κολέγια που γέμισε ο τόπος, τα πρώην ιδιωτικά, η ΕΚ, που γίνανε όλα κολέγια, σαν αυτό που έδωκε τα πτυχία του κυρίου, πώς τον έκανε, από την Καβάλα.
0: Ναι, τα... Ναι.
1: Του κυρίου Λαζαρίδη, που το πήγανε στο δικαστήριο, το κλείνανε ξανά και ξανά την επιτυχία πανεπιστημιακού επίπεδου. Και τα έπρεπε ο κ. Λαζαρίδης να διοριστεί ειδικό σύμβουλος. Πώς μπορεί να μας πείσει για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, όταν έβαλε ένα κάλυμα προστασίας στους δικούς τους, στα δικά τους στελέχη, με το θέμα των τεμπών, με το θέμα των υποκλοπών και άλλα θέματα, και έρχεται να μας πει τώρα να ψηφιστεί το άρθρο 86. Και ποιος το έχει εμπιστοσύνη? Θέλει να πάρει τη συνένεση της αλλαγής του άρθρου 86, ώστε η επόμενη Βουλή με 150, το σκεπτικό του κάθε άρθρου να το διαμορφώσει η συγκεκριμένη πλειοψηφία.
0: Μάλιστα. Θέλω λίγο...
1: Και όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν γίνει, αυτά δεν πρέπει να τα θυμηθεί ο ελληνικός λαός?
0: Σωστά.
1: Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί που τρώγανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάνε στα δικαστήρια, μόνοι τους είχαν ένα κουτάλι και τρώγανε? Μήπως είχε κάποιος την κούτα από πίσω και μπαίνανε μέσα και παίρνανε? Εδώ δεν υπάρχουν πολιτικά στελέχη που έχουν ευθύνη για τον ΕΠΚΕΠΕ? Για τις υποκλοπές, 27 άτομα υποκλέπτονταν από παράνομα λογιστικά. Δεν μιλάμε μόνο για την εθνική ασφάλεια, από άλλα. Και ο κύριος Χατζηδάκης, και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, και ο πρόεδρος και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ποιος πήγε να ζητήσει γιατί με ψάχνουνε? Και σταμάτησαν όλοι, ενώ στην αρχή ήταν λαλίστατοι. Τα τέμπη πώς θα διαχειρίστηκε που λέμε για σκάνδαλα? Εγώ θα σας πω τι είχε το βαγόνι μέσα ή τι δεν είχε. Γίνεται ένα απλό τροχαίο. Γλιστρά ένα παιδί με το μηχανάκι του σε μια διασταύρωση. Έρχεται η τροχέα, βάζει γύρω γύρω κόνους, αποκλείει και κοιτάει ποιος έφταιγε. Και εδώ έγινε αυτό το φοβερό και τρομερό. Και πήγατε και μπαζούναν την άλλη μέρα, δείσαν ότι οι Γερανοί δεν είχαν που να πατήσουν. Κι όμως έδειχναν τα βίντεο της προηγούμενης μέρας, ότι δεν μπορούσαν να βρουν τα βίντεο καταγραφής, ότι φταίει ο σταθμάρχης που έφυγε νωρίς και το ένα και το άλλο. Όλα αυτά δεν είναι συγκαλύψεις? Όλα αυτά δεν πρέπει να έρθουν στη μνήμη του ελληνικού λαού και να πάει σωστά να ψηφίσει? Και πιστεύουμε ότι θα το κρίνει ο λαός,
0: ναι.
1: Αλλά και πάλι κυρίαρχος είναι και δικαιούται να κάνει και λάθη.
0: Mm-hmm. Θέλω λίγο τώρα ένα ερώτημα, επειδή έχουν μπει και οι ακροατές.
1: Μου επιστρέπετε να πω και κάτι άλλο που θέλω να το πω στην αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό προχθές με τις τρεις βόμβες, καζάκια που πήγαν σε στελέχη. Θέλω να πω απερίφραστα, καταδικάζεται αυτή η ενέργεια, υπάρχει αποτροπιασμός, αυτή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Οι ένοχοι είναι εγκληματίες και πρέπει να πληρώσουν. Και το να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη δεν είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι θέμα δημοκρατίας. Όμως, γι' αυτά είναι η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου του πολίτη, προστασίας του πολίτη. Αυτά έπρεπε να προλαμβάνονται, να μην χαθεί η Μάγδα, η μητέρα της πολιτεύτριας, ούτε να κινδυνεύσουν και να νομοκρατηθούν οι οικογένειες, γιατί δεν ήταν μόνο πολιτικοί μέσα σπίτι αυτά οι οποίοι δεν είχαν, εκτιμώ, καμία ευθύνη και οικογένειές, ήταν και άλλες οικογένειες. Έπρεπε αυτά να προλαμβάνονται και όχι εκ των υστέρων να βγαίνουν με βαρύγδουπες δηλώσεις, θα τους βρούμε, θα τους κάνουμε. Και βέβαια πρέπει να τους βρουν, και βέβαια πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, και βέβαια πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Όμως πρέπει να σκεφτούν ότι έχουν αφήσει και ένα χρέος πίσω τους αυτή η κυβέρνηση. Τους αδικοχαμένους και δολοφονημένους στη Μαρφίν. Σας ακούω.
0: Θέλω λίγο, επειδή έχουν ξεκινήσει κάποια μηνύματα και θέλω να απευθυνθώ σε εσάς. Εσείς είστε λίγο εδώ, κάθε φορά που βγαίνουμε, κύριε Ραβανή, το όνομά σας πρωταγωνιστεί την επόμενη μέρα. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι.
1: Είναι από Α, γι' αυτό.
0: Καταλάβατε, έτσι είναι, είναι από Α. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες.
1: Είναι από Α, γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Ότι σας ζητήθηκε να συνδράμετε σε αυτές τις εκλογές, να έχετε έναν ενεργό ρόλο. Ίσως και στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό ή παραμένετε...
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συντρόφους που μου το πρότειναν και μου το πρότειναν και από εδώ και κεντρικά. Όμως, κύριε Κουνιάκη, και είναι πάρα πολύ τιμητικό, δεν είναι στις επιλογές μου και δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος. Και ήθελα να σας το πω κιόλας αυτό, μην νομίζω ότι κάνω αυτή την υπέρ του ΠΑΣΟΚ για να είμαι υποψήφιος ή ότι θα είμαι υποψήφιος κλπ. Αφήνουμε τον χώρο για άλλους συντρόφους, οι οποίοι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Εγώ θα είμαι και στην πρώτη γραμμή, αν μου ζητηθεί, πίσω από αυτούς, να στηρίξουμε τις θέσεις μας, να στηρίξουμε το ψηφοδελτίό μας, να στηρίξουμε... γενικά την παράταξη η οποία έχει πληρώσει πάρα πολλά δυσανάλογα μεγέθη από αυτά που τις αναλογούσαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σαμαράς μίλαγε για τα Ζάπια, δεν έβαλε πλάτη για τη χώρα, το ΠΑΣΟΚ έβαλε πλάτη για τη χώρα και το αποτέλεσμα το είδατε στις επόμενες τότε εκλογές. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντοτε συνεπές, πάντοτε πατριωτικό, πάντοτε για το συμφέροντα της χώρας, πάντοτε για τα συμφέροντα των πολιτών. Και νομίζω στο μεγάλο κάδρο στο οποίο πρέπει να έχουμε το ΠΑΣΟΚ είναι αυτά τα μεγάλα θέματα που έλυσε. Και βέβαια να μην ξεχνάμε για να μην ξαναπαναληφθούν όλα αυτά τα λάθη που μας πίκραναν όλους, αλλά ποτέ δεν τα συγκαλύψαμε και η κεντρική ηγεσία... τα ψήφισε και στη Βουλή και τα άφησε και στη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο ερώτημα τώρα που μου το στέλνει εδώ ο Νίκος. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο κύριος Καβαδάς, ο βουλευτής Λευκάδας, έχει μία απήχηση. Είναι και υφυπουργός πλέον. Υπάρχει μία υποψηφιότητα που μπορεί τη δεδομένη χρονική στιγμή να ανακόψει ένα ίσως μια δυναμική που μπορεί να έχει ο νυν βουλευτής, ο κύριος Καβαδάς. Και να χτυπηθεί από μια υποψηφιότητα του ΠΑΣΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Καταρχήν, όποιος βάζει υποψηφιότητα, βάζει υποψηφιότητα για να στηρίξει το χώρο του, τις ιδέες του κλπ. Να πείσει τους πολίτες και από εκεί και πέρα θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα, να πω εγώ βάζω υποψηφιότητα για να χτυπήσω τον Καβαδά ή θα πάρω περισσότερες ψήφους, αυτό νομίζω είναι αναδιαφικό και δεν είναι και σωστό. Ο Θανάσης ο Καβαδάς έχει δείξει μια δραστηριότητα. Βέβαια. Είναι μέρος αυτής της κυβέρνησης και ισχύουν αυτά που είπα γιατί τα ψηφίζει ο κύριος Καβαδάς. Από εκεί και πέρα το κάθε κόμμα θα κάνει τις επιλογές του και ο κόσμος θα ψηφίσει. Μπορεί να βρεθεί και μια υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο του κύριου Καβαδά η οποία να αλλάξει τα δεδομένα. Δεν το εύχομαι, δεν το λέω, αλλά θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Και δείτε τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε παλιότερες εποχές. Ο εν ενεργεία βουλευτής δεν έβγαινε και έβγαινε ο δεύτερος. Μπορεί και αυτό να συμβεί και από τον ίδιο χώρο. Άρα τίποτε δεν είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν όλοι πάμε με τις ιδέες μας και όχι για να εξασφαλίσουμε αυτός που θέλει να πει ότι εγώ πάω μόνο για να βγω.
0: Μάλιστα. Συνοψίζοντας την συζήτηση αυτή, θέλω πάντα σας ρωτάω αν ποια είναι η άποψή σας για την κατάσταση του νησιού κάθε καλοκαίρι. Πιστεύετε ότι το θέμα της ίδρυυσης είναι σε καλύτερη κατάσταση? Πιστεύετε ότι το νησί αναπτύσσεται ραγδαία και πρέπει να μπουν κάποια όρια, πρέπει να μπουν κάποιοι φραγμοί? Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Ραβανή, ως πολίτης του τόπου για την επόμενη μέρα?
1: Λοιπόν, το 2011 κάναμε μια προσπάθεια να έρθει η ΔΑΠ στη Λευκάδα. Πήρα τα πρακτικά και πραγματικά, γιατί μέσα στην ένταση του Συμβουλίου δεν τα ακούς κιόλα, τα διάβασα και λυπήθηκα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν και επικεφαλής παρατάξεων για αυτά που έλεγαν. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα θα το λύναμε. Και έλεγαν και ψέματα ότι η ΔΑΠ είναι ιδιωτική. Ακόμα δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί. Και υπάρχει και μία διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα νερά δεν ιδιωτικοποιούνται. Αυτοί όμως που έλεγαν όλα αυτά, έλεγαν ότι έχουν μία άλλη λύση.
0: Ναι.
1: οι τρεις μετά από μένα δήμαρχοι. Ποια είναι η λύση μας έδωσαν? Εγώ όμως άκουσα τον δήμαρχο μετά από μένα που έλεγε βάλτε βιτίο και μοτέρ να μην έχετε πρόβλημα. Και επειδή στο σπίτι μένουμε δύο άτομα, έβαλα βιτίο και μοτέρ και για 5-6 μέρες δεν το καταλαβαίνω το πρόβλημα. Οπότε για μένα το πρόβλημα έχει λυθεί.
0: Μάλιστα.
1: Κατανοητόν.
0: Απόλυτα. Αυτή είναι έτσι μια λογική. Για μια συνολικότερη εικόνα, τα προβλήματα αναρχίας και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, τα καταγράφετε, τα συζητάμε πολλές φορές εμείς εδώ στη δημόσια σφαίρα. Υπάρχει μια πρωτοβουλία τώρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, μπαίνουν εισιτήριο στα πάρκινγκ, γίνεται μια προσπάθεια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να μπει μια τάξη. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
1: Αυτό θα απαντήσω και δεν θέλω να πει.
0: Εντάξει.
1: Για να πας να βάλεις τέλος στο πάρκινγκ, που εγώ είμαι υπέρ της πληρωμής ενός χαμηλού ποσού όπως και στους άλλους δήμους, πρέπει να βάλεις μία τάξη σε όλο το λιμάνι, στο δρόμο του κάστρου, στο δρόμο της Μαρίνας μέχρι το ΚΤΕΛ και στα υπόλοιπα πάρκινγκ. Και πρέπει να δώσεις την δυνατότητα και στους δημότες οι οποίοι στερούνται πάρκινγκ από το λόγο παλιάς πόλης, να τους δώσεις κάποιες θέσεις δωρεάν. Αν ξεκινήσουμε και φύγουν από τη μέση τα παρκαρισμένα αυτών που έχουν σκάφη στη Λευκάδα και τα φέρνουν 3-4 μήνες και τα έχουν στην παραλία. Αν φύγουν όλα τα φορτηγά, οι νταλίκες και όλα αυτά που είναι στο δρόμο της Μαρίνας. Αν το πάρκινγκ δίπλα στην πυροσβεστική που είναι του Δήμου, όχι αυτό που είναι στο ΚΤΕΛ κάτω, απελευθερωθεί και τα μεγάλα οχήματα πάνε κάπου αλλού. Αν λοιπόν μπει μία τάξη και δεν έχουμε φορτηγά και τρέιλερ που να φορτώνουν σκάφη, να αλλάζουν λάδια, να είναι μόνιμα παρκαρισμένα και τους βγάλεις όλους αυτούς από εκεί, δώσεις θέσεις δωρεάν στάθμευσης στους δημότες της παλιάς πόλης που πλήττονται από αυτό, μετά να μπει και το τέλος το εισιτήριο στο πάρκινγκ του Δήμου, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε τι γίνεται. Μέσα στο πάρκινγκ είναι παλιά αυτοκίνητα, παρατημένα αυτοκίνητα. Ο καθένας που έρχεται να νοικιάσει τα κότερά του τα αφήνει 4-5 μήνες εδώ. Δεν μπορώ να κατέβω στην πόλη με τα εγγόνια μου να πάμε κάπου σε ένα μαγαζί ή να τα πάω μια βόλτα, γιατί όλα αυτά είναι κατηλημένα. Αν δώσεις και τα ξεκαθαρίσεις όλα αυτά, μετά θα πας και σε εισιτήριο, το οποίο είναι πολιτισμός, εγώ πιστεύω. Το να δώσεις 2 ευρώ για ένα δίωρο ή λίγο παραπάνω για περισσότερες ώρες όσο διαρκεί να πας για ένα καφέ ή για ένα φαγητό, είναι το να βρεις. Πέστε μου λοιπόν, αν θέλει κάποιος να προσπελάσει την πόλη, πού θα αφήσει τα αυτοκίνητά του, διπλοπαραγαλισμένα και τεπλοπαραγαλισμένα. Είναι λοιπόν και πολιτισμός και δίνεις και με αίσθημα κοινωνικό στους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται από την παλιά πόλη που δεν έχουν πάρκινγκ, θέσεις στο δυτικό και στο ανατολικό πάρκινγκ δωρεάν επώνυμες. Και μετά πάμε και στο εισιτήριο. Αν βάλεις μόνο εισιτήριο, δεν ξέρω αν κάνεις καλό.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Λαβανή.
1: Γιατί εγώ πιστεύω, με το μάτι που βλέπω και επειδή γυρίζω στην πόλη, θα απελευθούν πάνω από 200-300 θέσεις.
0: Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι.
1: Και λίγο που σας λέω.
0: Κύριε Λαβανή.
1: Αυτό δίνει μια δυνατότητα.
0: Σωστά.
1: Και να έχουμε και μια διαφορετική πόλη.
0: Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, νομίζω και με τη νέα σεζόν, ως μπροστάρι στον αγώνα στήριξης του ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε και να συζητάμε.
1: Όχι, απλώς απλό μέλος θα είμαι, yeah. Αν μου ζητηθεί, όπου μου ζητηθεί, θα είμαι δίπλα.
0: Πείτε μου λίγο και την προσπάθεια αυτοοργάνωσης του κόμματος, πώς τη βλέπετε το τελευταίο διάστημα, υπάρχει μια κινητικότητα στο.
1: Θέλω να συγχαρώ τα νέα παιδιά, τα οποία επελέγησαν, γιατί δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Νομαρχιακή Επιτροπή εκλεγμένη. Αυτά ήταν τα λάθη του παρελθόντος και όξυναν και κάποιες καταστάσεις. Να τα συγχαρώ που πήραν την πρωτοβουλία να θέσουν το όνομά τους, να μπουν μπροστά σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Και βέβαια να μην είμαστε και με ψήμυροι και να κάνουμε και κριτική. Νέα παιδιά είναι, επαγγελματίες είναι, θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και εμείς θα τους βοηθήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε όλο εμείς μπροστά. Να πάνε και τα νέα παιδιά. Και εγώ χαίρομαι που πήγαν νέα παιδιά μπροστά. Τα συγχαίρω και τους εύχομαι καλή δύναμη και κάθε επιτυχία.
0: Κύριε Ραβανή, ήταν χαρά που τα είπαμε, μεγάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και την παρουσία σας.
1: Εγώ κάνω μόνιμες διακοπές, έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά η συζήτηση με τη μορφή podcast θα είναι στο site μας στο YouTube με κείμενο αύριο. Πάντα εδώ με ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή. Έχουμε τελειώσει πρακτικά, έτσι μου λέτε. Ναι, πάμε.

Η εκπομπή μας είναι μια χορηγία της Erect Insurance. Η Erect Group είναι γνωστή για την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων. Κάνει το επόμενο βήμα και προσφέρει κάτι πιο σημαντικό, ασφάλεια. Επίσημος συνεργάτης της Allianz, νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, στο Καραβέλα 2, 2645-023-010 ή μπείτε erect.gr και ζητήστε τη δωρεάν προσφορά σας. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για σας. Στην κορυφή της ώρας, βραδινό μαγαζίνο από το Sky 100,3, πρωινή ενημέρωση στις 5 το πρωί, πρώτη περιφερειακή ενημέρωση στις 8 με την Αθήνα Παπά και το πρόγραμμα του Πρίσμα 91,6. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, καλό καλοκαίρι σε όλους, θα τα πούμε και αύριο. Και προσοχή στο δρόμο.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνη στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
6: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar. Kitchen Bar St. George. Πρώην πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
7: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
8: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
9: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
8: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
9: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
8: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
9: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
8: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
9: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 2682-024-911.
8: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.

0: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 300

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες μετά από την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τρίπλη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Ο πατέρας της πολιτεύθριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Η τέταρτη ένικος που νοσηλεύεται μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολή αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται στις συντάξεις τους και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Επίσης, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μία από τη σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσούκαλας. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο επιχειρησιακός συντονισμός της Δημηρίας δεν ανήκε στον ίδιο αλλά στη Γαδά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της Δημηρίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις, ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την

0: Στους 17 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, ενώ τουλάχιστον 86 είναι οι τραυματίες από τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους στο Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε από τον ανώτατο στρατιωτικό του διοικητή για το μαζικό ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία για να πετύχει τους στόχους της. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία, Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αναμετρηθεί με την Αλγερία. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, κυρίες και κύριοι, οι τρομοκράτες στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκαν συντονισμένα, επέλεξαν το στόχο τους και αποδέχθηκαν ότι μπορεί να υπάρξει νεκρός, όπως και συνέβη με τη Βάγια Νέστορα. Στο ερώτημα, ποιοι είναι οι δράστες, οι έρευνες εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη δεξαμενή, σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών με δράση σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών. Θύματα αυτής της επίθεσης, 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και η οικογένεια της άτυχης 70χρονης που προσπαθεί να συνέλθει και να διαχειριστεί το σοκ της απώλειας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την πυροδότηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ένα άλλο ντοκουμέντο καταγράφει τον ήχο από τις δύο εκρήξεις που προκλήθηκαν στην πιλωτή της πολυκατοικίας με διαφορά 6 λεπτών. Περαστικοί βλέπουν από απόσταση το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες και σπέβδουν να βοηθήσουν. Μέσα από την πολυκατοικία θα απομακρυνθεί με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που θα αφήσει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Σε κατάσταση σοκ, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα που αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα μετά την τρομοκρατική επίθεση περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην πολυκατοικία.
2: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται. Έχει ξεκινήσει αυτή να κατέβει κάτω στο ισόγειο στην πυροτή για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Θα δείτε τι μπήκε μέσα για να δει τι μάλιστα πέρα και δημιουργήθηκαν εγκάματα στα χέρια και στα πόδια. Δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες.
1: Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σαρώνουν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τη γειτονιά στην οποία βρίσκεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις.
3: Και εμείς που ήμασταν στόχοι θα μπορούσαμε να ήμασταν στην ίδια κατάσταση και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι τρομοκράτες κινούνται άναγρα, κινούνται στο σκοτάδι. Ελπίζω η αντιτρομοκρατική που έχει επιληφθεί να έχει αποτελέσματα.
4: Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και από την αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες, ψάχνουν και νομίζω ότι είναι κοντά τα γκαζάκια. Όταν κάποιος βάζει γκαζάκια, σημαίνει ότι έχει ένα σκοπό άσχημο, δηλαδή να σκοτώσει.
1: Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε 3 άτομα που έχουν αποτυπωθεί σε βιντεοληπτικό υλικό.
5: Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες, και όχι ημέρες, τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, όμως θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξυκνιαστεί και τα 3 χτυπήματα.
1: Η Αφροδίτη Νέστορα που έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
6: Διακομίζεται στην εξειδικευμένη κλινική του Παπα-Νικολάου των εγκαυμάτων.

0: να αντιμετωπιστεί καλύτερα το πρόβλημά της. Οι ευχές όλων μας είναι μαζί της.
1: Ο πατέρας της πολιτεύτριας και δύο ένικοι της πολυκατοικίας που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα συνεχίζουν να νοσηλεύονται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου.
2: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ο ρεπόρτερ του Sky, ήταν εκεί να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
3: Πραγματικά πολύ δυνατή εικόνα και δεκάδες άνθρωποι, όσο από τη Νέα Δημοκρατία, όσο από την ΟΝΕΔ, αλλά και απλοί πολίτες που έφτασαν εδώ έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο και όπως είπες δημιούργησαν μια ανθρώπινη αλυσίδα με κεντρικό σύνθημα στις μπλούζες που φορούσαν. Δεν σας φοβόμαστε, θέλοντας να καταδικάσουν την τυφλή επίθεση σε βάρος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της, αλλά και των υπόλοιπων ανθρώπων που τραυματίστηκαν από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Νωρίτερα τοποθετήθηκε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά: δολοφονήθηκε όχι από τυφλό μίσος όπως γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αλλά από τρομοκράτες που ψυχρά και συνειδητά ήθελαν να εκδικηθούν την παράταξή μας. Μας πονέσατε, μας πληγώσατε, αλλά δεν σας φοβόμαστε, κατέληξε στην ομιλία του. Ενώ τοποθετήθηκε και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος σημείωσε πως δεν βρίσκεται εδώ ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή ως υπουργός, αλλά ως απλός πολίτης. Και τόνισε πως η τρομοκρατία υπήρχε στο παρελθόν, ίσως υπάρχει με αυτή τη μορφή ακόμη και στο παρόν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει στο μέλλον.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε όλες τις νεότερες πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Αυτό που τονίζουν τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον τόσο από την αστυνομία όσο και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι η έρευνα απαιτεί χρόνο έως ότου οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Τι προσπαθούν λοιπόν να κάνουν οι αστυνομικοί? Να συλλέξουν όσο το δυνατόν ταχύτερα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών. Από το σημείο δηλαδή που ξεκίνησαν έως το σημείο που κατέληξαν μετά τον μπαράζ εμπρισμών. Και αυτό διότι στην αφετηρία και τον τερματισμό αυτής της διαδρομής υπάρχει εκτίμηση ότι οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους, τόσο τα δικά τους χαρακτηριστικά όσο και των δικύκλων που χρησιμοποίησαν και τα οποία πιθανολογείται ότι είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα.
5: Τώρα για τον αριθμό των δραστών έχουμε ξεκάθαρη εικόνα αν τελικά ήταν 3 άτομα ή αν ήταν και παραπάνω, Γιάννη?
4: Αρχικά, Λένα, υπόθηκε ότι στην επίθεση μετήχαν 3 άτομα που κινήθηκαν με 2 μηχανές. Οι αναβάτες της πρώτης μηχανής ήταν αυτοί που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και το τρίτο πρόσωπο που επέβαινε και αυτό πιθανότητα σε μοτοσυκλέτα είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου. Τώρα, τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και ενός τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, δίχως προς το παρόν τουλάχιστον να αφήνουν να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
5: Από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει ότι όλα έγιναν αστραπιαία και οι αποστάσεις, για όσους γνωρίζουν και τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι τόσο κοντινές. Άρα, ένα εύλογο ερώτημα είναι αν υπήρξε και ομάδα υποστήριξης, Γιάννη.
4: Οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής, Λένα, θεωρούν πιθανότερο και τις τρεις επιθέσεις να τις έκανε η ίδια ομάδα δραστών. Ωστόσο, αφήνουν και ένα μικρό ενδεχόμενο ανοιχτό να υπήρξε και δεύτερη ομάδα που έδρασε παράλληλα. Και αυτό διότι υπάρχει ένα κενό 15 λεπτών ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη εμπριστική επίθεση. Στο μεταξύ, να σου πω πως σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, τους αναβάτες δηλαδή της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Αντίθετα, μια πληροφορία που θέλει τον έναν από τους δράστες να έχει ήδη ταυτοποιηθεί με βάση κάποια χαρακτηριστικά όπως ο σωματότυπος, δεν επιβεβαιώνονται από επίσημα χείλη, δίχως να μπορούμε σε αυτή τη φάση να πούμε αν πρόκειται για τακτικισμό της αστυνομίας ή όχι. Πάντως, οι εμπριστικές επιθέσεις αυτού του τύπου, μολονότι προκάλεσαν το θάνατο στην προκειμένη περίπτωση, είναι ενέργειες χωρίς ιδιαίτερη υποδομή και προετοιμασία και άρα η ταυτοποίηση των δραστών δεν θα εκτιμάται ότι θα αποδειχτεί μια δύσκολη αποστολή για την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
2: Η βαρύτητα έχει η ομόθυμη καταδίκη των κομμάτων και τα αντανακλαστικά που επέδειξαν από την κυβέρνηση εκτιμούν ότι υπάρχουν ιδεολογικά και πολιτικά κίνητρα. Ως ηθικούς αυτούργους τέτοιων επιθέσεων βλέπουν την ανοχή σε καταλήψεις, ψέγουν όσους βάφτιζαν παρεμβάσεις στις επιθέσεις και εκείνους που μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
6: Στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την τρομοκρατική επίθεση κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το σκηνικό της ομόθυμης καταδίκης ανατράπηκε πολύ γρήγορα μετά τις διαχωριστικές γραμμές που τράβηξε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και μέσω του Sky να βάζει στο κάδρο της πολιτικής ανοχής τη Βία αριστερά και Αλέξη Τσίπρα.
7: Βλέπουμε μία ανοχή από τα κόμματα κυρίως αριστεράς. Τα οποία τι λένε, εντάξει μωρέ δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε κανένα κακούργημα, πέταξαν τρικάκια, δεν έβλεψαν κανέναν.
8: Ναι.
7: Όταν φέραμε όμως τη συζήτηση για τη Μαρφίν και τη Μολότοφ στη Βουλή, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας αριστεράς? Ότι τι κακό έχουν οι Μολότοφ εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι.
9: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε.
6: Στο ίδιο πολιτικό στίγμα υπερθεμάτισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχουν, έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
6: Εμφυλιοπολεμική ρητορική καταλογίζει στην πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ.
11: Η δήλωση του κ. Κυρανάκη είναι εμφυλιοπολεμική και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Είναι επιχείρηση δημιουργίας μιας ανεπίκαιρης τεχνητής πόλωσης.
6: Το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή.
1: Όποιος έχει ονομάσει τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, νεμπριστών, ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.
6: Άλλη διάσταση στην πολιτική αντιπαράθεση δίνουν οι καταγγελίες για προβοκάτσια.
12: Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
13: Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει ένα κόμμα που εργαλειοποιεί μέχρι σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.
14: Το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου. Αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά. Διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια.
6: Τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης ανέβηκαν κατακόρυφα στην Ολομέλεια.
13: Πώς τολμάτε κι εσείς και εσείς και ο πρωθυπουργός σας να λέτε ότι ξέρετε ότι είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν? Πώς ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις τις οποίες βρίσκονται κάθε τόσο στελέχοι σας και μέσα σε συνομιλίες?
15: Ντροπή σας, κυρία μου! Ντροπή σας! Και τώρα που βγήκε ο κύριος Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των τόπων, το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιου νεκρού βρίσκεται μπροστά σας για να κερδίσετε ψήφους.
16: Επιχειρεί νέο διχασμό και φιλοπολεμικό κλίμα. Και αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία δεν το κάνεις γιατί ρίχνεις λάδι στη φωτιά.
6: Στον δρόμο προς τις εκλογές επιλέγει να επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα επιτιθέμενο συλλήβδιν στην αριστερά. Ότι η κυβέρνηση διαμηνύουν ότι η στρατηγική μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη δράση ακραίων ομάδων θα εφαρμοστεί στο ακέραιο.
2: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το πολιτικό σχόλιο Πάσχος Μανδραβέλης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
17: Έχουμε ένα ακόμη τρομοκρατικό γεγονός με ένα πράγμα το οποίο νομίζαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω. Αυτές οι επιθέσεις με γκαζάκια και τα λοιπά θεωρήθηκαν χαμηλής έντασης βία, μέχρι που αποδείχθηκε ότι ήταν υψηλής έντασης βία. Γενικώς οι επιθέσεις με οποιοδήποτε εκρηκτικό μηχανισμό δημιουργούν και θύματα, το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε αυτό όμως που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή και που μας κάνει να ελπίζουμε μέσα σε αυτή τη θλιβερή στιγμή, είναι ότι για πρώτη φορά όλα τα κόμματα, τουλάχιστον τα θεσμικά, τα πρώτα κόμματα, καταδίκασαν την επίθεση χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά η κυβέρνηση έκανε αυτό και εξόργησε τους πολίτες και η αντίδραση των πολιτών.
5: Οι αναφορές για προβοκάτσια είναι αστερίσκος ή μπορούμε και να μην το διαβάσουμε έτσι?
17: Από το κουκουέ οποιοδήποτε κακό συμβαίνει, προβοκάτσια το θεωρεί. Δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει κακό το θεωρεί ότι η κυβέρνηση
5: και εκμεταλλεύεται.
17: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή, όπως είπε και ο κύριος Φλωρίδης, για τον οξύ της λόγου. Αλλά το βασικό είναι ότι έχει μια παράδοση, έχει μια ιστορία η αριστερά τα προηγούμενα χρόνια που δικαιολογούσε κατά κάποιον τρόπο αυτού του τύπου τις επιθέσεις με μισόλογα και αστερίσκους και ναι μεν αλλά. Αυτό όμως ανοίξει στο παρελθόν και φαίνεται από τις σημερινές ανακοινώσεις. Και έχουμε μια αριστερά πλέον που ήρθε στα συγκαλάτσια, δηλαδή στα δημοκρατικά συγκαλάτσια θα λέγαμε.
5: Ο φόβος είναι να μην υπάρξει πόλωση. Το ακούμε αυτό όλες αυτές τις ώρες. Το ερώτημα το δικό μου είναι αν οι πολιτικοί που έχουν μια ευθύνη στο να ρίξουν τους τόνους, να μην κλιμακώσουν και να μην δυναμητήσουν, εάν από χθες μέχρι σήμερα με τις τοποθετήσεις τους είναι σε αυτή την κατεύθυνση, Πάσχο. Τι λες?
17: Όλος παραδόξως βλέπουμε την κυβέρνηση να οξύνει το κλίμα μιλώντας για την παρελθούσα κατάσταση της αριστεράς και η οποία δεν έχει νόημα να συζητηθεί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα δημοκρατικό μέτωπο σε αυτά τα υπολείμματα της τρομοκρατίας που υπάρχουν στη χώρα ακόμα και πρέπει όλες οι παρατάξεις να συνταχθούν. Το να λέει τώρα το τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 19, το 8 κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα διότι βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και με ανακοίνωση και λέει και όταν κάποιοι πετούσαν μολότοφ στα σπίτια των βουλευτών
5: άρα
17: του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Το συνεχίζουν
17: και θα δημιουργηθεί τώρα ένας φαύλος κύκλος που θα θυμούνται όλοι τα αμαρτήματα των προηγούμενων. Θα πάμε στη δολοφονία Τεμπονέρα που έγινε το 93, στη δολοφονία Σωτήρη Πέτρουλα που έγινε το 65, θα φτάσουμε στο 44-49 στον Εμφύλιο και θα βγάλουμε άκρη. Το βασικό όμως τώρα είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που αυτή τη φορά σταθήκαν στο ύψος τους να συνεχίσουν να δουν τρόπους πώς θα πείσουν την κοινωνία ότι αυτή η πολιτική βία.
5: Πώς θα το κάνουν αυτό, πώς μπορεί να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, από πού πρέπει να ξεκινήσουν, αν όχι τώρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
17: Να εξηγήσουν καταρχήν στον κόσμο ότι η βία, κάθε βία είναι φασιστική. Η δημοκρατία έχει φτιαχτεί για να λύνουμε τις διαφορές μας με το λόγο. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί. Επομένως, οποιαδήποτε έννοια πολιτικής βίας είναι εκ των πραγμάτων αντιδημοκρατική, είναι φασιστική. Να βγουν και να πούν αυτό αντί να τσακώνονται μεταξύ τους.
2: Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε. Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254.

0: Energy.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: χάρτη της Ελλάδας.
1: Διαλέγω νησί για διακοπές.
0: Και σκοπεύεις να πας πετώντας.
1: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και να περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Πίεση στην κυβέρνηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης που επιμένει στα εθνικά θέματα. Σήμερα μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συναντήσεις με τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια. Κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου για τα εθνικά και από τον Αντώνη Σαμαρά που εξίσωσε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης με εκείνη του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Το ζήτημα πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επαναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας πειρά προς την κυβέρνηση και ζητώντας ακριβές χρονοδιάγραμμα.
5: Ο εκάστοτε ένικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
4: Είχαν προηγηθεί διαδοχικές συναντήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη όσο και με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια με εφόλη στη σύλλη συζητήσεις για ζητήματα που άπτονται των χαρτοφυλακίων τους.
6: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή ή οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση.
4: Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις δηλώσεις τελεχών της Ελλάς για τα ελληνοτουρκικά και τη μη καταδίκη τους από τον Υπουργό Εξωτερικών, εξίσωσε την εξωτερική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα με του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Τσίπρας βάζει πλάτη και για τις πρέσπες του Αιγαίου. Φυσικά, ο κύριος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα.
8: Σε κύριο Σαμαρά είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός.
4: Ο Μεσσήνιος πολιτικός συνεχίζει τις επαφές με στελέχη για τη δημιουργία νέου κόμματος.
3: Ο Αντώνης Σαμαράς κινείται και συναντά γαλάζια στελέχη τα οποία μετά το δείπνο με τον πρώην πρόεδρο έσπευσαν να πούν ότι δείπνησαν για το καλό της παράταξης. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
9: Ένα δείπνο με άγνωστο λένε αρχικά μενιού του Αντώνη Σαμαρά με τρεις πρώην υπουργούς του και νυν γαλάζιους βουλευτές, τον κύριο Καρασμάνη, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου και τον κύριο Θεόφιλο Λεονταρίδη που έσπευσαν όπως ορθά προανέφερες να πούν ότι το μενού που σερβιρίστηκε είχε μόνο κυρίως πιάτο και αυτό αφορούσε την ενότητα της παράταξης. Από την άλλη βέβαια ήταν ένας πολιτικός δείπνος που από τη στιγμή που έπαψε να είναι μυστικός χάρη στην αποκάλυψη του Σταύρου Παπαντονίου στο θεωρείο της καθημερινής δεν άφησε καλή γεύση μαθαίνει. Στο Μέγαρο
8: Μαξίμου. Πώς το διάβασα στο Μέγαρο Μαξίμου.
9: Υπήρξε ενόχληση, βουβή βέβαια, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα μετά την αποκάλυψη του Σταύρου Παπαντονίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία αυτής της συνάντησης λέγοντας χαρακτηριστικά, απαντώντας χαρακτηριστικά στο ερώτημα αν ψήνεται κάποια μετάγραφη ότι αυτά δεν γίνονται με ένα φαγητό και σίγουρα όχι με αυτόν τον τρόπο.

0: Πάμε τώρα και στον Μανώλη Κωστίδη, στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τους κατοίκους του Εχίνου εδώ στην Ελλάδα. Θα μας πει περισσότερα.
1: Σύμφωνα πάντα και με το πρακτορείο Ανατολή που μεταδίδει την είδηση, είχε επισκεφθεί τον Εχίνο γυναίκες από το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να ακούσουν, όπως γράφει το πρακτορείο ειδήσεων, τα προβλήματα και τα αιτήματα, όπως γράφει, της τουρκικής μειονότητας εκεί. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατοίκους του Εχίνου. Εγώ τον άκουσα, προσοχή, βλέπετε και σχετικό βίντεο και ακούγεται και ο ήχος του, λέει, στο τηλέφωνο, και λέει: «Χαιρετίζω τα αδέλφια μου», λέει, «στη Δυτική Θράκη, τα αδέλφια μας. Σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Χαίρομαι που είναι εκεί γυναίκες από το κόμμα μου και τα λοιπά, και θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά έχω στείλει τους εκπροσώπους μου, ιδίως σε χαρακτηριστικά». Σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο Ανατολή, ακούστηκαν και διάφορες απόψεις από τους κατοίκους και από εκεί πέρα έριξε τηλεφωνική συνομιλία. Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στην τηλεφωνική επικοινωνία, δεν χρησιμοποίησε συγκεκριμένους όρους. Αλλά το πρακτορείο Ανατολή μιλάει για την τουρκική μειονότητα όπως τη χαρακτηρίζει το πρακτορείο, όπως χαρακτηρίζει τη μειονότητα στη Θράκη.
0: Τώρα πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για χιλιάδες συνταξιούχους. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, εξήγηλε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προβλέπεται επίσης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών, ενώ οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα λάβουν κανονικά τα ποσά που έπαιρναν μέχρι σήμερα.
2: Τέλος στο ψαλίδι 50% στις συντάξεις χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για τους συνταξιούχους που εργάζονται ή λαμβάνουν οι ίδιοι σύνταξη μετά την παρέλευση τριετίας, βάζει το Υπουργείο Εργασίας.
3: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%.
2: Με τη ρύθμιση, οι συντάξεις χειρίας για 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, στους οποίους ο νόμος εφαρμόστηκε, θα διπλασιαστούν στο 70% ένα μήνα μετά την ψήφισή της. Την ίδια στιγμή, 75.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή, όχι μόνο την αποφεύγουν, αλλά απαλλάσσονται και από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικά ποσών που εισέπραξαν.
4: Ό,τι ακριβώς πρότεινε το Πασόκ και η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, σήμερα αναγκάστηκαν να τα αποδεχθούν. Αποδεικνύεται ποιος είναι η αξιόπιστη αντιπολίτευση που μπορεί και επιτυχαίνει νίκες που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων συνταξιούχων.
2: Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καταργεί και την πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου, που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι στις περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν δύο συντάξεις, μία από δικό τους δικαίωμα και μία χειρίας, θα πρέπει να τους κοπεί η Εθνική Σύνταξη Χειρίας. Με τη ρύθμιση, περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα γλιτώσουν περικοπές της τάξης των 312 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο.
3: Κλείνει οριστικά μία εκκρεμότητα πολλών ετών. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους.
2: Η κατάθεση της ρύθμισης στη Βουλή θα γίνει μέσα στον Ιούλιο.
0: Αλλάζουμε θέμα. Μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι οικογένειες που διέμεναν εκεί έχουν χάσει το σπίτι τους. Γλίτωσαν όμως από βέβαιο θάνατο, και όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε για το πώς ενημερώθηκαν. Αυτό που εξακολουθεί να είναι θολό είναι το αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ή αν υπήρξε σοβαρή αμέλεια των εργολάβων μηχανικών. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαγιαράκης.
5: Μου είχαν περιγράψει το κενό μεταξύ των δύο κτηρίων. Μέχρι να φτάσω στο σημείο, το κενό αυτό που μου περιέγραφαν ήταν πολύ μεγάλο.
6: Η άμεση κλίση ιδιοκτήτριας διαμερίσματος στη μηχανικό της πολυκατοικίας που τελικά κατέρευσε ήταν σωτήρια για τις ζωές των ενίκων.
5: Του ζήτησα, όποιος ήταν ήδη έξω, να παραμείνει έξω. και να ειδοποιηθούν όσοι ήταν στο κτίριο να το εκενώσουν.
6: Σύμφωνα με την κατάθεση της ιδιοκτήτριας που αντιλήφθηκε πρώτη τον κίνδυνο, οι εργαζόμενοι της εταιρείας που πραγματοποιούσαν εξκαφή για την ανέγερση πενταόροφης πολυκατοικίας τη διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης.
7: Η μηχανικός μου μόλις έφτασε στο σημείο μου είπε πως βάσει αυτών που είδε στο σπίτι δεν θα έπρεπε να μπω, ενώ από τη μεριά των ατόμων που εργάζονταν στην υποανέγερση οικοδομή με διαβεβαίωναν πως δεν υπήρχε πρόβλημα και πως το κτίριο δεν θα κατέρεε σε καμία περίπτωση. Μετά από λίγη ώρα είδα το κτίριο να καταραίει μπροστά στα μάτια μου.
6: Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν υπήρξε ειδοποίηση ούτε για όσους βρίσκονταν εντός της παρακείμενης πολυκατοικίας που πλέον έχει σφραγιστεί.
8: Απλά κατέβηκε η μητέρα μόνη της, είδε τι γίνεται και κατέβηκε για να σωθεί. Χτύπησε, γιατί όπως θα δείτε κάτω στον όροφο έχει μπάζα. Δεν την ειδοποίησε κάποιος. Προηγουμένως είχε περάσει μία μηχανικός, η οποία έλεξε την ταράτσα. Είχε πει ότι θα ξανανεύει να δει πάλι το κτίριο. Δεν πρόλαβε η γυναίκα να ανέβει με αυτό που έγινε.
6: Η ενοίκος της πολυκατοικίας υποστηρίζει ότι ειδοποίησε ίδια τους εργαζόμενους του εργοταξίου για τις ρογμές που εντόπισε και την κλίση που άρχισε να παίρνει πολυκατοικία. Αποφασίστηκε να πέσει άμεσα εκτοξευόμενος κυρόδεμα. Ήταν αργά.
5: Δεν πρόλαβα να την ολοκληρώσουν. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι αν είχε ολοκληρωθεί. Γιατί το κτίριο κατέρευσε πάρα πολύ γρήγορα.
6: Οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος παραμένουν για τρίτο 24ωρο στο σημείο, περιμένοντας να δουν αν έχουν σωθεί κάποια από τα προσωπικά τους αντικείμενα. Την ίδια στιγμή, όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ακριβώς δίπλα πολυκατοικία, περιμένουν την ολοκλήρωση των στατικών ελέγχων, προκειμένου να δουν πότε θα επιστρέψουν σπίτια τους. Πολιτικοί μηχανικοί της περιφέρειας βρέθηκαν στην παρακείμενη πολυκατοικία που έχει εκενωθεί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους στατικότητας.
8: Μαζί μου. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
6: Για τις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους, ο Δήμος Αθηναίων χορηγεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, συνεργάζεται με ξενοδοχεία και πλατφόρμες πραχυχρόνιας μίσθωσης για την παροχή προσωρινής στέγης.
9: Να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα. Να αποδοθούν οι ευθύνες.
6: Η προκαταρκτική έρευνα για την απόδοση ευθυνών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023. Ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι άφησε να φύγουν άτομα χωρίς να ελεγχθούν, όπως του καταλογίζουν αστυνομικοί, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Γαδά ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό των δημιουργιών των ΜΑΤ. Θα ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
10: Βροχή ερωτήσεων από την έδρα δέχτηκε ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά καταθέτοντας τη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λυκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές δεν ήταν εκείνος, αλλά ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής.
11: Ήταν τρεις δημιουργίες, δύο υποστηρικτικές και μία στον εσωτερικό χώρο για την προστασία της ομάδας.
12: Γιατί όχι περισσότερες?
11: Αυτό έχει να κάνει με τη Γαδά. Τις δυνάμεις τις στέλνει η Γαδά.
12: Ναι, αλλά περιμένατε επεισόδια κατά αστυνομικών. Μία δημιουργία θα ήταν αρκετή.
11: Ο Αττικάρχης είναι υπεύθυνος να στείλει δημιουργίες.
13: Σας το λέω εγώ υπεύθυνα και βάζοντας εγώ το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και στη μνήμη του παιδιού μου, ότι ο μόνος που έχει αρμοδιότητες μέσα στο γήπεδο και στο Ρέντι είναι ο αστυνομικός διευθυντής Πειραιά.
10: Στην κατάθεσή του, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά ανέφερε ότι διευκόλυνε την αποχώρηση 4 ατόμων καθώς είχαν VIP εισιτήρια. Ωστόσο, οι 2 από τους 4 ήταν ανήλικοι και είχαν παραμείνει έως τις 4 το πρωί στο γήπεδο.
13: Αυτούς τους συγκεκριμένους, γιατί τους έβγαλες? Γιατί φορούσαν άσπρη μπλούζα? Ναι, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα από αρμόδιους και υπεύθυνους αστυνομικούς.
10: Και όταν ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο γιατρός που υπήρχε στο γήπεδο βοήθησε φιλάθλους που εμφάνισαν δύσπνοια, ο εισαγγελέας τον ρώτησε ευθέως.
14: Πληροφορήστε ότι υπάρχει σοβαρός τραυματισμός. Αναζητήσατε γιατρό? Είπατε ότι ένας γιατρός βοήθησε κάποιους που εμφάνισαν δύσπνοια από τα δακρυγόνα την ώρα που ένας άνθρωπος πέθαινε. Κάνατε έκκληση για άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας?
15: Φωνάζαμε, πήγαμε σε όλες τις γωνίες του γηπέδου.
14: Από τα μεγάφωνα?
15: Όχι.
16: Δεν φωνάζουν γιατρό, τρέχεις μέσα στο πλήθος και λες ένας γιατρός. Υπάρχουν μεγάφωνα, εκεί γίνονται ανακοινώσεις και μπορείς άνετα να βγεις και να πεις έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που χαροπαλεύει, ένας γιατρός να βοηθήσει.
10: Στην κατάθεση του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι η αποχώρηση των οπαδών από το γήπεδο ήταν οργανωμένη.
15: Είδα μια οργανωμένη κίνηση. 150-200 άτομα που ήταν στο πέταλο βγήκαν ως ομάδα. Έτρεχαν. Όσοι βγήκαν ήταν με γυμνά χέρια. Δεν κρατούσαν τίποτα.
11: Πήρα σύρματο και ενημέρωσα.
13: Είδε ότι βγήκε όλο το πέταλο έξω. Όλο. Οργανωμένα, συντεταγμένα. Το πώς πήραν τα πυρομαχικά δεν το γνώριζε που έπρεπε να το γνωρίζει. Αυτή είναι η δουλειά του.
8: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι από τις αντιφάσεις αυτές στο δικαστήριο να πιστεί ότι είναι αναγκαία η κλήση μαρτύρων που έχουν ήδη καταθέσει και να γίνει η κατάθεση κατά την παράθεση.
10: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο, οπότε και θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά.
0: Δέκα άτομα συνελήφθησαν και βαρύνονται με κατηγορίες που αφορούν δράση εγκληματικής οργάνωσης και σχετίζονται με αθλητική βία ή Κάτια Νιάκαρη.
17: Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σε 10 συλλήψεις οργανωμένων οπαδών γνωστούς συνδέσμους στα δυτικά προάστια του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πραγματοποιούσαν μεταξύ άλλων αιματηρές επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων. Είναι και τα πλάνα που βλέπουμε. Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, συνεπλάκησαν με οπαδούς αντίπαλης ομάδας μετά το τέλος αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι τον Μάρτιο του 2026, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες και φωτοβολίδες. Ήταν τα πλάνα που παρακολουθήσαμε μόλις πριν. Ο ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε δύο από τους συλληφθέντες. Όπως αναφέρουν, λένε αρμόδιες πηγές, πρόκειται για δύο άτομα, στους οποίους λόγω του ποινικού τους παρελθόντος για αδικήματα με οπαδική χρειά είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Ο ένας από τους δύο φερόμενους αρχηγούς είχε δώσει εντολές για σειρά από εμπρισμούς σε οχήματα, κυρίως δικύκλων, καθώς και ενός μίνι μάρκετ όπως παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας. Κυρία δραστηριότητα, τους αποτελούσε η διακίνηση κοκαίνης, ροζ κοκαίνης και δισκίων έκστασης σε χώρους διασκέδασης, αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε σχολικές μονάδες. Μάλιστα, εάν κάποιος από τους πελάτες καθυστερούσε την πληρωμή για την αγοροπολισία των ναρκωτικών, τότε προχωρούσαν σε εκβιασμούς. Στη δικογραφία, τέλος, να σας πω, περιλαμβάνονται ακόμα 29 άτομα. Το πρωί, 10 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, όπου τους ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις.
0: Είχαμε μια τραγωδία στη Γιάλωβα, κυρίες και κύριοι. Πνίγηκε ένα παιδί 6 ετών σε πισίνα, ο Χρήστος Στρατουλάκος.
18: Με τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτήν την ώρα, όλα συνέβησαν σε τουριστική επιχείρηση στην Γιάλωβα Μεσσηνίας, εκεί όπου εργάζονταν η 32χρονη μητέρα από την Αλβανία. Είχε πάρει μαζί της λοιπόν στην εργασία και το παιδί. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το παιδί διέφυγε της προσοχής της, με αποτέλεσμα λοιπόν μετά από λίγη ώρα, αφού το αναζήτησε, να το βρει νεκρό μέσα στην πισίνα του συγκεκριμένου χώρου. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν σε λειτουργία ή όχι την ώρα εκείνη η συγκεκριμένη επιχείρηση. Η μητέρα, επαναλαμβάνω και πάλι, είχε πάει σε συγκεκριμένη μονάδα προκειμένου να καθαρίσει τα δωμάτια εν ώψη της τουριστικής περίοδου και εκεί βρήκε τραγικό θάνατο το 6χρονο παιδί, το οποίο όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
0: Τώρα να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Ένας κολυμβητής έκανε ρεσάλτο σε ferry boat με ανοιχτό καταπέλτη και χαλασμένη μηχανή στην Ελαφόνησο. Ο ρυψοκίνδυνος κολυμβητής ήταν ένας εκ των πλειοκτητών που πήγε να βοηθήσει όταν ενημερώθηκε για βλάβη που δεν δηλώθηκε. Το περιστατικό αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των επιβατών από επικίνδυνους και εκτός κανονισμού ελιγμούς όπως ήταν αυτός, και θα μας πει περισσότερα η Μέρη Σκανδάλη.
19: Επιβάτες άναυδοι παρακολουθούν έναν άνθρωπο να κολυμπάει μπροστά από ένα ferry boat. Το πλοίο εν πλώ πραγματοποιεί λιγμούς με τον καταπέλτη να είναι σε ανοιχτή θέση. Πρόκειται για περιστατικό στην Πορθμαϊκή γραμμή Ελαφόνσος Πούντα Λακωνίας την περασμένη Τρίτη. Το λιμενικό ενημερώθηκε μια μέρα μετά από καταγγελία στον Sky.
20: Ενεργήθηκε έκτακτη επιθεώρηση στο πλοίο, όπου και διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κυρία μηχανή, η οποία είχε επισκευαστεί προσωρινά από το πλήρωμα. Και στο πλοίο επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου, η οποία ωστόσο ήρθε κατόπιν προσκόμιση διαβατικού εξοπλοείας από τον παρακολουθούνταν ιδιοδρόμονα.
19: Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο του ferry boat επέβαιναν 34 επιβάτες για 13 οχήματα. Από τη λιμενική αρχή είχε ήδη ξεκινήσει επιβολή διοικητικών κυρώσεων, διότι δεν υπήρξε ενημέρωση για τη βλάβη και το πλοίο είχε ανοιχτό καταπέλτη εν πλώ.
20: Από την έρευνα των στοιχείων, ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα ταυτοποιήθηκε και είναι ένας εκ των πλειοκτητών του πλοίου. Παράλληλα, υπό τις εντολές της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, σχηματίζεται πλήρης φάκελος δικογραφίας για την απόδοση στοιχών ποινικών ευθυνών.
19: Η πλειοκτήτρια εταιρεία δεν θέλησε να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση για το συμβάν.

0: Πρεμιέρα για τους δασμούς της Κομισιόν για τα μικρά δέματα στις κινέζικες πλατφόρμες. Από χθες άρχισε να ισχύει καπέλο των 3 ευρώ ανατεμάχιο, εκτός αν είναι ίδιες κατηγορίες προϊόντα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις παραγγελίες είναι ότι το μέτρο ισχύει από την ημέρα του εκτελονισμού. Στόχος, ο περιορισμός της κινέζικης εισρωής προϊόντων και άρα επιρροής. Περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
1: Πάμφθινες έως τώρα αγορές προϊόντων από τις ασιατικές πλατφόρμες ακριβαίνουν. Η επιβάρυνση για κάθε δέμα που θα παραλαμβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές θα είναι τουλάχιστον 3 ευρώ.
2: Πιστεύω φτάνουν τις τιμές, τις κανονικές τιμές αγοράς. Δηλαδή δεν έχει κάποιο όφελος τώρα πια να ψωνίσει από εκεί, πιστεύω.
1: Το 3 ευρώ εφαρμόζεται ανακωδικό προϊόντος και όχι ανατεμάχιο.
3: Αν το πακέτο περιέχει για παράδειγμα ένα μπλουζάκι και ένα ζευγάρι παπούτσια, ο αγοραστής θα πληρώσει το ποσό των 3 ευρώ 2 φορές. Ενώ αντίθετα, αν περιέχει ένα μπλουζάκι και παραπάνω του ίδιου κωδικού, θα πληρώσει μόνο 3 ευρώ.
4: Δεν μου ακούγεται και πολύ σωστό. Ιδανικά θα ήθελα να βγαίνει όλο το αποτέλεσμα μαζί και όχι κάθε αντικείμενο ξεχωριστά, ας πούμε.
1: Καθημερινά εισάγονται στην Ελλάδα 200.000 δέματα από εκτός Ευρώπης ιστοσελίδες. Το νέο τέλος δεν θα γλιτώσουν ούτε όσοι παρήγγειλαν πριν την 1η Ιουλίου, αλλά το πακέτο τους θα εκτελονιστεί μέσα στον μήνα. Οι καταναλωτές δείχνουν ήδη απογοητευμένοι.
5: Δεν αξίζει σε καμία περίπτωση. Εγώ, σαν plus size άτομο, εκεί έκανα όλες μας παραγγελίες για τα ρούχα και γενικά διάφορα πράγματα. Αλλά πια με όλο αυτό που έγινε δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω.
1: Όμως ο εμπορικός κόσμος ζητά κάτι παραπάνω.
6: Η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, εφόσον πάμε σε προσωρινή λύση, ήταν να μπει εθνικό τέλος 7 ευρώ και μαζί με το 3 ευρώ να πάει 10 ευρώ τέλος, διότι το 3 ευρώ ξαναστημίζω ότι δεν θα εισπραχθεί από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά από την Ευρώπη.
7: Αναμένουμε και θα παρακολουθούμε από κοντά, όπως κάναμε μέχρι τώρα, την θέσπιση του δεύτερου τέλους που πρέπει να γίνει το Νοέμβριο του 2026. Και θα είναι ένα τέλος το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά τελωνία να ελέγχουν και την ποιότητα και την προέλευση των ειδών.
1: Ήδη πάντως οι κινέζικες πλατφόρμες για να αποφύγουν τις τελωνιακές χρεώσεις αλλά και να πετυχαίνουν γρηγορότερες παραδόσεις έχουν δημιουργήσει αποθήκες σε χώρες της Ευρώπης όπως η Πολωνία, η Γερμανία και η Ισπανία.
0: Στη Γαλλία που δοκιμάστηκε από τον καύσωνα για να πάμε και εκτός συνόρων και μάλιστα χωρίς κλιματισμό, οι κάτοικοι έμαθαν το μάθημά τους και έχουν πάθει φρενίτιδα για ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα. Θα μας πει περισσότερα η Αθηνά Παπακώστα.
8: Ουρές, καυγάδες, έντονες λογομαχίες, ακόμη και ζημιές κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα πολίτες που έσπευσαν σε υποκαταστήματα λυσίδα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν φθηνά κλιματιστικά και ανεμιστήρες που όμως βρίσκονταν σε περιορισμένο απόθεμα. Ενδεικτικές εικόνες house που μεταδίδει η γαλλική τηλεόραση από καταστήματα μεταξύ άλλων στο Παρίσι και την Αντέρ. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε κλήθηκε να επέμβει ακόμη και η αστυνομία αφού η κατάσταση ήταν πλέον εκτός ελέγχου με πολίτες να πιάνονται στα χέρια μέσα στην απελπισία τους για λίγη υδροσιά κατοίκων. Ήδη από νωρίς το πρωί είχαν σχηματιστεί τεράστιες ουρές με τους υποψήφιους πελάτες να εισβάλλουν τρέχοντας εντός των καταστημάτων και τη μάχη όπως βλέπουμε και στις πρωτοφανείς αυτές εικόνες να ξεκινά.
0: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ολοκλήρωσαν τις έμμεσες συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ και όλοι ποντάρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης, παρότι μπερδεμένο, θα λειτουργήσει.
8: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν απέχουν ακόμη από τη Συμφωνία για Επίτευξη μιας διαρκούς και βιώσιμης ειρήνης. Επιτάπητος στις έμεσες αυτές συνομιλίες τέθηκε το κρίσιμο ζήτημα των στενών του Ορμούς, καθώς και το ζήτημα που αφορά στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ όμως, οι δύο πλευρές καταγράφουν πρόοδο στο ζήτημα επιβολής τυχόν περιορισμών στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο πάντως να τονίζει ότι αυτές οι συζητήσεις θα ακολουθήσουν αργότερα και πηγές που επικαλούνται και διεθνή πρακτορία να αναφέρουν πως το αγκάθι των πυρηνικών δεν τέθηκε επιτάπητο στην Ντόχα.
9: Για να ξεκινήσει βέβαια η δεύτερη φάση των συνομιλιών, υπάρχει ένα τηλετουργικό, αυτό της ταφής του νεκρού Αγιατολάχ από τις πρώτες ημέρες αυτού του πολέμου όταν ξέσπασε, που καταλήγει στη γενέτειρά του.
8: Οι τελετές αρχίζουν από το Σάββατο και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τις 9 Ιουλίου, όταν ο εκλοιπών ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα ταφεί στη γενέτειρά του την ιερή πόλη της Μασχάντ. Επιπλέον, τελετές και θρησκευτικές συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες και στην ιερή πόλη της Κομ, στο Ιράν, αλλά και στο Ιράκ. Την ίδια στιγμή και καθώς η Τεχεράνη Βατικάνη αναμένει εκατομμύρια πολίτες να παραστούν στις τελετές, προειδοποιεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ με άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε απειλή κατά του λαού ή της ηγεσίας της. Η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον περασμένο Μάρτιο, αλλά είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου, ενώ ηγέτες και αξιωματούχοι από περίπου 30 χώρες αναμένονται στην Τεχεράνη από αύριο, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Δημήτρη Μετβέντεφ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόοδο των εργασιών στο Βοτανικό επιθεώρησε το πρωί της Πέμπτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο γήπεδό του το καλοκαίρι του 2027.
10: Κανονικές συνθήκες, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, εν πάση περιπτώσει, του 27, στο καινούργιο θα παίζει 28, να παίζει μπάλα στο Βοτανικό.
0: Το όνειρο πλησιάζει. Το καλοκαίρι του 2027, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο πράσινο παλάτι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισκέφτηκε το Βοτανικό και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης.
10: Βλέπετε το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Προχωρεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027.
11: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό μέρα με τη μέρα σχηματοποιείται. Παίρνει σάρκα και οστά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ήρθε να επιβλέψει τις εργασίες και την εξέλιξή τους.
10: Θέσεις είναι, είπαμε, 40.000, σωστά το θυμάμαι.
12: Θέσεις είναι 40.000.
10: Είναι μια καινούργια σελίδα για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια καινούργια σελίδα συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, καινούργια γήπεδα στην Αθήνα, ο ΠΑΟΚ, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, καινούργιο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης.
0: Μετά το γήπεδο ποδοσφαίρου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρέθηκε και στις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
10: Η λακκούβα που είναι εκεί πέρα τώρα κάτω και σκάβεται και που ήταν ένα μπάχαλο μέχρι πριν από κάμποσες μέρες, θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 27 αυτό εδώ που βλέπετε, που είναι το σύγχρονο αθλητικό κέντρο του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
0: Η ανάπλαση του Βοτανικού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε,
13: κομπάνιο, Team Colleague.
15: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Thrills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
16: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
19: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα.
23: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το έξυπνο σπίτι LG. Δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Υπάρχει εκτίμηση ότι στην αφετηρία και τον τερματισμό αυτής της διαδρομής οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, ενώ πιθανολογείται ότι και τα δίκυκλα που χρησιμοποίησαν είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα. Στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους 2 από τους δράστες αναβάτες της μία από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν ωστόσο περισσότερες πληροφορίες. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φόρουσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν αύριο από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μια τέταρτη ένικος μεταφέρθηκε από τη μνημονολογική στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπή συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιδοτικό και μία από τη σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατασχέσει 280 τέτοια πιστόλια και το λιμενικό κατάσχεσε πέρσι 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Τα όπλα φαντάσματα φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και ενίοτε μέσω Ρουμανίας, συχνά μέσα σε ειδικές κρύπτες φορτηγών διεθνών μεταφορών. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σε ύφεστέθηκε φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιο Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

πολύ εύκολα μπορείτε να το συγκρατήσετε. Και σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα που ισχύουν εκεί, αυτό το νησί, μικροσκοπικό είναι, κατέλαβε την 10η θέση παγκοσμίως ανάμεσα στους κορυφαίους φορολογικούς παραδείσους. Μέσος μισθός 3.200 ευρώ. Δεν το λες και άσχημο. Για τον μέσο Έλληνα, το Τζέρσι λοιπόν παραμένει ένας γεωγραφικός γρίφος. Βρίσκεται στην θάλασσα της Μάχης, μόλις 23 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γαλλίας, Νορμανδία δηλαδή. Όμως ανήκει στο Βρετανικό στέμα ως αυτοδιοικούμενη περιοχή. Δεν αποτελεί μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που το επιτρέπει να έχει ένα δικό του νομικό και φορολογικό σύστημα. Είναι ένας τόπος όπου οι βρετανικές παραδόσεις συναντούν τη γαλλική φινέτσα, με πινακίδες δρόμων στα γαλλικά, αλλά επίσημο νόμισμα τη λίρα. Είναι λίγο μπέρδεμα το. Εσύ, Νότι μου, τι κρατάς? 3.200 ευρώ είναι ο πρώτος μισθός. Έτσι. Οπότε τώρα με τα χρόνια σου πια και την ηλικία σου λίγο πριν τη σύνταξη, φαντάζεσαι τι μισθό θα είσαι, θα είχες εκεί. Έτσι. Το λες και μπαμπάτσικο. Το λες και μπαμπάτσικο. Λοιπόν, είναι παγκόσμιος κόμβος για τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια. Μέγιστος φόρος εισοδήματος 20%. Ενώ δεν υπάρχουν φόροι κεφαλαιακών κερδών ή κληρονομιάς, ας πούμε, δεν έχεις τέτοια πράγματα. Και χάρη στο υψηλό βιωτικό επίπεδο, με πολύ ωραίες ακτογραμμές, ισχυρή κοινότητα και ασφάλεια, προσελκύει στελέχη υψηλού επίπεδου από όλο τον κόσμο. Τζέρσι το νησί, βρείτε το στο χάρτη έτσι από περιέργεια. Και φανταστείτε όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Τώρα, αυτό που θέλω να σχολιάσω έχει να κάνει με μια λογική που έχουμε ή μια, αν θέλετε, νοοτροπία που υπάρχει γενικότερα. Μας θεωρούμε λίγο απατεώνες. Έτσι, δηλαδή, ότι μπορεί ενδεχομένως να παίρνουμε, ρε παιδί μου, και αναρωτικές μαϊμού. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, γιατί θέλω να είμαι και πολύ καθαρός. Σε μια επιχείρηση, ας πούμε, που υπάρχει λίγο και το οικογενειακό στοιχείο, έτσι. Εδώ, ρε παιδί μου, επειδή κάνουμε και αρκετά πράγματα παραπάνω, πες ότι θα λείψουμε μια μέρα, δεν τρέχει και κάτι. Να υπάρχει ανάγκη, βέβαια, έτσι. Δεν θα είναι σήμερα έχω πόνο κέφαλο, δεν έρχομαι. Όχι. Αλλά γενικώς έχουμε την λογική, ή μας την έχουν έτσι, αν θέλετε, περάσει με κάποιο τρόπο, ότι είμαστε λίγο απατεώνες. Ότι για ψήλου πίδημα θα πάρουμε μια αναρωτική, μια-δυο μέρες και δεν τρέχει τίποτα. Προσέξτε τι έγινε στη Γερμανία, για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε εμείς μόνο. Έφτασε σε σημείο η κυβέρνηση Merz να προωθήσει αυστηρότερα μέτρα για τις αναρωτικές άδειες, υποστηρίζοντας ότι τα υψηλά ποσοστά απουσιών πλήττουν την ανταγωνιστικότητα. Άρα, για να φτάσει εκεί μια κυβέρνηση, σημαίνει ότι οι Γερμανοί λείπουν. Και μάλλον λείπουν και συχνά, γιατί δεν νομίζω ότι πλήττεται η ανταγωνιστικότητα από μια μέρα αναρωτική. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι στη Γερμανία δεν θα μπορούν πλέον να δηλώνουν εύκολα ότι είναι άρρωστοι χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, καθώς θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση ακόμη και για μία μόνο ημέρα απουσίας από την εργασία. Έτσι λοιπόν, ο καγκελάριος Merz παρουσίασε ένα ιδιαίτερος αμφιλεγόμενο πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την τόνωση της υποτονικής γερμανικής οικονομίας. Δεν θα σχολιάσω το αν από εκεί μπορεί να καταπολεμηθεί η οικονομική κατάσταση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία. Δηλαδή από αυτό πλήττεται η Γερμανία και όχι, για παράδειγμα, η αυτοκινητοβιομηχανία της από τους κολοσσούς της Κίνας. Διαβάζα ότι η Build Your Dream πέρασε την Τέσλα πάλι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Έχουν έρθει στην Ελλάδα πάνω από 28 μάρκες αυτοκινήτων από την Κίνα. Δηλαδή, το ότι λείπουν με αναρωτικές από την δουλειά τους είναι το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας στη Γερμανία. Έτσι, για να μην γελιόμαστε. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο. Νότι μου, σε χορτάσαμε. Δεν έχουμε παράπονο. Είναι τέταρτη μέρα που είσαι εδώ. Ωραία βάρδια. Νότι Παπαγιαννάκο στην ρύθμιση του ήχου. Έχει ανοίξει το χάρτη και ψάχνει να δει που είναι το νησί Τζέρσεϊ, κάπου εκεί στη θάλασσα της Μάχης. Νότι μου, δεν προλαβαίνουμε. Δεν, άστο. Άστο για τις νεότερες γενιές. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-48-00-174, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Μου ήρθε μήνυμα.

0: Λοιπόν, είχα λέει μια συνάδελφο στη Γερμανία που έγραφε ότι ήταν άρρωστη γιατί είχε βροχίτιδα το άλογό της. Μα κάτσε, είναι και ακριβή επένδυση. Έτσι, για σκέψου το λιγάκι. Λοιπόν, έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Θανάση Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι αν έχετε δει κάτι έξω, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, μας δίνετε μια εικόνα, πάρα πολύ απλά, τηλεφωνώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και αφήνοντας τον αριθμό του κινητού σας. Έτσι, μέχρι μας βοηθήσατε για δύο προβλήματα που είχαμε, στο Κηφισό το ένα και το άλλο κάτω προς την Βάρη. Τώρα βλέπω ότι δεν έχουμε πάντως κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά στην Παραλιακή, λίγο μετά την Λεωφόρο Αλίμου. Όχι όμως ακινητοποιημένα, απλώς με χαμηλές ταχύτητες. Τι άλλο έχουμε, έχουμε προς την Κηφισίας κάποια ζητηματάκια. Στη Μεσογείον λίγο στο καθοδικό ρεύμα, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Το ξαναλέω όμως, αν εσείς έχετε δει κάτι, πάρα πολύ απλά, εννοείται ότι μας ενημερώνετε αφήνοντας αριθμό κινητού στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως λέγοντας στον αέρα, έτσι να το πω ραδιοφωνικά, το δικό σας ρεπορτάζ. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Σωτήρη μου, δεν το ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μου λες ότι πέρασε ένα μαχητικό αεροσκάφος στις 9 παρα 5, πάνω από το κέντρο της Αθήνας. Εγώ μέσα ήμουν, δεν το ξέρω, αλλά αν υπάρχει κάτι, προφανώς θα το μάθουμε, υποψιάζομαι. Αναφορά τώρα στα τραγικά περιστατικά της Θεσσαλονίκης. Η είδηση είναι το ότι προσπαθούν να δουν από το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας πληροφορίες οι αστυνομικοί, προκειμένου να ανασυνθέσουν την διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπάρχει εκτίμηση ότι στην αφετηρία και τον τερματισμό αυτής της διαδρομής οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, ενώ πιθανολογείται ότι και τα δίκυκλα που χρησιμοποίησαν είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα. Τώρα, λέγεται ότι στην επίθεση, από τις πληροφορίες που υπάρχουν, συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Απλώς ένα πρώτο σχόλιο πριν τα πούμε με τον Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος και ζήτησα να είναι κοντά μας για να έχουμε το σχόλιο του. Προφανώς και τα τραγικά περιστατικά της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να μην μας απασχολούν σοβαρά. Ξέρετε, δεν είμαστε στο 1975 σε ένα μεταχουντικό κλίμα και ανυποψίαστη, αλλά είμαστε στο 2026. Και αν και τότε ήταν τελικώς καταστροφική μια τέτοια επιλογή, σήμερα είναι ακόμη περισσότερο καταστροφική. Αναφέρομαι στην πολιτική της βίας. Από όπου και αν προέρχεται, λειτουργεί πάντα κατά της κοινωνίας, κατά της δημοκρατίας, σε τελευταία ανάλυση. Δεν είναι απλώς ότι είναι επικίνδυνη η πολιτική της βίας, όπως έδειξε και η τραγική κατάληξη. Είναι και για το γεγονός ότι πυροδοτεί μια ολόκληρη συζήτηση, στην οποία επισκιάζονται πολλά σοβαρά ζητήματα. Κακά τα ψέματα. Και βεβαίως, από την άλλη, καταλήγουμε να συζητάμε μόνο για την καταστολή και πώς μπορεί να επέλθει, προσφέροντας το τέλειο άλοθη στους πάντες. Η ελληνική κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι τα λύνει εξ ονόματος κάποιον αυτών που ασκούν την πολιτική της βίας. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα μιας κοινωνίας. Και το ξαναλέω, αν το 75 σε αυτό το μεταχουντικό κλίμα ήμασταν ανυποψίαστοι και ήταν κάτι καταστροφικό για αυτή την πολιτική της βίας, αυτό αναφέρομαι, και την τρομοκρατία, τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ λοιπόν τον Σταύρο Κονταξή που είναι κοντά μας. Τι κάνουμε, Σταύρο μου, καλά είμαστε?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Πώς πάει?
1: Ακούω με ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Είχαμε ξεσυνεχίσει.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς τουλάχιστον ηλικιακά έχουμε περάσει και μια περίοδο που αυτό το πράγμα, εντάξει, δεν ήταν καθημερινότητα, αλλά ζούσαμε με αυτό.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Και δεν ήταν και καθόλου ευχάριστο, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Για πες μου τώρα, Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη? Βέβαια, έχουμε ένα θύμα. Ένα θύμα από μια καθαρά εγκληματική ενέργεια, δολοφονική ενέργεια.
1: Με δολοφονία, στιγμή δολοφονία είναι, δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς για κανένα λογικό άνθρωπο δεν υπάρχει, δεν χωράει στο μυαλό του με ποια λογική σε μια πιλωτή πολυκατοικίας θα πετάξει γκαζάκια θεωρώντας ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Εν τω μεταξύ, το πιο απλό που μπορεί να σκεφτεί κανείς, Σταύρο μου, έτσι θα το πω, μπορεί να θεωρεί ιδιαίτερο απλοϊκό. Όταν πετάς γκαζάκια σε μια πιλωτή, το πιο εύκολο είναι να προκαλέσει εκρήξεις τα αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, το πιο εύκολο είναι.
1: Όπως και συνέβη, έτσι.
0: Ναι, το πιο εύκολο. Άρα, πας για να σκοτώσεις.
1: Ναι, βασικά.
0: Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο.
1: Προφανώς και δεν υπάρχει κάτι λιγότερο και προφανώς και δεν χωράει σε λογική πώς κάνεις κάτι τέτοιο, τι σκέφτεσαι να το κάνεις κάτι τέτοιο, τι μίσος πρέπει να κουβαλάς μέσα σου για να πηγαίνεις να βλάψεις ένα συνανθρωπό σου επειδή έχεις διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση. Δεν είναι αυτά όλα, δεν έχουν καμία λογική. Και προφανώς μας πάνε πίσω σε εποχές που... Μην κοροϊδευόμαστε, επειδή εντάξει, κοντά είμαστε στην ηλικία. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι μετά τον Αξαρδιάννη, ας πούμε, φοβόμασταν κάθε μου στο κέντρο που ήμασταν. Εγώ τότε, ας πούμε, το Αξαρδιάννη ήταν το 91, θυμάμαι καλά, 92. Ήταν εκεί την περίοδο που πάνω που είχα γίνει φοιτητής, που το κέντρο φοβόμασταν να κατεβούμε, μη μας πάρει και εμάς ξόφαλτσα.
0: Βέβαια, από την άλλη, συμφωνείς ότι η κοινωνία είναι περισσότερο ψηλιασμένη, Σταύρο, συμφωνείς στο ότι η κοινωνία είναι περισσότερο ψηλιασμένη σε αυτά τα γεγονότα?
1: Δεν είναι. Πλέον δεν είναι. Πλέον η κοινωνία έχει ξεχάσει πώς είναι αυτά τα γεγονότα, έχει ξεχάσει το φόβο, γιατί δεν ζούμε. Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα να σκεφτώ πού ήταν το τελευταίο περιστατικό φόβου που υπήρχε και νομίζω ήταν το 19 η έκρηξη στο Sky, εκεί που είσαι εσύ τώρα. Ήταν το τελευταίο περιστατικό που αντίστοιχο, εντάξει, προφανώς εκεί ευτυχώς δεν στερνίσαμε θύματα. Εδώ έχουμε μια γυναίκα νεκρή. Αλλά θέλω να πω ότι αυτού του είδους το φόβο τον είχαμε ξεχάσει. Γιατί υπήρχε αυτού του είδους ο φόβος στην κοινωνία κάποτε, έτσι. Ό,τι και να λέει. Γιατί μπορεί κάποιος να σου λέει, εντάξει, επειδή εμείς δεν θεωρούμε ότι μας επηρεάζει, αλλά υπήρχαν άνθρωποι τους οποίους επηρεάζει.
0: Ναι. Προφανώς. Και βέβαια από την άλλη, γιατί θέλω να τα βάλουμε όλα στην κουβέντα. Προφανώς και είναι αυτονόητη η ομόθυμη καταδίκη τέτοιων πρακτικών και η τιμωρία των υπευθύνων. Έτσι, και η τιμωρία. Αλλά από την άλλη, προφανώς είναι καταδικαστέα και μια φθηνή πολιτική εκμετάλλευση αυτών των περιστατικών.
1: Καλά, προφανώς.
0: Από όποια προέρχεται.
1: Προφανώς. Και δεν πρέπει να το καταλάβει.
0: Όχι, τίποτα πολιτικά. Δεν είναι, νομίζω. Όχι, μην το θεωρούμε ξεκάθαρο και αυτό. Ναι, για ευνόητους λόγους.
1: Γιατί
0: έτσι.
1: Με την ίδια λογική που εμείς θεωρούμε ξεκάθαρο ότι τέτοια πράγματα δεν κάνεις, υπάρχουν κάποιοι που δυστυχώς πάνε και τα κάνουν. Είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά είναι πολύ χειρότερο από το να πηγαίνεις να κάνεις. Μην παρεξηγηθώ. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική εκμετάλλευση είναι κακή. Και σε κάθε περίπτωση επίσης. Η κοινωνία με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει σήμερα, γιατί δεν υπάρχει, επειδή είχα δει ας πούμε το ντοκιμαντέρ που έκανε ο Sky για τη 17 Νοέμβρη.
0: Ο Αλέξης Παπαχελάς.
1: Ναι, και έβλεπες όλα αυτά τα λάθη που είχε κάνει η αστυνομία. Παραγνωρίζαμε ότι τα μέσα που είχε τότε η αστυνομία δεν συγκρίνονται με τα μέσα που είχε σήμερα, έτσι. Δηλαδή, τότε ας πούμε DNA, τρίμου, καλά τα κλικά από τα κόμματα δεν μπορούσαν να πάρουν, έτσι, σωστά. Μιλάμε για άλλες εποχές. Με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, με κάμερες, με αυτά, με εκείνα. Θεωρώ αδιανόητο να μην συλληφθούν άμεσα.
0: Ναι. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Αυτό που είπα πριν, σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική εκμετάλλευση, από όπου και αν προέρχεται, έτσι, ότι και αυτή είναι επίσης καταδικαστέα.
1: Εννοείται.
0: Εγώ ανήκω, ξέρει, σε μια γενιά που το άκουσα, γιατί κάποιοι είχαν υποστηρίξει, ας πούμε, ότι ο Σεργιός 17 Νοέμβρη ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Εντάξει, μετέπειτα πολιτικός αρχηγός τα λέγε αυτά, δεν είχε γράψει ένα βιβλίο.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι
1: γι' αυτό
0: λέω ότι η πολιτική εκμετάλλευση επίσης είναι προβληματική από όποιον προέρχεται.
1: Ισχύει, αλλά βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και 17 Νοέμβρη δεν ήταν ένα απλό πράγμα.
0: Όχι, προφανώς.
1: Έτσι, δηλαδή, εγώ ας πούμε, μου έκανε πάντα εντύπωση, εντάξει, τώρα έχει γίνει διάσημος, το έχουν μάθει τον Τζον Κυριάκου όλοι, από τα Reels, όλα αυτά που κάπου βγαίνουν παντού. Αλλά όταν είχα διαβάσει το βιβλίο το Reluctant Spy, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένας πρώην πράκτορας CIA, ο οποίος ήταν και στην Ελλάδα και ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος φωτογράφησε 17 Νοέμβρη μετά τη δολοφονία του Wells στην ανακοίνωσή της, ο οποίος στο βιβλίο ανέλη γράφει αρκετά κομμάτια για αυτό το κομμάτι, γιατί τα έχει πει και σε βίντεο και σε διάφορες συνεντεύξεις στην πορεία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν λέει κάτι το οποίο σήμερα είναι αδιανόητο. Έλεγε λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα ήταν πιο επικίνδυνη για τους Αμερικανούς διπλωμάτες και πράκτορες και οτιδήποτε άλλο από οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, ναι, να σε χαρακτηρίζει η Αμερική πιο επικίνδυνη χώρα από τη Μέση Ανατολή.
0: Για εκείνη την περίοδο.
1: Για εκείνη την περίοδο. Ναι.
0: Λοιπόν, Σταύρο μου.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Ανα αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
7: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
8: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
6: www.ktismabathandroom.gr.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχει σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Ήταν από τις 6 μέχρι τις 8.30 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκομοσία των νέων άνθιπος μυναγών και άνθιπο λογαγών της σχολής Ικάρων. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Οπότε υπάρχει η αναφορά. Γεια σου Φώτη μου, την καλησπέρα μου. Να πω την καλησπέρα επίσης στην Σόφη Μαραγκίδου, όπως να πω και την καλησπέρα σε ένα φίλο που μας ακούει, στο Θωμά, και καλή ξεκούραση επίσης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πας σπίτι. Προσέξτε τώρα, σήμερα συνέβη κάτι, ας το μοιραστούμε και αυτό. Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τη δολοφονία ενός πάρα πολύ καλού μου φίλου, που Δεν θα πω ότι πήγε άδικα, δεν υπάρχει αυτός ο όρος, δεν υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός. Αναφέρομαι σε εκείνη τη γνωστή ιστορία, εσείς το ξέρετε ως η δολοφονία του τοπογράφου στο ψυχικό. Για μας είναι η δολοφονία του Παναγιώτη. Και το λέω αυτό γιατί πάντα αυτή τη μέρα θα θυμάμαι κάτι. Πέρα από το ότι δέχτηκα ένα τηλεφώνημα νωρίς το πρωί, μόλις συνέβη το δυσάρεστο αυτό γεγονός, και βρέθηκα πολύ γρήγορα στο σημείο. Δυστυχώς τον είδα γαζωμένο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι και έχει αυτό άμεση σχέση και με το συνάφι μας. Ένα πράγμα μου έμεινε από αυτή την ιστορία εκείνες τις μέρες. Το πόσο τραμπούκι είμαστε. Πολλοί συνάδελφοι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Με την έννοια ότι το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να χαρακτηρίσουν το οτιδήποτε, να στήσουν κάμερες έξω από το σπίτι του, μην υπολογίζοντας τον θρήνο μιας οικογένειας και δύο παιδιών και μια συζύγου και των γονιών του επίσης, και το πώς λειτουργούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιοι συνάδελφοι ξέφυγαν. Θυμάμαι ότι δεχόμουν τηλεφωνήματα γιατί ήξεραν τις σχέσεις που είχα με τον Παναγιώτη. Είχαμε βαφτίσει μαζί και δύο παιδιά. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι φέρε μας τη γυναίκα του να μας μιλήσει. Ρε εσείς, λέω, πάτε καλά. Έχει να διαχειριστεί ένα μυαλό σκορπισμένο. Έχει να διαχειριστεί, δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί και το μόνο που σας νοιάζει. Πήραν το βαφτιστήρι μου τηλέφωνο για να τους δώσει το βαφτιστήρι μου τον μπαμπά τους, που ήταν ο συνέτερος του Παναγιώτη. Καφριλίκι. Στην κυριολεξία καφριλίκι. Και εκεί έκανα και ένα ξεκαθάρισμα, ξέρετε, γιατί είχα κάποιους συνάδελφους που τέλος πάντων τους με κάποιο τρόπο τους εκτιμούσα. Εκεί έπεσε μαχαίρι. Ειλικρινά σας το λέω. Έπεσε μαχαίρι. Αλλά πάντα θα σκέφτομαι αυτή τη μέρα, πέρα από το καφριλίκι των δημοσιογράφων, του συναφιού μου, θα σκέφτομαι και το ότι για ακόμη μια φορά η όποια απώλεια σημαίνει και μια μόνιμη παρουσία ενός ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή, και άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή, από τις ζωές του καθενός μας, και πάντα καταλαβαίνουμε, μετρώντας πια τα χρόνια που περνάνε, ότι παρά την απώλεια πάντα υπάρχει και μια μόνιμη παρουσία. Λοιπόν, σήμερα όμως συνέβη το εξής. Επειδή είχαμε το μνημόσυνο του Παναγιώτη, όλος τυχαίως ακούω ένα Δημήτρη και ήταν μια παλιά φωνή του Sky. Συνάδελφος εξαιρετική, εγώ της χρωστάω πάρα πολλά. Και θέλω να λέω και ευχαριστώ πάντα σε αυτούς που χρωστάω. Αναφέρομαι στη Δώρα Σαρή. Η Δώρα Σαρή ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του Sky. Δημοσιογραφάρα, όχι αστεία, πέρα από φοβερή ραδιοφωνατζού. Και είναι όρος που το χρησιμοποιούμε και γελάμε. Αλλά εμένα με έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Δουλέψαμε μαζί αρκετά χρόνια. Έκανα επιμέλεια παραγωγής και αρχισυνταξίας στην εκπομπή της. Είχε και μια εκπομπή τύπου. Και μετά τον Λικούργο Κομίνη. Και μάλιστα τη βοηθούσα στο να διαβάζουμε τις εφημερίδες και να με έμαθα να διαβάζω σταυρωτά τις εφημερίδες και γρήγορα. Και δεν ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας που μπορεί να έχουμε να τους δούμε χρόνια. Πολλά χρόνια. Να μην έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο και τα μύρια όσα. Και είναι σαν να τους έχεις μιλήσει πριν από ένα λεπτό. Αυτό δεν αλλάζει. Έτσι. Να είναι καλά η Δώρα και προσωπικά την ευχαριστώ για οτιδήποτε μου έχει προσφέρει. Ευτυχώς ζήσαμε εμείς με τέτοιους ανθρώπους. Τη θυμάμαι τη Δώρα Νότη όταν ήταν στην εκπομπή του Ρουμπάτη. Φιλελλήνων 30, το γραφεί. Στο 24, το 30 ήταν απέναντι που ήταν ο Τράγκας, έχεις δίκιο. Φιλελλήνων 24, το γραφείο ήταν έξω από το γραφείο του Ρουμπάτη, ήταν και ο Κοροναίος τότε, ήταν μεγάλη έτσι ομάδα, ομαδάρα στο Ρουμπάτη. Τι εκπομπή ήταν και αυτή του Γιάννη Ρουμπάτη, τι θυμάσαι, βράδυ. Τι εκπομπάρα ήταν αυτή. Τι εκπομπάρα ήταν αυτή, φίλε. Πόπο. Λοιπόν, Δεν το ξέρω, Νίκο μου, δεν ξέρω τους βαθμούς. Χίλια συγγνώμη. Μου λέει ο Γιώργος, η είδηση λέει που κάνει το γύρο της Ευρώπης αναφέρει ότι η τρομοκρατία δεν ελέγχεται στην Ελλάδα. Δεν μπορείς, λέει, να καταλάβεις πόσο επηρεάζονται οι πολίτες αν θα έρθουν Ελλάδα για διακοπές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, για την επικοινωνία. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και εκεί λοιπόν που σημειώνετε ό,τι θέλετε, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε με πάρα πολύ χαρά. Λοιπόν, έχουμε θέμα για πολυκατοικίες. Υπάρχει ένας νόμος που έχει θεσπιστεί νομίζω καμιά εκατοσταριά χρόνια και εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της οριζόντιας ιδιοκτησίας, και έτσι λοιπόν τώρα έρχεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων. Με ένα νέο λοιπόν νομοθετικό εγχείρημα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να βάλει ένα τέλος σε ένα πλαίσιο το οποίο όχι απλώς είναι κατακαιρματισμένο. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1116 διαφορετικά νομοθετήματα να αντιμετωπίσει, ευελπιστεί το Υπουργείο, χρόνιες εκκρεμότητες ιδιοκτησιακές και προφανώς να διευκολύνει και τη λειτουργία των πολυκατοικιών, έτσι ώστε να υπάρχει και μια, θα έλεγε κανείς, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ο Στράτος Παραδιάς είναι κοντά μας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
13: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
13: Και εγώ ευχαριστώ και θα ήθελα να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς. Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται.
13: Ανταποκρίνεται σε μια κοινωνική ανάγκη η οποία έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω του ότι δεν μπορεί ένας θεσμός ο οποίος ενδιαφέρει τόσο πολύ την καθημερινότητα των Ελλήνων και κυρίως την περιουσία του, να βασίζεται σε ένα νομοθετικό καθεστώς που 100 ετών, όταν τότε η πολυκατοικία ήταν η εξαίρεση, ενώ σήμερα είναι ο κανόνας της εγκαταβίωσης του πληθυσμού της χώρας. Ο λόγος που αυτό το πράγμα έγινε με τόση καθυστέρηση είναι διότι, όπως είχα την ευκαιρία να πω και στην παρουσίαση της σημερινή παρουσίαση σήμερα το μεσημέρι της πρωτοβουλίας αυτής από τον κύριο Φλωρίδη και από τον κύριο Μπούγα, για τον πολιτικό κόσμο της χώρας μας, η εντύπωση που είχαμε ως πομιτά όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι μια παρέμβαση στο δίκαιο της οριζοντικής ιδιοκτησίας θα ήταν σαν να ήθελε κάποιος να βάλει το χέρι του μέσα σε ένα σακούλι με φίδια. Ακριβώς, να φέρω την εικόνα. Γιατί τα προβλήματα είναι τόσο πολλά, και διότι αυτά όλα μπορούν να επιστρέψουν ένα τεράστιο πολιτικό κόστος όποιο πάει να βάλει το χέρι του στο σακούλι αυτό μέσα. Διότι κάποιους θα ευχαριστήσεις, αλλά κάποιους θα δυσαρεστήσεις. Και δεν ξέρεις ποιοι είναι οι περισσότεροι.
0: Τώρα βοηθήστε με στο εξής. Γιατί προφανώς θα υπάρχουν μπλοκαρισμένες ιδιοκτησίες από συνιδιοκτήτες, θα υπάρχουν κτίρια που εξαιτίας αυτών καταραίουν, υπάρχει ένα ζήτημα με τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο δηλαδή απλοποιούνται. Για να πούμε δύο-τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Με αυτή την έννοια το λέω.
13: Ακούστε. Δεν θα βρούμε μια άκρη με τα παραδείγματα. Θα σας πω τι ακριβώς θέλει να, τι θέλει να, το να γίνει σε αυτό το οποίο είναι έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να μαζευτούν όλες αυτές οι διάσπαρες διατάξεις και να εναρμονιστούν σε σύγχρονη γλώσσα και σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Mm-hmm. Το κείμενο αυτό θα πρέπει να συμφωνεί και με την νομοθεσία του εθνικού μας κτηματολογίου. Mm-hmm. Και θα πρέπει ταυτόχρονα να βρεθεί μια λύση για ένα πρόβλημα τεράστιο που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, όπου από τη Λάρισα και πάνω οι κατασκευαστές δεν περιέγραφαν στα συμβόλαιά τους μέσα που έκαναν τις ιδιοκτησίες όλες μιας πολυκατοικίας που έκτιζαν, αλλά τις πολλούσαν με προσύμφωνα.
0: Γιατί αυτό συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα?
13: Γιατί έτσι είχε ξεκινήσει η ιστορία αυτή, μια πρακτική αυτή που είχε σχέση με τους κατασκευαστές, με τους υγειονομικούς συλλόγους, με τους σύλλογους των συμβολογράφων. Αυτό το πράγμα κράτησε δεκαετίες ολόκληρες. Με αποτέλεσμα, προσέξτε, οικογένειες οι οποίες έχουν αγοράσει τα σπίτια τους με προσύμφωνα, τα έχουν εξοφλήσει από ετών, τα κατοικούν 50 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια, αλλά επειδή οι εταιρείες που τους τα πούλησαν πτώχευσαν ή οτιδήποτε άλλο, ή επειδή οι ίδιοι δεν αμέλησαν να πάνε να κάνουν οριστικό συμβόλαιο, δεν είχαν τα λεφτά το να τα άλλο, έρχεται το Εθνικό Κτηματολόγιο. Και οι άνθρωποι αυτοί διαπιστώνουν ότι για το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν υπάρχουν
0: σοβαρά
13: και ιδιοκτησίες.
0: Υπάρχει τέτοιο θέμα.
13: Σοβαρά. Τεράστιο θέμα, κοινωνικό θέμα. Τεράστιο θέμα. Απίστευτο.
0: Δεν μπορούσαν να το λύσουν τόσα χρόνια. Αφού...
13: Για να σας πω το εξής. Ο γιος ενός στελέχους της Πόμιδα αγόρασε πριν από 3 μήνες στη Βόρεια Ελλάδα ένα διαμέρισμα. Και το αγόρασε με το ίδιο σύστημα, με προσύμφωνο.
0: Με προσύμφωνο.
13: Το διαμέρισμα αυτό στο κτηματολόγιο δεν υπάρχει. θα γραφτεί όταν μετά από 3 χρόνια, 4, θα ξοφλήσει ένα μέρος του τμήματος ή και ολόκληρο, τότε. Μέχρι τότε δεν υπάρχει άνθρωπος αυτός. Έχει ένα προσύμφωνο, θα κατοικήσει μέσα στο σπίτι αυτό, αλλά δεν υπάρχει αυτό το κρεματολόγιο. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
0: Συγγνώμη, αυτό ρυθμίζεται με κάποιο τρόπο τώρα με αυτό που ετοιμάζεται.
13: Προσέξτε, δεν ετοιμάσαμε τίποτα ακόμη.
0: Όχι, όχι, όλα
13: που ανακοίνωσε. Είναι μέσα στα θέματα. Μα δεν θα σας μιλούσα γι' αυτό. Εγώ απλώς σας λέω τι είπε, σας μεταφέρω τι ελέγχθη από τον ίδιο τον Υπουργό. Έτσι, δεν σας λέω η Επιτροπή τι θα κάνει, γιατί θα πει, γιατί παρότι ανακοινώθηκα ως μέλος της Επιτροπής, δεν έχει, ότι θα είμαι μέλος της Επιτροπής, δεν έχει ακόμη η Επιτροπή συνέλθει να ξέρω τι θα κάνει. Εγώ σας λέω όμως το Υπουργείο τι έχει στη θεματολογία αυτής της προσπάθειας. Έχει λοιπόν, θέλει λοιπόν να ξεκαθαρίσει το θέμα του πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να λέει ότι για να γίνει μια αλλαγή στην πολυκατοικία θα υπάρχει 1000 τις 1000, δηλαδή 1000 τις 1000. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι τροχοπέδι ή κάποιος που έχει ένα χιλιοστό να λέει: παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ. Αν δεν είναι αυτό, για να δεν γίνει αυτό που θέλω εγώ, για να δεν μου δώσετε τόσα. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να εξυγχρονιστούν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών. Θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες δυνατότητες στο διαχειριστή να διαχειρίζεται την πολυκατοικία αποτελεσματικά. Θα πρέπει να βελτιωθεί όλο το πλαίσιο αυτό, το οποίο είναι πλαίσιο μιας εκατονταετίας. Θα πρέπει να αλλάξουμε στην πολιτική οικονομία τον τρόπο επίλυσης των διαφορών της συνιδιοκτησίας, να μην κρατάνε χρόνια όλες αυτές οι δίκες. Είναι ένα σωρό θέματα τα οποία έχουν τεθεί.
0: Δηλαδή και το πόσο λαμβάνονται οι αποφάσεις και τα λοιπά. Τα πάντα. Άρα και τα καταστατικά που υπάρχουν και όλα θα μπαίνουν σε αυτή την λογική.
13: Όχι, όχι, ακούστε. Δεν θα καταργηθούν τα υπάρχοντα καταστατικά.
0: Όχι, ενώ αν θα τροποποιηθούν με κάποιο τρόπο για να απλοποιηθούν κάποια ζητήματα.
13: Θα ισχύσουν απλοποιημένοι. Και βελτιωμένοι
0: όλοι.
13: Προσαρμοσμένοι στη σημερινή πραγματικότητα,
0: ωραία,
13: στον τρόπο λήψης αποφάσεων.
0: Ακριβώς. Αυτό εννοούσα.
13: Δηλαδή, θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
13: Έχουμε μια πολυκατοικία στην οποία συμφωνούν όλοι να κάνουν κάτι.
0: Ναι.
13: Έτσι. Έλα όμως προς την πολυκατοικία αυτή, η ΔΕΗ έχει έναν υποσταθμό.
0: Ναι.
13: Ο υποσταθμός αυτός δίνει στην ΔΕΗ ένα χιλιοστό κυριότητος επί του ακινήτου. Άρα όλοι οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που συμφωνούν σε όλα έχουν 999. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε στη ΔΕΗ, να συνέλθει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, να αποφασίσει ότι θα συμμετάσχει στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας της οδού ΤΑΒΕ, για να συμφωνήσουν, ας πούμε, να πάρουν μια απόφαση, να αλλάξουν κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή αστεία πράγματα, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν η πλειοψηφία να μπορεί να διαχειρίζεται το κτίριο, να το συντηρεί, να παίρνει αποφάσεις σημαντικές, έτσι. Είναι λοιπόν πάρα πολλά αυτά. Να σας πω ένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στεγαστικό. Δεν βρίσκουμε σπίτια για νοικιασμα και κυρίως δεν βρίσκουν τα νέα παιδιά, δεν βρίσκουν μικρά διαμερίσματα. Γιατί δεν τα βρίσκουν, γιατί επί χρόνια δεν χτιζόντουσαν. Λοιπόν, υπάρχουν όμως στις ίδιες πολυκατοικίες μέσα διαμερίσματα πολύ μεγάλου εμβαδού, 150, 200, 300, πολλά από τα οποία είναι ξενίκιαστα. Γιατί είναι, γιατί κανείς δεν μπορεί να νοικιάσει. Έτσι. Εδώ λοιπόν γίνεται για πρώτη φορά, από ό,τι είναι στο σκεπτικό του Υπουργείου μέσα, θα δοθεί, θα εξεταστεί δηλαδή η δυνατότητα, ακόμη και αν το απαγορεύει ο κανονισμός, κάποιος που έχει ένα πολύ μεγάλο διαμέρισμα να το χωρίσει σε μικρότερα, για να μπορέσει να τα βγάλει, να τα πουλήσει, να τα νοικιάσει, να βρει χωρίς σπίτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι μια πρώτη κουβέντα.
13: Είναι μια πρώτη κουβέντα. Απλώς εγώ ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
0: Ωραία, προφανώς.
13: Και πραγματικά είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία που την πήραν να βάλουν.
0: Μα μόνο και μόνο ότι μιλάμε για ένα πλαίσιο που ίσχυε πριν από 100 χρόνια. Το είπατε πολύ ωραία στην αρχή. Όταν η πολυκατοικία ήταν η εξαίρεση της εξαίρεσης. Και τώρα είναι ο κανόνας. Έτσι. Ακριβώς.
13: Έτσι. Νομίζω ότι θα τα αποκριθεί σε αυτό.
0: Θα επανέλθουμε και βεβαίως. Προφανώς θα υπάρχουν και περισσότερα και στο pomida.gr. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
13: Ακριβώς.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ζήτησα από την Έλενα Χελβατζόγλου και την ευχαριστώ πάρα πολύ, εξαιρετική συνάδελφος και εξαιρετική και στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, έκανε κάτι το οποίο μου άρεσε και λέω κάτσε να το μοιραστούμε. Το έκανε για την τηλεόραση, αλλά είναι ωραίο να το παρουσιάσουμε και στο ραδιόφωνο. Μπήκε λοιπόν σε αυτή την καινούργια πλατφόρμα το πόσο κάνει και τι είπες, πόσο έκανε. Τι λέει ο Νότης. Πόσο έκανε να τη έτσι. Λοιπόν, και έκανε και μια σύγκριση. Αυτό είναι το θέμα μας, ότι θέλουμε να ακούσουμε τη σύγκριση. Άκουρε τον ότι πόσο έκανε, λέει. Ελένα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα και από μένα. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχει πραγματικά ο ενδιαφέρον και αφορά άμεσα την καθημερινότητα.
0: Είσαι καλά, παιδί μου, την τσέπη. Ποια καθημερινότητα, δηλαδή, την τσέπη.
14: Άμεσα.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, Πήρα λοιπόν ελληνικά προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες, τρόφιμα, αλλαντικά, βρεφικά είδη, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τα συνέκρινα με τιμές που έχουν αυτά τα ίδια προϊόντα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συμπέρασμα που έβγαλα, θα σας το πω αναλυτικά, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις εμείς πληρώνουμε πιο ακριβά ακόμη και για προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα. Αυτό είναι το παράδοξο, ότι δηλαδή δεν είναι εισαγόμενα με μεταφορικά, κόστη δασμούς, ελληνικά προϊόντα. Πάμε να δούμε τώρα συγκεκριμένα τι δείχνουν τα στοιχεία. Μία μπύρα, ελληνικό προϊόν, πωλείται εδώ περίπου 2,68 ευρώ το λίτρο. Όμως, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,12. 2,68.
0: Είναι η ίδια μπύρα που γίνεται εξαγωγή.
14: Ακριβώς, okay. Η ίδια μπύρα.
0: Μάλιστα.
14: Άρα μια διαφορά που ξεπερνά το 20%.
0: Ναι, γιατί εδώ εμείς έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό. Λοιπόν, τέλος πάντων, για πες.
14: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα αλλαντικό που τρώμε αρκετά, ειδικά τα παιδιά.
0: Ναι.
14: Στην Ελλάδα εδώ έχει σχεδόν 10 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
14: Στην Ευρώπη 7,85. Α, δηλαδή πάνω από 2 ευρώ διαφορά στο κιλό.
0: Ναι, οκ. Okay.
14: Τώρα, σε γαλοπούλα...
0: Μήπως τους στέλνουμε σκάρτα. Μήπως είναι χτυπημένες οι παρτίδες.
14: Λες να στέλνουμε κάποια χαλασμένα για να έχουν χαμηλότερες.
0: Βιταδούρα προϊόν. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά, Έλληνα. Για πήγαινε παρακάτω, δώσε καλή πίκρα.
14: Λοιπόν, γαλοπούλες οι φέτες ελληνικής προέλευσης. Εδώ η τιμή φτάνει τα 21 περίπου ευρώ το κιλό. Στην Ευρώπη 17,19. Και εδώ σημαντική απόκληση. Και δεν σταματάμε μόνο στα τρόφιμα.
0: Καλά, και εσύ μου πιάσε αλλαντικά που δεν τρώω. Δεν μπορείς να πάει. Δηλαδή, τα αλλαντικά τα αποφεύγουμε. Λοιπόν, Έλενα, Έλενα, Έλενα. Ίσως είναι, να σου πω, ίσως είναι μια πολιτική για μια πιο, αν θέλεις, υγιεινή διατροφή. Σου λέει, στην Ελλάδα εμείς φροντίζουμε για τη διατροφή. Τα πουλάμε πανάκριβα, δεν τα ψωνίζουν. Κατάλαβες.
14: Πάω σε βρεφική κρέμα όμως που, που είναι υγιεινό.
0: Εδώ υπάρχει πρόβλημα υπογεννητικότητας. Δεν γεννάμε, ρε, Έλενα.
14: Μα και να γεννήσουμε, μετά πώς θα τα αφήσουμε τα παιδιά.
0: Για πες, πόσο έχει.
14: Λοιπόν, είναι πάνω κάτω στα ίδια, θα σου πω αμέσως τώρα πόσο κοστίζει τώρα η βρεφική κρέμα. Εδώ 2,68, 2,12 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι μιλάμε για προϊόν που είναι...
0: Παράγεται στην Ελλάδα.
14: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
14: Και τέλος, να πούμε ότι... Ας πούμε αποσμητικό προϊόν προσωπικής φροντίδας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, καταλαβαίνεις, είναι απαραίτητο.
0: Καλά, να σου πω, πρώτα πλαινόμαστε, μετά το αποσμητικό. Όχι για να καλύψει την... κατάλαβες, αυτό να το πούμε επίσης.
14: Ναι,
0: αυτό να το πούμε επίσης. Για πες πώς...
14: Λοιπόν, εδώ τα στοιχεία είναι στο κιλό, προσοχή μην μπερδευτούμε, δεν είναι στο προϊόν, είναι 56,60 ευρώ το κιλό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 39,80.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
14: Και
0: κοίταξε οι Γάλλοι, έτσι, οι Γάλλοι τώρα που πας σε Γάλλους και δεν, το καταλαβαίνεις ότι είναι απλησιά, ρίχνουν και το άρωμα τελείωσε. Ενώ το έχουν πάνθινο. Είναι σχεδόν, πόσο είπες, 56.
14: Δεν το αξιοποιούν όμως.
0: Ναι, αυτό, 56 πόσο εδώ.
14: 56,60 εδώ, 39,80 μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μεγάλη διαφορά.
14: Μεγάλη διαφορά.
0: Αλλά δεν δείχνει ένα προϊόν να είμαστε λίγο καλύτεροι.
14: Έχουμε κάποια προϊόντα φυσικά που είμαστε καλύτεροι.
0: Έτσι, να κλείσουμε με ένα παρήγορο.
14: Είναι κάποια τυροκομικά, τα οποία παρασκευάζονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και είναι καλύτερες τιμές. Κάποια όμως έχουμε και ίδιες τιμές με το εξωτερικό σε προϊόντα που παρασκευάζονται και εδώ στην Ελλάδα.
0: Γιαούρτι, τι είναι αυτό.
14: Είναι και γιαούρτι ελληνικής προέλευσης και η κλασική φέτα. Να σου πω επίσης ότι το θέμα αυτό δεν έμεινε μόνο των συνόρων. Το ανέδειξε και το Bloomberg, που λέει ότι σε αρκετές περιπτώσεις προϊόντα στην Ελλάδα είναι ακριβότερα ακόμη και σε σύγκριση με πιο πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε και τι φορολογία έχουν αυτά. Είναι αυτό, θέλει και μια άλλη ανάλυση κάποια στιγμή και αυτό πρέπει να το δούμε. Αν είναι με τον φόρο ή αν είναι προφόρου. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν έχουν και χαμηλότερο φόρο το καταλαβαίνουμε. Έτσι, παίζει γι' αυτό ένα ρόλο.
14: Ναι, εννοείται πως παίζει το ρόλο.
0: Παίζει ένα ρόλο. Λοιπόν, πάντως ήταν αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ, Έλενα. Γιατί και.
14: Δεν ξέρω άμα πρέπει
0: ό,τι
14: να χαιρόμαστε.
0: Ό,τι είναι. Όχι, τι να χαρούμε. Εμείς έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό. Δεν σου αρκεί αυτό.
14: Ναι.
0: Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν εξαιρετικό και μας έκανες και την καρδιά και την τσέπη περιβόλη. Έτσι.
14: Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου, αλλά...
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
16: Ο Παναθηναϊκός.
15: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
16: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
15: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
16: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
15: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
17: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
18: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες, και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
19: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68, ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
20: Το νησί Dressroom παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυ στην Πρέβεζα. Νησί Dressroom Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
21: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
22: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
23: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
24: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
25: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
26: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
25: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
26: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
25: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
27: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
28: Δηλαδή, οι πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατασχέσει 280 τέτοια πιστόλια. Και το λιμενικό κατάσχεσε πέρσι 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Τα όπλα φαντάσματα φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και ενίοτε μέσω Ρουμανίας, συχνά μέσα σε ειδικές κρύπτες φορτηγών διεθνών μεταφορών. Συνολικά 245 πυροσβέστες θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Οι πυροσβέστες με μηχανοκίνητα τμήματα από Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία θα αναπτυχθούν σταδιακά από τις 16 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου στις επιχειρησιακές βάσεις του πυροσβεστικού σώματος σε Αττική, Νέα Μάκρη, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
28: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: αυτό είναι. Πιάνει την κουβέντα με το Μεσχέμιμελ, μετά ξεχνιέσαι ότι τελειώνει το τραγούδι, που βεβαίως ένα εκπληκτικό τραγούδι μας αρέσει πάρα πολύ, και Μαρία Παπαγεωργίου μέσα κτλ. Και χαίρομαι πολύ που τον συναντώ κάθε φορά. Έχουμε κάνα χρόνο να τα πούμε. Πέρυσι τέτοια εποχή πρέπει να ήταν. Μουσικός δείπνος, και πρέπει να σας πω ότι μου έκανε ένα από τα καλύτερα δώρα που μου έχουν κάνει, γιατί μου έφερε την τελευταία του δουλειά σε βινήλιο.
1: Κρίμα που δεν έχουμε κάμερα.
0: Που έχει ένα φοβερό εξώφυλλο.
1: Με τα κορίτσια.
0: Με τα κορίτσια όλα, και είναι στη μέση ο ίδιος. Μυστικός δείπνος. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις τι κάνεις.
1: Είμαι καλά. Καλοκαιρίζομαι.
0: Από Καλαμάτα μου πες.
1: Από Καλαμάτα ήρθα.
0: Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή από Καλαμάτα ήρθες.
1: Ήρθα το μεσημέρι. Ήρθα το μεσημέρι. Γιατί είχα και άλλες δουλειές. Και έκανα τα μπανάκια μου και σκεφτόμουν τώρα πώς θα ανέβω στην Αθήνα.
0: Καλά, έχεις καλό λόγο.
1: Έχω και άλλο λόγο, ναι.
0: Έχεις πολύ.
1: Αλλά
0: καλό λόγο.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα ξέρεις. Μεγαλώνοντας θέλεις λίγο τις ανέσεις και τη θάλασσα λίγο πιο κοντά.
0: Καλά. Περίμενε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Πριν πάμε στις εμφανίσεις.
1: Αφού μιλάμε μόνο για παραλίες και για νησιά τόση ώρα.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι φασαίος.
1: Ούτε καν. Ποτέ.
0: Δηλαδή, θες την ξαπλώστρα? Όχι. Δεν σε έχω.
1: Κοίταξε, άμα είναι. Έχω πάρει μία ξαπλώστρα, την έχω στο αμάξι, ποτέ δεν την έχω ανοίξει, γιατί βαριέμαι να την κουβαλήσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πάω σε beach bar και σε τέτοια.
0: Α, okay.
1: Θα πάω σε κάτι που θα είναι πολύ ήσυχο και απομακρυσμένο. Τώρα, ειδικά με το παιδί, γιατί βολεύει. Να μην το παίξω τόσο cool. Αλλά προτιμώ την ανοργάνωτη παραλία.
0: Ωραία.
1: Ναι. Δεν ξέρω όμως ο φασέος τελικά που πάει. Γιατί ο φασέος πάει παντού.
0: Ναι, όχι,
1: δεν μασάει.
0: Μου το πες, θέλω τις ανέσεις μου. Έτσι, και έπρεπε να σε δουν τώρα να έχουν μια κάμερα. Νόμιζα ότι είσαι στην ξαπλώστρα και με το χοντρό το στρώμα.
1: Ποια ξαπλώστρα, Δημήτρη? Εδώ κυνηγάμε, κάνουμε χιλιόμετρα τώρα. Κυνηγάμε το μικρό.
0: Εντάξει. Πόσο είναι το μικρό?
1: Το μικρό, είναι 2,5 ετών και είναι έρωτας.
0: Τρελαμένος είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι, είμαι πολύ ευτυχισμένος.
0: Θα έρθει στον Καζάρτε?
1: Θέλει να έρθει, γιατί βλέπει τα βιντεάκια. Εκείνη τις ώρες συνήθως κοιμάται. Αλλά αν μας κάνει η μαμά τη χάρη, μπορεί να τον πάρω.
0: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τις εμφανίσεις και πάμε μετά στη δουλειά. Γιατί και η δουλειά είναι η αφορμή και για τις εμφανίσεις. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, είναι 5η 16, είναι 5η 23 Ιουλίου, Καζάρτε Roof Stage. Το έχεις λατρέψει τον Καζάρτε γενικώς, έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι ο χώρος
0: που έχει λατρέψει τον
1: Καζάρτε. Ναι, που μου πάει περισσότερο. Είναι κοντά στην αισθητική μου. Τώρα καλοκαίρι, ειδικά η ταράτσα είναι πάρα πολύ όμορφη. Οπότε.
0: Πολύ εύκολο να έρθεις.
1: Πολύ εύκολο να έρθεις, ναι.
0: Και να έρθει ο κόσμος.
1: Και είναι από τους χώρους που είμαστε τόσα χρόνια εκεί και είναι σχεδόν στα σπίτι μας. Μουσικά τουλάχιστον.
0: Ωραίο είναι αυτό. Και εκεί τι θα γίνει?
1: Εκεί θα γίνει με αφρομή το μουσικό δίσκο, το μουσικό δείπνο, το νέο μου άλμπουμ.
0: Αν κάνεις εσύ σαράμ στον τίτλο του δίσκου.
1: Okay.
0: Ναι. Πάμε ξανά.
1: Με αφορμή το μουσικό δείπνο, λοιπόν, θα φωνάξω κάποια από τα κορίτσια και στις 16 και στις 23, και θα πούμε κάποια από τα τραγούδια του άλμπουμ και κάποια από αυτά που λέω ήδη, και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να μας κάνει παρέα. Και πιο πριν θα πάμε και Θεσσαλονίκη. Μας ακούνε από Θεσσαλονίκη?
0: Εννοείται.
1: 8 Ιουλίου, την άλλη Τετάρτη, πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, θα το ξαναπούμε και αυτό. Αλλά
1: okay.
0: Προηγείται 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Που θες, Θεσσαλονίκη δεν μας είπες.
1: Στο Σόουλ επίσης μια υπέροχη ταράτσα κοντά στο λιμάνι. Τέλειο. Φανταστική, στα σφαγεία. Ναι, πάρα πολύ ωραίος χώρος. Πέρσι παίξαμε, ήταν εκπληκτικά. Μπροστά είναι η γερανή από το λιμάνι.
0: Βιομηχανικό τοπίο.
1: Βιομηχανικό τοπίο, ναι, πάρα πολύ ωραία. Και 8 Ιουλίου εκεί, 16 η πρώτη στον Καζάρτη.
0: 23
1: η δεύτερη στον Καζάρτη. Πιο πριν 22 στην Πάτρα.
0: Okay.
1: Στο Μιλασσό.
0: Και στην Πάτρα μας ακούνε.
1: Και στο φανταστικό πύργο Ηλίας 29 Ιουλίου. Θα πάμε και εκεί σε ένα υπέροχο χώρο που λέγεται Λεβέντες. Και έχουμε και άλλα τον Αύγουστο.
0: Λεβέντες λέγεται.
1: Ναι, το χωριό λέγεται Λεβεντοχώρη και υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος που λέγεται Λεβέντες.
0: Ωραία. Ερώτηση. Ναι. Τι θεωρείς Λεβεντιά?
1: Λεβεντιά θεωρώ το να είσαι τίμιος, ειλικρινή.

0: και να έχεις αξιοπρέπεια.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Πάμε. Πόσο ήρθε η έμπνευση για αυτή τη δουλειά, μουσικός δείπνος, που το οποίο, παιδιά, έχει ένα φοβερό εξοπλισμό. Το έχω λατρέψει, ειλικρινά. Δεν θέλω να μου χαλάσει ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Είναι το λογοπαίγνιο από το μουσικό δείπνο. Okay.
1: Και αυτό δεν έχετε κατά νου, δηλαδή, την εικόνα του.
0: Έκλεψα. Οπότε οι μαθήτριες είναι οι κοπέλες που συμμετέχουν, που είναι η Αντριάννα η Μπάμπαλη, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Νεφέλη Φασούλη, η Μαρίζα Ηρίζου, η Εύη Μάζη, η Νατάσα Γιαναράκη, η Λόλα Γιανοπούλου και η Ιεροφύλη Παναγιωταρέα. Ναι,
1: τέρμα δεξιά.
0: Ναι, τα βρήκαμε όλα. Το άλμπουμ είναι. Φτιάχτηκε με μια αφορμή ότι ήθελα να διασκευάσω κάποια δικά μου παλιά έργα, τραγούδια, όπως είναι το Love Story που τώρα έγινε Love Forever και το είπε η Μαρία Παπαγεωργίου. Και έτσι έγινε το Love Forever, έγινε η Σπάστα Φλόρα και αποφάσισα όλα αυτά να τα δώσω σε γυναικείες φωνές με τον, για τον συμβολισμό, γιατί ήθελα τα κομμάτια να αναγεννηθούν και για μένα η γυναίκα και συμβολίζει και είναι η γέννα, είναι, ορίζεται, φέρνει τον άνθρωπο στη ζωή. Οπότε ήθελα να τα δώσω σε αυτές τις γυναίκες, τις γυναικείες φωνές, για να πάρουν νέα ζωή και να έχουν συνέχεια στο χρόνο.
1: Τέλεια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια γυναικεία φωνή για την οποία θα ήθελες να έχεις γράψει ένα τραγούδι? Πέρα από, τώρα δεν λέμε για τη συνεργασία.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Κοίταξε, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι για την Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα.
0: Το είχα κιόλα στο μυαλό μου, αλλά ναι, θα ήθελα, αλλά δεν ήξερα πώς να το προσεγγίσω ένα τέτοιο όνομα. Ήταν να κάνουμε κάτι με τη Χαρούλα Αλεξίου, αλλά δεν προέκυψε. Αυτό είχαμε έρθει πολύ κοντά, είχαμε βρει για τα κομμάτια. Και επίσης ένα guilty pleasure, και guilty pleasure, ένα pleasure, είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φωνή.
1: Ωραία. Θες να κάνεις κάτι για την Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή δύσκολο να κάνεις κάτι για την Πίτσα Παπαδοπούλου? Νομίζω ότι επειδή την έχω αναλύσει αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Ναι, θα έλεγε.
0: Ναι, δεν είναι, αλλά θα έπρεπε να είμαι και εγώ λίγο, να έρθω λίγο και εγώ λίγο πιο κοντά της. Ξέρεις, και μεγαλώνοντας πιστεύω ότι έρχομαι, αλλά το θέμα είναι να το προλάβω.
1: Ναι,
0: και
1: έχεις
0: δίκιο. Είναι γι' αυτό. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να.
1: Πίτσα Παπαδοπούλου είναι πολύ κόντρα. Σε σένα.
0: Είναι πολύ, δηλαδή, πολύ κοντρά. Έχει τόση βαθιά φωνή που θα μπορούσες δηλαδή να την κάνεις, να το φέρεις κάπου στη μέση. Να μην το κάνεις απόλυτα λαϊκό, να το κάνεις λίγο και προς το νέο κύμα, αλλά να έχει τη λαϊκή χρειά. Έχει μεγάλη και βαθιά φωνή.
1: Τέλεια. Άντε.
0: Για να δούμε.
1: Άντε, να το δούμε. Έχει διασκευές, έχει δικά σου κομμάτια,
0: έχει δικές μου, έχει δικά μου τραγούδια. Έχει διασκευές άλλων, άλλων τραγουδοποιών, όπως είναι το Υπάρχω.
1: Όπως δεν το φοβήθηκες το Υπάρχω?
0: Εγώ δεν το φοβήθηκα καθόλου. Το φοβήθηκε πάρα πολύ η Μαρία, που όταν της το έστειλα, μου λέει με την καμία, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μετά από 10 λεπτά βλέπω στο email μου ένα WAV που είναι η φωνή της Μαρίας. Αλλά πάρ' το να το ακούσεις, και λέω από τη στιγμή που μου το έστειλες θα το κάνω. Και της ήταν πάρα πολύ κόντρα, αλλά μας πήγε πάρα πολύ καλά και νομίζω, εντάξει, σίγουρα σε κάποιους, κάποιοι μας μίσησαν, κάποιοι μας αγάπησαν, αλλά έτσι είναι. Κάναμε επίσης με τη Μαρία την αναζήτηση του Σπανού, η οποία είναι η δεύτερη διασκευή μέσα στο άλμπουμ, η οποία και της Μαρίας ήταν αγαπημένο και δικό μου, και θεωρώ το Σπανό έναν από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, και κάναμε και του Μαμαγκάκη το Σ' Αγαπώ με την Αντριάννα Μπάμπαλη, που είναι ίσως και το δημοφιλέστερο κομμάτι του δίσκου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Μεσχέ μίνιμαλ, να το ξαναπώ, ο Χρήστος είναι εδώ. Αλλά το μεσχέ μίνιμαλ μου αρέσει, γιατί εδώ μου λέμε ναι στο μεσχέ μίνιμαλ και τα λοιπά, μου έχουν έρθει διάφορα. Αφορμή βεβαίως και η εμφανίση στο Γκαζάρτε. Έχει προηγηθεί η Θεσσαλονίκη 8 του μήνα, είπαμε. Θα τα πούμε αυτά ξανά, αλλά εδώ τώρα στην Αθήνα είναι 5η 16 και 5η 23 Ιουλίου. Και ακολουθούν και άλλα, θα τα πούμε στην συνέχεια. Νέα δουλειά λοιπόν, μουσικός δείπνος.
0: Και βινιλιάκι, έτσι.
1: Και βινίλιο.
0: Για μένα θεωρώ ότι αν δεν βγάλω βινίλιο.
1: Πώς το αποφάσισες, δηλαδή, ωραία, ναι, λες
0: μετά
1: βινίλιο.
0: Το ερώτηκα, μετά το 17 που άρχισα να βγάζω, που έκανα δική μου δισκογραφική και αποφάσισα να βγάζω τα δικά μου έργα όπως θέλω να τα βγάζω. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση, αυτά θέλω να μένουν και να υπάρχουν σαν υλικός φορέας. Το CD εξανεμίστηκε, okay, έβγαζα και CD. Τώρα βλέπω ότι έχει μια δυναμική το βινίλιο. Υπάρχουν συλλέκτες, υπάρχουν μερακλίδες και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί κάθομαι ένα βράδυ να δω, κάτσε να δω τι έκανα εκείνο το βράδυ, ξέρεις, όταν θέλω να ακούσω το βινίλιο, να δω πως ακούγεται, και είναι παρέα. Είναι παρέα.
1: Επειδή λες, ναι, νομίζω το είχαμε συζητήσει και πέρυσι για την δική σου εταιρεία παραγωγής.
0: Ναι.
1: Ρίσκο το σπορ αυτό?
0: Καθόλου ρίσκο. Τι, δεν είναι καθόλου ρίσκο. Απλά έχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Μπαίνεις, βγαίνεις λίγο και από την θέση του, τη δημιουργική του καλλιτέχνη. Υπάρχει
1: και
0: δημιουργική,
1: όλα τα υπόλοιπα.
0: Υπάρχει και μια δημιουργική πλευρά και στο να σκεφτείς, να σκαρφιστείς, να έχεις, ξέρω εγώ, να κάνεις ένα εξώφυλλο και όλα αυτά. Απλά στην ουσία τα κάνεις μόνος σου. Δεν είναι ότι μπορώ να κάνω και για άλλους. Ό,τι φαιαουσία είναι, τη σπαταλάω μόνο για τον εαυτό μου. Απλά είμαι ο one man show.
1: Σε γλιτώνει από πολλά πάντως.
0: Με γλιτώνει από πολλά, χάνεις και από πολλά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
1: Τώρα συγγνώμη για τον όρο που θα χρησιμοποιήσω.
0: Ναι.
1: Πες ρε παιδί μου, τον ταβατζιλίκι, πώς αλλιώς να το πω.
0: Έτσι, δεν υπάρχει άλλος.
1: Σε γλιτώνει από τέτοια.
0: Ναι, εγώ αρκετά. Επειδή είμαι και τέτοιος άνθρωπος, δεν σηκώνα δηλαδή τα βατζελίκη, αποφάσισα να το κάνω μόνος μου, και επίσης είναι και κάτι ότι μου λέει ο πατέρας μου, ότι θέλεις να κάνεις, αν θες να κάνεις κάτι καλά, κανείς δεν θα το κάνει καλύτερα από σένα. Δεν ξέρω αν είναι λάθος ή σωστά.
1: Ίσως επειδή αυτό το πιστεύεις πάρα πολύ που θες να κάνεις. Προφανώς.
0: Προφανώς.
1: Και δεν είσαι και υποχρεωμένος σε επίπεδο δημιουργίας να πείσεις και τον άλλον ότι το πιστεύεις τόσο πολύ. Οπότε το έχεις πάνω σου και τελειώνει.
0: Ναι. Έτσι. Και τα λάθη σου, τα λούζεσαι και όλα.
1: Ναι.
0: Και τα πάθη σου.
1: Τι χάνεις όμως?
0: Χάνεις πάρα πολλές επαφές, χάνεις πάρα πολλές διασυνδέσεις, χάνεις παραπάνω σε εισαγωγικά δουλειές που θα μπορούσαν να ανοίξουν αν είσαι σε ένα μεγάλο label. Δεν το συζητάμε. Εννοείται, αυτά τα έχεις. Αλλά νομίζω κερδίζεις την ησυχία σου και την ηρεμία σου, που είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί σε μένα, εγώ θέλω να κάνω αυτό που κάνω και αγαπάω, αλλά θέλω να έχω και μια ισορροπημένη ανθρώπινη ζωή. Θέλω να ζω πάνω απ' όλα. Γιατί η ζωή είναι λίγη, είναι μικρή.
1: Αυτό είναι μετά το παιδί, ή το έχεις και πριν?
0: Το είχα και πριν, αλλά τώρα με το παιδί εννοείται ότι.
1: Ναι, θέλεις χρόνο μαζί του, έτσι.
0: Θέλω χρόνο μαζί του και να επαναπροσδιορίζω και τη δική μου ζωή, τα δικά μου θέλω. Βάζω πιο ψηλά τον πύχη.
1: Ναι. Αυτό είναι λίγο καλλιτεχνικό. Γιατί επειδή δουλεύω 35 χρόνια.
0: Ναι.
1: Να σου πω το εξής.
0: Μπορεί να είναι.
1: Με την έννοια ότι ρε παιδί μου, δεν συναντώ και. Επειδή σε βλέπω στα μάτια και καταλαβαίνω ότι μου λες την αλήθεια. Και έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές. Δεν το συναντώ σε συναδέλφους αυτό το πράγμα που λένε ότι. Γιατί τους βλέπεις ότι κυνηγάνε πάρα πολύ την καριέρα. Μα πάρα πολύ.
0: Εμένα ένα πράγμα που μου έσωσε ο γιος μου είναι. Με λύτρωσε από τη ματαιοδοξία μου. Οπότε αυτό ήταν ένα τεράστιο δώρο. Επίσης, το ότι κάνω αυτό που κάνω, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έχει και ένα τέλος. Δεν γίνεται πάντα, ή να θέλω να είμαι δημιουργικός ή να είμαι σωστά δημιουργικός ή να βγάζω ωραία τραγούδια. Γιατί έχω παρακολουθήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπου σε ένα σημείο της καριέρας τους κάνανε μπούρδες. Οπότε δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να έχω αυτό το φίλτρο και να πω ότι Χρήστο, αγόρι μου, τυχερός ήσουν, έκανες αυτό που έκανες, έζησες μια ωραία ζωή, έκανες αυτό που έκανες, το γούσταρες. Okay, πάμε για κάτι άλλο. Δεν έχω τέτοιο αγκολούψη.
1: Το κρατάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε. Σπάστα φλόρα.
0: Σπάστα φλόρα.
1: Σπάστα φλόρα.
0: Σπάστα φλόρα με μπουζουκάκι.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί ταιριάζει και η Νεφέλη έχει μια λαϊκή χρειά επίσης. Και. Τι να πω.
1: Να το ακούσουμε.
0: Να το ακούσετε.
1: Να το ακούσουμε. Και αν θες κάτι, μας το
0: Χρήστος Κόνδρας στο μπουζούκι.
1: Τέλεια.

0: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Ο Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchios Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σ' αεροπλάνο είσαι.
5: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Όμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655. 5.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Κύθυρα, κάθε χρόνο πάμε Κύθυρα. Θες να έρθεις?
12: Άνετα.
11: Έλα.
12: Έχεις πάει όμως κάτι Κύθυρα?
11: Αντικύθυρα περνάω, γιατί πάντα παίρνω, μετά κατεβαίνω και πάω Κύσαμο. Ναι.
12: Πας Κρήτη.
11: Οπότε σταματάω, δεν έχω,
12: δηλαδή,
11: δεν έχω μείνει.
12: Δηλαδή έχεις προλάβει και...
11: Έχω προλάβει και το καράβι και Καλαμάτα, Κύσαμο.
12: Α, έχεις προλάβει και αυτό το καράβι.
11: Ναι.
12: Έχεις προλάβει και αυτό το καράβι.
11: Εντάξει.
12: Ωραία. Κύθυρα όμως...
11: Κύθυρα.
12: Αυτό νησί, ρε παιδί μου, κάτι έχει.
11: Εμένα είναι το αγαπημένο μου.
12: Κάτι έχει, πέρα από ωραίο μέλι.
11: Εγώ πάω εκεί και έχω βρει και το τέτοιο. Είμαι στο Καψάλι, δεν κουνιέμαι. Μένω εκεί, αράζω εκεί. Οπότε είναι η ξεκούρασή μου.
12: Τι θες να κρατήσει κάποια φίλη ακροάτρια, κάποιος φίλος ακροατής που θα ακούσει το μυστικό δείπνο? Τι θες να κρατήσει ως αίσθηση, τι να του μείνει?
11: Τι να του μείνει? Να του μείνει αυτός ο αναλογικός ήχος που θέλω να περάσω, και ο ρομαντισμός που αποπνέουν όλα τα τραγούδια. Αυτή η vintage αισθητική, και δεν θα το πω παρελθοντολαγνία, αλλά θα το πω και ένα βλέμμα προς το όμορφο παρελθόν, τέλος πάντων, για να ξέρεις, εκεί που τα πράγματα ήταν λίγο πιο όμορφα, πιο απλά, πιο αθώα.
12: Ωραίο αυτό που λες.
11: Ναι.
12: Εσύ τι νοσταλγείς?
11: Εγώ νοσταλγώ την παιδική μου ηλικία, ναι. Γιατί ήταν υπέροχη, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό έχω βγάλει και ένα τραγούδι που λέγεται μέσα στο δίσκο «Παιδιά ανέμελα». Νοσταλγώ τους φίλους μου τους παλιούς, εκεί στα Γιαννιτσά, τους γονείς μου, τις διακοπές που πηγαίναμε στο Μακρύγιαλο, που ο Μακρύγιαλος δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, αλλά για μένα ήταν ένας παράδεισος. Τα παιχνίδια με τα ξαδέρφια μου και τους φίλους μου εκεί που έκανα τους καλοκαιρινούς, ήταν υπέροχα.
12: Γενικώς νοσταλγούμε πάντως. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει μεγαλώνοντας, αλλά υπάρχει μια νοσταλγία για πολλά πράγματα. Ίσως φταίει και το σήμερα.
11: Φταίει και το σήμερα, φταίει γιατί μεγαλώνουμε. Εντάξει, συνήθως αυτά είναι φαινόμενα, ναι, και της ηλικίας.
12: Δεν τα λέμε ότι κολλάμε εκεί, αλλά από την άλλη.
11: Συγκρίνουμε, έχουμε και μέτρο σύγκρισης.
12: Αυτό είναι ακριβώς, αυτό ήθελα να πω.
11: Εντάξει,
12: είναι... Αλλά ας κρατήσουμε αυτά που λες,
11: ναι,
12: ακούγοντας το.
11: Και στο σήμερα μπορείς να βρεις ωραία πράγματα πάντως, να δεν είναι ότι το είναι αφοριστικός. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να...
12: Είναι δύσκολο, ας πούμε, όμως το σήμερα να έχεις αυτό τον ωραίο ρομαντισμό.
11: Αν δεν τον έχεις, για μένα προσωπικά...
12: Για εσένα που είσαι, ναι, δημιουργός.
11: Ναι, για μένα είναι μονόδρομος, γιατί για μένα, όπως έχω ξαναπεί, η μουσική που γράφω είναι καταφύγιο. Οπότε αλίμονό μου, αν στο καταφύγιο μου δεν υπάρχει ο ρομαντισμός, δεν υπάρχει ο έρωτας, δεν υπάρχει η αθωότητα, δεν υπάρχει το φως, δεν υπάρχει τρυφερότητα, άλλη μόνο μου. Άλλο τι γίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν γράφεις κάτι πιο κοινωνικό. Υπήρχε ο πατέρας μου, ρε παιδί μου, γιατί είναι και τέτοιος, ρε παιδί μου. Οκ, okay, επαναστάτης. Γιατί θεωρώ ότι το κάνουν άλλοι, το κάνουν καλύτερα ή το κάνουν και επιτηδευμένα. Και δεν με αφορά, είναι δικό τους θέμα. Εγώ κάνω αυτό που ζητάει η καρδούλα μου. Αυτό θέλω να φτιάξω μια ουτοπία και να ζω εκεί πέρα μέσα.
12: Πάμε στο υπάρχω. Τι λες? Σε ρώτησα πριν αν το φοβήθηκες, μου είπες όχι.
11: Κοίταξε, είναι, θεωρώ ότι είναι μια διασκευή που έγινε σαν challenge, γιατί τότε ήταν να πάμε στο μουσικό κουτί του Νίκου Πορτοκάλουγλου και μου είπε ότι κάνετε, σκεφτείτε κάποιες διασκευές που δεν θα τις κάνατε ποτέ διασκευές. Οπότε και εγώ σκέφτηκα αυτό, γιατί ήταν και αγαπημένο της μάνας μου, αλλά δεν μου άρεσε έτσι όπως το έλεγα εγώ, οπότε μετά σκέφτηκα τη Μαρία. Έμεινε στο ράφι και μετά από λίγο χρονικό διάστημα της έστειλα ένα email. Μάλιστα η πρώτη επαφή κιόλας, τέτοιο θράσος, αλλά νομίζω ότι ήταν ωραία.
12: Η πρώτη, δεν είχατε...
11: Η πρώτη επαφή ήταν και μου λέει αμάμω ρε μάλι, μου λέει με αυτό. Δεν λέω με αυτό.
12: Κάτι άλλο είπε. Όχι, να το λέγεις, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, υπάρχω.
11: Υπάρχω.
12: Υπάρχω. Να τα απολαύσουμε.

0: Έχουμε πιάσει κουβέντα τώρα για ταξίδια με τον Χρήστο.
1: Θες να κάνω μια εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, τώρα έχεις θράσος. Έχω Νότι Παπαγιαννάκο και μου λες, Δολιανά έχεις πάει. Εδώ έχει το χρυσό κλειδί των Δολιανών. Δηλαδή, ο Λαλιώτης μπροστά του δεν είναι τίποτα.
1: Άντε να μας πήγαν, να δεν μας κάνουν, να μας φτιάξουν.
0: Ναι. Φοβερός, φοβερός. Με σχέμι μάλλον κοντά μας, ακούμε και εννοείται.
1: Ακούσαμε υπάρχω.
0: Υπάρχω.
1: Η Μαρία θα έρθει, θα είναι μαζί μας στις 23, είναι η μέρα της Μαρίας. Εκείνη την ημέρα θα είναι μαζί και η Εύη Μάζη και η Νατάσα Γιαναράκη. Και στις 16.
0: Στον Καζάρτε.
1: Στον Καζάρτε, ναι. Και στις 16 θα είναι μαζί η Λόλα Γιαννοπούλου και η Αντριάννα Μπάμπαλη.
0: Τι διακρίνεις έτσι, γιατί συνεργάζεσαι με νέες φωνές, έτσι, με νέους καλλιτέχνες.
1: Μ' αρέσει, γιατί δεν έχω ταμπού, βλέπω, μπορώ, έχω τα αυτιά μου και ακούω και βλέπω τι λειτουργεί καλύτερα. Mm-hmm. Οπότε για μένα η φωνή στα χέρια μου είναι ένα άλλο μουσικό όργανο. Οπότε θα κάτσω να ακούσω έναν τραγουδιστή και θα δω αν ταιριάζει σε αυτό που έχω κάνει. Και θα του χτυπήσω την πόρτα. Δεν έχω κόλλημα. Αν ταιριάζει και θέλει να το κάνουμε, χαίρομαι.
0: Από τις συνεργασίες που είχες μέχρι τώρα, γιατί είχες και συνεργασίες που.
1: Την απάντηση την ξέρεις. Τι ξέρεις.
0: Εν τω μεταξύ, για να σου κοπή, το θυμάμαι αυτό, ότι είχες έρθει σε ένα άλλο ραδιοφωνό που ήμουν νύχτα και μου το είχες σκάσει το παραμύθι με κάποιο τρόπο.
1: Αλλά το είχα πει, δεν το είχα μαρτυρήσει.
0: Ότι ετοιμάζω κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου.
1: Οκ. Okay.
0: Για το Δάκη.
1: Ναι, για τα Δάκη.
0: Γιατί ξεχωρίζεις αυτή τη συνεργασία και αμέσως πέταξες το κεφάλι ψηλά με χαρά.
1: Γιατί με τον Δάκη, πέρα αυτό που έγινε με το τραγούδι, είχαμε και 5 χρόνια μία σχέση πάρα πολύ καλή, πολύ φιλική, πολύ ειλικρινή, με σεβασμό. Μου έκανε εντύπωση αυτός ο άνθρωπος στην ηλικία που έφτασε να τραγουδάει, το πάθος και την αγάπη.
0: Ο επαγγελματισμός του, βέβαια.
1: Ο επαγγελματισμός του ήταν άρρωστος και τραγουδούσαμε στο Τίκη και μόλις έπιανε το μικρόφωνο ήταν άλλος άνθρωπος. Και για μένα ήταν δώρο η συνεργασία αυτή. Όπως θεωρώ και γι' αυτόν, όπως μου είπε, ότι ήταν σαν δώρο, το τελευταίο δώρο, η σφραγίδα, τέλος πάντων, στην καριέρα του. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν μπορώ και συνεργάζομαι και έχω και φιλικές σχέσεις. Γιατί και με την Μαρία και με την Αντριάννα έχουμε σχέσεις φιλικές. Οπότε χαίρομαι όταν φτάνει και σε αυτό και στο ανθρώπινο επίπεδο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ανθρώπινο επίπεδο.
0: Δεν μου λες, σε τρομάζει το AI στη δουλειά σου? Δηλαδή, το βλέπεις αυτό το πράγμα σαν ένα καλό εργαλείο ή το βλέπεις με φόβο?
1: Προς το παρόν δεν το φοβάμαι, γιατί δεν το έχω δώσει και πάρα πολύ σημασία. Πιστεύω όμως ότι άλλοι λένε ότι μπορεί να σου δώσει, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις προς όφελός σου. Okay, το ακούω αυτό. Νομίζω όμως ότι θα αφήσει πολύ κόσμο στο δικό μου, αν το θεωρώ επάγγελμα αυτό που κάνω, τέλος πάντων, στο δικό μου το επάγγελμα, χωρίς δουλειά. Σίγουρα θα υπάρχουν παραστάσεις, σίγουρα θα υπάρχουν συναυλίες που μπορεί και κάποιες φορές να αντικατασταθούν από ένα ολόγραμμα. Θα φτάσουμε και σε εκείνο το επίπεδο κάποια στιγμή. Αλλά ό,τι έχει να κάνει με τις παραγωγές που εγώ κάνω και παραγωγές.
0: Τι εννοείς με αυτό που είπες τώρα, κάτσε να το πιάσω.
1: Μπορεί να δεις μια συναυλία με ένα ολόγραμμα. Δεν θα δεις έναν. Θα δεις ένα ολόγραμμα. Αυτό δεν είναι. Τι είναι, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι. Τι είναι.
0: Τι εννοείς, δηλαδή.
1: Θα πας να δεις τον Elvis Presley, ενώ δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Θα βλέπεις εκεί πέρα,
0: έχει, ξέρω,
1: την εικόνα. Γιατί, okay. Πολλοί που πάνε συναυλίες πιστεύεις ότι το 90% στη μεγάλη συναυλία έχει νόημα. Πάνε, απλά πάνε. Okay.
0: Ναι. Okay.
1: Πολλά πράγματα δεν έχουν νόημα, αλλά γίνονται. Είναι απειλή και για πάρα πολλούς κλάδους και σίγουρα είναι και για την τραγουδοποιία. Ακόμα δεν είναι σε επίπεδο που να απειλεί, γιατί νομίζω ότι μόνο Μπούρδες μπορεί να κάνει. Αλλά επειδή κάποιοι φίλοι μου έστειλαν για πλάκα κάποια δικά μου τραγούδια που τα βάλανε π.χ. στο Σούνο και σε αυτά που είναι και τα έκαναν, κάνει ξέρω εγώ αυτό το τραγούδι το μινιμάλ, έτσι λαϊκό και τέτοιο να ακούγεται, το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν εντυπωσιακό.
0: Αλήθεια,
1: Ναι. Η ποιότητα ήταν χάλια, αλλά ήταν το πόσο έξυπνο είναι αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, ήταν εντυπωσιακό.
0: Τώρα που είπες για το ολόγραμμα, εσύ Σε ποια συναυλία θα ήθελες να έχεις πάει κοινός?
1: Μάικλ Τζάκσον.
0: Έχω αύριο αφιέρωμα.
1: Θα έρθω και αύριο.
0: Θα έρθουν τρεις τύποι φοβεροί από το ελληνικό fan club.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, εδώ.
1: Τι μένει, Μάικλ Τζάκσον?
0: Δεν ξέρω. Θα φέρουν και προσωπικά αντικείμενα που έχουν από συλλογές και τέτοια. Δηλαδή, αύριο έχουμε κατάσταση εδώ.
1: Να τους έφεραν τις βιντεοκασέτες που καθόμουν και έγραφα πιτσιρικάς από το MTV.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Μάικλ Τζάκσον αύριο.
1: Μάικλ Τζάκσον.
0: Θα ήθελες να.
1: Εννοείται.
0: Γιατί Μάικλ Τζάκσον?
1: Γιατί ήταν το παιδικό μου pop idol. Δηλαδή ο Μάικλ Τζάκσον ήταν αφορμή. Καλά, δεν μιλάμε ότι είχε βγάλει και το έναν από τον καλύτερο δίσκο, το Thriller, δηλαδή, ναι. Δεν το συζητάμε, είναι ασύλληπτο. Ήταν αυτό που με έκανε να αγαπήσω τη μουσική και να γίνει τρόπο ζωής μου η μουσική.
0: Τέλεια. Λοιπόν, μου είπες πριν για ένα τραγούδι που έχεις γράψει.
1: Ναι.
0: Το οποίο λέγεται Παιδιά Ανέμελα.
1: Παιδιά Ανέμελα.
0: Γιατί Παιδιά Ανέμελα?
1: Γιατί κάποτε ήμασταν παιδιά ανέμελα. Λέει το στίχος, δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Και αναπολύει, ρε παιδί μου, μια άλλη εποχή. Και κάνει τη σύγκριση με το σήμερα.
0: Τέλεια. Να το ακούσουμε.
1: Αν έχεις, δεν ξέρω, θα βάλεις το instrumental, γιατί το έχω μέσα σαν instrumental. Δεν ξέρω αν θα βάλεις το instrumental.
0: Δεν ξέρω τώρα τι μου έχει κόψει ο Θανάσης. Τι, εδώ δεν ξέρω τι μου έχει κόψει. Κάτσε, περίμενε.
2: Το τραγούδι.
0: Το τραγούδι.
1: Το ωραία. Μπράβο, Θανάση.
0: Θανάσης Καραγιάννης. Ελβετικό σου γεια.
1: Ελβετικό σου γεια.

0: Δεν είμαι ρομπότ και ούτε θέλω να γίνω.
1: Ωραίο λοιπόν.
2: Το κλείψα το άσημενη να κάνω λάθος, το κλείψα του Βασίλη.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Λάθος θα θέλεις να κάνεις.
2: Κάνω λάθη.
1: Να σε αφήσουν να
2: έχω κάνει λάθη. Τι? Έχω κάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Πολλά δεν μπορεί, δεν κάνει.
1: Γιατί δεν έχεις μετανιώσει.
2: Για κάποια εντάξει, έχω μετανιώσει. Δεν γίνεται να μην μετανιώσουμε.
1: Αν ήσουν τώρα σε μεσημεριανή εκπομπή θα σε ρωτούσανε. Όχι, εγώ δεν ρωτάω.
2: Εντάξει. Okay. Ναι, γι' αυτό δεν πάω σε μεσημεριανέ.
1: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα μάζεμα.
2: Μάζεμα.
1: Έχουμε.
2: Αυτό το λέγει η μάνα μου, τα μαζέματα. Έτσι θα φάμε αύριο. Μαζέματα από χθες.
1: Μαζέματα, όχι. Τώρα αυτά δεν είναι τέτοια μαζέματα.
2: Okay.
1: Πρώτα απ' όλα. Μουσικός δείπνος.
2: Ναι.
1: Το εξώφυλλο ποιος το σκέφτηκε έτσι ωραίο. Ετοιμάζει και το φωτό.
2: Εγώ το σκέφτηκα.
1: Μπράβο σου.
2: Εγώ το σκέφτηκα. Ο Κωνσταντίνος Γιωργαντάς το έχει υλοποιήσει. Και εδώ που για να πούμε και την αλήθεια, έχει γίνει λίγο με τη βοήθεια του AI.
1: Αυτό. Δεν είναι αυτό.
2: Ναι. Έχει βάλει ένα μικρό τέτοιο το χεράκι του.
1: Το καλύτερο χαμόγελο το έχει Μαρίζα Ρίζου.
2: Πάντα είναι πιο χαμογελαστή.
1: Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, να τη το πει.
2: Οκ. Εκεί είναι θέλει να χαμογελαστεί.
1: Όχι, εδώ είναι από την καρδιά τη, φαίνεται.
2: Φαίνεται. Ναι.
1: Έτσι, φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε γκαζάρτε.
2: Ναι, έχουμε γκαζάρτε. 16 Ιουλίου στην Ταράτσα.
1: 23.
2: Μαζί με την Αντριάννα Μπάμπαλη στις 16 και τη Λόλα Γιανοπούλου. Στις 20 μαζί με τη Μαρία Παπαγεωργίου, την Εύη Μάζη και την Νατάσα Γιαναράκη. Πιο πριν, την άλλη Τετάρτη, Θεσσαλονίκη.
1: 8 του μήνα.
2: Σόουλ, 8 του μήνα. 22 στο Μυρασόλ στην Πάτρα. 29 στους Λεβέντες στον πύργο Ηλίας. 23 Αυγούστου
1: Κύθυρα.
2: Στα Κύθυρα και μπορεί να σκάσουμε και στα Χανιά, θα δείξει.
1: Θα πάτε. Δεν μου λέγες τώρα πριν να το μοιραστούμε λίγο αυτό, ναι. Ότι κοιτάς και λίγο προς Τουρκία μεριά.
2: Κοιτάω γιατί μας πάει καλά. Κάναμε δύο περιοδίες τα προηγούμενα χρόνια. Παίξαμε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Πρώτη φορά ειδικά στην Άγκυρα ήταν. Το είχα κάπως στο μυαλό μου και αποφάσισα να το κάνω και με το τρένο, αλλά τελικά δεν βλέπεις τόσο, δεν είναι τόσο εντυπωσιακό.
1: Η ενδοχώρα, ας πούμε.
2: Ναι, η ενδοχώρα. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά, με αφορμή ένα αγγλόφωνο άλμπουμ που έκανα το 2020, το Ιστέρια. Κάποια κομμάτια έχουν πάει πάρα πολύ καλά και από τον προηγούμενο δίσκο που έχει το Desert in Your Eyes, και με αγαπάνε αρκετά, οπότε και το επόμενο άλμπουμ που ετοιμάζω θα έχει και κάποια στοιχεία
1: από
2: μέσα.
1: Το...
2: Από αλήθεια. Τουρκία, ίσως και κάποια φωνή. Έτσι για να δώσουμε.
1: Ανοιχτό
2: κάποια.
1: Το ενδεχόμενο πάλι. Ναι, θα το συζητήσουμε, ναι, ναι. Όταν γίνει.
2: Έτσι, αφού να τηρήσουμε την παράδοση ότι πετάω, ξέρεις.
1: Κάποιες φόντες.
2: Φόντες.
1: Δεν μου λες, τι κοινό έχεις στην Τουρκία, τι σου έχει κάνει κάτι εντύπωση.
2: Το κοινό μου έχει κάνει εντύπωση γιατί ήταν πολύ φιλόμουσο, ήταν εξαιρετικό, δηλαδή χορεύανε. Πάρα πολύ. Δεν παίζαμε σε πολύ μεγάλους χώρους, σε μικρούς χώρους. Ξέρω εγώ, 200-250 άτομα. Αλλά ήταν όλοι ασταμάτητα χορεύανε. Και πράγμα που, εντάξει, δεν το περιμένεις, γιατί λέω και τα ελληνόφωνα, δεν λέω μόνο τα αγγλόφωνα, αλλά και στα ελληνόφωνα εκεί πέρα. Ειδικά η Σπάστα Φλόρα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. κούφωμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Ο σταθμός

0: 90,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδησιών στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλωβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπειριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο Νοσοκομείο Παπανικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν αύριο από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μία τέταρτη ενίκος μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν συνταξιχειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Οι επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Παράνομη έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχύπλοων και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια και το λιμενικό κατέσχεσε πέρυσι 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Τα όπλα φαντάσματα φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και ενίοτε μέσω Ρουμανίας, συχνά μέσα σε ειδικές κρύπτες φορτηγών διεθνών μεταφορών. Αύριο θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς στη δίκη για τα επεισόδια του Στουρέντι και τη δολοφονία Λιγκερίδη, ο οποίος δέχθηκε σήμερα βροχή ερωτήσεων από την έδρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λιγκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Τα όσα υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού. Σας το λέω εγώ υπεύθυνα και βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και στη μνήμη του παιδιού μου. Ο μόνος που έχει αρμοδιότητες μέσα στο γήπεδο και στο Ρέντι είναι ο αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Όσες δυνάμεις πάνε στο γήπεδο είναι υπευθύνη του, δήλωσε ο Θανάσης Λιγκερίδης. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία, με το σκορ να είναι 1-0 στο ημίχρονο. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

Λοιπόν, αν μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας, καλώς ορίσατε εδώ στον Sky 100,3. Έχω ραδιοφωνατζή απέναντί μου, ο οποίος φοράει και ακουστικά. Οι καλεσμένοι συνήθως δεν φοράνε, αλλά όταν ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει το ραδιόφωνο, προφανώς και θα φορέσει ακουστικά. Και υπάρχει λόγος που το λέω. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ζει μέσα από τη μουσική. Ζει μέσα στη μουσική. Συναυλίες, καλλιτέχνες, ραδιόφωνα, δισκογραφικές, πολιτιστικές διοργανώσεις. Τώρα είναι ο νέος

0: ραδιόφωνο, ενώ έχουμε συνεπάρξει και εδώ στον Όμιλο παλαιότερα. Εγώ ήμουν σε μελωδία εδώ στο Sky και πάρα πολλά χρόνια φιλίας. Δεν είχε τύχει ποτέ να κάνουμε μία εκπομπή παρέα.
1: Πώς σου φαίνεται ότι ξαναμπήκε στον ίδιο χώρο?
0: Πάρα πολύ συγκινήθηκα, γιατί είχα να έρθω πολλά χρόνια στο κτίριο και αναγνώρισα και κάποιον από τους φύλακες κάτω. Κάποια από τα παιδιά εδώ είναι ακόμα από τότε. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί εδώ ήμουνα 10 χρόνια και πάρα πολύ ωραία χρόνια.
1: Στον όροφο, στο βάθος.
0: Δίπλα.
1: Στον όροφο, ναι, ναι. Στο βάθος. Λοιπόν. Είπα ότι ζεις μέσα στην μουσική. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή οι επιλογές οι μουσικές είναι δικές σου, θέλω να αναφερθούμε λίγο στο πρώτο τραγούδι για να μην χάσουμε τώρα την ιστορία και μετά θα πούμε στο υπόλοιπο.
0: Γιατί οι Rolling Stones?
1: Γιατί το συγκεκριμένο?
0: Γιατί εκείνη την εποχή που βγήκε αυτό το τραγούδι, οι Rolling Stones ήρθαν στην Αθήνα για τη συναυλία. Θα θυμάστε το 1998 στο Ολυμπιακό Στάδιο, η μεγαλύτερη τους εμφάνιση εδώ στην Ελλάδα. Και έτυχε τότε, δούλευα στην δισκογραφική τους εταιρεία, στη Virgin, με τον Γιάννη Πετρίδη, και είχα υπομειστεί διάφορες δουλειές να κάνω στα πλαίσια αυτής της συναυλίας, να διοργανώσω συνεντεύξεις, να φτιάξω μια ομάδα δημοσιογράφων που θα τους συναντούσε, όλα αυτά τα κλασικά που γίνονται κάθε φορά. Όμως λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συναυλίας και πριν γίνουν όλα αυτά τα ωραία, η συνάδελφος από το εξωτερικό που είχε έρθει μαζί τους μου λέει: «Έλα, σε θέλουμε κάτι να βοηθήσει λίγο το συγκρότημα». Λέω: «Οκ, ό,τι θέλετε». Και με πάει λοιπόν σε μία αίθουσα και συναντώ εκεί τον Μικ Τζάγκερ και μένουμε μόνοι μας 20-25 λεπτά περίπου.
1: 25 λεπτά!
0: Έτσι όπως είμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή.
1: Σοβαρολογής.
0: Ακριβώς. Και ποια ήταν η δουλειά που μου ζήτησαν? Ήθελαν να μάθω στον Μικ Τζάγκερ να λέει στα ελληνικά, σε γκρίκλις, κάποιες από τις προτάσεις που είπε αργότερα στη συναυλία. Καλησπέρα Αθήνα, όλα αυτά που ακούσαμε δηλαδή εκείνο το βράδυ. Τούτα έμαθα εγώ. Δηλαδή μου είχαν γράψει στα αγγλικά κάποιες εκφράσεις, όπως αυτή που σας είπα, καλώς ήρθατε, καλησπέρα κτλ. Και εγώ το έγραφα δίπλα με αγγλικούς χαρακτήρες.
1: Πώς θα το προφέρεις?
0: Ναι, και όχι
1: καλά,
0: μόνο του το έγραφα, του το έκανα και πρόβα.
1: Αλήθεια?
0: Και εκείνη την ώρα ήμουν, Δημήτρη, σε μια κατάσταση που και δεν το πίστευα και λέω τι γίνεται τώρα. Και ήταν μια καταπληκτική μοναδική εμπειρία και εντάξει, δεν το ξεχνάς αυτό.
1: Ελπίζω να κράτησε το χαρτάκι μετά.
0: Δεν κράτησε τίποτα. Ευτυχώς έχω μια φωτογραφία.
1: Α, τέλεια.
0: Που το υπενθυμίζει αυτό, αυτή τη συνάντηση. Αλλά βασικά είναι ωραίες αναμνήσεις που τις κρατάς μέσα σου. Αυτά δεν χρειάζονται ούτε χαρτάκια. Ναι, τίποτα.
1: Ευτυχία, ευτυχία. Ναι. Δεν μου λες, τώρα είπες για τον Πετρίδη. Πρέπει να ήταν δεκαετία 90, δηλαδή.
0: Δεκαετία 90, ναι.
1: Πώς ήταν η συνεργασία με τον Γιάννη Πετρίδη, ένα φίλο?
0: Ο Πετρίδης ήταν εμένα ο Θεός μου.
1: Ναι.
0: Πίστευα στον Πετρίδη και σε τίποτα άλλο στη ζωή μου, μικρός. Ήθελα να γίνω Πετρίδης. Πού συνεπάγεται το ότι θα έκανα ραδιόφωνο, θα ήμουν μουσικός δημοσιογράφος, θα ήμουν στην εταιρεία. Όλα αυτά τώρα για ένα παιδί από την επαρχία, ξέρεις, ωραία όνειρα. Okay, που δεν πιστεύεις ότι θα συμβούν και θα πραγματοποιηθούν. Όλο τυχαίως όμως θα φέρει η ζωή έτσι που συνέβησαν. Δηλαδή, ο άνθρωπος που άκουγα και λάτρευα και είχα ως πρότυπο επαγγελματικό, με προσέλαβε στην εταιρεία του, στη Virgin. Και ήμουν εκεί για 10 χρόνια μέχρι που έκλεισε. Κοίταξε, ήταν μια μοναδική εμπειρία να είσαι δίπλα του, να μαθαίνεις, να τον συναναστρέφεσαι κάθε μέρα, να μοιράζεστε μουσικές ιστορίες, τα πάντα.
1: Φοβερή άλλη εμπειρία, έτσι.
0: Τρομερή εμπειρία.
1: Δεν μου λες, αυτό σε βοήθησε στο να διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το ραδιόφωνο?
0: Ναι, βέβαια, για τα πάντα, βέβαια. Και για τα μουσικά πράγματα.
1: Σε καθόρισε, δηλαδή.
0: Με καθόρισε, ναι, ναι.
1: Και σε επίπεδο αισθητικής και σε επίπεδο...
0: Πάρα, πάρα πολύ.
1: Σεβασμού του μέσου.
0: Ναι, βέβαια, του μέσου, της δουλειάς της ίδιας, της μουσικής, αλλά και του ακροατή, στον οποίο απευθυνόμαστε.
1: Γιατί ξεκίνησε αυτή τη δουλειά?
0: Γιατί δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, είσαι ένα παιδί από την επαρχία. Τι μαγεία δημιουργούσε στο μυαλό του το ραδιόφωνο, ας πούμε, για παράδειγμα? Τι μαγεία?
0: Δεν το έχω εξηγήσει. Ήταν κάτι ανεξήγητο από πολύ πολύ πολύ μικρό παιδί. Μου άρεσε να ακούω ραδιόφωνο. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ να ακούω μουσική. Έτυχε κοντά στο σπίτι μας, ήταν μια οικογένεια που είχε έρθει από την Αμερική και τα παιδιά τους είχαν μια πολύ μεγάλη δισκοθήκη. Πολύ μεγάλη. Και πηγαίναμε εκεί τα απογεύματα και εγώ, αντί να βγαίνω έξω σαν τα άλλα τα κανονικά παιδάκια και να παίζω, πήγαινα σε αυτό το σπίτι και άκουγα τότε τους Πολύς, θυμάμαι, τους Air Supply, όλο αυτό, τον Springsteen, και όλα αυτά σε ηλικία 8 χρονών, 10, και μετά

0: Ανακαλύψα φυσικά και το Γιάννη Πετρίδη στο ραδιόφωνο. Τον ακούω είναι λοιπόν. Είχα και έχω ακόμα τετράδια με όλες τις εκπομπές του. Τι έπαιξε, τι είπε δίπλα στο κάθε τραγούδι.
1: Έμεινε κρατούς σημειώσεις.
0: Εννοείται.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Για πάρα πολλά χρόνια. Έχω τετράδια δεκαετιών. Με τις εκπομπές του Γιάννη Πετρίδη, μπορώ να σου πω, δηλαδή, τι έπαιξε το 1987, την τάδε
1: μέρα. Και τα σχόλια
0: μέρα.
1: Που έκανε, δηλαδή.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Γιατί αυτά τα σχόλια, τότε φαντάσου όμως ότι δεν υπήρχε ούτε διαδίκτυο που τώρα μπορείς να τα μάθεις. Υπήρχε μόνο ένα ραδιόφωνο, μία εκπομπή συγκεκριμένη. Και μετά και το pop και rock, από εκεί μπορούσες να μάθεις ότι μάθαινες. Άρα τα σχόλια του δίπλα, αν ήταν νούμερο ένα το τραγούδι, αν συμμετείχε ο τάδε άλλος καλλιτέχνης, πώς λέγεται το άλμπουμ που συμπεριλαμβάνεται, όλα αυτά δεν μπορούσες να τα βρεις εύκολα και τα σημείωνα με ό,τι αγγλικά καταλάβαινα σε αυτή την ηλικία, και πάρα πολλά ήταν και σε ελληνικά γραμμένα, τα σημείωνα και τα αποστήθιζα κιόλας μετά, γιατί σου είπα, ήθελα να γίνω κάτι τέτοιο.
1: Δεν μου λες. Με το πέρασμα των χρόνων, να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο Χρήστος Καριώτης, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Sunny Festival, και μιλάμε γιατί τώρα έχει πάει σε άλλο πόστο, έτσι, ναι, αλλά μιλάμε τώρα για το ραδιόφωνο. Δεν μου λες, τι πιστεύεις ότι έχει απομυθοποιηθεί από το ραδιόφωνο τώρα πια?
0: Κυρίως
1: θα σου πω κάτι, κυρίως από το μουσικό ραδιόφωνο, σε αυτό αναφέρομαι.
0: Έχει αλλάξει εντελώς το ραδιόφωνο, δεν είναι αυτό που ήταν, αλλά δεν είναι και η εποχή η ίδια. Θέλω να πω ότι τώρα πια δεν νομίζω ότι το ραδιόφωνο είναι η πηγή, η κύρια πηγή ενημέρωσης για τη μουσική. Το διαδίκτυο, όλα τα άλλα μέσα κυριαρχούν, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι μια μαγική εποχή, γιατί μπορείς να μάθεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή και να τα έχεις και τα πάντα χωρίς να χρειάζεται να έχεις καμία δισκοθήκη. Έχεις όλη τη μουσική του κόσμου σπίτι σου. Απ' την άλλη, το έχει απομαγέψει όλο αυτό. Όταν τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμα και είναι δεδομένα, το δεδομένο γενικά σκοτώνει τον έρωτα, τη μουσική, το ενδιαφέρον. Σκοτώνει την ανάγκη να ψάξεις. Οπότε νομίζω αυτό. Αλλά παραμένει ένα μέσο πάρα πολύ δυνατό, και εξού και συνεχίζει να υφίσταται και να υπάρχει παρόλη την ραγδαία αλλαγή στη τεχνολογία και στις ζωές μας, και νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Υπάρχει άλλωστε και μια ανανέωση του, αν θες, εισαγωγικά, μέσα από τα podcast.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και, και αυτό είναι ένα είδος ραδιοφώνου.
1: Προφανώς. Απλώς έχω στην άκρη του μυαλού μου έναν αντίστοιχο Χρήστο της σημερινής εποχής, χωρίς να σημαίνει αυτό μια λαγνία για το παρελθόν, που δεν θα έχει όμως ένα τετράδιο στο μέλλον που θα κρατούσε σημειώσει από έναν αγαπημένο του ραδιοφωνικό παραγωγό. Γιατί πια η έννοια και η έννοια του ραδιοφωνικού παραγωγού έχει αλλάξει.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Δεν θα υπάρχει τέτοιος Χρήστος. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πισωγύρισμα. Πες μου τώρα, πώς προκύπτει ένα φεστιβάλ αρκετών. Πόσες, τρεις δεκαετίες είναι?
0: Είναι 34 ετών φέτος.
1: Και παραπάνω, λοιπόν,
0: ένα φεστιβάλ. Είναι σίγουρα από τα πιο παλιά μουσικά φεστιβάλ της Ελλάδας, με συνεχόμενη παρουσία.
1: Ναι. Και μιλάμε για. Και αν δεν έχουν περάσει ονόματα από εκεί, έτσι.
0: Πάρα πολλά. Μιλάμε για πάνω από 400 συναυλίες όλα αυτά τα χρόνια. Από την αφρόκρεμα των Ελλήνων καλλιτεχνών, οπωσδήποτε, δηλαδή. Θα πω μερικά ονόματα έτσι ενδεικτικά: Νίκος Παπάζογλου, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος, Μικρούτσικος, Νταλάρας, Γαλάνη, όλοι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από τους Έλληνες, αλλά και πάρα πολύ σημαντικοί ξένοι, γιατί το φεστιβάλ, η κατεύθυνση του είναι κυρίως διεθνής.
1: Ναι.
0: Περιλαμβάνει πάντα ελληνική μουσική και ελληνικές προτάσεις, αλλά κυρίως είναι διεθνές στο ρεπερτόριο. Εκεί πια τι να πεις: Ανδρέα Μποτσέλη, Τομ Τζόνς, Πλάθιντο Ντομίνγκο, UB40, Σεζάρι Εβόρα, Νόρα Τζόνς πέρυσι, φέτος Ρόμπερτ Πλάντ. Πολλά μεγάλα ονόματα που έχουν έρθει.
1: Ακούγεται δύσκολο.
0: Είναι. Είναι ωραίο. Δύσκολο, ναι, είναι, γιατί πρέπει, όταν στοχεύεις σε αυτό το level, σε αυτό το επίπεδο καλλιτεχνών, δεν είναι εύκολο το πράγμα να τους κλείσεις, γιατί είναι καλλιτέχνες που έχουν μεγάλη ζήτηση. Οπότε εκεί μπαίνει σε μια κούρσα διεκδίκησης, που μπορεί να μην να σου φέρει άμεσα αποτέλεσμα, δεν μπορεί να σου φέρει του χρόνου ή μετά από καιρό.
1: Χτίζεις,
0: αλλά είναι συναρπαστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Υπήρξε κάποια κομβική στιγμή ακριβώς για την πορεία αυτού του φεστιβάλ? αν πιστεύεις από αυτά που ξέρεις.
0: Ναι, νομίζω σίγουρα μια κομβική στιγμή ήταν τα 30 του χρόνια, πριν 4 χρόνια δηλαδή, όταν γιορτάστηκε αυτό με μια πολύ μεγάλη συναυλία του Ανδρέα Μποτσέλιο. Ο Μποτσέλιο, όπως ξέρετε, παίζει σε μεγάλα στάδια, σε μεγάλα γήπεδα και κατάφερε το φεστιβάλ να τον φέρει για λιγότερους από 2.000 θεατές, γιατί το μαγικό με το φεστιβάλ αυτό είναι ότι είναι μικρός ο χώρος, δηλαδή σου είναι για 2.000 άτομα περίπου, οπότε σου δίνει την δυνατότητα να απολαύσεις το σπουδαίο καλλιτέχνη που θα βλέπεις σε ένα στάδιο από μακριά, να τον έχεις πάρα πολύ κοντά σου.
1: Πολύ κοντά σου. Και αυτό είναι
0: αυτό
1: μια μαγεία έτσι κι αλλιώς.
0: Φανταστικό.
1: Είναι μια μαγεία έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, φετινές επιλογές. Και αν υπάρχει έτσι κάτι που να τα ενώνει αυτά ως επιλογές. Τι έχετε φέτος.
0: Φέτος έχουμε.
1: Πότε είναι αυτό το φεστιβάλ, ναι, κάτσε να.
0: Να πούμε ακριβώς. Ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο Σάββατο. Όλες οι συναυλίες είναι Σαββατόβραδα. Αυτή μια παράδοση του φεστιβάλ. Από Σάββατο 11 Ιουλίου λοιπόν μέχρι Σάββατο 15 Αυγούστου. Θα έχουμε διαδοχικά στο άνοιγμα τον Ρόμπερτ Πλαντ, τον τραγουδιστή των Led Zeppelin. Αυτή είναι μια ακόμα πολύ κομβική μεγάλη στιγμή νομίζω για το φεστιβάλ που θα έχουμε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Την επόμενη εβδομάδα στις 18 του μήνα έχουμε τον James Arthur, από τους πιο διάσημους τραγουδοποιούς στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το επόμενο Σάββατο είναι με την Ελληνική Βραδιά, τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εσοδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, σε μια καταπληκτική μουσική παράσταση αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μετά 1η Αυγούστου τους Waterboys, πάρα πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα. 8 Αυγούστου του Soul to Soul και 15 Αυγούστου το φεστιβάλ κλείνει με την σπουδαία παγκόσμια Ελληνίδα Βίκη Λεάνδρος, σε μια αναδρομή σε όλη την καριέρα της.
1: 15 Αυγούστου αυτό, έτσι.
0: Αυτό 15 Αυγούστου, ναι.
1: Τι συνδέει όλα αυτά?
0: Όλα αυτά τα συνδέουν αναμνήσεις δικές μου, αν θες, γιατί ευθύνομαι για το σχεδιασμό του και τις επιλογές, αλλά πέρα από αυτό το προσωπικό μου, νομίζω ότι όλους αυτούς τους συνδέει ένα πράγμα, ότι είναι σπουδαίοι, αποδεδειγμένα σπουδαίοι, με πολύ μεγάλες καριέρες. Είναι αυτό που λέμε θρύλη στη μουσική. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ή δεν το έχει ή αμφισβητείται. Νομίζω ότι αυτό, ότι ήθελα να έχουμε σε αυτό το φεστιβάλ, τιμώντας και την παράδοσή του και την κληρονομιά του, να καταφέρουμε να έχουμε θρύλους της μουσικής για το κοινό μας.
1: Τους έκλεισες όλους φέτος?
0: Τους έκλεισα από το Σεπτέμβριο που ανέλαβα αυτή τη θέση μέχρι πριν λίγο και
1: μάλιστα. Άρα
0: και κλείνουμε ήδη το 27.
1: Αλήθεια, ναι, βέβαια. Σιγά σιγά πρέπει να το οργανώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα θέμα που από ό,τι είδα έχετε δώσει μια βαρύτητα είναι το θέμα της βιωσιμότητας. Mm-hmm. Θέλω αυτό λίγο να το εξηγήσουμε, γιατί δεν μπορεί να πάει εύκολα το μυαλό μιας ακροάτριας και ενός ακροατή τι σημαίνει βιωσιμότητα όταν μιλάμε για ένα φεστιβάλ. Προφανώς το πιο απλό που θα πούμε είναι σεβασμός στο περιβάλλον. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, επειδή έχετε μια πιστοποίηση γι' αυτό, σε αυτό θα έρθουμε μετά τους στήλους των ειδήσεων. Απλώς ήθελα να το προαναγγείλω, γιατί είναι λίγο, θα το πω έτσι, πρωτότυπο θέμα η βιωσιμότητα μέσα από ένα φεστιβάλ. Λοιπόν, έχεις επιλέξει Αντέλ για την συνέχεια. Γιατί Αντέλ?
0: Θέλεις γιατί να σου πω? Άλλη μια έτσι τρελή και απρόσμενη στιγμή στη ζωή μου. Όταν ήμουν πάλι στις εταιρείες, ένα meeting στο Λονδίνο, είχαμε πάει και ανάμεσα στους καλλιτέχνες που μας δειγμάτισαν, τέλος πάντων, ήταν εκεί παριστάμενοι, μας λένε έχουμε και μια καινούργια τραγουδίστρια που μόλις υπογράψαμε, και ήταν 17 χρονών τότε.
1: Η Αντέλ.
0: Και βγαίνει ένα κοριτσάκι στρομπουλό, έτσι όπως ήταν τότε όταν ξεκινούσε, με μια κιθάρα και μας παίζει 2-3 τραγούδια. Και εντάξει, η φωνή ήταν μαγική. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι κανείς μας εκεί σε αυτό το δωμάτιο δεν
1: το έχει αξιολογήσει.
0: Ότι αυτή η κοπέλα, αυτό το κορίτσι, η έφηβη, θα μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε μετά, μια τεράστια superstar και μια φοβερή φωνή. Ναι, από εκεί.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου. και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Onirom. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Onirom από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Onirom. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Ο Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Παρακούντα Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη, και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Στους ΚΑΗ αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που πλάξαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. 75.000 συνταξιούχοι υπόλαβαν συνταξιχειρίες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35%. Ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.

0: Ο Χρήστος Καριώτης είναι κοντά μας. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Sunny Festival, αλλά μια ιστορία του μουσικού ραδιοφώνου. Του ελληνικού μουσικού ραδιοφώνου, έτσι.
1: Ναι, δεν βγήκαμε έτσι. Ακόμα στα εξωτερικά.
0: Ναι. Χρόνια στο Μελωδία και από άλλους. Ποιο άλλους άνθρωπους έχεις κάνει εκπομπή?
1: Μελωδία, δεύτερο πρόγραμμα, στον ελληνικό μέχρι πριν λίγους μήνες. Στο Rock FM μια εποχή, στο Ρόδον μια άλλη εποχή. Δηλαδή έχω πάει και σε εναλλακτικά ροκ ραδιόφωνα και σε έντεχνα ελληνικά ραδιόφωνα. Μόνο ειδησιογραφικό δεν έχω κάνει.
0: Εντάξει.
1: Θα μ' άρεσε. Για διαφορετικό.
0: Πού να μπλέκεις. Εγώ βέβαια να σου πω την αλήθεια, σύνταξη από ένα μουσικό θα ήθελα να πάρω.
1: Ναι, να κάνουμε τράμπα τότε.
0: Έτσι, κανένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι?
1: Γιατί Beatles.
0: Γιατί ουσιαστικά. Ξαφνικά. Όλο τυχαίο.
1: Γιατί. Όχι, δεν. Αυτούς θα ήθελα να είχα γνωρίσει. Τον McCartney που είναι πολύ αγαπημένο μου. Γιατί ρε, εσύ Δημήτρη είναι το Α και το Ω στη μουσική. Δηλαδή, αν μου έλεγε. Αν είχες δυνατότητα να ακούς μόνο ένα καλλιτέχνη στο υπόλοιπο της ζωής σου, ο ένας αυτός καλλιτέχνης θα ήταν Beatles.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μου φτάνε. Και άλλος ένας που το έχουμε για μετά, άλλος ένας Έλληνας.
0: Εγώ αυτό ήθελα να σου πω, ότι αν μου έλεγες ότι θα ήθελες να ακούσεις έναν καλλιτέχνη, το Χατζηδάκι θα έλεγα.
1: Και εγώ.
0: Δεν ξέρω
1: το
0: γιατί.
1: Χατζηδάκι για τους Beatles. Κλείνω και τις δύο πλευρές, αν θες, που έχω μέσα μου, και του διεθνούς τραγουδιού και του ελληνικού. Αλλά το τραγούδι του Χατζηδάκι ούτως ή άλλως είναι παγκόσμιο. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο με έχουν χαρακτηρίσει περισσότερο. Τους έχω αγαπήσει περισσότερο και μου φτάνε αυτό. Ενώ έχω ακούσει τόσα πράγματα και ακούω μια χαρά.
0: Όταν έκανα εδώ μια ταξιδιωτική εκπομπή στην τηλεόραση, έκανα ταξίδια που οδηγούσα μόνος μου. Το 99% των ταξιδιών ήταν Χατζηδάκης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πηγαίνοντας μια φορά Πρέσπες από Αθήνα, είχα λουπάρει τραγούδια.
1: Ναι.
0: Κανονικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και αυτό. Μόνο αυτό. Σου λέω ένα από τα πολλά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο φεστιβάλ, στο Sunny Festival, και σε ρώτησα το εξής. Μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει. Έχετε δώσει μια βαρύτητα στη βιωσιμότητα και έχετε και μια πιστοποίηση. Τι σημαίνει βιωσιμότητα σε ένα φεστιβάλ? Για να. Ξέρεις, είναι κάτι που δεν πάει το μυαλό κάποιου.
1: Γενικά τα φεστιβάλ και η ζωή μας όλη πια, αλλά και τα φεστιβάλ είναι μια διαδικασία πάρα πολύ ρηπογόνα, πάρα πολύ αρνητική προς το περιβάλλον. Μετακινήσεις, αυτά, ενέργεια πάρα πολύ. Οπότε το να προσπαθήσεις να κάνεις όλη αυτή την ωραία διαδικασία που λέγεται μουσική συναυλία, φεστιβάλ, με το λιγότερο, με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και είναι μια παγκόσμια τάση αυτή.
0: Είναι, έτσι.
1: Είναι μια παγκόσμια τάση. Ας πούμε, οι πιο γνωστοί ίσως πρεσβευτές που το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια είναι οι Coldplay. Και στην συναυλία τους στην Αθήνα είχαν υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές και γενικώς έχουν υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές βιωσιμότητας στις συναυλίες τους. Και το Sunny Festival λοιπόν ήθελε χρόνια τώρα και το εφάρμοζε. Αλλά φέτος πιστοποιηθήκαμε για πρώτη φορά με ISO. Επίσημα ως το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να μην λέμε άγνωστες λέξεις στον κόσμο? Είμαστε το πρώτο βιώσιμο. Με πιστοποίηση ISO. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, για παράδειγμα, η ενέργεια για τις συναυλίες είναι 100% από ανανεώσιμες πηγές. Εγγυημένης προέλευσης ανανεώσιμες πηγές. Άρα, αυτομάτως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα εκεί από την ενέργεια που καταναλώνεις, που είναι μεγάλη για ένα φεστιβάλ, άρα χρησιμοποιούμε πράσινη ενέργεια. Έχουμε απαγορεύσει τα πλαστικά μιας χρήσης. Δεν υπάρχουν πλαστικά μπουκαλάκια στο φεστιβάλ, υπάρχουν χάρτινες συσκευασίες. Οι μετακινήσεις γίνονται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γίνεται ανακύκλωση των συσκευασιών αλλά και των υλικών. Τι να σου πω, ακόμα και το φαγητό που περισσεύει από τα δείπνα των καλλιτεχνών ή αυτό, υπάρχει μια πρόβλεψη να μην πετιέται, να πιάνει τόπο μετά. Να υπάρχει ένας κύκλος.
0: Και
1: υπάρχει πιστοποίηση, βέβαια.
0: Δεν μου λες.
1: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό, πραγματικά.
0: Να έχεις και την πιστοποίηση ότι είσαι μπροστά από την εποχή. Δηλαδή, όχι. Παρακολουθείς την εποχή.
1: Παρακολουθείς την εποχή και βασικά παρακολουθείς την εποχή όχι ως ένα φεστιβάλ, ως μια κοινότητα, μια κοινωνία που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής. Βλέπουμε τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, τι γίνεται με το κλίμα, με τους καύσωνες στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι απλά πάμε για μια ωραία συναυλιούλα και να μην σκέφτεσαι όλο αυτό. Τι αποτύπωμα έχει και αν μπορείς όλο αυτό να το κάνεις πιο φιλικό για το περιβάλλον.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ρε παιδί μου, έρχεται το τάδε καλλιτέχνης που ενδεχομένως μεταφέρει και μια τέτοια κουλτούρα, γιατί μου είπες ότι αυτό είναι και μια τάση που συμβαίνει. Υπάρχει περίπτωση να σου πει Χριστό μου, εγώ για να έρθω θέλω να υπάρχει και αυτό το μια τέτοια προϋπόθεση, δηλαδή ότι θέλω ρε παιδί μου να μην έχουμε, να μην σπαταλήσουμε αυτή την ενέργεια.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχουν και μάλιστα και φέτος κάποιοι από τους καλλιτέχνες που έχουμε στα προαπαιτούμενα, αν θέλεις, που στέλνουν πριν πάντα, που περιλαμβάνει από το τι τσάι θα πιούν, ποια μάρκα, τι ποτό, τι χρώμα πετσέτες θα υπάρχουν στα καμαρίνια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή να σε τρελάνουμε το τι ζητάνε.
0: Όχι, δεν θέλω να μισώ όνομα, γιατί δεν μ' αρέσει αυτή η
1: εκπομπή.
0: Δεν είμαστε τέτοια εκπομπή. Αλλά θέλω να μου πεις, περίμενε, θα έρθουμε πάλι στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έχουν τέτοιου είδους παραξενιές τη χρώμα πετσέτα?
1: Ναι, βέβαια. Αλλά όλα έχουν μια λογική εξήγηση.
0: Ωραία, πες με ένα χρώμα πετσέτας και την εξήγηση.
1: Θέλουν μαύρες, δεν θέλουν άσπρες. Γιατί οι μαύροι, ναι, και εγώ απόρρισα.
0: Μαύροι.
1: Ναι, ξέρεις, δεν φαίνεται ο υδρότας, δεν φαίνεται η σκόνη πιθανόν από αυτό. Θεωρούνται πιο καθαρές. Γιατί δεν βλέπεις κιόλας. Ναι, κι άλλα, κι άλλα πολλά τέτοια. Ναι, τι να σου πω, αν θα υπάρχει το τάδε σάντουιτς με τι σως μέσα, πολλά. Είναι μια περιπέτεια να τα εκπληρώσεις όλα αυτά. Έχει πλάκα όμως. Είναι μπελάς, κάποιος είναι πραγματικός μπελάς. Ή τι κερί να υπάρχει με τι
0: άρωμα.
1: Με τι άρωμα.
0: Τι άρωμα, περίμενε. Τι άρωμα, ένα άρωμα.
1: Μπορεί να θέλει για σεμί, ας πούμε, μόνο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά μόνο για σεμί. Μην τολμήσεις και πας με κάτι άλλο.
0: Ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τα ακούσεις.
1: Ναι, υπάρχει βέβαια.
0: Φαντάζομαι την ομάδα εκεί.
1: Οπότε, γιατί να τα ακούσεις, να βάλεις τον εαυτό σε αυτό το ρίσκο, τα βρίσκεις, θα τα παρέχεις και τελείως.
0: Δηλαδή έχεις εσύ το συμβόλαιο και λες, κερί για σεμί. Τσάι για σεμί.
1: Εννοείται.
0: Τι άλλο, δεν ξέρω.
1: Ή τι σούπα θα φάει μετά τη συναυλία, αν θα είναι με ντομάτα ή χωρίς ντομάτα η σούπα. Πάρα πολλά. Σου λέω, μπορούμε να κάνουμε μια ολοκλήρη εκπομπή χωρίς να πούμε ονόματα.
0: Όχι.
1: Και να λέμε τέτοια περίεργα.
0: Ωραία, άρα ζητάνε και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έτσι.
1: Πολύ, ναι. Πάρα πολύ.
0: Υπάρχει τέτοια ευαίσθηση.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πολύ ωραίο, γενικά.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα. Ποια είναι η πρόκληση για σένα μέσα από όλο αυτό? Ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος της μουσικής, ένας άνθρωπος από δισκογραφικές εταιρείες, από δημόσιες σχέσεις, με καλλιτέχνες, τώρα τα άλλα κτλ. Σου λένε, έλα εδώ να αναλάβεις τώρα καλλιτεχνικός διευθυντής και να έχεις τα μεγάλα ονόματα που είπες, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που μας περιγράφεις. Mm-hmm. Τι πρόκληση είναι αυτή για σένα?
1: Είναι πρόκληση με κεφαλαία, γιατί είναι κάτι που δεν είχα ξανακάνει. Ενώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στη μουσική, σε όλα αυτά που είπες, δημοσιογραφία, δισκογραφικές, ραδιόφωνο, μίντια, όλα αυτά, δεν είχε τύχει ποτέ να έχω την ευθύνη ενός φεστιβάλ ή της διοργάνωσης μιας τέτοιας εκδήλωσης. Είχα επικοινωνήσει εν θες στα μίντια, γιατί έκανα επικοινωνία πολλά χρόνια και δημόσιες σχέσεις τέτοιας εκδήλωσης, αλλά δεν είχα κάνει ποτέ την δουλειά την παραγωγική. Οπότε αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση, κάτι που δεν είχα κάνει στη ζωή μου και αυτό με έκανε να το αποδεχτώ με πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ τιμητικό.
0: Τέλεια.
1: Για ένα φεστιβάλ με τέτοια ιστορία.
0: Υπάρχει αυτό που λέμε κουλτούρα ταξιδιού για τον πολιτισμό.
1: Βεβαίως. Και αποδεικνύεται με έρευνες που έχουν δημοσιευθεί.
0: Συγγνώμη, τώρα μου ήρθε. Λέμε θρησκευτικός τουρισμός. Λέμε ιαματικός τουρισμός.
1: Όλα αυτά υπάρχουν.
0: Λέμε αυτό. Τουρισμός, αν θέλεις, που δίνει μια βαρύτητα στη γαστρονομική κουλτούρα ενός τόπου.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Υπάρχει τουρισμός για τον πολιτισμό.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που ταξιδεύουν για τον πολιτισμό. Σίγουρα και εσύ και εγώ ξέρω πάρα πολλούς φίλους γνωστούς, αλλά και εγώ το έχω κάνει, που έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό για να δούμε κάποιο καλλιτέχνη. Ξέρουμε από πείρας, πηγαίνοντας σε μια συναυλία εδώ στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού, θα δεις πάρα πολλούς ξένους πια.
0: Ναι.
1: Προχθές ήμουν στο Ηρώδιο, στο John Legend. Νομίζω ότι το 30% του κόσμου εκεί και 40% μπορεί να ήταν επισκέπτες, ξένοι.
0: Επισκέπτες.
1: Και στα φεστιβάλ εδώ τα μεγάλα, τα καλοκαιρινά. Το ίδιο συμβαίνει και στο Σάνι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες στη Χαλκιδική. Είναι λοιπόν, και έχει καταμετρηθεί αυτό και σε παγκόσμιες έρευνες, είναι ένα από τα κίνητρα για τον σύγχρονο ταξιδιώτη να ταξιδέψει σε έναν τόπο και να είναι ο πολιτισμός ένα από τα ζητούμενα, πέρα από την ωραία παραλία, πέρα από το ωραίο ξενοδοχείο ή την ιστορία ή ό,τι ενδιαφέρει τον καθένα.
0: Θέλει και την άλλη εμπειρία, έτσι.
1: Θέλει σίγουρα και την εμπειρία και ο πολιτισμός. Η Ελλάδα το ξέρει αυτό πάρα πολύ καλά. Είναι, νομίζω ήταν το βασικό όχημα, το βασικό χαρτί που πουλήσαμε τουλάχιστον στην αρχή της τουριστικής άνοιξης της Ελλάδας. Η τεράστια τουριστική, η τεράστια ιστορική διαδρομή της χώρας. Και φυσικά όλα τα άλλα. Αλλά ναι, ο πολιτισμός είναι. Και αυτό είναι και ένα από τα ζητούμενα που θέλουμε το φεστιβάλ να είναι ένα διεθνές φεστιβάλ και στην σύνθεσή του, στους καλλιτέχνες που παίζουν, αλλά και στο κοινό που έρχεται και τα
0: ωραία
1: παρακολουθεί.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι λίγο πίσω. Έχεις συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Για πες μου συνεργασίες που ξεχωρίζεις.
1: Έλληνες, ξένους.
0: Πάμε με Έλληνες πρώτα.
1: Με Έλληνες. Ναι. Δήμητρα Γαλάνη. Σπουδαία συνεργασία.
0: Γιατί την αγαπάς τόσο πολύ?
1: Την αγαπάω πάρα πολύ. Πάρα. Είναι η αγαπημένη μου Ελληνίδα τραγουδίστρια, να σου πω. Πέρα από αυτό, αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως πριν τη γνωρίσω. Όταν όμως τη γνώρισα, την αγάπησα ακόμα πιο πολύ για το φοβερό μυαλό της, για τη φοβερή φρεσκάδα της, για την τεράστια ανοιχτή ματιά της.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι ίσως.
1: Το ξέρεις, γιατί νομίζω ότι την έχεις γνωρίσει.
0: Η πιο ακομπλεξάριστη.
1: Δεν φαντάζεσαι. Είναι μια τρομερή προσωπικότητα.
0: Πρώτα απ' όλα, οι προκλήσεις που η ίδια δημιουργεί μέσα από τη δουλειά της. Το πόσες φορές έχει συνεργαστεί με νέους καλλιτέχνες.
1: Ναι, ναι.
0: Και πρόσεξε. Ακομπλεξάριστα.
1: Με αγάπη, όχι ως μέρος ενός marketing plan,
0: ναι,
1: ή ότι κάποιος μου πει τι πρέπει να το κάνω, ναι. Και είναι ένας τεράστιος άνθρωπος της μουσικής, η Δημήτρη Γαλάνη, ζει και αναπνέει για τη μουσική.
0: Ωραία.
1: Αυτό μπαίνει πέρα από τη μαγική φωνή της. Μου λέει πάρα πολλά. Η Ελένη Τσαλιγοπούλη είναι μια καλλιτέχνη με την οποία έχω συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ ωραία. Με την Ατάσα Αποφίλιου που ήμουν κοντά της από την αρχή, την υπέγραψα δύο φορές για δισκογραφικές δουλειές και συμβαδίσαμε για πολλά χρόνια στα δισκογραφικά της.
0: Τι είχες δει από νωρίς την Ατάσα Αποφίλιου?
1: Μπάμε έκανε. Απορώ πως δεν το βλέπαν οι άλλοι. Μα ήταν ένα καταπληκτικό ταλέντο. Ναι, η φωνή είναι το ένα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν η προσωπικότητα, ήταν η φοβερή τριάδα αυτή.
0: Καραμουγατήλης.
1: Ναι, ήταν ουσιαστικά ένα, και είναι ένα γκρουπ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα γκρουπ.
0: Ένα γκρουπ. Είναι αυτό που λέμε ότι οι παρές γράφουν τελικά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είχε λείψει και αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτοί το έφεραν πάλι στο προσκήνιο.
1: Ο Νίκος ο Πορτοκάλουγλου, μια σπουδαία μορφή επίσης. Στο ύψος που βάζω και τη Δήμητρα Γαλάνη, δηλαδή πάλι ένας μουσικός με διεθνείς ορίζοντες, με πάρα πολύ ανοιχτή ματιά,
0: και
1: διάθεση για πειραματισμό.
0: Του, έτσι. Δηλαδή
1: βέβαια,
0: το μουσικό κουτί, εκεί φάνηκε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και το πόσο δημιουργούσε μέσα από κάτι που περίμενες, μέσα πρώτα απ' όλα στην ελληνική τηλεόραση. Για να το δούμε αυτό, πόσο είχε λείψει μια τέτοια εκπομπή στο μουσικό κουτί. Τεράστια.
1: Ναι.
0: Επιτυχία και μακάρι να συνέχιζε κιόλας. Μακάρι.
1: Έγραψε ιστορία εκεί.
0: Έγραψε. Ξένους.
1: Ξένους. Πολύ. Να, επειδή έπαιζε χθες ο Μόμπι εδώ, ναι. Έχω πάρα πολλές ιστορίες και αναμνήσεις με το Μόμπι, γιατί παλιότερα πάλι λόγω δισκογραφίας που ήμουν, ερχόταν πολύ συχνά ο Μόμπι στην Ελλάδα για συναυλίες. Είχαμε κάνει, ας πούμε, μια κάποιο είδους παρέα, δηλαδή πολλές βόλτες με το αυτοκίνητο, εξόδους για φαγητό, του έχω κάνει απονομή δίσκου, μου έχει κάνει δώρο πάρα πολλά σκίτσα του. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, με τρομερή ευαισθησία για το περιβάλλον, καταπληκτικός μουσικός φυσικά.
0: Φάνηκε αυτό εχθές, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εχθές δηλαδή εδώ δεν υπήρχε.
1: Εδώ το ακούγατε καλά.
0: Όχι, δεν μπορούσε να κουνηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ειλικρινά το λέω.
1: Ναι.
0: Και Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε γίνει. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί τέτοια κίνηση.
1: Να.
0: Εδώ, ακριβώς.
1: Και άλλοι πολλοί τώρα. Το ότι είδα από κοντά τον Bowie επίσης ήταν κάτι σπουδαίο.
0: Πότε?
1: Για τη ζωή μου. Πριν πολλά χρόνια, πάλι για τα δισκογραφικά, σε μία press conference στο Παρίσι που είχα πάει. Τον είχαν χρήσει τότε και οι πότοι εκεί, οι Γάλλοι γραμμάτων και τεχνών. Έγινε ένα πολύ κλειστό πάρτι, ήμουν εκεί, γνωριστήκαμε. Όλα αυτά, Δημήτρη μου, από αυτά τα μεταφυσικά που συνέβησαν στη ζωή μου και που τα σκέφτομαι, τα λέω, σου τα λέω τώρα και λέω, θα λένε τώρα ότι τα έχω φανταστεί, αλλά και εγώ μέσα μου λέω, έχει συμβεί. Έχουν συμβεί όμως.
0: Έχουν συμβεί.
1: Δεν τα περίμενα, αλλά συνέβησαν. Ναι.
0: Θέλω να θυμηθείς κάτι. Τώρα είναι λίγο δύσκολο αυτό που θα ρωτήσω. Θέλω να μου θυμηθείς μια συγκινητική στιγμή σε μια συναυλία που έχει ζήσει. Που δεν την ξεχάσει ποτέ, ρε παιδί μου. Λες, έζησα και αυτό σε μια συναυλία. Από Έλληνα, από ξένο, από ό,τι θέλεις. Από ό,τι θέλεις.
1: Θα σου πω μια πρόσφατη, πρόσφατη, πριν από 2 χρόνια, ήμουν σε μια πρόβα του Σταύρου Ξαρχάκου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Για το ρεμπέτικο που θα παρουσίαζε στο Μέγαρο και είχα πάει στην πρόβα, με είχαν καλέσει γιατί, εντάξει, γνωριζόμαστε. Τώρα είναι μια πρόβα, έτσι, λες, οκ. Okay. Ήταν τόσο συγκινητικό να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο να δονείται πάνω στη σκηνή, στην πρόβα, οδηγώντας τους μουσικούς. Ήταν εκεί και τα 2 παιδάκια του, τα μικρά, και κάποια στιγμή ανεβαίνει ο ένας επάνω, το ένα από τα παιδιά.
0: Του μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Του μοιάζουν πάρα πολύ.
0: Πάρα
1: και ανέβηκε
0: πολύ
1: πάνω στη σκηνή που ήταν ο πατέρας τους και διεύθυνε την ορχήστρα και πήγε κάτσε δίπλα του και μάλιστα πήρε και την, τη θέση, αν θες, του μελλοντικού διευθυντή ορχήστρας. Έκανε το χεράκι του όπως ο πατέρας.
0: Όπως έβλεπε τον πατέρα του.
1: Έβαλε τα κλάματα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν μια καταπληκτική. Είναι κάτι το αδιανόητο, Ξαρχάκους.
0: Θα σου πω κάτι που θυμάμαι, τώρα το θυμήθηκα. Ήταν στον Καζάρτε, νομίζω με την πρωτοψάλτη. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Και κάποιος μπροστά κάτι έκανε. Και με ένα σεβασμό σταμάτησε και γύρισε και του είπε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το ξανακάνατε. Και συνέχισε. Αλλά το είπε με ένα τόσο ωραίο τρόπο.
1: Να.
0: Τόσο ωραίο τρόπο. Ένας τόσο μεγάλος μας.
1: Πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Τόσο μεγάλος μας, έτσι. Τόσο μεγάλος.
1: Τεράστιος.
0: Λοιπόν, επειδή κλείνουμε, δώσε μας πάλι ποιοι θα είναι πάνω στο...
1: Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, Sunny Festival.
0: Κάτσε, γιατί τώρα αυτά δεν είναι εύκολα.
1: 2026, 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου, στη Σάνη της Χαλκιδικής. Δεν είναι μακριά, είναι μια πολύ ωραία αφορμή, επειδή λέγαμε να συνδυάσουμε...
0: Έχουν μικρή πολύ αποστάσεις.
1: Τουρισμό ακριβώς με πολιτισμό. Πολύ είναι μια ωραία ευκαιρία, λοιπόν, για ένα Σαββατοκύριακο να βρεθείτε εκεί και να απολαύσετε είτε το Robert Plant στις 11 Ιουλίου ή μετά το James Arthur στις 18, την Ελένη Τσαλιγοπούλ με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Εσοδιαντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου στις 25 Ιουλίου. Αν βρεθείτε προς τα πάνω Αύγουστο, 1η έχουμε τους Waterboys, 8 του Soul to Soul και 15 Αυγούστου, νομίζω εκεί αξίζει να ανέβετε ή αν είστε εκεί τριγύρω για να απολαύσετε τη Βίκη Λέανδρος.
0: Πώς και έγινε η...
1: Τη Βίκη.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Όταν την καλέσατε για να έρθει...
1: Ήταν το πιο εύκολο κλείσιμο από όλα.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, ναι, γιατί ξετρελάθηκε με την ιδέα, ήθελε πάρα πολύ. Έχει να παίξει στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, να σου πω, από τη δεκαετία του 70.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Και η ίδια δεν το θυμότανε, να σου πω την αλήθεια. Λέει, έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι μάλλον, αλλά δεν θυμάμαι πότε. Και έψαξα και λίγο το βρήκα, είναι δεκαετία 70 είχε παίξει. Ήθελε πάρα πολύ. Δέχτηκε αμέσως και ανυπομονή, θέλει να έρθει πάρα πολύ για να συναντήσει το κοινό της Βόρειας Ελλάδος και όποιους άλλους
0: θέλει να και 15 Αύγουστος,
1: και 15 Αύγουστος ήταν.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, συλλέγουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αναφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπειριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτηρίο αναμένεται να λάβουν από το Ιπποκράτειο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί οι συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών του 43χρονου με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και τροχοφόρα θα ισχύσει σήμερα από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στους 27 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, ενώ τουλάχιστον 90 είναι οι τραυματίες από τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφη και πυράβλους στο Κίεβο χθες τα ξημερώματα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, που διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του, επισκέφτηκε την 9όροφη πολυκατοικία και πέριψε ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας που δεν την έχουν ακόμη εφοδιάσει με συστήματα αντιεροπορικής άμυνας τα οποία έχουν υποσχεθεί. Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους εγκαίρως, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει περισσότερα σπίτια και ζωές σήμερα, είπε ο Ζελένσκι. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας με ανάρτηση στο Telegram ανέφερε ότι η μαζική επίθεση με πυράβλους ακριβίας, μεγάλου βεληνικούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμιο στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Η Μόσχα λέει ότι οι επιθέσεις ήταν αντίπεινα για τις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών ντρόουν στη Ρωσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, η Ισπανία επικράτησε της Αυστρίας με 3-0. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιατζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Γελάω γιατί ξαφνικά θυμήθηκα ότι έχω τον Νότι Παπαγιαννάκο και μόλις άκουσα τη λέξη μπαμπίνο. Αυτό ήταν. Είναι Ιταλοτραφής. Χαιρετώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Και ελπίζουμε να είστε καλά. Είχαμε δύο πολύ ωραίες συναντήσεις. Χάρηκα πάρα πολύ και το Μεσχέ Μινιμάλ. Χάρηκα πάρα πολύ και τον Χρήστο Καριώτη, γιατί μιλήσαμε και για το ραδιόφωνο, μιλήσαμε και για τη μουσική, μιλήσαμε και για το διεθνές φεστιβάλ, το Sunny Festival. Και νομίζω ότι πιάσαμε και πολύ ωραίες πτυχές. Κώστα μου, να σου πω το εξής. Ότι τώρα για τον σιδηροδρομικό τουρισμό δεν είχε νόημα να ρωτήσω τον Χρήστο, γιατί ασχολείται περισσότερο με τον πολιτισμό. Αλλά

0: 20 ρύθμιση του ήχου. Θα είσαι και αύριο να κλείσουμε πενθήμερο. Τι, 4 μέρες. Έλα ρε φίλε, θα πάει στραβά μετά. Έλα και τις 5 να τελειώνουμε. Λοιπόν, Νότι. Είναι η εποχή που έχει σταματήσει τα μπάνια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά ρε φίλε, τις καθημερινές δεν έχει κόσμο εκεί που πας.
1: Πώς δεν έχει.
0: Έχει. Αν πας πρωί-πρωί δεν έχει. Λοιπόν, έχουμε Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας. Α, την άλλη εβδομάδα, ενώ ότι τώρα η Δευτέρα ή Τρίτη δεν θυμάμαι, θα έρθουν εδώ για τα μηχανογραφικά. Εντάξει, να το έχεις κατά νου, γιατί έχουμε και παιδί που έχει περάσει στα πανεπιστήμια. Αυτό εδώ. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο, Ρούλα Βρετάκου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχή και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, έως τη μία. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε έως τη μία κοντά σας, γιατί έχει άδεια ο Βασίλης Κουφόπουλος, οπότε έτσι θα το πάμε. Και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Τι θα κάνουμε εμείς, θα το διαβάσουμε. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Κώστα μου, απάντησε μόνο σε αυτό που μου σε ρώτησα, γιατί με ρωτάς για τον σιδηροδρομικό τουρισμό. Τώρα, θα κάνουμε κάτι ωραίο και κάτι χρήσιμο σε λιγάκι, το οποίο έχει το ενδιαφέρον του, γιατί χθες πιάσαμε μια κουβέντα με αφορμή το ότι κυκλοφόρησαν τα Walkman το 1977, πρώτη, ή δύο ήταν τώρα το μήνα, έχω μπερδευτεί παιδιά γιατί είναι ήδη τρεις. Έτσι, τέλος πάντων, κυκλοφόρησε το Walkman από τη Sony. Δύο του μήνα νομίζω ότι κυκλοφόρησε. Κοίτα τώρα τι πάθαμε, μπερδεύσαμε τις μέρες. Ή μία ή δύο του μήνα τέλος πάντων, κρατήστε αυτό. Και πιάσαμε μια κουβέντα για τα μαγνητόφωνα που είχαμε παλιά στο αυτοκίνητο. Εγώ θυμήθηκα τα Pioneer που αυτό και τα Alpine. Τα Alpine ήταν όντως ακριβά νότι μου. Δεν τα χτυπούσαμε. Και είχαμε προλάβει και τις κασετίνες αυτές που μπαινόβιαναν έτσι. Το άλλο που είχε μόνο τις προσώψεις και τα πολλά ωραία λαμπάκια. Και μου στείλε λοιπόν μια φωτογραφία ο Νίκος Μοσχοβάκος, που ήταν μια BMW που είχε 518 νομίζω παλιά. Τώρα αυτή ήταν σε άριστη κατάσταση και είχε μέσα ένα τέτοιο μαγνητόφωνο και πολλά πολλά ακόμη, γιατί μου στείλε και φωτογραφίες από κασέτες, νομίζω άγραφες και πάει λέγοντας. Οπότε νομίζω ότι σε λιγάκι θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί του και σίγουρα θα έχει αυτό και το ενδιαφέρον του. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ξαναλέω, ρωτάω τον Κώστα γιατί μου έστειλε αυτό το μήνυμα, έτσι έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, να υποδεχτούμε τον Νίκο Μοσχοβάκο, που είναι τώρα κοντά μας, που μου στείλε αυτές τις ωραίες φωτογραφίες. Νίκο μου, καλημέρα. Μιλάμε στον Νίκο.
2: Εννοείται ότι μιλάμε στον Νίκο. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι καλά?
2: Είμαι μια χαρά.
0: Σε κρατήσαμε λίγο ξύπνιο, έτσι.
2: Όχι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είναι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Το μπαλκόνι έχει, ξέρω εγώ, μπυρίτσα ή όχι, δεν το...
2: Το μπαλκόνι έχει 40 βαθμούς αυτή τη στιγμή, οπότε...
0: Α, κάνει ζέστη, έχει δίκιο. Ξέρεις τι, εγώ είμαι σαν την πολική αρκούδα αυτή τη στιγμή. Έχει κλείσει η φωνή μου γιατί κάνει ψόφο εδώ μέσα.
2: Εγώ δεν είμαι καλοκαίρι.
0: Εδώ μεταξύ, ρε Νότι, σήμερα ξέχασα να φέρω το φούτερ μου. Τι χαζός που είμαι. Έχεις δίκιο τώρα. Και γι' αυτό δεν μου αρέσει το καλοκαίρι να βγαίνω στο μπαλκόνι. Δεν μπορώ τη ζέστη αυτή. Είχε και υγρασία σήμερα, ήταν λίγο περίεργα, έτσι.
2: Εντάξει. Ανάλογα από πού είσαι, αν είσαι επαρχία ή αν είσαι βουνό.
0: Καταγωγή από πού είσαι, Νίκο?
2: Από Μάνη.
0: Α, μισό. Ποιο μέρος?
2: Από τη Βάφια η μαμά, από τη Γέρμα ο μπαμπάς.
0: Συγγνώμη.
2: Ναι.
0: Η Βάφια.
2: Ναι.
0: Γιατί η Βάφια τώρα δεν πρέπει να έχει μόνιμους κατοίκους, έχει.
2: Η Βάφια έχει μόνιμους κατοίκους, αλλά υπάρχει Βάφια η Καστροπολιτεία.
0: Α,
2: η
0: αυτό.
2: Σιγά φτιάχνεται.
0: Κάτσε.
2: Έχει πύργους μέσα που κατοικούνται.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει και το κάτω κομμάτι, το παραλιακό.
0: Α, στο παραλιακό αναφέρεσαι.
2: Όχι, σε όλο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, Νίκο.
2: Το παραλιακό είναι καινούργιο.
0: Γιατί πρόσεξε να δεις, Νίκο μου. Τώρα λες ότι ξαναφτιάχνεται σιγά-σιγά. Κάποια στιγμή είχαν δοθεί χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν πάρα πολλά χρόνια. Και υποτίθεται ότι κάτι είχαν φτιάξει εκεί. Δεν ξέρω γιατί το άφησαν πάλι και δεν. Και η Βάθια είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Μάνης. Δηλαδή είναι καρτ ποστάλ.
2: Είναι η φωτογραφία της Μάνης.
0: Είναι η φωτογραφία της Μάνης.

0: Όταν θες να δείξει μάνη, τη βάθια δείχνεις. Και τώρα ξαναφτιάχνετε.
1: Σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει. Αυτά είχαν προβλήματα καταρχάς με πάρα πολλές ιδιοκτησίες. Τα είχε πάρει ο ΕΟΤ, αν θυμάμαι καλά, το περίπου τέλος 80, αρχές 90. Μετά από 2 χρόνια έγινε ένα μπάχαλο γενικώς. Ερημώσανε. Είναι μια θλιβερή κατάσταση στο μπροστινό μέρος της Μανής. Γιατί βλέπεις τους πύργους οι οποίοι ήταν φτιαγμένοι και είναι καταστραμμένοι. Δηλαδή, αν πρόσκειται το περπατήσεις μια βόλτα, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Έχω πάει. Πολλές φορές έχω πάει στη βάθια. Και μάλιστα κάποια στιγμή ψιλονευρίασα, γιατί κάπου είχα δει μια πλαστικαδούρα σε καρέκλες.
1: Όχι, εγώ έλεγα μήπως είχε δει την ταμπέλα να μην κόβεται τα σίκα.
0: Όχι, αυτό δεν θα με πείραζε. Αλλά το τι πλαστικαδούρα είχα δει σε καρέκλα και λέω, ρε φίλε, είσαι εδώ που είναι ένα κόσμο αρχιτεκτονικό μοναδικό στην Ελλάδα και πλαστικαδούρα άσπρη από το οποίο, δηλαδή, ειλικρινά μου είχε κακοφανεί τόσο πολύ. Τόσο πολύ.
1: Ήταν μια πονεμένη ιστορία η όλη κατάσταση. Εγώ την έχω ζήσει γιατί ήμασταν εκεί πέρα όταν παραδώσανε τους πύργους, όταν... Εμείς πήγαμε, φαντάζομαι, στη Μάνη. Εγώ είμαι στη Μάνη από τότε που δεν υπήρχε φως και νερό. Ήμασταν με τα λουξ και το νερό από το πηγάδι, με τους μπόμπους, με τα φαμιλιόλια.
0: Τώρα, εγώ είμαι άσχετος τώρα σε αυτό. Το λουξ τι είναι?
1: Το λουξ είναι το γκαζάκι, με το φως.
0: Α, έτσι το λέγαμε.
1: Ναι, λουξ. Ναι, τα λουξ.
0: Ναι,
1: τα
0: αυτό
1: λουξ
0: που έχει το, αυτό το έμβολο. Την τρόμπα.
1: Όχι.
0: Το
1: γκαζάκι, όχι τόσο παλιά. Εντάξει, δεν είμαστε.
0: Λοιπόν,
1: μιλάμε για δεκαετία 82-83 από εκεί.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ωραία ήταν. Κάθε εποχή είχε τα δικά της. Απλά τώρα η Μάνη έχει γίνει πολύ τουριστική, κυρίως στο κομμάτι της Αρεόπολης που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και το γερολιμένα και γύρω περιοχές. Έχουν ανοίξει πολλά ξενοδοχεία.
0: Η Αρεόπολη πολύ ωραία. Υπάρχει στην Αρεόπολη ακόμα εκείνο το ζαχαροπλαστείο, νομίζω παραδοσιακό το λέγανε.
1: Είναι
0: στην πλατεία.
1: Ένα το οποίο είναι δεξιά. Ναι,
0: ναι αυτό λέω.
1: Άτομα, ναι. Αυτό, ναι, υπάρχει ακόμα.
0: Η καλύτερη γαλατόπιτα ever.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και δίπλες. Αλλά η γαλατόπιτά του είναι μοναδική.
1: Η γαλατόπιτα. Τώρα, βέβαια, το καλοκαίρι τον Αύγουστο δεν είναι ανυπόφορη, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και έχει πάρα πολύ κόσμο και εμείς δεν πάμε.
0: Ναι.
1: Εμείς καθόμαστε στην έδρα μας.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τώρα γιατί είπαμε να τα πούμε. Διότι μου στείλες εχθές φωτογραφία. Η 518 ήταν, είπαμε.
1: Είναι μια Ε28-518 του 1986 που έχει μέσα ένα Pioneer καστόφωνο.
0: Συγγνώμη, αυτό υπάρχει το αυτοκίνητο τώρα?
1: Βέβαια υπάρχει.
0: Και είναι σε τέτοια κατάσταση.
1: Είναι σε αυτή την κατάσταση. Ναι.
0: Πόσα κυβικά είναι αυτό, 1800?
1: 1800, ναι.
0: TK.
1: Κοίταξε, τώρα δεν κοιτάς καταναλώσεις αυτά τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, αυτό το αυτοκίνητο είναι για να πηγαίνουμε βόλτες καμιά Κυριακή που θα έχει καλό καιρό. Αν και είναι αυτοκίνητο το οποίο μπορείς να κυκλοφορείς κανονικά, δεν έχει πρόβλημα. Γιατί θεωρείται από τα πολύ σύγχρονα της εποχής του.
0: Συγγνώμη, αυτό το ήταν στην οικογένεια, το κράτησε?
1: Όχι.
0: Το πήρες ηλεκτρικό για συλλογή, το πήρες δηλαδή?
1: Εγώ εκτός από τις μανίες που έχουμε, τις κασέτες και τους δίσκους και τη μουσική και την οδική ασφάλεια που τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι. Σε αυτό θα επανέλθουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, έχω και τη μανία με τα αυτοκίνητα, με τα παλιά αυτοκίνητα. Που κάνουμε αγώνες, πηγαίνουμε σε εκθέσεις, σε regularity, σε πολλά πράγματα. Είμαστε πολύ μεγάλη κοινότητα στην Ελλάδα και δεν μπορείς να φανταστείς τι θησαυροί υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Έχεις κι άλλο πέρα από αυτό δηλαδή?
1: Ναι, έχω άλλα 4.
0: Είναι
1: λίγο πιο καινούργια.
0: Περίμενε. Αυτό για να το συντηρήσεις.
1: Αυτό
0: για να το συντηρήσεις.
1: Είναι μύθος αυτό. Είναι μύθος η συντηρήση.
0: Γιατί ρε παιδί μου, υπάρχουν ανταλλακτικά? Γίνεται.
1: Υπάρχουν τα πάντα.
0: Γιατί εγώ αυτό που είδα είναι σε άριστη κατάσταση.
1: Αυτό το αυτοκίνητο το βρήκα έτσι πριν από 10 χρόνια και το έχω στον καράζ του. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί.
0: Τα άλλα που έχεις τι είναι?
1: Είναι μέχρι πριν από ένα μήνα που το αποχωρίστηκα, είχα μια Αλφα Ρωμαίο Τζούλια του 1967, την οποία την πήρε ένας φίλος και μετά από 18 χρόνια έφυγε από τα χέρια μου.
0: Εντάξει, αλλά αυτό πήγε σε φίλο, τουλάχιστον θα την βλέπεις.
1: Πήγε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αντίστοιχη. Και τώρα έχω αρχίσει και μαζεύω λίγο.
0: Πόσα χρόνια είχατε να ακούσει αυτή τη λέξη? Πόπο,
1: είναι Αλφα Ρωμαίο.
0: Όχι, το Αλφίστη.
1: Το Αλφίστη, ναι. Θα είναι οι Αλφίστη, οι Βαγκίτες, οι Μπεμβεδάκηδες. Είναι κλασικές κουβέντες αυτές.
0: Ναι. Το άλλο τι ήτανε? Το άλλο τι είναι?
1: Το άλλο είναι, έχω ένα Saab 9.3 του 98 Turbo.
0: Καμπρίο ή κανονικό?
1: Το κανονικό, δεν μ' αρέσει να καμπρίο. Το κανονικό.
0: Φίλε, είναι
1: μόνο. Και έχω και ένα του 2000, ένα Golf GTI για όσους ξέρουν.
0: Ναι,
1: το
0: 4, ναι. Οπα.
1: Αλλά το βρήκα, αυτό έχει 38.000 χιλιόμετρα.
0: Ολοκένουργιο δηλαδή.
1: Είναι καινούριο, ναι, είναι καινούριο.
0: Εγώ σε 3 χρόνια έχω κάνει 75. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι η χρήση, εντάξει. Δεν είναι τα καθημερινά αυτοκίνητα αυτά. Αυτά είναι, εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
0: Έχεις και καθημερινό δηλαδή?
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να κυκλοφορεί με αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Το καθημερινό τώρα, αν επιτρέπετε, τι είναι?
1: Ένα απλό Ρενό, δεν έχω.
0: Ωραία.
1: Κάτι το ιδιαίτερο. Δεν με ενδιαφέρουν τα καινούργια.
0: Αυτά έχουν τέλη κυκλοφορία κανονικά τα μεγάλα.
1: Πρόσεχε να δει. Ό,τι είναι πάνω από 30 έτη.
0: Ναι.
1: Με το νέο νόμο που ήρθε το 19,
0: ναι,
1: βγάλανε καινούργιες ιστορικές πινακίδες, ανέσεις χαρτιά, τα οποία είναι ιστορικά οχήματα χαρακτηρισμένα, στα οποία έχει και το καλό ότι δεν έχει τέλη κυκλοφορίας αν είναι πάνω από 45 έτη,
0: ναι,
1: και δεν έχει πολύ μικρά τέλη κυκλοφορίας αν έχεις ένα αυτοκίνητο 1800 κυβικά, ας πούμε, όπως είναι το BMW,
0: ναι,
1: πλήρωνε κανονικά 300 ευρώ. Ναι. Ενώ με τις καινούργιες πινακίδες πληρώνει 100 ευρώ, είναι μια ασφάλιση 60 ευρώ το χρόνο και τη μόνη υποχρέωση που έχεις είναι να το περνάς κάθε χρόνο κταίο, το οποίο είναι λογικό για μένα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι παλιό, οπότε με αυτή την κατάσταση γενικά φύγανε πολλές αβούρες.
0: Το έχουν σκεφτεί, έτσι,
1: ναι,
0: το έχουν σκεφτεί.
1: Ναι, ναι,
0: και πώς χαρακτηρίζεται ένα αυτοκίνητο ιστορικό, Νίκο?
1: Παίρνει πιστοποιήσεις από δύο φορείς, την Νεοφίλπα και κάποιες άλλες λέσχες, οι οποίες παίρνεις κάποια πιστοποιητικά και μπορείς να βγάλεις κανονικά ιστορικά νούμερα, τα οποία είναι πράσινη άδεια, δηλαδή είναι κρατική άδεια. Ναι. Μπορείς να πας και ταξίδι στο εξωτερικό. Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Τέλεια.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια τώρα πρόσεχε να δεις. Ένας άνθρωπος που έχει αυτοκίνητα παλιά, δεν κυκλοφορεί κάθε μέρα με αυτά.
0: Ναι.
1: Πρώτον, γιατί είναι επικίνδυνο, διότι δεν έχουν ούτε την παθητική ασφάλεια, ούτε την ενεργητική ασφάλεια ενός αυτοκινήτου. Και δεύτερον, γιατί το έχει για το χόμπι του, για την Κυριακή του.
0: Κατά, για να το απολαύσει, ρε παιδί μου.
1: Σε ένα αγώνα.
0: Δεν μου λες, είναι δύσκολα στην οδήγηση αυτά τα αυτοκίνητα?
1: Εξαρτάται. Τι αυτοκίνητο είναι? Το BMW είναι πανεύκολο. Έχει υδραυλικό τιμόνι, έχει κοντίσον, τα πάντα.
0: Πίσω κίνηση έχει αυτό, έτσι? Ή όχι?
1: Κίνητο, ναι, ναι. Δεν έχει βέβαια ούτε ESP, ούτε ABS, ούτε τίποτα. Εντάξει. Η Alfa Romeo, ας πούμε, που ήταν πρώτη γενιά, δεν έχει ούτε υδραυλικό τιμόνι, ούτε air condition μέσα. Δηλαδή σε αγώνε, ας πούμε, που πηγαίναμε. Τι να σου πω, μέσα.
0: Γυροπαθούσατε λίγο.
1: 150 βαθμούς, ναι.
0: Όπω. Τέλειο.
1: Αλλά εντάξει, το ευχαριστήσε. Είναι ωραίο. Είναι καλό.
0: Δηλαδή, αυτή η BMW ήταν λιμουζίνα τη εποχή τη, έτσι?
1: Η BMW αυτή, φαντάζομαι ότι τη φέρνανε. Αυτέ τι BMW τη φέρνανε ναυτική με τα κόκκινα νούμερα, με τα κόκκινα χαρτάκια, αν θυμάσαι καλά.
0: Ναι. Τώρα, είπαμε τι μοντέλο είναι αυτό, τι μοντέλο είναι.
1: Αυτή είναι πεντάρα, λέγεται Ε28. Είναι
0: όχι,
1: από το 1980 μέχρι το 1989.
0: Πω.
1: Έβγαινε.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά που μου αρέσουν σε αυτά τα αυτοκίνητα, ξέρεις ποιο είναι? Δεν είπαμε τίποτα για τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε. Μ' άρεσαν πάρα πολύ το ότι τα φώτα τους ήταν από γυαλί.
1: Όλα ήταν.
0: Δεν είναι αυτά τα πλαστικά που θα μπουν πια και. Ναι. Ήταν από γυαλί τα φώτα τους. Τι ωραία.
1: Αυτά τα αυτοκίνητα όλα γενικώς είχαν ή θα βγαίνανε καλά. Δηλαδή η BMW ήταν πολύ premium κατηγορία.
0: Mm-hmm.
1: Τότε, δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο είχε τότε 9 εκατομμύρια δραχμές.
0: Ναι.
1: Το οποίο 9 εκατομμύρια δραχμές το 1986. Όπως καταλαβαίνεις, είναι σαν να, όπως έχει τώρα η πεντάρα η καινούργια, 100 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα αυτοκίνητο τέτοιο και ήταν τέτοιων προδιαγραφών.
0: Ναι.
1: Τα είχαν πολύ λίγοι άνθρωποι στα χέρια τους γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβά.
0: Μάλιστα.
1: Και οδηγικά ήταν και ανάλογα της κατηγορίας. Δηλαδή ήταν premium κατηγορία. Μετά ανέβαινες, έπαιρνες, πήγαινες στην άλλη σειρά. Την Εξάρα, την Εφτάρα που ήταν.
0: Εσύ
1: πολύ καλή.
0: Εσύ ξέρεις ποιο BMW θυμάμαι. Τώρα πιο
1: μου
0: έρχεται. Το 2-2. Που είχε αυτό το διαφορικό πίσω που οι ρόδες ήταν λίγο περίεργες.
1: Το σπαστό το διαφορικό.
0: Το σπαστό, ναι. Μπράβο. Πω, τι αμάξι ήταν αυτό, ε.
1: Αυτό ήταν ίδιας γενιάς με την Αλφα Ρωμαίο. Δηλαδή τότε συναγωνιζόντουσαν τις junior της Αλφα Ρωμαίο. Εντάξει, βέβαια η Αλφα Ρωμαίο ήταν καλύτερη στον δρόμο. δεν ήταν σαν τον BMW.
0: Ναι.
1: Αλλά και το BMW είναι, εντάξει, είναι γενικά εμείς αγαπάμε όλα τα αυτοκίνητα. Ό,τι έχει τέσσερις ρόδες.
0: Ναι. Ρε Νίκο, πότε μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας?
1: Όποτε θέλεις. Να σου αναλύσω τα υπόλοιπα που θέλεις.
0: Κάτσε, γιατί θέλω πολλά. Λοιπόν, ωραία. Θα περιμένεις τηλεφώνημα από τον Θανάση Καραγιάννη να συνεχίσουμε.
1: Καλά, Θανάση, θα γίνουμε φίλοι γιατί βρήκαμε κοινά πράγματα. Δηλαδή, άστο, εντάξει.
0: Ναι. Αυτό έλειπε, λέει ο Νότης.
1: Καλώς.
0: Είναι φωτεινός παντογνώστης ο Θανάσης, έτσι. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε την κουβέντα γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για τις κασέτες, δεν μιλήσαμε για τα κασετόφωνα. Τι άλλες συλλογές έχεις?
1: Έχω πολλές κασέτες.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει η μουσική γενικά, γιατί με τις εποχές που γράφαμε κασέτες από τα παιδιά της νύχτας, από Τζερόνιμο Γκρούβι, περιμέναμε εκεί πέρα όλο το βράδυ.
0: Ωραία, περίμενε. Θα τα συζητήσουμε αυτά στα υπόλοιπα.
1: Στην επόμενη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι.
1: Καλό βράδυ και εγώ.
0: Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μου λέει η Στέλλα, άσχετο λέει με τα ιστορικά αυτοκίνητα. Αναρωτιέμαι, γιατί πληρώνουμε, λέει, στην Ελλάδα τόσο ακριβά τέλη κυκλοφορίας και οι δρόμοι είναι κακοί? Εγώ πάντως θα σου πω κάτι. Έχω ένα πάρα πολύ μικρό αυτοκινητάκι. Το οποίο ούτε υβριδικό είναι, απλώς δεν έχει ρήπους. Χίλια κυβικά είναι. Εγώ, παιδιά, δεν πληρώνω τέλη. Και μπαίνω και στο δακτύλιο κανονικότατα. Αλλά τώρα, με τα ακριβά τέλη, μήπως είναι παλιό το αυτοκίνητο? Κάποιας, δηλαδή, παλιότερης τεχνολογίας, είναι πάρα πολλά κυβικά? Γιατί νομίζω ότι στα σύγχρονα αυτοκίνητα γενικώς τα τέλη έχουν πέσει αρκετά λόγω των... Γιατί πάνε με τους ρήπους, νομίζω. Εμένα το δικό μου δεν έχει ρήπους και δεν έχω αυτό το θέμα. Δεν πληρώνω τέλη, δεν...
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Διαμερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλους Νέστορος στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μιας μοτοσυκλέτας που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν διεθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Παράνομη έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: ένα μαράκι μπορεί να τραγουδήσει από ερωτόκριτο μέχρι και το συγκεκριμένο.
1: Γιατί πρέπει να με δίνεις έτσι στεγνά.
0: Μα συγγνώμη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα με το μεσονύχτη.
0: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Πώς πήγε η μέρα?
1: Συμπαθητικά.
0: Τι δεν πήγε καλά και είναι το λες με έναν τρόπο κουνώντας το κεφάλι, δηλαδή ότι κάτι δεν σου πήγε καλά?
1: Τώρα τα παιδιά είναι σπίτι και εγώ γυρνάω σπίτι και κοιμάμαι. Άρα μένουν κάποιες ώρες.
0: Και τι
1: ώρες...
0: σου δουλεύει?
1: Μα ακριβώς. Μόνοι τους στο σπίτι.
0: Και λυσάνε.
1: Ναι, κάνω ό,τι θέλουν.
0: Καλά, ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω ότι κοιμάται η μαμά.
1: Ναι, και εντάξει, δεν κάνουν τίποτα. Απλώς κάνουν τα δικά τους.
0: Ναι.
1: Πράγματα που δεν θα έκαναν αν ήμουν ξύπνια.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Τα
1: βρώμα. Δεν κάνουν και τίποτα.
0: Εντάξει, ακόμα καλύτερα. Ναι. Πρέπει να κάνουν κάτι. Τώρα έχουν αγγλικά, έχουν κάτι.
1: Όχι, τελειώσανε. Τα τελειώσανε όλα. Ο Μεσαίος μόνο που πάει σε ένα κάμπ ποδοσφαίρου.
0: Κάθε μέρα πάει εκεί δηλαδή? Ή τώρα πάει να κλείσει τη μέσα?
1: Όχι, πάει κάθε μέρα. Είναι απογευματινό.
0: Αυτό το κάμπ.
1: Ναι.
0: Του αρέσει και το ποδόσφαιρο. Πρέπει να
1: ποδοσφαιριστής θέλει να γίνει.
0: Συγγνώμη, πάει σε μουσικό καλλιτεχνικό. Τώρα θα πάει. Και θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί? Τι σου έχει πει γι' αυτό?
1: Από μικρό ήθελε να είναι με μια μπάλα.
0: Η σχέση του με τα λεφτά ποια είναι?
1: Δεν είναι πολύ καλή, να σου πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή, για κάτσε να μου πεις αυτό.
1: Είναι πολύ κοσμοπολίτης και ανοιχτοχέρης.
0: Παιδιά, το δείτε το μικρό. Δηλαδή, μόνο που σε κοιτάει, λες τώρα αυτός με δουλεύει. Λοιπόν, περίμενε.
1: Είναι πολύ, δηλαδή.
0: Γιατί λες κοσμοπολίτης, μου κάνει να το λες.
1: Θέλει να γυρνάει, να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, να βλέπει κόσμο και να κάνει δημόσια σχέση.
0: Λυπάμαι.
1: Και το καλύτερο.
0: Κοινωνικός δηλαδή.
1: Ναι, είναι πολύ κοινωνικός και το καλύτερο του είναι να κερνάει τον κόσμο, να δείχνει ότι είναι. Ναι,
0: κάτσε,
1: βέβαια.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα σου πω γιατί. Δείχνει άνθρωπο να
1: πηγαίνει. Ο οποίος βέβαια τώρα.
0: Το κάνει για επίδειξη.
1: Όχι, του αρέσει.
0: Άρα πρόσεξε να δεις. Αυτό σίγουρα, επειδή δεν είναι τσιγκούνης, θα είναι άνθρωπος που θα εκφράζει τα συναισθήματά του μεγαλώνοντας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αν το καλοσκεφτείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου σαν...
1: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι...
0: Να εκφράζει τα συναισθήματά του ένας άνθρωπος.
1: Να τα εκφράζει τόσο εύκολα όσο θα...
0: Εννοείς, περίμενε τώρα, κάτσε. Θα ήταν καλύτερο να είσαι σίγουρο ότι έχει πραγματικά συναισθήματα από το να τα εκφράζει σε όλους τα ίδια? Γιατί,
1: όχι. Ο συγκεκριμένος δεν χαρίζεται.
0: Εντάξει τότε. Τι σε φοβίζει?
1: Όχι, δεν με φοβίζει, μην τον. Επειδή η κοινωνία δεν είναι.
0: Μήπως
1: πολύ...
0: το κοροϊδέψουν αυτόν.
1: Μήπως τον εκμεταλλευτούν.
0: Μιλάμε για το συγκεκριμένο.
1: Όχι, να τον κοροϊδέψουν. Ισχύει, εντάξει. Αλλά η μαμά ανησυχεί όπως και να.
0: Για αυτός να εκμεταλλευτεί και να δουλέψει. Να, κόσμο, να. Θυμήσου τα αυτό που σου λέω.
1: Το ξέρω, δεν είναι.
0: Ρε παιδιά, ήταν εδώ την παραμονή των Χριστουγέννων που τραγουδούσαμε. Έπρεπε να το δείτε πώς κοιτούσε στο πλάι την ώρα που τραγουδούσαμε το βίντεο. Δεν υπάρχει, το κρατήσω το βίντεο και γελάω όποτε το δω. Λοιπόν, οπότε ναι, μια χαρά είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα παιδιά θα πάνε στην Κρήτη,
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, φεύγουν αύριο.
0: Αύριο πάνε στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες. Κάθονται αρκετό καιρό τα δύο μικρά σου στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν γυρίζουν, πώς μαζεύονται? Γιατί θα σου πω γιατί. Επειδή, ρε παιδί μου, εκεί είναι γιαγιά, παππούς, είναι.
1: Κοίτα, τον πρώτο μήνα, καταλαβαίνω τι λες. Επίσης το έχω περάσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Γιατί κι εγώ την ίδια δουλειά έκανα όταν ήμουν μικρή. Δεν μαζεύεσαι, για τον πρώτο μήνα δεν μαζεύεσαι.
0: Νομίζω ότι είσαι ακόμα εκεί, έτσι.
1: Νομίζω ότι είσαι ακόμα εκεί.
0: Και βέβαια, για ένα παιδί της πόλης, για τα παιδιά της πόλης τώρα, αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη.
1: Εμείς τους λέμε πολλές φορές ότι είναι πάρα πολύ
0: τυχερά
1: που έχουν αυτή
0: τη
1: δυνατότητα. Όπως και εγώ. Ήμουν από τα τυχερά παιδιά, δηλαδή πήγαινα στο χωριό και καθόμουν τρεις μήνες.
0: Τρεις μήνες.
1: Ναι. Υπήρχαν φορές που δεν μας έπαιρναν οι δικοί μου και μέναμε και παραπάνω και Σεπτέμβρη πριν να ανοίξουν τα σχολεία.
0: Δεν μου λες. Γυρίζουν απότομα μεγαλωμένα, να το πω έτσι, όταν γυρίζουν από εκεί?
1: Όχι. Εντάξει, επειδή πηγαίνουμε εμείς.
0: Δεν το βλέπεις αυτό.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται εμένα. Γιατί πηγαίνω και περνάω εκεί τις διακοπές μου μαζί τους. Πολλές φορές έχουμε σκεφτεί να μην πάμε, αλλά δεν γίνεται τώρα. Να μην κάνεις διακοπές με τα παιδιά σου.
0: Α, το έχετε σκεφτεί, ε?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν πήγαινε.
1: Εντάξει, λέμε να μην πέφτει. Κάθε χρόνο πάμε στην Κρήτη.
0: Ναι,
1: κάθε χρόνο πάμε στην Κρήτη. Και λέμε τώρα, 2 εβδομάδες έχουμε να πάμε πάλι στην Κρήτη. Αλλά την άλλη είναι και τα παιδιά. Δεν μπορεί να μην κάνει διακοπέ με τα παιδιά σου.
0: Αν δεν πήγαινε στα παιδιά στην Κρήτη, πού θα ήθελε να πα.
1: Θα ήθελα να πάω κάπου αλλού που δεν έχω πάει.
0: Πού θα ήθελε τώρα να έπαιρνε με το. Να πάτε με το σύζυγο κάπου.
1: Έχει πάρα πολύ λοιπόν.
0: Τι θα του πρότεινε, ρε παιδί μου, σου έλεγε. Να σου πω, Αθηνά μου, πε που θε να πάμε. Από αυτά που έχεις ακούσει και δεν έχεις δει.
1: Θα ήθελα να ξαναπάω Αστυπάλαια για παράδειγμα.
0: Α, ωραία.
1: Θα ήθελα να πάω Μοργό που δεν έχω πάει.
0: Ωραία.
1: Κουφονίσια δεν έχω πάει. Mm. Δεν τα ξέρω. Mm. Ναι, οκ. Okay.
0: Είναι πια μια μικρή Μύκονος.
1: Παξούς. Mm. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα νησιά.
0: Άστα.
1: Δεν τα έχω γυρίσει. Και Κυκλάδες έχω γυρίσει, αλλά...
0: 2 εβδομάδες Παξούς. Πάει το Μηνιάτικο σου. Ούτε. Τι,
1: ναι,
0: πολύ, πολύ. Τι λέω.
1: Δεν σου λέω να πάω και τις 2 εβδομάδες, βρε.
0: Α.
1: Καλό μου παιδί.
0: Ένα τριήμερο, δεν.
1: Όχι, να πας 1 εβδομάδα.
0: Είναι ακριβό νησί, υπάρξει πάντω, να το έχει κατά νου. Η Αμοργός είναι φασέικο.
1: Ναι, οκ.
0: Θα ξαναζήσει μια εφηβεία, να το ξέρεις. Και βέβαια, να πας στην Αμοργό να μας φέρεις ψημένη.
1: Τι είναι η ψημένη?
0: Η ψημένη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο που το κάνουν εκεί πάνω στα ορεινά χωριά πάνω από την Αιγιάλη. Και είναι μέσα, βάζουν αρώματα σαν να λέμε, όχι ρακί. Ναι, σαν
1: ρακί. Απόσταγμα δηλαδή.
0: Ναι, έχει νόπλεμα, αλλά έχει μέσα και πολλά μυρωδικά. Έχει και λίγο ζάχαρη νόμιζα.
1: Α, okay.
0: Αλλά έχει κανέλες, έχει και το...
1: Ιδίποντο. Σαλικέρ.
0: Όχι ρε παιδί, πώς το λένε, όχι, δεν είναι ρακί. Πώς το λένε ρε παιδιά, σταμάτησε το μυαλό μου. Ψημένη λέγεται πάντως.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Μόλις πας στην Αμοργό θέλουμε ψημένη.
1: Κάτσε να πάω πρώτα.
0: Εντάξει, αυτό. Λοιπόν.
1: Εσύ που θα πας φέτος διακοπές?
0: Λέω να πάω βουνό, Καρπενήσι τον Αύγουστο, να πάω στους κουμπάρους μου.
1: Μάλιστα. Ωραία είναι και εκεί.
0: Ωραία είναι εκεί. Σε λίγο μας βλέπω στα Ιαματικά.
1: Να σου πω. Μια χαρά θα ήταν.
0: Άντε.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Αύριο τι θα πούμε?
1: Δεν θα είμαι αύριο.
0: Πέμπτη είναι σήμερα. Έλα ρε.
1: Δεν θα είμαι αύριο, καρδιά μου.
0: Λυπάμαι.
1: Από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα πάλι εδώ.
1: Εσύ θα είσαι εδώ.
0: 4 ώρα θα έχω πάλι. Εντάξει. Μετά θα έρθει ο Κουφόπλος και θα σου λείπω να το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Καλά. Άντε. Λοιπόν, καλή ξεκούρα να περάσεις καλά το Σαββατοκύριακο. Κάπου εκεί θα πας, μου είπες.
1: Έτσι θα πάμε στην Κρήτη, είπαμε.
0: Για το Σαββατοκύριακο θα πας τα παιδιά και θα γυρίσεις.
1: Βέβαια. Ταξίδι εξπρες.
0: Τέλεια.
1: Πάω Σάββατο, φτάνω Σάββατο πρωί και Κυριακή βράδυ γυρνάω.
0: Πώς έχουν τα εισιτήρια? Για πες.
1: Να μην έχουν.
0: Έτσι τώρα.
1: Έχουν ανέβει πολύ.
0: Έχουν ανέβει πολύ. Εσείς που πάτε οικογένεια, πήγαινε, έλα, δεν πλήρη να έχετε κάποια έκπτωση.
1: Έχεις έκπτωση.
0: Αλλά και πάλι πολλά είναι, λέει.
1: Αλλά και πάλι πολλά είναι, ναι. Επίσης, εντάξει, εμείς.
0: Θα πάρετε και αυτοκίνητο για να τα. Ναι.
1: Πού και πού.
0: Πόσο.
1: Δεν γίνεται να μην πάρουμε αυτοκίνητο.
0: Γιατί έχει απόσταση.
1: Γιατί είναι μεγάλη απόσταση. Δεν μας συμφέρει. Δεν συμφέρει να νοικιάσει αυτοκίνητο.
0: Ενώ να πας με το καράβι και να γυρίσεις είναι τέλειο.
1: Για μπες να δεις τα εισιτήρια, πόσο κάνουν τα εισιτήρια τα αεροπορικά, να μου πεις τι συμφέρει καλύτερα.
0: Εννοείς ότι τα αεροπορικά είναι πολύ ακριβά?
1: Βέβαια.
0: Πρόσεξε. Αν τα είχατε κλείσει πολύ καιρό πριν.
1: Καλά. Για πες μου πότε βγήκαν οι άδειες.
0: Έλα,
1: ευχαριστώ.
0: Εγώ σήμερα έμαθα τίκο τον Αύγουστο.
1: Άντε.
0: Εκτός από τις παχές μύγες. Εντάξει. Λοιπόν, άντε.
1: Yeah.
0: Καλή ξεκούραση. Και πάμε στον αγαπητό τον κύριο Βαλάντη. Τον έχω ταλαιπωρήσει λιγάκι, τον έχω κρατήσει ξύπνιο. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου είχατε στείλει ένα μήνυμα. Τα είχαμε ξαναπεί και παλιά, ε.
2: Έχαμε, ναι, και είχαμε τους αισθητήρες κάποιο πρόβλημα που υπήρχε και ακόμα εκκρεμεί, βέβαια.
0: Γιατί εκκρεμεί, δεν το λύσαμε?
2: Ναι, περιμένω να το λύσουνε.
0: Α, να σας
2: να
0: πω το, κάτι.
2: Να υπογράψει ο υπουργός και να.
0: Ωραία. Να ξαναθυμηθούμε ποιο ήταν το πρόβλημα.
2: Με τους αισθητήρες ήταν, αλλά αυτό απλώ δεν πήρα εγώ. Ναι. Αυτό τώρα είναι σε διαδικασία. Είμαι σε επικοινωνία και μου είπαν ότι
0: Είναι εισιτήρες για το ζάχαρο, νομίζω, έτσι.
2: Ναι.
0: Επειδή δεν βλέπετε, αυτό σας έδινε ένα σήμα να ξέρετε πού είναι το ζάχαρο. Κάπως έτσι το λέω.
2: Φωνητική αναγγελία. Ναι.
0: Τώρα τι θέλατε, το μήνυμα που μου στείλατε.
2: Εντάξει, εγώ δεν είναι ότι κάτι. Εγώ το πήρα έτσι και αλλιώς δεν περιμένω και κάτι. Απλώς γενικά, επειδή η συλλογή μας, η ΕΣΑΜΕΑ δεν ασχολείται, δεν διεκδικεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ας πούμε, εμείς έχουμε να πάρουμε αύξηση στα επιδόματα από το 23 πριν τις εκλογές.
0: Ναι. Εσείς τι επίδομα παίρνετε?
2: Ας πούμε τη φλότητα. Οι άλλοι παίρνουν οι παραπληγίες. Άλλοι παίρνουν
0: αυτό τι επίδομα είναι, αν επιτρέπετε, πόσο είναι? Είναι στάνταρ αυτό?
2: Όχι, αναλόγως στην πάθηση.
0: Ναι.
2: Ναι, απλώς δεν παίρνει αύξηση. Δεν το έχουν συνδέσει με κάποιο. Δεν το έχουν συνδέσει με κάποιο μηχανισμό που να παίρνει αύξηση, δηλαδή με τον κατώτατο μισθό,
0: ναι,
2: με
0: τις αυξήσεις
2: που δίνουν κάθε. Και πρέπει εμείς να παρακαλάμε κάθε φορά τον Υπουργό να μας δίνουν αύξηση.
0: Ωραία. Εσείς τι επίδομα παίρνετε γι' αυτό, αν επιτρέπετε?
2: Το τυφλότητα είναι. Γιατί είναι του εργαζόμενου και του συνταξιούχου είναι 391.
0: Ναι.
2: Και το άνεργο είναι 753.
0: Μάλιστα.
2: Και σε αυτό υπάρχει, γι' αυτό έγραψα ότι υπάρχουν τριών ταχυτήτων.
0: Ναι.
2: Όπως και με τον προσωπικό βοηθό. Ναι. Προσωπικός βοηθός είναι υπηλωτικό και έχουν δώσει σε 1000 άτομα σε όλη την Αττική, όχι σε όλες τις αναπηρίες.
0: Ναι.
2: Και ξέρω εγώ φίλο μου που είναι τυφλός και παραπληγικός.
0: Ναι.
2: Και δεν του δώσανε. Δεν του δώσανε που έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί τους βάλανε σε κλήρωση.
0: Mm-hmm.
2: Σε βάζουν σε κλήρωση.
0: Ναι.
2: Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι
0: μια
2: αναπηρία, δεν πρέπει να σε βάζουν σε κλήρωση.
0: Ναι, προφανώς. Σε κλήρωση.
2: Ναι. Ναι, γιατί τα 1000 άτομα πώς θα βγούνε.
0: Κουφό ακούγεται αυτό, συγγνώμη που το λέω έτσι.
2: Ναι, είναι πιλωτικό ή τα 1000 άτομα. 1000 άτομα για όλη την Αττική.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Ο κανονικά θα έπρεπε να έχει να είναι υποχρεωτικό. Τέλος πάντων, και εγώ πήρα, ας πούμε, γιατί. Ας πούμε τώρα που με ρώτησες για τα επιδόματα,
0: ναι.
2: Για να δεις τι γίνεται. Ας πούμε, σου είπα το ανέργο είναι 753.
0: Ναι.
2: Οι δικηγόροι τυφλοί,
0: ναι,
2: παίρνουν το ανέργο.
0: Ενώ μπορεί να εργάζονται.
2: Ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι παίρνουν τα όρια.
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτοί παίρνουν λες και είναι άνεργοι, ας πούμε, έτσι. Αυτό κατάλαβα.
2: Ναι, παίρνουν το μεγάλο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό δεν το παίρνουν σαν επιστημονικό, το παίρνουν σαν την κατηγορία των ανέργων. Δηλαδή, τους το είχαν κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 και το 22 τους το ξαναδώσανε. Η Νέα Δημοκρατία τους το ξαναδώσανε και τους δώσανε και
0: εσείς περνάτε από επιτροπή για να πάρετε το επίδομα?
2: Όλοι, οποιοδήποτε θέλει να πάρει επίδομα, περνάει από ΚΕΠΑ.
0: Μισό λεπτό. Είστε η περίπτωση που περνάει κάθε 2 χρόνια, δηλαδή?
2: Όχι,
0: περάσετε μια φορά. Ναι, γιατί δεν αλλάζει κάτι, γι' αυτό ρωτάω. Μου φαίνεται.
2: Είναι φόρου ζωής, όχι.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα τι εννοείται.
2: Απλώς θέλω να πω ότι δεν διεκδικούν, ας πούμε, παράδειγμα, ο πρόεδρος της ΑΜΕΑ που είναι για όλα τα ΑΜΕΑ.
0: Ναι.
2: Είναι. Τον ξέρετε, πιστεύω, ο Βαραδακαστάνη το Γιάννη.
0: Ναι,
2: είναι και γενικός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Όταν είσαι πρόεδρος, εκπροσωπείς όλα τα ΑΜΕΑ. Είσαι πρόεδρος. Είσαι και γενικός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Αν βγει το ΠΑΣΟΚ, θα πάει εναντίον του κόμματός του?
0: Τώρα δεν τον έχω εδώ για να μου απαντήσει, πάντως, κύριε Βαλάντη.
2: Ναι, εντάξει.
0: Εσείς βάζετε ένα προβληματισμό. Το καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Ναι.
0: Γιατί θα βγει το. Ωραία, θα σας ρωτήσει κάποιος. Θα βγει το ΠΑΣΟΚ?
2: Εντάξει, όχι, αλλά δεν λέμε. Απλώς, ναι. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς δεν διεκδικούν όποιος και να βγει.
0: Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείτε.
2: Ναι, γιατί. Γιατί άμα πάνε και ζητήσουν και επιμείνουν, θα τους πούνε και εμείς δεν έχουμε να σας δώσουμε, θα σας κόψουμε το ολόκληρο επίδομα που παίρνετε οι δικηγόροι. Γιατί οι δικηγόροι είναι οι δικούντες πιο πολύ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, για να καταλάβεις, ας πούμε, όταν λέμε δικηγόρος, δεν χρειάζεται να κάνεις το δικηγόρο, αρκεί να έχεις την κάρτα του δικηγορικού συλλόγου. Mm-hmm. Δηλαδή τυπικό. Δεν χρειάζεται να εργάζεσαι.
3: Ναι, κατάλαβα τι εννοείται.
2: Ναι, αυτό και το παίρνουνε. Δηλαδή είναι αντισυνταγματικό αυτό. Και θα ήθελα να βρω κάποια άτομα, έχω πει να βρεθούμε 50 άτομα, 100, να πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να το πάρουμε όλοι. Γιατί το δικαιούμαστε όλοι.
3: Τα 753 εννοείται, έτσι.
2: Ναι, γιατί είναι επίδομα τυφλότητα, δεν είναι επίδομα φτώχειας.
3: Ναι.
2: Το επίδομα σου δίνει για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα αναπηρίας, δεν στο δίνει για να
3: λύσεις. Έχετε κάποιο άλλο έσοδο?
2: Ναι, άμα εργάζεσαι παίρνεις 15 ναι. ετία σύνταξη.
3: Ναι, ναι. Η δουλειά σας ποια είναι, ήταν με τι...
2: Η πλειοψηφία των τυφλών είναι τηλεφωνητές.
3: Τηλεφωνητές. Είχατε εργαστεί έτσι ως τηλεφωνητής?
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Από εκεί βγήκα σύνταξη, ναι. Από εκεί βγήκα σε σύνταξη.
3: Και η σύνταξη που παίρνετε πόσο είναι, αν επιτρέπετε, πέρα από το επίδομα?
2: Η σύνταξη είναι γύρω στα 900 ευρώ, 800-900.
3: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Ναι. Εντάξει, υπάρχει ας πούμε αυτό το πρόβλημα.
3: Όχι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι, απλώς δεν ξέρω, έχετε απευθυνθεί στο κύριο Βαρδαγκαστάν?
2: Εντάξει, εκεί που να τον βρίσω, στο σύλλογο μου, στο σύλλογο έχουμε απευθυνθεί, λέει ζητάμε, εμείς τα ζητάμε, δεν μας τα δίνουν, μας λένε θα έχουμε συνάντηση και θα προσπαθήσουμε.
3: Κατάλαβα.
2: Μετά, ας πούμε, μέση σύνταξη παίρνουμε, δηλαδή υπάρχουν άλλες κατηγορίες, δηλαδή το δημόσιο παίρνει άλλα, το ΕΦΚΑ δίνει άλλα.
3: Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις, έτσι. Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις.
2: Δεν υπάρχουν ενίοι κανόνες.
3: Κατάλαβα τι εννοείται.
2: Ναι,
3: θα επανέλθουμε, κύριε Βαλάντη, κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Εντάξει.
2: Ναι,
3: να δω και
2: ναι,
3: το άλλο
2: ναι,
3: τώρα
2: ναι,
3: που μου είπατε με τους αισθητήρες, γιατί και αυτό θέλω να το ξαναδώ. Θα μιλήσουμε.
2: Ναι,
3: να είστε καλά.
2: Ναι.
3: Χάρηκα, καλή ξεκούραση.
2: Ευχαριστώ.
3: Με υγεία. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω μόνο το εξής. Έπεσε στα χέρια μου ένα ωραίο βιβλίο. Κάποια στιγμή νομίζω ότι με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν το έχει μεταφράσει κάποιος που θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια, είναι από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Λέγεται «Πέρα από το τείχος». Νότι, κοίτα εδώ ένα ωραίο εξώφυλλο. Με αυτοκίνητο από την πρώην Ανατολική Ευρώπη. Λέγεται «Πέρα από το τείχος, Ανατολική Γερμανία, 1949-1990. Το 1990 λοιπόν, με την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος, μια χώρα, η Ανατολική Γερμανία, απλώς έπαψε να υπάρχει. Για πάνω λοιπόν από 40 χρόνια, από τα ερείπια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το κατόφλι της νέας χιλιετίας, η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας παρουσίαζε μια ριζικά διαφορετική γερμανική ταυτότητα από οτιδήποτε είχε προηγηθεί και από οτιδήποτε βεβαίως υπάρχει εννοείται σήμερα. Σοσιαλιστική αλληλεγγύη, μυστική αστυνομία, κεντρικός σχεδιασμός, σειρματοπλέγματα. Ήταν λοιπόν μια άλλη Γερμανία γεννημένη στο γεωπολιτικό μετέχμιο της ιδεολογίας και της ιστορίας. Από την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου το 1961 στην σχετική ευημερία της δεκαετίας του 1970 και εν συνεχεία στα ταραγμένα θεμέλια του σοσιαλισμού και στα τρεμάμενα θεμέλια, θα λέγε κανείς, στα μέσα της δεκαετίας του 80, η συγγραφέας παρουσιάζει το πλαίσιο, το πολιτικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, το τοπίο γενικότερα, που αναδύθηκε στην πρώην Ανατολική Γερμανία εν μέσω της πολιτικής καταπίεσης και των δυσπραγιών που υπήρχαν, μένοντας μακριά από τις αφελείς ψυχροπολεμικές απεικονίσεις που συνηθίζει κυρίως η Δύση. Μέσα λοιπόν από ένα πολύ μεγάλο φάσμα μέχρι πρότινος αδημοσίευτων πηγών και συνεντεύξεων, η Χόγερ, είναι η συγγραφέας, συνθέτει την ιστορία, μια συναρπαστική θα λέει κανείς ιστορία, εκείνης της άλλης Γερμανίας που βρισκόταν πέρα από το τείχος. Και γι' αυτό λοιπόν το βιβλίο αυτό λέγεται «Πέρα από το τείχος». Λίγο τώρα το ξεκίνησα, πρέπει να σας πω, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια άλλη ματιά σε αυτή την Ανατολική Γερμανία του 49 με το 90. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσετε. Έχουμε πολλά να παρουσιάσουμε και θα παρουσιάσουμε και τις επόμενες μέρες και τον Αύγουστο που θα έχω εκπομπές, γιατί το βιβλίο, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει και είναι και μια έτσι πολύ σημαντική διέξοδος Αύριο το βράδυ, Νότι, χάνεις, γιατί εκτός όλων των άλλων, έχω δύο συνεντεύξεις. Η μία έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Είναι ραχοκοκαλιά, αλλά θα πιάσουμε κάποιες πτυχές που νομίζω ότι αξίζει να τις ακούσετε. Αυτό θα το κάνουμε 10 με 11. Αλλά 11 με 12 θα κάνουμε αφιέρωμα στο Michael Jackson. Θα έρθουν εδώ μέλη του ελληνικού fan club και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα φοβερό στο βασιλιά της pop. Θα το ακούσει και η Ρούλα. Σου άρεσε ο Michael Jackson? Χορεύες αβέρτα? Ναι, ωραία, τέλεια. Εσένα, Νότι, δεν ήσουν, εσύ ήσουν της Γουρνοπούλας. Τι δουλειά έχει η Γουρνοπούλα με τον Μάικλ Τζάκσον, εσύ ήσουν δηλαδή τη τάβλα που λέμε. Αυτό. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο. Πήγα να πω, ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος. Όχι, δεν έχει άλλο πρόγραμμα. Για χαρά.